το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
4: Η ώρα είναι 7.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Καθίστε να σηκώσω λιγότερο. Ναι. Ακουστικά να βγουν στα αυτιά μου καλύτερα. Να κλείσω και στο κινητό τον ήχο. Θα μου πείτε ποιο θα πάρει τηλέφωνο τώρα πρωί-πρωί. Κανένα δεν θα πάρει τέτοια ώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Έρχονται κάτι περίεργα μηνύματα και αρχίζει και χτυπάει το μαντζαφλέρι. Ε. Οπότε ας το κλείσουμε. Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 7. Θα μου πείτε τώρα τι δουλειά έχω εγώ εδώ τέτοια ώρα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι Τετάρτη, μέχρι να επιστρέψει ο Γιάννης, θα σας κρατάω συντροφιά 2 ώρο, 7 με 9. Πιο χαλαρά, πιο ωραία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια βόλτα και στα τραγούδια μας που δεν έχουμε στην μία ώρα. Δεν φτάνει η ώρα η ρημάδα. Οπότε σήμερα είμαστε πιο χαλαρά. Να καλημερίσω όλους. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 28 Σεπτεμβρίου 2026, 31. Δεν πάει ο μήνας. Γιάννη, ούτε που ξέρεις, ανάθετε μου έτσι. Λοιπόν, 30 πάει ο μήνας, Σεπτέμβρης είναι. Τι ρωτάς. Λοιπόν, κάτσε να κλείσουν οι ταγκελίδες. Αυτό. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά. Για ρίξα από κάτω και τους Γιασίντη. Να μπούμε έτσι με τραγούδι τώρα που έχουμε την σύμμαχο το χρόνο. Τους αγαπημένους μου Orange Blossom. Με το Γιασίντη. Ο Θεός μας έτσι. Σε ελεύθερη μετάφραση. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα Καλλιόπη, καλημέρα Σταύρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε, θα ανιχνεύσουμε όπως κάθε μέρα μαζί όλη την επικαιρότητα. Έχουμε και αρκετά ηχητικά, φρόντισα να είναι και σε Σαββατοκύριακο που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να βρω και πολλά. Δόξα να έχει ο καλός θεούλης της χώρας. Δεν μας αφήνουν ποτέ οι πολιτικοί μας από τέτοια στιγμιότυπα. Τα είδατε κι εσείς, θα τα ξαναδούμε όλα μαζί σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τους Orange Blossom.
1: مش هسمح لك

Αυτό ήταν. Ναι, Σταύρο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εξάλλου θυμίζει ο Ερικ Σατί, το καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται κάποια να, λίγο να έχεις ακούσει και τη μουσική του Ερικ Σατί. Θα καταλάβεις αμέσως τις εκλεκτικές συγγένειες. Από τους Orange Blossom, αυτό το γαλλικό συγκρότημα από την Αντ. Για τα τόσο ωραία τραγούδια. Έτσι, και το πολύ χαρακτηριστικό βιολί. Και τα κρουστά τους, όλα χαρακτηριστικά είναι από τους Orange Blossom. Λοιπόν, άντε πάμε σιγά σιγά να μπούμε στα δικά μας την επικαιρότητα. Λίγο να ανοιχνεύσουμε τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου. Δεν το πάω με αξιολογική σειρά. Έτσι όπως κάθισα και τα έγραψα χθες το βράδυ, διάβαζα. Ας ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο, εντάξει, okay, έχει τη σημασία του, μπορούμε να το σχολιάσουμε. Διάβαζα την Κυριακή στη Real News αυτή την αποκάλυψη για το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου η εφημερίδα έφερε στη δημοσιότητα τις καταγγελίες για εκφοβισμό και πιέσεις εργαζόμενους με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων για τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάποιοι από αυτούς έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους. Να πούμε και την άλλη πλευρά, ότι οι εργαζόμενοι βγάλαν μια ανακοίνωση, τέλος πάντων κάποιοι από τους εργαζόμενους βγάλαν μια ανακοίνωση που δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Να σας πω τώρα κάτι, ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να υιοθετεί, τουλάχιστον μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, δεν είναι να υιοθετεί τη μία ή την άλλη εκδοχή. Το δημοσίευμα της εφημερίδας επικαλείται πληροφορίες. Η εφημερίδα και ο καλός συνάδελφος θα έχουν το βάρος το να αποδείξουν την ορθότητα αυτό το οποίο γράψανε. Δεν ψωνίζω ούτε την ανακοίνωση των εργαζομένων. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, νομίζω όλοι θυμόμαστε, τις πρώτες μέρες που είχαν χάσει τη ζωή τους οι εργάτριες από τη φωνική έκρηξη. Μερίδα εργαζομένων να χειροκροτά, να αποθεώνει τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Οπότε προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα και από την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Μένει να δούμε αν και εφόσον ισχύουν αυτά τα οποία λέει το δημοσίευμα. Ας κάνουμε, συνεχίσουμε έτσι τη βόλτα στη χώρα. Στα Μέγαρα, σύλλογος γονέων σε δημοτικό σχολείο, παρακαλώ, θεώρησε σωστό να ευχαριστήσει τον Ηλία Κασιδιάρη για τη χορηγία του για την κάλυψη, λέει, αναγκών του σχολείου. Όπως το ακούτε, τον ακροδεξίο, τον ναζιστή με την σβάστηκα στο νόμο και καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τον Κασιδιάρη, ξαναλέω. Τον ευχαρίστησε σύλλογος γονέων δημοτικού σχολείου στα Μέγαρα. Δεν έχει σημασία που έτσι μην στοχοποιούμε τώρα το μέρος. Έκανε και με ανάρτηση δημόσια στα social media, βέβαια την κατέβασα αμέσως μετά την καταγραφή. Τι είδους χορηγία έκανε αυτός, οικονομική? Για ποιες ανάγκες του σχολείου? Έτσι. Λοιπόν, πάμε στη Μαδρίτη την ίδια ώρα. Να το πούμε, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για την κρίση στέγασης στα υψηλά ενίκια και την έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών. Έκαναν και μια πορεία οι άνθρωποι, οι διαδηλωτές, και έστεισαν μετά την πορεία σκηνές στο κέντρο της πόλης, ζητώντας αλλαγές στην πολιτική για τη στέγαση και περισσότερη προστασία για τους ενοικιαστές. Όλες αυτές οι κινητοποίησεις είχαν αφορμή την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου ζούσε για περισσότερες από 7 δεκαετίες. 7 δεκαετίες. Αυτή ήταν η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις. Ξεσηκώθηκαν οι Ισπανοί, βγήκαν στους δρόμους, αναγκάστηκε και ο Σάντσεθ να πει ότι θα φροντίσει καταρχάς την 87χρονη. Αυτό έλειπε, την πετάξουν στους δρόμους. Όμως η είδηση, νομίζω, είναι η ευαισθησιοποίηση της κοινωνίας και η μερίδα της κοινωνίας η οποία αντιδράει. Και θέλοντας και μην κάνεις μια αντιπαραβολή με τα δικά μας εδώ, που πραγματικά δεν αντιδρά κανένας και δεν κουνιέται φίλο. Παρά το γεγονός ότι το στεγαστικό κόστος έχει πάει στο Θεό, παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά, νέες οικογένειες δεν μπορούν, νέα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, μένουν στα σπίτια τους. Διότι δεν μπορούν, και πάρα πολλά εργαζόμενα νέα παιδιά δεν φεύγουν από τα σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν με τους μισθούς τους, τους άθλιους μισθούς, τους γλύσκους μισθούς των 900 ευρώ, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του να νοικιάσουν ένα σπίτι. Το οικονομικό εννοώ βάρος. Πέρα από τους μεγαλύτερους, έτσι, οι οποίοι προσπαθούν με αυτές τις συνθήκες να αντιμετωπίσουν είτε το στεγαστικό κόστος, είτε τα δάνεια τα οποία τα στεγαστικά, έτσι, γιατί και όποιος έχει δικό του σπίτι, γιατί λένε ότι είναι ψηλά ιδιωτική κατοίκηση, ακούω πολλούς κυβερνώντες, μα
Μπορεί να είναι ψηλά ιδιωτικά κατοίκηση, αλλά και αυτά τα σπίτια πάρθηκαν τη συντριπτική του πλειοψηφία με δάνεια. Και οι άνθρωποι που τα έχουν είναι επιφορτισμένοι με το δάνειο κάθε μήνα. Το οποίο επί της ουσίας προσεγγίζει το κόστος στέγασης. Ας πούμε ένα δάνειο 100.000 να έχει πάρει. Δεν σου λέω να έχει πάρει παραπάνω. Ένα δάνειο 100.000 να έχει πάρει. Αυτή τη στιγμή πληρώνεις 500 ευρώ το μήνα στις τράπεζες. Τόκους, πανατόκια, ξανατόκους. Τα επιτόκια πέφτουν, ανεβαίνουν, δεν έχει καμιά σημασία. Μάλλον για την ακρίβεια, όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, ανεβαίνουν η αποπληρωμή η μηνιαία. Όταν πέφτουν τα επιτόκια, δεν κουνιέται φίλο. Δεν ασχολείται κανένας. Εδώ, θα το πω τώρα, ανούλα και ξερό ψωμί. Γιατί όλο το Σαββατοκύριακο την περάσαμε με τη συναυλία της Άννας Μπίσης. Και αυτό μεγάλο θέμα, το COVID Town στα social media. Δεν θέλω τώρα μακριά από μένα ούτε να σηκώσω το δάχτυλο, ούτε το φρύδι, ούτε να. Οι επιλογές του καθενός στη ζωή του είναι απολύτως σεβαστές, αλλά δεν μπορεί να μην το επισημάνεις. Λοιπόν, πάμε στα οικονομικά τώρα. Το πρώτο οκτάμινο του έτους το δημόσιο θα εισέπραξε, κρατηθείτε παρακαλώ, 20 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ. 20 δισεκατομμύρια. Το ποσό αυτό ξεπερνά τους στόχους του προϋπολογισμού κατά 905 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου κατά 1 δισεκατομμύριο. Ήταν παραπάνω τα έσοδα από το ΦΠΑ. Το επισημαίνω αυτό το 1 δισεκατομμύριο για να σας δείξω πόσο κερδίζει το κράτος από την ακρίβεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Δεν ψωνίσαμε παραπάνω, μην έχετε αυταπάτες γι' αυτό. Είναι η ακρίβεια που προσφέρει 1 δισεκατομμύριο παραπάνω έσοδα στον προϋπολογισμό. Το λέω γιατί αυτό το 1 δισεκατομμύριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την μείωση στο μισό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα μπορούσε. Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 4, 5, 6 μηνών. Το λέω έτσι. Λοιπόν, οι πληροφορίες τώρα, αφού μιλάμε για τα καύσιμα, θέλουν τον Πρωθυπουργό, με το που επιστρέφει από τις ΗΠΑ, να συναντιέται με τον Λάτσι και με τον Μαρτινογιάννη. Δηλαδή με τα ΕΛΠΕ και την ΠΠΗ. Τι να κάνει ο Πρωθυπουργός αυτή τη συνάντηση? Προφανώς να κλείσει ή να επιχειρήσει να κλείσει, θα κλείσει μην έχετε αυταπάτες, μια αντίστοιχη συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες. Αυτό που παρακάλεσε τους σούπερ μαρκετάδες και υποτίθεται ότι ρίξανε την τιμή κάπου, το είδατε να περνάει στην καθημερινότητά σας, προφανώς. Ούτε με τα καύσιμα θα το δείτε, με τα ΕΛΠΕ και την ΠΠΗ αυτό. Απλά είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, θα πάει, θα βγάλει, θα παρακαλέσει τους δύο ιδιοκτήτες που σχροκερδούν εδώ και 2-3 χρόνια. Πάνω στην αύξηση των τιμών, τη διεθνή αύξηση των τιμών, σχροκερδούν και αυτοί. Κάντε μια βόλτα, δείτε για παράδειγμα την κερδοσκοπία τους και θα καταλάβετε. Θα τους παρακαλέσει, θα του δώσουν και εκείνος και εκείνοι οι δύο την ευκαιρία να εμφανίσει το κρέας ψάρι και την ίδια ώρα να τους αφήσει στο πυρόβλητο για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Νομίζω έχουμε μια Σωτηρία Λεωνάρδου, και ωραία. Μπορούμε να την ακούσουμε. Θυμηθούμε λίγο.

0: Λοιπόν, το διάλογο τον έφτιαξε ο Θεός για να έχει κάτι να παιδεύεται κι αυτός. Λοιπόν, η Σωτηρία Λεωνάρδου ήταν αυτή. Και συνεχίζουμε έτσι να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Να διαβάσω και τα μηνύματά σας, ναι. Χριστίνα, έχεις δίκιο για την τηλεματική. Το έχω ακούσει και από άλλους ότι δεν δουλεύει η τηλεματική στα λεωφορεία το τελευταίο διάστημα. Τώρα την πληροφορία αυτή ότι θέλουν να την ιδιωτικοποιήσουν, δεν την έχω ψάξει για να σου πω ναι ή όχι. Θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να την ιδιωτικοποιήσουν και αυτοί. Θα το ψάξω πάντως αφού το θίγεται το θέμα αυτό. Είναι πολύ σοβαρό. Το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά είπαμε, τα λέμε κάθε μέρα. Ποιος τα ακούει. Προφανώς και δεν θέλουν να την ιδιωτικοποιήσουν. Ξέρετε, στη χώρα η οικονομία και η οικονομία, μεγάλη μέρος της οικονομίας, είναι παρασιτική. Και στην πολιτική το ίδιο ακριβώς λειτουργεί. Η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνό κόμμα, η ελληνική δεξιά που κυβερνάει τα 80% χρόνια που, τα τελευταία, δεν είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας όπως ακούτε. Αυτό είναι το ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο θέλει να βγάζει προς τα έξω, ότι είμαστε φιλελεύθεροι, είναι φιλελεύθεροι και υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας. Όχι. Είναι υπέρ της προσωπικής του σκονό μας και της χρησιμοποίησης της σκονό μας αυτής ως όπλο για να ξαναβγαίνει στην εξουσία, για να διατηρεί την εξουσία. Αυτό είναι. Γι' αυτό δεν θα αφήσει και γι' αυτό δεν αφήνει καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη να μεταφέρει δημόσιο χρήμα από τον δημόσιο χώρο προς τους ιδιώτες. Γιατί αυτή η μεταφορά είναι ακριβώς η διαιώνιση της εξουσίας τους. Με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζουν την εξουσία. Το ένας είναι να διορίζουν τα παιδιά του απλού κόσμου στο δημόσιο, ο άλλος είναι να δίνουν δουλειές από το δημόσιο, να μεταφέρουν χρήμα κρατικό, φρέσκο κρατικό χρήμα, προς τους δικούς τους φίλους σε μια σχέση κράταμε ένα σε κρατό να ανεβούμε στο βουνό. Αυτό ακριβώς κάνουν. Συνεπώς δεν θα χάσουν την ευκαιρία να δώσουν και την τηλεματική σε έναν ιδιώτη, όπως κάνανε με όλα. Έτσι, αυτό είναι το κόλπο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά βέβαια τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μακάρι να μην λειτουργούσε μόνο η τηλεματική, σχεδόν τίποτα δεν λειτουργεί. Το λέγαμε πάλι με αφορμή την συναυλία της Άννας Βύσης, γιατί ο ΙΣΑΠ το βράδυ του Σαββάτου έδωσε την εντολή τα μέσα του να παρατείνουν τη λειτουργία τους μέχρι τις 1.30 νομίζω, 2 το βράδυ, προκειμένου να φύγει ο κόσμος αυτός από το ΆΚΑ και να πάει στα σπίτια του, και πολύ καλά έκανε βέβαια, γιατί πώς θα πήγαινε. Αλλά το ερώτημα όμως προς τους ηθήνοντες που δώσαν αυτή την εντολή να πάει ο κόσμος στο ΆΚΑ είναι τις άλλες μέρες του χρόνου, όπου δεν λειτουργούν μετά τις 11.30. Αναρωτηθήκατε ποτέ οι εργαζόμενοι που τελειώνουν τη δουλειά τους στις 12 η ώρα το βράδυ πώς γυρνάνε στα σπίτια τους? Η Αθήνα είναι η μοναδική πρωτεύουσα στην Ευρώπη που δεν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς όλο το 24ωρο. Στην Αθήνα λειτουργούν νομίζω μόνο 4 ή 5 γραμμές το βράδυ. Μόνο. Στην Αθήνα μετά τις 11.30 μέχρι τις 12-12.30 σταματάνε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν κάποιος εργαζόμενος δουλεύει μέχρι τις 12 για παράδειγμα, σε ένα 8ωρο από το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, μετά δεν έχει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν μπορεί να γυρίσει στο σπίτι του. Και σας ξαναλέω, είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα στην Ευρώπη που συμβαίνει αυτό. Στην Ελλάδα κλείνει και το μετρό το βράδυ, το πιστεύετε? Και απλά τώρα το βάλαν τα Σάββατα να λειτουργεί. Και κάποιο την Παρασκευή. Από Κυριακή μέχρι Πέμπτη δηλαδή δεν λειτουργεί. Γι' αυτό το έσχος μιλάμε, για τα αυτονόητα μιλάμε. Εδώ στη χώρα πρέπει να παλεύεις για τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα πρέπει να παλεύεις. Λοιπόν. Βράδυ του Σαββάτου μόνο, αφού το λέτε. Βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακή, στο μετρό. Οι γραμμές 2 και 3 λειτουργούν. Και το τραμ. Και την Παρασκευή το μετρό λειτουργεί με παράταση ως τη 1 και 30. Την Παρασκευή, το βράδυ της Παρασκευής, ως τη 1 και 30. Έτσι. Λοιπόν. Ας σας πω κάτι. Η φτώχεια είναι όπλο. Η φτώχεια είναι το μεγαλύτερο όπλο στα χέρια του συστήματος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο. Η φτώχεια. Όταν έχεις άδειο στομάχι, καταπίνεις ό,τι σου σερβίρουν. Ό,τι σου σερβίρουν. Όταν το στομάχι σου είναι άδειο, καταπίνεις τα πάντα. Πρωινάδικα, influencers, χορηγίες, παρατράγουδα, επαγγελματίες ως φιοκάμπτες, αδόνιδες, νανογυλαίκα, τελοπών, ό,τι να είναι. Να χορτάσει η πείνα σου. Μόνο να έχει λίγο χρυσόσκονη και ένα επιδοματικό χτύπημα στην πλάτη να νιώθεις και εσύ μέρος αυτής της μποτοξαρισμένης γκλαμουριάς. Σου πουλάν πλασμαφαίρεση, σε πιάνουν στην παγίδα ενός ευζήνα από τα Lidl για να περάσεις την πόρτα. Η φτώχεια είναι υπερόπλο. Είναι υπερόπλο και κανένα αριστερό αντίμετρο δεν μπορεί να τη σταματήσει. Κανένα. Ειδικά όσα εξαντλούνται στο ρετουσάρισμά της. Γι' αυτό δεν πρόκειται να φροντίσει για σας, για μας ο Κυριάκος. Η φτώχεια μας είναι το όπλο του. Θα τη συντηρεί παντή τρόπο. Φαίνεται να διαφορεί πλήρως για τη φτωχοποίηση των Ελλήνων, αλλά κάνει τη δουλειά του. Εκείνος συντρώει με την Amazon και τη Morgan Stanley, φέρνει data center στην πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης, δεκαετίες τώρα, στη Δυτική Μακεδονία, και σπονσοράρει το ακόρεστο πάθος της Βύση και της κάθε Βύση για χρήμα με τα υπερκέρδη της ΔΕΗ. Που παράγει τζάμπα βέβαια από επενδύσεις του ελληνικού λαού, τα υδροηλεκτρικά, τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά, και πουλά πανάκριβα, βλέπε το αμερικανικό LNG. Γιατί το αφήνουμε, κατά να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί το αφήνουμε αυτό το έσχος να συμβαίνει στη ζωή μας. Γιατί το αφήνουμε. Η ΔΕΗ του κυρίου Στάση παράγει ρεύμα ηλεκτρικό, τζάμπα με τα υδροηλεκτρικά, τζάμπα με τα φωτοβολταϊκά, τζάμπα με τα αιωλικά, τζάμπα σε σχέση με την τιμή του LNG. Και το πουλάει στην τιμή του πανάκριβου αμερικανικού LNG, σωρεύοντας τεράστια υπερκέρδη κάθε χρόνο. Εις βάρος όλων ημών των Ελλήνων και της ελληνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεγάλων επιχειρήσεων που είναι ενεργοβόρες. Γιατί το αφήνουμε αυτό να συμβαίνει? Καταλάβατε τώρα γιατί γίναμε διάδρομος για το αμερικανικό LNG του Τραμπ? Το καταλάβατε? Και γιατί πρώτοι από όλους κατεβάζαμε τους διακόπτες στο Λιγνίτη? Ένα project έτρεχε ο Κυριάκος από τη μέρα που βγήκε. Πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Στο κόκκινο.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
6: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
7: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
8: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
8: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
7: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
8: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
7: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
8: για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
7: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
8: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
7: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
8: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τώρα στο ξεκίνημα της ημέρας. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών, υπάρχει αρκετά έντονο πρόβλημα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στρέων προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, προς το παρόν Αρδιτού και Βασιλής Σοφίας έχουν έντονο πρόβλημα, καθώς επίσης και Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος της Πανόρμου, καθώς επίσης και Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου.
1: Ντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Είναι και λίγο νωρίς ακόμα. Φαντάζομαι μέχρι τις 8.30 την επόμενη σύνδεση που θα κάνουμε θα είναι περισσότερη η κίνηση. Πάμε να ακούσουμε άλλον ένα αγαπημένο μας, τον Benjamin Clementine.

Επιστρέψαμε. Αυτό ήταν ο Μπέντζαμιν Κλεμεντάιν. Στον Δεν Παραπονιέμαι. Θα το κάνω μια ελεύθερη μετάφραση. Κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα εκτάκτως σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι την Τετάρτη δηλαδή. Και την Τετάρτη. Ξεκινάει από τις 7 μέχρι τις 9 και όχι από τις 8. Γιατί ο Γιάννης είχε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα είναι κοντά σας πάλι από την Πέμπτη. Το Viber είναι το 6985-870-059. Εδώ στέλνετε τα μηνύματά σας για να έχουμε και μια επικοινωνία. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά, 6985-870-059. Και πάμε σιγά σιγά και στα ό,τι να είναι του Σαββατοκύριακου. Πάμε να μπούμε λίγο στο θέμα των τεμπών. Εκεί αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι το ρεπορτάζ του Βήματος. Εκεί η καλή εφημερίδα έχει στείλει στην δίκη των τεμπών την συνάδελφο, την Κατερίνα Μπακογιάννη, ως αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος είναι στην αίθουσα και καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή

0: την οποία την παρακολουθώ προσωπικά δημοσιογραφικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι η γνωστή υπόθεση με τους 4 νέους που σταμάτησαν για έλεγχο, άντρας της ομάδας Δίας, και βρήκαν πάνω τους ποσότητες ναρκωτικών και διάφορα άλλα. Ένας από τους 4 ήταν ο γιος του Θεοδωρικάκου, ο οποίος μάλιστα τότε ήταν υπουργός Προπό, υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Από τότε έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα πραγματικά, ενώ προς την κατεύθυνση να θωωθεί πλήρως ο γιος και να μην τρέξει αυτή η υπόθεση και αυτή η ιστορία. Αν μπορούσατε να ξέρετε τι έχει τραβήξει ο εύψυχος αξιωματικός διοικητής τότε των εσωτερικών υποθέσεων, που είπε όχι στο θάψιμο της υπόθεσης του κυρίου Θεοδωρικάκου, τελικά εκδιώχθηκε κακή-κακός από την ελληνική αστυνομία ο άνθρωπος, αλλά ακολούθησε μετά, πήγε και δικαστικά ο ίδιος, ακόμα τραβάει τον παθό του τον τάραχο. Αρκεί να σας πω για παράδειγμα τώρα ένα πράγμα το οποίο μου έρχεται πρώτο στο νου. Αυτές τις μέρες διεξάγονταν και η δίκη για τον μήνυσε ο κύριος Θεοδωρικάκος τον αξιωματικό. Εκδικάζονταν οι μήνυση του κύριου Θεοδωρικάκου. Φυσικά δεν πήγε. Δεν πήγε καν στον κόπο να πάει ο κύριος Θεοδωρικάκος στα δικαστήρια. Μπαίνει και τελευταία στο πινάκι και δεν προλαβαίνει να εκδικαστεί όπως πάντα. Μήνυση όμως στον κύριο Θεοδωρικάκο άσκησε και ο εύψυχος αξιωματικός διοικητής των εσωτερικών υποθέσεων, η οποία, μαντέψτε, παραμένει συρταριασμένη εδώ και μήνες, που στα γραφεία του Πρόεδρου της Βουλής. Κύριε Κακλαμάνη, έχετε κάτι να μας πείτε? Για ποιο λόγο η μήνυση είναι συρταριασμένη? Ένας ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, διοικητής των εσωτερικών υποθέσεων, έχει μηνύσει τον κύριο Θεοδωρικάκο. Πρώτον, ότι τον πέταξε εκτός υπηρεσίας και για τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανε για να θάψει την υπόθεση του γιού του. Και αυτή η τόσο σοβαρή υπόθεση, ενώ τρέχει η μήνυση του Υπουργού στα ελληνικά δικαστήρια, η μήνυση του πολίτη και του αξιωματικού της αστυνομίας παραμένει συρταριασμένη στα γραφεία σας. Και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Να μιλήσω βέβαια ότι εδώ υπάρχει ένα βούλευμα από εύψυχους δικαστές, όπως ο κ. Πιέρος, το οποίο δικαιώνει τον αξιωματικό της υπηρεσίας, των εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και αυτό προσπαθούν άλλοι δικαστικοί να εξαφανίσουν. Έτσι, λοιπόν, ζητώντας ανέρεση και ξανά ανέρεση και ξανά ανέρεση και από τον Άριο Πάγο. Ας πάντα, λοιπόν. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ του Όπεν, παρακαλώ.
1: Παρέμβαση από τον πρώην αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να εξαφανίσει υπόθεση ναρκωτικών στην οποία φέρεται να εμπλεκόταν ο γιος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, καταγγέλει πως δέχτηκε πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπο της εφημερίδας Documento, όλα έγιναν τον Νοέμβριο του 2021 κατά την προσαγωγή 4 νεαρών με 18 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών. Ο καταγγέλων υποστηρίζει ότι του τηλεφώνησε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ζητώντας του να μην σχηματιστεί δικογραφία και οι συλληφθέντες να αφαιθούν ελεύθεροι.
2: Μου δήλωσε ότι αν δεν λύσω το θέμα άμεσα, θα συνταξιοδοτηθώ άμεσα και θα πάω σπίτι μου. Εύλογα τρομοκρατήθηκα και πανικοβλήθηκα, διότι έχω και εγώ οικογένεια και παιδιά, και εν όψει ότι μου είχε κλείσει ήδη το τηλέφωνο, κοίταξα να δω τι συμβαίνει.
1: Ο απόστρατος πλέον αξιωματικός που υπέβαλε την καταγγελία πριν από 5 ημέρες στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζει ότι δέχτηκε ακόμη ένα τηλεφώνημα από τον τότε αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας.
2: Μου απάντησε με τρόπο επιτακτικό, λέγοντάς μου: κόψε το λαιμό σου και φώναξε τα παιδιά που εμπλέκονται στον έλεγχο και λύσε το θέμα τώρα. Γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του Υπουργού.
0: Αυτά. Τι να σας πω. Πάμε και σε μια ακόμη δίκη. Στη δίκη για τα Τέμπη. Αυτό είναι που σας έλεγα πριν. Και στη συνάδελφο την Κατερίνα Μπακογιάννη, η οποία ως αυτόπτης μάρτυρας καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν στη συγκεκριμένη πολύκροτη δίκη.
3: Τα συλληπιτήριά μας, κυρία Καριστιανού. Βοηθήστε με λιγάκι, γιατί είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά για μένα. Περιμένουμε από εσάς να μας πείτε τι ζήσατε, συνέχισε η πρόεδρος, με τον ήπιο τόνο που έχω παρατηρήσει ότι χρησιμοποιεί απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Θέλουμε να ακούσουμε τα πραγματικά περιστατικά. Αλλά κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να συμβεί στη δίκη των Τεμπών. Οι μητέρες που καλούνται να ξαναζήσουν εκείνη τη νύχτα η Θεοδωρή, η Ντόλκα, η Λάτα,

0: και άλλες σε αυτό τον μακρύ κατάλογο δεν αντέχουν μόνο να περιγράψουν όσα έζησαν. Καταθέτουν και θυμό. Παίρνουν θέση για τα πράγματα. Και η Μαρία Καριστιανού δεν αποτέλεσε εξαίρεση. «Δεν τρώμε το παραμύθι για τα έλαια σιλικόνης», είπε δυνατά, κουνώντας και τα δυο της χέρια προς την έδρα. Λίγο αργότερα δεν άντεξε να συνεχίσει και το δικαστήριο αναγκάστηκε να διακόψει για μισή ώρα. Όταν επέστρεψε, ήταν αποφασισμένη να περιγράψει τα πραγματικά περιστατικά. Σας μεταφέρω τα λόγια της. «Η οδηγία ήταν να μην ανοίξουμε το φέρετρο. Εμένα δεν θα με σταματούσε κανένας. Όταν το άνοιξα, είδα ένα σεντόνι που είχε ανθρώπινο σχήμα. Σκέφτηκα ότι το παιδί μου ήταν τελικά ακέραιο. Αλλά όταν τράβηξα το σεντόνι, από κάτω ήταν μόνο σακούλες. Στη μέση υπήρχε μια άσπρη σακούλα. Την άνοιξα για να αποχαιρετήσω ό,τι είχε μείνει. Δεν είχε πάνω από 7-8 κομμάτια. Έμοιαζαν περισσότερο με ξύλα. Καμένα. Μαύρα. Τα έπιασα ένα-ένα. Και κάποια στιγμή έπιασα ένα οστό που κατάλαβα ποιο ήταν. Είμαι γιατρός. Αλλά το συγκεκριμένο οστό δεν αναφερόταν στην ιατροδικαστική έκθεση. Τι είχε γίνει? Ζητήσαμε εκταφή και έλεγχο DNA. Το αίτημά μας απορρίφθηκε. Για να μας το απαγορεύουν, προφανώς υπάρχει λόγος. Αυτή η περιγραφή εξηγεί γιατί, για τη Μαρία Καριστιανού, η έρευνα για την πυρόσφαιρα και για το θάνατο της κόρης της παραμένει κεντρική. Είναι ένα από τα σημεία που χωρίζουν τους συγγενείς στη δίκη των Τεμπών στα δύο. Ορισμένοι θεωρούν την πυρόσφαιρα κεντρικό ζήτημα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αυτή η συζήτηση αποπροσανατολίζει από τις ευθύνες για τη σύγκρουση. Όταν τελείωσε την κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έφυγε από το δικαστήριο μόνη. Ως μητέρα και όχι ως αρχηγός κόμματος. Δεν είδα κανέναν να τη συνοδεύει.
1: Αυτά. Καταλάβατε τώρα τι περνάνε οι άνθρωποι αυτοί. Κάθε μέρα δολοφονούν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά τα παιδιά τους. Και ευτυχώς που υπάρχει και η δημοσιογραφική γραφίδα που καταγράφει. Όσο καταγράφει και στη συχνότητα που το κάνει. Και για τους λόγους που το κάνει, δεν έχει σημασία. Και μαθαίνουμε κι εμείς τι συμβαίνει σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή την πολύκροτη δίκη. Και τι συνέβη μετά το τραγικό δυστύχημα. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Αυτό που λέει, για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού στη δίκη. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Τους δώσαν ένα κουτί και τους δώσαν και τη συμβουλή να μην ανοίξουν, την εντολή να μην το ανοίξουν. Να μην ανοίξουν, να δουν ότι έχει απομείνει από τα παιδιά τους. Έτσι απλά να πάνε και να το θάψουν και τελειώσαμε. Και από εδώ πάνε κι άλλοι. Και οι άνθρωποι αυτοί, που μια εβδομάδα πριν το δυστύχημα λέγανε ότι είναι ντροπή να λέτε ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια στα τρένα, οι άνθρωποι αυτοί που διόρισαν αυτόν τον σταθμάρχη, κατά παράβαση κάθε νόμου και κάθε δικλίδα ασφαλεία, κάνοντα ένα κομματικό ρουσφέτη για να πάρει 5 φράγκα παραπάνω. Οι άνθρωποι αυτοί που αντί να στείλουν ιατροδικαστές και εξειδικευμένους επιστήμονες να κάνουν όλα όσα προβλέπει το πρωτόκολλο για τέτοιου είδους δυστυχήματα, στείλανε αχάραγα τους γερανούς να κάνουν ό,τι κάνανε, κύριος είδε γιατί. Οι άνθρωποι αυτοί που στις εύλογες απορίες του κόσμου πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί από τα έλαια σιλικόνης του τρένου και των μετασχηματιστών μία μπάλα πύρινη, ένα fireball 30 μέτρων. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν στην αντεπίθεση, κουνάνε το δάχτυλο, επιτίθονται, λιδωρούνε. Όσους αναζητούν να μάθουν τα πώς και τα τι. Όσους λένε ότι μπορεί να υπήρχε κάτι άλλο στο τρένο. Λες και ζούμε σε άλλο κόσμο. Λες και δεν πιάστηκε στην Ελλάδα. Δεν είχαμε στην Ελλάδα πριν από 15-20 χρόνια από το συγκεκριμένο δυστύχημα πάλι ένα άλλο δυστύχημα. Όπου όντως το τρένο κουβάλαγε λαθρέα υλικά για ανώθευση καυσίμων κτλ. Πέρασαν στην αντεπίθεση για μία ακόμη φορά το σύστημα, όπως ακριβώς έκανε και με την Οβάρτης. Και κουνάει το δάχτυλο με αυτό το θράσος το οποίο έχει. Είναι ο θράσος του νόμιμου ιδιοκτήτη της χώρας. Έτσι τους πιστεύουν. Δικιά τους είναι η χώρα. Αυτοί κυβερνούν και αυτοί θα κυβερνούν. Και γι' αυτό έχουν αυτό το θράσος. Πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαιναν παλιά. Ο χαμένο θα παίρνει όλα.
1: Επιστρέψαμε. Και ως κατακλείδα τώρα, γιατί φτάνουμε και στο τέλος της πρώτης ώρας, ως κατακλείδα σε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τις 7 το πρωί, νομίζω ότι είναι το ηχητικό αυτό που θα ακούσετε από τον κύριο Τζαβάρα, και πάλι από το Open είναι. Ο κύριος Τζαβάρας, ο οποίος απογαλακτίστηκε από την κομματική μήτρα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, έχει την εμπειρία, τα έχει ζήσει στην πολιτική του καριέρα χρόνια, όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε και μας περιγράφει αυτός. Είναι και τακαδόρος ο κύριος Τζαβάρας. Οπότε πάμε να κλείσουμε με αυτό.
2: Η χώρα με την ανοχή της πολιτείας έχει μετατραπεί σε αποικία κερδοσκόπων. Πρώτον, στον τομέα της ενέργειας. Δεύτερον, προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το χρηματιστήριο της ενέργειας είναι σκόπιμα διαμορφωμένος ώστε να συσσωρεύει δισεκατομμύρια κέρδη στη ΔΕΗ και απλά υπερβολικά κέρδη στους παρόχους.
3: Πιάσατε το υπονοούμενο.
2: Λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται το κράτος στην παροχή αδειών για να γίνουν αυτοί οι χώροι της αποθήκευσης.
4: Αυτή η Ελλάδα όλα τα έχει.
2: Είναι η εξέλιξη των δημοπρασιών στο χρηματιστήριο της ενέργειας εκτεθειμένη στην οριακή τιμή.
5: Αυτό πάλι τι είναι, Σταύρο?
2: Η οριακή τιμή είναι η ακριβότερη τιμή που αναδεικνύεται κάθε μέρα, από την οποία επωφελείται η ΔΕΗ.
4: Πολύ ωραία πράγματα, ρε παιδάκι μου.
2: Γιατί πουλάει με πολύ μεγάλο περιθώριο, δυσανάλογα μεγάλο περιθώριο κέρδους.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Αφού έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες έχουν κόστος παραγωγής μηδενικό.
6: Ταμάτα!
2: Και εδώ είναι τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός δεκαετίες τώρα.
3: Αλλά αυτοί είστε έτοιμοι για τη βρώμικη δουλειά.
2: Αν είχαμε λοιπόν μπαταρίες, αν είχαμε αποθήκες, τότε θα είμαστε μακράν η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
4: Δεν έχουμε να ζηλέψουμε από κανέναν τίποτα.
2: Αλλά αυτό δεν ωφελεί ούτε την ορθολογικά πλέον οργανωμένη και εξυγειασμένη ΔΕΗ, που έχει τρελαθεί να μαζεύει δισεκατομμύρια και να κάνει χορηγίες όπου υπάρχει πικραμένος.
5: Νοτροπία.
2: Και από την άλλη μεριά, οι πάροχοι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ ακριβή τιμή, γιατί είναι ακριβό το φυσικό αέριο.
5: Όλο το σύστημα είναι σάπιο.
6: Όλο.
5: Όλο το σύστημα είναι σάπιο.
6: Λίγο παραπάνω θα στείλετε αυτούς που κάνουν από παντοφόρη στο Μαξίμου στο ψυχίατρο.
4: Πο κλάμα.
1: Όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Τζαβάρας, όπως ακριβώς το λέμε, όσοι το λέμε, και σε όσους μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε δημόσιο λόγο, η χώρα είναι σάπια. Και το πώς ακριβώς κερδοσκοπεί η ΔΕΗ εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής οικονομίας είναι απολύτως ενδεικτική για το πόσο σάπια είναι αυτή η χώρα. Ο λόγος για τον οποίο δεν κάνανε, δεν προβλέψαν και δεν κάνανε συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ακριβώς αυτός. Ήτανε σχέδιο να συμβεί αυτό που συμβαίνει σήμερα. Για να βρίσκεται εκτεθειμένος ο Έλληνας πολίτης στην οριακή τιμή συστήματος, αυτό ακριβώς που εξήγησε ο κ. Τζαβάρας, δηλαδή στο πιο πανάκριβο αμερικανικό και πάλι LNG. Ήτανε σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το έτρεξε και αυτή τη στιγμή τρέχει. Και έχει στεφτεί με απόλυτη επιτυχία για όσους βρίσκονται πίσω από αυτό. Πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι και θα τα πούμε. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Ωραία. Πάμε στο ξεκίνημα με το τραγούδι που έχουμε προγραμματίσει. Τέλειωσε η πρώτη ώρα. Είπαμε εκτάκτως σήμερα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Θα είμαστε μαζί με την πρέσα μας από τις 7 μέχρι τις 9. Θα κάνουμε το διάλειμμα, θα ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα μπούμε κανονικά στην πρέσα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Δραματικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι ένικοι τριώροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία, όταν φωτιά σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στους πάνω ρόφους. Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί εγκλώβησαν ενίκους με ορισμένους να καταφεύγουν στην ταράτσα. Η πολυκατοικία υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την πυροσβεστική. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί. Ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, προκειμένου να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η Kimberly Guilfoyle, τον περασμένο Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, απείλησε ευθέως τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα. Τώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Να απαντήσουν άμεσα αν ισχύει ή όχι ότι ο κύριος Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα ζητεί εξηγήσεις και για την περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με το δημοσίευμα και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες και λομπίστες. Ο τρόπος με τον οποίο έχει πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία στην εξωτερική πολιτική για μια επταετία μας έχει περιοθεροποιήσει, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ακολουθεί τις πολιτικές Τραμπ και Νετανιάχου. Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν εξελίσσονται με ορίζοντα την κάλπη και δεν ασκούνται με τα μάτια στο εσωτερικό, διεμήνησε χθες μιλώντας στο One Channel η Ρένα Δούρου. Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για το τι ακολούθησε μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 5 εργάτριες. Η εταιρεία φέρεται να απέλυσε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμία υγρά αερίου πριν από την έκρηξη, ενώ έγινε προσπάθεια αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News. Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας την ακύρωση της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη, η προσωρινή κράτηση του οποίου αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους. Σε εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, μεταξύ αυτών μία έγκυος. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που διέμενε ζευγάρι, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Νέο κύκλο αυτοψιών θα ξεκινήσει από σήμερα, Δευτέρα, η πολεοδημία του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ άλλων για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Κυριακή έως και Πέμπτη στο μετρό. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Αποχώρησαν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, σύμφωνα με πηγή της Ιρακινής κυβέρνησης που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο. Πρόκειται για περίπου 2.500 Αμερικανούς στρατιώτες. Μέχρι στιγμής πάντως η Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την αποχώρηση. Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ είχε επιδεινωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με εκατοντάδες επιθέσεις, κυρίως εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έγραψε ιστορία η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Το εκπληκτικό σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε με 1-0 της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League και μάλιστα επί γερμανικού εδάφους. Με γκολ του Κουρμπέλ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να πανηγυρίσει την νίκη κόντρα στους Γερμανούς για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έτσι η Ελλάδα είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς.
4: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη και από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
6: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

Ήταν η Τονίνα Σαπούτο σε μια πολύ ωραία τζαζίστικη εκτέλεση του πολύ γνωστού του Historia de un Amor. Και είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα όπως κάθε μέρα. Θα έλεγα 8 με 9, αλλά είπαμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα είμαστε μαζί από τις 7 για ένα δίωρο. Έτσι θα έχουμε και τη δυνατότητα να ακούμε και περισσότερα τραγούδια, γιατί αυτός είναι ο καημός μας. Έτσι, στη μία ώρα δεν φτάνει να πούμε και τις ειδήσεις, να ακούσουμε και τα ηχητικά μας, να βάλουμε και τραγούδια. Άντε να ακούσουμε 2 τραγούδια, 3 στη μία ώρα, αλλά στο δίωρο έχουμε τη δυνατότητα και τα χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Το Viper είναι το 6985870059. 6985870059. Καλημέρα. Τι μου λες Γιάννη εδώ, μου λες ότι σποτ όπως αυτό του Υπουργείου Μετανάστευσης δεν πρέπει να ακούγονται από αυτό το σταθμό. Εσύ Γιάννη να σου πω κάτι. Εντάξει, ναι, τα ακούω όλα αυτά, μην νομίζω ότι αρέσουν και σε εμάς όλα όσα παίζονται, ούτε οι διαφημίσεις τα λοιπά, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να ζήσουμε, να ζήσει και ο σταθμός, δηλαδή να πάρει ένα έσοδο, δηλαδή πώς αλλιώς. Δηλαδή. Πείτε μου εσείς έναν τρόπο, μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος. Κατάλαβες, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, το ξέρεις, το καταλαβαίνεις και εσύ, δεν χρειάζεται να πω. Πάμε στις ειδήσεις. Λοιπόν, θα έχετε, ίσως το έχετε ακούσει ή το έχετε διαβάσει, χθες έτσι βγήκε, ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο που έφερε στο φως η Wall Street Journal, που αφορά την Αθήνα και έχει πρωταγωνίστρια την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 26. Αυτόν τον Μάρτιο όμως πέρασε δηλαδή, σε ένα κλειστό δείπνο με τη συμμετοχή Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων. Η συζήτηση κάποια στιγμή στράφηκε στην κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας. Εκεί, σύμφωνα με άτομο που φέρεται να ήταν παρόν, αλλά και άλλες πηγές που ενημερώθηκαν για όσα υπόθηκαν, η Guilfoyle φέρεται να έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τροποθέτηση. Ποια ήταν αυτή? Είπε επί λέξη, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Η φράση, σύμφωνα με την εφημερίδα, προκάλεσε άμεσα ένταση στο τραπέζι. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει την Kimberly, να σας το πω εγώ τώρα αυτό, το οποίο δείχνει την Kimberly, πρέσβυρα τον είπα στην Ελλάδα ξαναλέω και πρώην αραβωνιαστικά του ιού Τραμπ, να συναντάται ιδιωτικά με τους ηγέτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρουμανίας στις 31 Μαρτίου σε ξενοδοχείο του Βουκουρεστίου. Μόλις 6 μέρες αργότερα οι σοσιαλδημοκράτες συμμαχούν με τους φιλορώσους εξτρεμιστές και κατέθεσαν την πρόταση που κατέριψε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Όλος τυχαίος. Λοιπόν, στην δήλωση αυτή της, κατά την εφημερίδα της κυρίας Guilfoyle, ότι μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, εννοούσε την Ελλάδα, ο Υπουργός Ενέργειας που ήταν παρόν, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, φέρεται να αντέδρασε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει εκλεγεί από τους Έλληνες πολίτες. Ο κ. Παπασταύρου το διαψεύδει ή το επιβεβαιώνει αυτό? Δεν πρέπει να μας πει. Είναι δημοσίευμα της Wall Street Journal. Να σας πω εγώ και κάτι ακόμα. Η κυρία Guilfoyle λέει το ρεπορτάζ, και αυτό πρέπει να μας το επιβεβαιώσει η ελληνική κυβέρνηση, μετέβει στη Βουλγαρία με μισθωμένο αεροπλάνο από ποιον? Από τον Άκτορα. Είχε μαζί της μάλιστα και έναν ελληνοαμερικάνο λομπίστα υπέρ του Τραμπ, τον οποίο πλασάρει δεξιά και αριστερά, και προσπαθούσε να πείσει τους Βούλγαρους να κάνουν δουλειές με τον Άκτορα. Ισχύει? Ρωτώ. Γιατί όταν γράφονται τέτοια πράγματα, πρέπει να διαψεύδονται. Αν είναι fake. Αν είναι, λέμε τώρα. Έτσι. Επιπλέον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει, υπό το φως των εξελίξεων αυτών, την επιμονή της στον κάθετο διάδρομο και στην περαιτέρω εξάρτηση της χώρας από αμερικανικό LNG. Στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την κυρία Guilfoyle, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες. Να σας θυμίσω ότι όταν η κυρία Guilfoyle ανέλαβε την θέση της στην Ελλάδα, ένας από τους πρώτους στόχους της ήταν αυτός ακριβώς. Ο κάθετος διάδρομος και το αμερικανικό LNG. Το ξεχάσατε? Μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα. Πάμε σε τραγούδι.

0: μια ωραία διασκευή ενός πολύ ωραίου τραγουδιού. Για το παλιό μου παλτό. Τώρα είμαι σε λεπτό, θα σας πω γιατί κόλλησα. Tony Lix. Κόλλησα εννοώ, δεν θυμόμουν τον άνθρωπο που είναι πίσω από τη διασκευή που ακούσαμε. Και ακούτε τη ραδιοφωνική πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Κάθε μέρα 8 με 9, εκτάκτως αυτό το πρώτο τρίμηνο αυτής της εβδομάδας μέχρι την Τετάρτη θα τα λέμε μαζί από τις 7. Στη διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη χώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πρόβλημα και με τους εθνικούς εργολάβους. Ίσως θα διαβάσατε κι εσείς κάποια περίεργα δημοσιεύματα για υπερχρεωμένες μεγάλες κατασκευαστικές στη χώρα. Για την ακρίβεια έχει πρόβλημα, φαίνεται, ή τέλος πάντων αυτό λένε τα δημοσιεύματα, να έχει πρόβλημα με έναν, και οι κακές γλώσσες, με έναν από τους πιο ευνοημένους και τους πιο κακομαθημένους εθνικούς εργολάβους, λένε οι κακές γλώσσες, ο οποίος δεν χορταίνει με τίποτα. Και την ίδια ώρα πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για έκθεση της ΓΕΚ Τέρνα, και εδώ θα πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω, σε τραπεζικό υπερδανισμό, που άμα σκάσει φούσκα οι τράπεζες θα έχουν πρόβλημα. Αυτό το λέει ο SSM, ο περίφημος SSM, όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι έχουν προειδοποιήσει, λένε οι πληροφορίες, ρητός ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν πολύ μεγάλα και αλληλοσυνδεόμενα ανοίγματα στις ίδιες μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι αλήθεια? Αληθεύει? Ο μόνος που δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν το μάθαμε, και αφού δεν το μάθαμε δεν έχει πρόβλημα, είναι ο κύριος Τουρνάρας, ο εποπτεύων των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Αχάμπαρος, ο αχάμπαρος. Αυτός το μόνο θέμα που έχει είναι με τη 13η σύνταξη. Δεν έχει πρόβλημα, κρατηθείτε, με τα 9,3 δισεκατομμύρια δάνεια και εγγυητικές της ΓΕΚ Τέρνα. Της ΓΕΚ Τέρνα Πετρίτη, όπως λένε κάποιοι χαριτολογώντες. 9,3 δισεκατομμύρια είναι τα δάνεια και εγγυητικές επιστολές της μεγαλύτερης κατασκευαστικής στη χώρα. 9,3 δισεκατομμύρια. Που αν σκάσει συγκεκριμένη φούσκα θα έχουν πρόβλημα οι τράπεζες, οι ανακεφαλαιοποιημένες από εμάς τράπεζες, με τον αχάμπαρο κύριο Στουρνάρα, να μην δίνει καμία σημασία. Κύριε Στουρνάρα, δεν είναι πρόβλημα αυτός ο υπερδανισμός? Εσείς δεν έπρεπε να ελέγχετε τις τράπεζες γι' αυτό? 9,3 δις, ξαναλέω. 9,3 δισεκατομμύρια. Και πάμε στη βόλτα μας με τα... ό,τι να είναι. Δεν τα έχουμε τελειώσει. Πάμε να ακούσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί δεν ήταν μόνο στην Καλιφόρνια ο Έλληνας Πρωθυπουργός και συναντιόταν με το Big Tech, συγκεκριμένα με την Amazon. Αλλά έδωσε και συνέντευξη στον Bloomberg που αλλού θα έδινε. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα, αλλά ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε. Έχουμε πλεόνασμα, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Κάποια στιγμή όμως ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο και προς τα ορυκτά καύσιμα προκειμένου υποστηρίξουμε τους Έλληνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, διότι και στην Ελλάδα κάνει κρύο το χειμώνα, δεν είναι μόνο ηλιοφάνεια και ζέστη. Ναι, έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος, όχι μόνο ως Έλληνας.
0: Τελικά έχουμε ή δεν έχουμε? Το έχει τσεκάρει η Πρωθυπουργία μας. Μέσα σε δύο προτάσεις στο Bloomberg, τη μία λες ότι δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο, ψεύδεσαι λέω εγώ. Την άλλη λες ότι τον έχουμε το δημοσιονομικό χώρο. Μόνο από το ΦΠΑ, είπαμε το πρώτο εξακτάμινο του τρέχοντος έτους, μέχρι τώρα δηλαδή, τα έσοδα από ΦΠΑ ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι τόσο είδηση, γιατί τόσο ήταν και πέρυσι. Απλά υπάρχει μια υπέρβαση σε σχέση με τα περσινά, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, περίπου 1 δισεκατομμύριο, 900 εκατομμύρια για την ακριβή, όχι πάνω, κάτω. 900 εκατομμύρια ευρώ είναι υπέρβαση από το ΦΠΑ, που είναι καθαρά υπέρβαση που αφορά την σκουρκέρδεια και την ακρίβεια στην αγορά. 1 δισεκατομμύριο είναι υπέρβαση. Οπότε πώς δεν έχετε το δημοσιονομικό χώρο? Εγώ δεν λέω για το υπερπλεώνασμα, λέω μόνο από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Για να μειώσετε, για παράδειγμα, τον ειδικό φόρο καταναλωτών στα καύσιμα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μέσα στην ίδια πρόταση ο Πρωθυπουργός λέει είναι σε σύγκριση. Λέει, τη μία λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αμέσως μετά λέει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πάμε και σε έναν ακόμα που είναι σε σύγκριση, είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αυτός ασχολείται με την άδεια που δώσανε στον Ριζάη. Ακόμα τον περιμένουν να επιστρέψει. Για πάμε.
2: Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. 16 άδειες είχε πάρει αυτός.
3: Ο Ριζάη.
2: Ναι, 16 άδειες. Αν θέλετε προσωπικά, θα διαφωνούσα με το συγκεκριμένο να πάρει άδεια, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα.
0: Άλλος αυτός. Τελικά, σωστά πήρε ή δεν πήρε. Από τη μία μας λέει ότι σωστά πήρε τις άδειες ο Ριζάη, από την άλλη μας λέει ότι ο ίδιος θα διαφωνούσε. Τότε πώς πήρε σωστά. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο με τι άλλο, με τον αγαπημένο σας, να μπούμε στις κυβερνητικές, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, δεν βρίσκω επίθετο να το χαρακτηρίσω, μάλλον βρίσκω αλλά δεν θέλω να το πω. Να ξεκινήσουμε με τον αρχηγό πρώτα απ' όλους, με τον βουλευτή. Μάθαμε ότι υπάρχει βουλευτής Κουλκουδίνας, ο οποίος είναι από την Πιέρια. Για πάμε να ακούσουμε το ηχητικό που του έφτιαξε το Λούμπεν του Κουλκουδίνα. Για πάμε να το ακούσουμε.
4: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα.
5: Ποιος είναι αυτός, ρε?
6: Αξίζει να σας πω ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα,
7: ναι,
6: είχαμε μία από τις φθηνότερες τιμές αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Η Ελλάδα, λοιπόν, γίνεται ένα οικονομικό θαύμα.
6: Όμως, η τιμή αυτή έφτανε υψηλότερη στον καταναλωτή.
7: Αποκλείεται.
6: Αυτό συμβαίνει, λοιπόν, γιατί ξεκάθαρα υπάρχουν οι φόροι οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα.
8: Τέλεια.
6: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους?
8: Γιατί?
6: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
9: Ορίστε.
6: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
5: Τι θες να πεις με αυτό?
6: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
10: Ρε παιδιά, και η μαλακία έχει τα όρια της.
6: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
11: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
6: Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό.
5: Όχι, καθόλου.
6: Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα.
7: Σε άλλο πλανήτη, εντελώς.
6: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
12: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Πάμε ξανά και στο ραδιοταξί Παρθενών. Να ενημερωθούμε αν αυξήθηκε η κίνηση στους δρόμους από την προηγούμενη σύνδεση που κάναμε στις 7.30. Καλημέρα.
6: Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρόμοια εικόνα και τώρα. Mm-hmm. Σημειωτών κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις των 20 λεπτών θα συναντήσετε και στην Αττική Οδό, σε όσους κινούνται προς αεροδρόμιο. Τώρα στα νότια, η λεωφόρος Ποσειδώνος είναι ιδιαίτερα φορτωμένη προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι και το Παλαιοφάλιρο. Δύσκολα τα πράγματα για όσους κινούνται προς το κέντρο, στην άνοδο της Συγκρού, από το Φίξ προς τα πάνω, και οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος μπλοκαρισμένοι. Αυξημένη η ροή στην άνοδο της Κηφισίας και στη λεωφόρο Αθηνών προς το Σκαραμακά.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Υπομονή.
5: Καλή να, συνέχεια. Ναι, υπομονή. Πόση ακόμα υπομονή να κάνουμε κι εμείς οι καημένοι. Αλλά ευτυχώς δεν είμαστε χελώνες, δεν ζούμε 200 χρόνια. Θα πεθάνουμε και θα ησυχάσουμε. Για δώστε λίγο παραπάνω προσοχή λίγο σε αυτό το σποτάκι το διαφημιστικό κάθε και μισή που κάνουμε για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ, για τις εγγυήσεις. Σας φαίνεται ανεδαφικό, σας φαίνεται τρελό στις εποχές που ζούμε? Όχι. Σας βεβαιώ. Γιατί δηλαδή δεν είναι ανεδαφικό και τρελό να δίνεις δισεκατομμύρια εγγυήσεις με το σχέδιο Ηρακλής στα fans και στους servicers, και είναι ανεδαφικό να το δίνεις στον ΕΦΚΑ για να βρει ο κόσμος μια στέγη πάνω από το κεφάλι του? Μήπως ήρθε ο καιρός να βάλουμε τέτοιες ανεδαφικές προτάσεις στη ζωή μας? Λέω τώρα. Για πάμε.

0: Πάμε συνέχεια με τις κυβερνητικές ομορφιές, με τις κυβερνητικές καντρίλες. Δεν ήταν μόνο ο Κουλκουδίνας, τι νομίζατε, ήταν ο Κουλκουδίνας με την κίνηση και με το έχουμε λεφτά γιατί συγκρούνται μποτιλιαρισμένοι. Περικλείδηκε, το ακούσαμε από το Ρέντε Ταξί Παρθενό, χαμόλυς γίνεται στους δρόμους, άρα έχουμε λεφτά και πολλά λεφτά με βάση τον Κουλκουδίνα. Πάμε στον υφυπαίξη μας, τον κύριο Θεοχάρη, να ακούσουμε και από αυτόν τις ομορφιές του. Για πάμε.
1: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε τα φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
2: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
1: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριτες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριτες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
2: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει τον χαρακτηρισμό.
1: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριτες.
0: Ο Εμμύρης και ο Κακομοίρης. Όπως καταλάβατε, ο Κακομοίρης είστε εσείς, έτσι. Ενώ όταν λέω εσείς, εμείς εδώ που κάνουμε την εκπομπή και εσείς που μας ακούτε. Ο Εμμύρης είναι ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Κουλκουδίνας, η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης. Και πάει λέγοντας. Ο κύριος Βορύδης, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη, παρακαλώ. Και αυτός για την κατανάλωση. Όλοι μαζί βγήκαν και πυροβολούν. Για πάμε.
3: Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τώρα σας λέω, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώνεται η κατανάλωση μέσα στο μήνα. Τι θα έπρεπε να βλέπετε, πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση 100.
0: Μάλιστα.
3: Δεύτερη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεν του έχει τελειώσει ο μισθός. Κατάρρευση, τρίτη εβδομάδα, κατανάλωση 20.
0: Μάλιστα.
3: Μείωση 80. Έτσι δεν είναι, αναπέφτει, κατακαταρρέει η κατανάλωση.
0: Συμβαίνει αυτό.
3: Ξέρετε πόση είναι η μείωση της κατανάλωσης την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα? Την τρίτη εβδομάδα του μήνα 2%, την τέταρτη εβδομάδα του μήνα 3%. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα.
3: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Ένα θέμα.
2: Εσείς λέτε ότι είναι ένα θέμα.
3: Λέω.
0: Δεν προλάβω,
3: μπορεί
0: παιδιά,
3: να
0: αλλά
3: συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Άρα μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που το ζουν αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα.
0: Κύριε Βορύδη.
3: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
0: Είναι αυτή που είπατε.
3: Δεν συμβαίνει.
0: Η είδηση είναι ότι δεν είναι μια κοτσάνα ενός. Δεν είναι μια κοτσάνα του Κουλκουδίνα, ας πούμε, που λες εντάξει, οκ, η κυβέρνηση είναι. Τόσοι άνθρωποι είναι βουλευτές, υπουργοί, στελέχη κτλ. Κάποιος θα την πει την κοτσάνα του. Όχι, εδώ βγήκαν όλοι μαζί. Είναι του ιδίου φυράματος όλοι. Δεν υπάρχει διαφορά στην αντίληψη. Τις ίδιες αχλαμάρες λένε όλοι στα κανάλια που βγαίνουν. Παρεπιπτόντως, έβλεπα το πρωί ο ένας είχε. Ο Σκάι είχε τον Άδωνη Γεωργιάδη, ποιον άλλο θα είχε. Ο Αντένα είχε τον Μπατούλη. Βγαίνανε, τους δώσανε το βήμα πάλι να μας εξηγήσουν πώς έφυγε ο άνθρωπος και πώς κάθε σκιτζής τον οποίο προμοτάρουν παίρνει στον κόσμο, παίρνει τον κόσμο στο λαιμό του. Πάμε σε μια εκπομπή τώρα, σε μια γνωστή εκπομπή δημοσιογραφική, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη, αλλά να ακούσουμε και τον δημοσιογράφο ο οποίος φιλοξενεί τον κύριο Κυρανάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολείται δημοσιογράφος, ο εν λόγω δημοσιογράφος, το έχει κάνει πολλές φορές. Για πάμε να τον ακούσουμε.
4: Ειδικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
2: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια?
4: Σωστά.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
4: Το ξαναλέω. Σωστά.
2: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει?
0: Λοιπόν, ο κύριος Ζαχαρός ήταν αυτός που όχι μόνο συμφωνεί με τον κύριο Κερνάκη, επαυξάνει κιόλα και του λέει: μα είναι δυνατόν να μην αυξηθούν τα ενίκια. Εδώ δεν ξέρει και πόσο είναι η μισθή, δηλαδή το ξέρει. Λοιπόν, το 19 ο μισθός ήταν 650 ευρώ, μεικτά, περίπου στα 580, όπως είπε, καθαρά.

το λόγο, διότι μόνο εκεί έγινε αύξηση. Στον κατώτατο. Σε όσους Έλληνες πολίτες αμείβονταν και αμείβονται με τον κατώτατο. Γιατί? Διότι ο μισθός στο κατώτατος ήταν στον πάτο. Και εκεί, επειδή ακριβώς το κόστος για τους ανθρώπους της οικονομίας, γιατί γι' αυτό σε ενδιαφέρεται η Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν τόσο μεγάλο, έγινε αύξηση. Από εκεί και μετά, στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, οι μισθοί είναι στάσιμοι. Δεν άλλαξε κάτι με τους μισθούς μας. Όσοι δεν ήμασταν νέοι και δεν ήμασταν στην αγορά εργασίας και δεν μπαίναμε στην αγορά εργασίας με τον κατώτατο, δεν άλλαξε τίποτα στους μισθούς μας. Σχεδόν είναι οι ίδιοι με αυτούς που παίρναμε πριν τη χρεοκοπία της χώρας. Το μόνο που άλλαξε όλα αυτά τα 16 χρόνια και ειδικά από το 19 και μετά είναι η άνοδος των τιμών. Ο λεγόμενος πληθωρισμός. Που σε κάποια πράγματα υπερβαίνει ακόμα και τη λογική. Όπως για παράδειγμα το στεγαστικό κόστος. Που δεν μας στάνουν οι εξωγενείς παράγοντες, έχουμε και την εσχροκέρδεια. Έχουμε και την καρτελοποίηση της αγοράς. Έχουμε και τα φαινόμενα καρτελοποίησης της αγοράς, εσκεμμένης καρτελοποίησης της αγοράς, εις βάρος κάποιων, όπως αυτό που περιγράψαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής με τη ΔΕΗ και με το mega project του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Γύρω από την ενέργεια και το αμερικανικό LNG. Εν τω μεταξύ, αυτός που πιάστηκε με τη Γίδα στην πλάτη, όπου Γίδα είναι η κατοχή μιας συμβουλευτικής εταιρείας, ήταν ο κύριος Ζαχαρός, ο οποίος τα λέει αυτά. Δεν φτάνει που τα λέει, αλλά ο ίδιος πιάστηκε με τη Γίδα στην πλάτη. Πιάστηκε με ως κάτοχος του 40% μιας συμβουλευτικής της The Cube Advisors, ο Κύβος, ας το πω έτσι, στην οποία κατέχει μερίδιο 40%. Ο σερευτικός τζίρος της εταιρείας αυτής, κατά την τετραετία λειτουργίας της, ξεπερνά το 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ. Και θα έλεγε κάποιος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διότι βεβαίως ο νόμος δεν απαγορεύει στον δημοσιογράφο να έχει και μια εταιρεία. Και φυσικά, μακάρι ο άνθρωπος να κερδίζει όσα περισσότερα μπορεί από την εταιρεία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 1,5 με 2 εκατομμυρίων ευρώ τζίρο που έκανε η εταιρεία προέρχεται από έργα, αναθέσεις και υπηρεσίες προς υπουργεία, επιμελητήρια, πανεπιστήμια και λοιπούς δημόσιους οργανισμούς. Ακούει κανένας εκεί στην ΕΣΥΑ? Ασυμβίβαστο υπάρχει? Μπορεί ένας δημοσιογράφος, ο οποίος έχει μια εταιρεία που παίρνει ένα σκασμό συμβάσεις με το δημόσιο, την ίδια ώρα να έχει εκπομπή και να καλεί υπουργούς στην εκπομπή του και να επαυξάνει πάνω στη ρητορική των υπουργών, όπως τώρα έκανε με τον κύριο Κυρανάκη? Απασχολεί κανέναν αυτό? Την εικόνα που δίνουμε στην κοινωνία την απασχολεί κανέναν? Να συνεχίζουν οι άνθρωποι αυτοί να δημοσιογραφούν σαν να μην συμβαίνει τίποτε? Κανένα συμβίβαστο, άκρα του τάφου σιωπή. Και οι πολιτικοί μας να πηγαίνουν μια χαρά στην εκπομπή και δεν τρέχει τίποτα? Τραγούδι να χαλαρώσουμε λίγο.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύτερες.

βλέμμα ένας γυάλινος θόλος με τη λίγη σαν δέρμα.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Κι η καρδιά σου θα νιώσει

0: Και για να μην είμαστε υπνοβάτες σαν τον υπνοβάτη του Λαβρέντη, σε κάποιους ακούγονται υπερβολικά αυτά που λέμε. Ακούγεται υπερβολικό να ζητάμε να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ του δημοσιογράφου, ο οποίος δημοσιογραφεί, έχει τηλεόραση, έχει στην εκπομπή στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή αρθρογραφεί σε εφημερίδες και την ίδια ώρα να είναι κάτοχος εταιρείας η οποία κάνει δουλειές σχεδόν αποκλειστικά με το δημόσιο. Σκεφτείτε αυτό να γινόταν σε ένα άλλο κράτος. Σκεφτείτε να γινόταν στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα. Γιατί τα δεχόμαστε εμείς αυτά εδώ? Τι είναι αυτό που μας διαφοροποιεί δηλαδή και περνάμε τόσο κάτω από το ηθικό μέτρο άλλων κοινωνιών, τις οποίες υποτίθεται ότι θέλουμε να ανήκουμε και να είμαστε εκεί? Ποιος το επιβάλλει αυτό? Ποιος το λέει? Το γεγονός και μόνο ότι γίνεται εδώ και 40 χρόνια και έχει περάσει συστημικά, γονιδιακά σχεδόν στο DNA μας και δεν το δίνουμε σημασία, μα παράγει αποτέλεσμα. Παράγει αποτέλεσμα. Και να μην το δώσετε σημασία και να μην ανοίξετε εσείς την πόρτα για να το σχολιάσετε και να αντιδράσετε και να μην βγείτε εσείς και εμείς στον δρόμο για όλα αυτά που συμβαίνουν, θα μας χτυπήσουν αυτά την πόρτα κάποια στιγμή. Μας τη χτύπησαν το 2009 και χρεοκοπήσαμε. Μας την ξαναχτύπησαν μετά με το πρώτο μνημόνιο, με το δεύτερο μνημόνιο, με το τρίτο μνημόνιο. Θα μας την ξαναχτυπήσουν κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να διαφορούμε ως κοινωνία απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν γίνεται. Πάμε σε έτερο κυβερνητικό παρατράγουδο. Κύριος Τσιάρας, παρακαλώ. Για ακούστε τον και αυτόν.
1: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
2: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
1: Καλά,
2: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα.
1: Αυτό, και δε, πρώτος...
2: Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω. Έτσι, δεν...
1: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και πέρα όμως, το ζήτημα της ακρίβειας ξέρετε πολύ καλά, εφόσον το παρακολουθείτε, ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα.
0: Τι να πω τώρα εγώ. Τι να σχολιάσω, το είδατε, τον σβάζουμε όλους τον ένα πίσω από τον άλλον. Δεν είναι μία άποψη. Δεν είναι ένα παρατράγουδο. Είναι συνολική άποψη. Οι άνθρωποι είναι η αντίληψή τους. Αυτή. Ή ενδεχομένως να πήραν γραμμή από το Μαξίμου, να βγούνε και να πούνε όλοι μαζί. Πόσο καλά περνάμε. Να πήραν γραμμή από τον Άδωνη. Για πάμε τώρα και στον άνθρωπο που περνάει γραμμή στη Νέα Δημοκρατία, να τον ακούσουμε. Τον υπουργούλη μας.
3: 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
4: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
3: Άρα ζούμε σε άλλη.
4: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Ναι. Πόσο πέφτει η κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία?
3: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
4: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι?
0: Δηλαδή ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν αυτοί, αυτός ο θείασος ο κυβερνητικός, για να καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα στη χώρα με την ακρίβεια, με την αισχροκέρδεια για την ακρίβεια, είναι να πεθάνουν μερικοί από πείνα. Δηλαδή να σταματήσουμε να τρώμε, να μην πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, γιατί η ένδειξη ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ για αυτός είναι ένδειξη ευμάρειας. Δεν περνάει από το μυαλό τους ότι πρέπει να φας κάτι. Δηλαδή τι θα κάνεις? Πώς δεν θα πας στο σούπερ μάρκετ? Είναι για να καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία, είναι να πεθάνουμε από την κούραση επειδή πηγαίνουμε και από την εξάντληση, επειδή πηγαίνουμε στη δουλειά μας με τα πόδια. Γιατί αν πάρουμε το αυτοκίνητό μας ή τη μηχανή μας, για αυτούς είναι ένδειξη ευμάρειας ότι έχουμε. Γεμάτη είναι η συγκρούπο, τηλιαρισμένη. Έχουμε, γεμάτα είναι τα σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε. Πάμε να κλείσουμε τα ό,τι να είναι. Με ένα ρεπορτάζ του Αντένα. για το. Για όλο αυτό το. Την ιστορία που άνοιξε με τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη. Με όλα αυτά που συνέβαιναν, που συμβαίνουν στη χώρα, με την ανεξέλεγκτη. Τα πάντα είναι ανεξέλεγκτα, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά το συγκεκριμένο αφορά την υγεία των ανθρώπων. Για πάμε.
5: Η κυρία Γάκα, μάλιστα, παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το 2014.
6: Μάλιστα.
5: Ότι είχε αναλάβει,
6: ναι,
5: να θεραπεύσει,
6: ναι,
5: ένα μικρό παιδί. Ο πατέρας του παιδιού κατάλαβε ότι δεν πάει καλά. Έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
6: Ναι.
5: Εκλήθη το Πειθαρχικό Συμβούλιο να εξετάσει την υπόθεση.
6: Ναι.
5: Επιβεβαίωσε τις καταγγελίες κατά της κυρίας Γάκα.
6: Ναι.
5: Και το 2018, ναι, πρόσεξε, 4 χρόνια μετά,
6: ναι,
5: της επέβαλε, ναι, την αυστηρή ποινή της επίπληξης.
7: Δικάστηκε το 18, το ξέρω αυτό το περιστατικό, με ποινή επίπληξης.
6: Τι σημαίνει επίπληξη, μην το ξανακάνεις, ας πούμε. Τίποτα.
5: Πρόσεχε,
6: τι σημαίνει
5: επίπληξη. Πρόσεχε ρε παιδί μου, τι κάνεις.
7: Συστήνει την προσοχή ότι δεν, ναι, πρέπει να επαναλάβει αυτό που έκανε.
0: Και αυτή είναι η γνωστή Παγώνη. Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πρόεδρος, για την ακρίβεια, διορισμένη από τον Άδωνη. Όχι εκλεγμένη, να το πούμε και αυτό. Με ένα ακόμα πραξικόπημα εμπνεύσεως του Υπουργούλη μας. Μαζί με τον άλλον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αυτή τη φορά, τον κύριο Πατούλη, κάναν όσα κάνουν. Γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Τη βρήκανε μετά από καταγγελία ενός ανθρώπου. Χρειάστηκαν 4 χρόνια για να φτάσει η καταγγελία. Να δούμε, να εξεταστεί και να επιβληθούν οι ποινές. Και επιβλήθηκε η τρομερή ποινή το 2018 της επίπληξης. Την κάνανε την κυρία Γάκα, είναι συγκεκριμένη γιατρός. Με το ιατρείο στο Κολωνάκι, που στα χέρια της έφυγε. Ο Μαζονάκης, μην να δούμε αν δολοφονήθηκε, θα το εξετάσει η δικαιοσύνη, δεν θα πούμε τίποτα εμείς γι' αυτό, μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Της επιβλήθη ποινή της επίπληξης το 18 και συνέχισε κανονικά το έργο της, δεν έτρεχε τίποτα. Και όχι μόνο συνέχισε το έργο της, την καλούσαν και σε διάφορα event και σε διάφορα εκδηλώσεις που γινόταν για να διαφημίσει. Είχε και το συγκεκριμένο μηχάνημα μέσα στο γραφείο και έμπαιναν και ξανάμπαιναν για ελέγχους. Αλλά δεν το βλέπαν το μηχάνημα, δεν το δίναν σημασία ή οτιδήποτε άλλο. Και ο κύριος Πατούλης δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Όλα ωραία. Και ξαναλέω, το γεγονός ότι επικεντρώνουμε και στοχοπροσιλώνουμε μόνο στον ιατρικούς συλλόγους είναι λάθος. Είναι λάθος. Το 19 η παρούσα κυβέρνηση κατήργησε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Και τους περίφημους Ράμπο υγείας. Αλλά πώς τους κατήργησε. Και σε ποιους έδωσε τον έλεγχο. Εντέχνως προσπαθούν να μεταφέρουν όλη τον έλεγχο στους ιατρικούς συλλόγους. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και το κράτος. Έχει και το κράτος φορείς ελέγχου. Που θα έπρεπε να ελέγχουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχουν. Και το κράτος και οι οργανισμοί αυτοί έχουν προϊσταμένους. Και πολιτικούς προϊσταμένους. Όπως ο υπουργούλης μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρέσας. 2 ώρες. Είπαμε, 2 ώρες θα είναι και αύριο, 2 ώρες θα είναι και μεθαύριο, από τις 7 το πρωί, μέχρι να επιστρέψει ο Γιάννης πίσω στην εκπομπή του. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας στις τηλεφωνικές, μας βοήθησε να κάνουμε τις τηλεφωνικές μας με το ραδιοταξί Παρθενών, για να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με τη ραδιοφωνική μας πρέσα στις 7 το πρωί, παρακαλώ.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 9.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Δραματικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι ένικοι τριόροφοι πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όταν φωτιά σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στους πάνω ορόφους. Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί εγκλώβησαν ενίκους με ορισμένους να καταφεύγουν στην ταράτσα. Η πολυκατοικία υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ η καφετέρια καταστράφηκε ελοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την πυροσβεστική. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί. Ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, προκειμένου να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η Kimberly Guilfoyle τον περασμένο Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, απείλησε ευθέως τον Υπουργό Περιβάλλοντας και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Να απαντήσουν άμεσα αν ισχύει ή όχι ότι ο κύριος Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα ζητεί εξηγήσεις και για την περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με το δημοσίευμα και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες και λομπίστες. Ο τρόπος με τον οποίο έχει πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία στην εξωτερική πολιτική για μία επταετία μας έχει περιθωριοποιήσει, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ακολουθεί τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής δεν εξελίσσονται με ορίζοντα την κάλπη και δεν ασκούνται με τα μάτια στο εσωτερικό, διαμήνυσε, μιλώντας στο One Channel η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για το τι ακολούθησε μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντας Ατρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 5 εργάτριες. Η εταιρεία φέρεται να απέλυσε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη, ενώ έγινε προσπάθεια αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας. Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας την ακύρωση της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, η προσωρινή κράτηση του οποίου αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου στη Σοδούλη Σικράτου στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Νέο κύκλο αυτοψιών θα ξεκινήσει σήμερα η πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ άλλων για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, που αγαπήθηκε μέσα από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1960 και συμμετείχε σε 23 ταινίες πριν αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στην περιοχή Κούμκο στη Λέσβο. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μετρό από την Κυριακή έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Αποχώρησαν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, σύμφωνα με πηγή της Ιρακινής κυβέρνησης που επικαλείται το γερμανικό πρακτόριο. Πρόκειται για περίπου 2.500 Αμερικανούς στρατιώτες. Μέχρι στιγμής πάντως η Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την αποχώρηση. Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ είχε επιδεινωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με εκατοντάδες επιθέσεις, κυρίως εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ερυθρόλευκος βάφτηκε για 5η διαδοχική σεζόν ο πρώτος εγχώριος τίτλος της χρονιάς στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Super Cup, έχοντας σε κορυφαία βραδιά τον Σάσα Βεζένκοφ. Μάρκους, Φώστερ, Οσμάν και Αλεξάνδερ ξεχώρισαν για τον δικέφαλο.
0: Ο καιρός.
7: Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με άνεδο της θερμοκρασίας στα υπηρετικά. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το πρωί σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
12: Τέλειος. Σαν εσένα.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Κακομύριδες όλων των συνοικιών, ενωθείτε, διότι δεν θα τη βγάλουμε καθαρή με αυτούς που μπλέξαμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πάντα εδώ στο κόκκινο, πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Όσο μας το επιτρέπει ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Τσιάρας, όλοι αυτοί, ο Κουλκουδίνας, πώς λέγεται αυτός, από την Πιερία. Λοιπόν, να κάνουμε, να πάμε, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ρουμιλίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις στα βασικά και στα κυρίαρχα, όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται και η πολιτική σου δεν περνάει και δεν την ακούει και δεν μπήθει, τότε αρχίζεις τις αχλαμάρες. Και βγαίνει και ο εαυτός ο πραγματικός από μέσα, και αυτό συμβαίνει με τους κυρίους και τις κυρίες της Νέας Δημοκρατίας εσχάτως, οι οποίοι με πρώτο τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και ο κύριος Θεοχάρης συναγωνίζεται επάξια πάντα αυτό το παιδί, έχουν βγει από τα ρούχα τους. Να ξεκινήσουμε από την καλή είδηση και την ευχάριστη, από την νίκη της Εθνικής Ελλάδας στη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία. Είναι η πρώτη φορά που η Εθνική Ποδοσφαίρου κέρδισε την Εθνική Ποδοσφαίρου της Γερμανίας. Πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά στη ζωή. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα, η εθνική ομάδα, δεν έχει καμία σχέση, δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, καμία σχέση. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τα περισσότερα παίζουν στο εξωτερικό, σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, σε διαφορετικές ομάδες, σε διαφορετικά πρωταθλήματα, και μπορούν και αποδίδουν. Δεν θα μπορούσαν και εδώ, θα μπορούσαν, αλλά εδώ οι μανατζαρέοι, οι διάφοροι που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και βάζουν λεφτά και μπράβο πρόεδρε και τρέχουν διάφοροι από πίσω τους και ζήτω ο πρόεδρος και τι καλός που είναι ο πρόεδρος, δεν ενδιαφέρονται για όλα αυτά, δεν ενδιαφέρονται βασικά για το ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι καλό, κάτι ευχάριστο, και μπράβο και στον κύριο Γιωβάνοβιτς και, στην ομάδα. Δική τους είναι η επιτυχία και το αποτέλεσμα. Τώρα, τι μπράβο να πούμε ακριβώς, είναι πολλά. Τι μπράβο να πεις ακριβώς στον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, και δεν έχει διαψευστεί αυτό, που μπλέξαμε. Αν το ξέραμε δεν θα μπλέκαμε. Δηλαδή έγινε η Ελλάδα, είναι δύο χρόνια τώρα αυτή η ιστορία, τελειώνει τώρα αυτή η διετής παρουσία του μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ της Ελλάδας. Η Ελλάδα δηλαδή έγινε για τα δύο αυτά χρόνια ένα από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και τώρα στο τέλος, ο κύριος Γεραπετρίτης λέει που μπλέξαμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και προφανώς δεν ξέρει πώς να τα χειριστεί και τη θέση να πάρει. Τώρα, σε λίγες μέρες, μέσα στη βδομάδα, θα αναλάβει η Ελλάδα και την Προεδρία, την εναλλασσόμενη Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα προεδρεύει ο κύριος Γεραπετρίτης και θεωρεί ότι έμπλεξε. Είναι πρωτοφανές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε σχετική ανακοίνωση. Η κυρία Δούρου, που είναι και αρμόδια για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, το χαρακτήρισε πρωτοφανές όλο αυτό, και χθες τη συνέντευξη που έδωσε στο ΜΕΓΑ, χθες το βράδυ. Πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζει και να χαρακτηρίζει και τη χώρα του μια μικρομεσαία χώρα η οποία δεν έχει δυνατότητες. Όλα αυτά βεβαίως σε ιδιωτικού, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα, δηλαδή όχι σε δημόσιο πάνελ και φόρουμ. Σε ιδιωτικού χαρακτήρα συζητήσει ο κύριος Γεραπετρίτης, λέμε και πάλι ότι δεν έχει διαψευστεί το όλο θέμα και δείχνει και την νοοτροπία που επικρατεί εκεί. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από το πολύ μικρό και χαμηλό διπλωματικό αποτύπωμα της όλης ελληνικής παρουσίας την τελευταία εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΕΕ και στο περιθώριο αυτής. Διότι στο κέντρο του κόσμου, δηλαδή στο φόρουμ, στο βήμα του ΟΗΕ, έγιναν εξαιρετικά σοβαρές συζητήσεις για όλα τα θέματα, διότι τα θέματα είναι καυτά, είναι καθοριστικά για την πορεία στον πλανήτη ολόκληρο. Έχουμε πολέμους, έχουμε ενεργειακή κρίση, έχουμε αυτές τις συγκρούσεις σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, διπλωματικό και γεωστρατηγικό, που συνεχίζονται αυτές οι συγκρούσεις. Έχουμε το μέγιστο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, εδώ το έχουμε, αναφερόμαστε συνεχώς αυτό. Γίνονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό. Είπε κάτι ο Πρωθυπουργός εχθές στο μήνυμά του, ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τι ακριβώς θα γίνει, και ότι είναι υπέρ της ρύθμισης στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, μόνο που δεν πήρε μέρος στην πρωτοβουλία των 22 χωρών που ζητούν κανόνες ασφάλειας, κανόνες, ρυθμιστικό πλαίσιο και για την εξέλιξη και για τον έλεγχο και για τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, τι ζητούν χώρες, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Σκανδιναβία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όχι η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα. Δεν ήταν μέσα σε αυτές τις χώρες. Βεβαίως το 22 είναι μικρός αριθμός σε σχέση με τον πλανήτη. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες που πρωτοπορούν στον τομέα αυτό, έχουν τα δικά τους ιντερέσα, προσπαθούν να κάνουν μια ας πούμε συνεννόηση μεταξύ τους, ότι ο ένας δεν θα είναι απειλητικός για τον άλλον, αλλά και αυτό δεν έγινε ακόμα, και οι Ευρωπαίοι κοιτάνε. Λοιπόν, μια χώρα όπως η Ελλάδα έχει κάθε όφελος και συμφέρον να μπει εκ των προτέρων σε αυτή τη πολύ σημαντική συζήτηση για τους κανόνες, για το ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να μην γίνει όπως η πυρηνική ενέργεια, πρώτα να φτιάχνουμε βόμβες και μετά να αξιοποιούμε για ειρηνικούς σκοπούς. Μια ακόμα παράμετρος. Όλες αυτές οι σπουδαίες συζητήσεις λοιπόν στην έδρα του ΟΗΕ και με αφορμή τη Γενική Συνέλευση, το αποτύπωμα το ελληνικό ήταν πάρα πολύ χαμηλό, πάρα πολύ μικρό. Και είμαστε ευγενικοί, αλλά θα το πούμε ευγενικά εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είδαμε κάτι. Ο Πρωθυπουργός έτρεχε από τη μία εταιρεία στην άλλη, σε κάποιες εταιρείες, τώρα πούμε και πολλά, σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, επισκέφθηκε την Nvidia, την Tesla και λοιπόν, και κάποιες επενδυτικές για να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, όλα αυτά. Με αυτά ασχολείται και νομίζω ότι αυτά θα του λύσουν και τα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά του προβλήματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Με τα λεφτά βεβαίως και επηρεάζουν, αλλά δεν λύνουν τα πάντα, και κυρίως σε θέματα διακρατικών σχέσεων και ευρύτερων γεωπολιτικών ισορροπιών. Αυτή είναι η εικόνα της ελληνικής διπλωματίας, και ήρθε και αυτή η κατηδίαν συζήτηση με κάποιους του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε ότι τι μπλέξαμε τώρα, είμαστε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τι θέση να πάρεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Σαν να μην έφτανε αυτό, σε ό,τι αφορά το τι κάνει η Ελλάδα στον κόσμο που συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις, όπως μας λέει επανειλημμένος ο κύριος Γεραπετρίτης, και είμαστε με τους ισχυρούς και είμαστε πάρα πολύ δυνατοί σε διπλωματικό επίπεδο διεθνώς, ήρθε και αυτή παλιά είδηση, κάτι είχαμε ακούσει, δεν μπορούσε ακριβώς να αποδειχθεί. Έρχεται λοιπόν η Wall Street Journal και τι είπε, ότι εδώ και κάποιους μήνες πίσω, Μάρτιο-Απρίλιο, η κυρία Γκιλ Φόιλ, που πίεζε τον Παπασταύρου και την ελληνική κυβέρνηση να προωθήσει το αμερικανικό LNG και αυτόν τον κάθετο διάδρομο, ούτε λίγο ούτε πολύ, μίλησε με πολύ σκαιό τρόπο στον κύριο Παπασταύρου. Αυτό ακουγότανε στους διαδρόμους, αλλά λέω δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο ώστε και δημοσιογραφικά να αξιοποιηθεί. Από κάποιες πηγές δικές τους, οι Αμερικανοί της Wall Street Journal, οι δημοσιογράφοι, ίσως και ο Αμερικανικός παράγοντας να θέλει να το γνωστοποιήσει σήμερα, ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι μόνο μίλησε με σκιό τρόπο στον κύριο Παπασταύρου, αλλά τον απείλησε κιόλας, γιατί τότε είχε πέσει η κυβέρνηση της Ρουμανίας και είπε η κυρία Γκυλφόιλ, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα το αμερικανικό, ότι είδατε τι έγινε στη Ρουμανία. Μπορούμε να το κάνουμε παντού, μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε και εδώ, στην Ελλάδα. Αυτό είπε η κυρία Γκυλφόιλ του Απασταύρου, αυτό λέει η πολύ γνωστή και έγκυρη αμερικανική εφημερίδα. Καμία κουβέντα από εδώ για τις απειλές της κυρίας Γκυλφόιλ. Αυτό δείχνει και το επίπεδο των σχέσεων. Κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι διπλωμάτης, είναι εκπροσωπικότητων, έχει διοριστεί από τον κύριο Τραμπ, ένα ακόμα στοιχείο. Λοιπόν, και μιλάει με αυτόν τον τρόπο στους υπουργούς του κυρίου Μητσοτάκη. Κουβέντα δεν έχουν πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι ζητάει εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις αυτές, οι οποίες είναι ντροπιαστικές για το ελληνικό κράτος και την κυβέρνησή του. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εκπροσωπεί τη χώρα αυτή τη στιγμή. Ζητά εξηγήσεις για το απαράδεκτο αυτό συμβάν. Τι συμβαίνει, τι γίνεται και ποια είναι η σχέση τελικώς. Γιατί μας λένε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στην καλύτερη του στιγμή. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Μία πρέσβης που δεν είναι καν διπλωμάτης να βρίζει τους υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης και να μην υπάρχει καμιά αντίδραση. Αυτή είναι η πολύ καλή σχέση που έχουμε με τον αμερικανικό παράγοντα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης και σε διπλωματικό επίπεδο. Κατά τα άλλα, ο κύριος Γεραπετρίτης προσπαθεί αυτές τις μέρες να διαφημίσει ότι είχε συναντήσεις. Συνάντησε κάπου σε κάποιο διάδρομο και τον κύριο Φιντάν, μάλιστα. Είπαν ότι θα τα πούμε κάποια στιγμή. Δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο. Σε κάποιο διάδρομο εννοούμε στον ΟΗΕ εκεί στη Νέα Υόρκη που ήταν. Και ότι συμφώνησαν κάποια στιγμή να συναντηθούν και να τα πούν. Τώρα τι ακριβώς θα πούν, θα το δούμε. Θα το δούμε, θα συζητήσουμε και αργότερα και στο δεύτερο ημίωρο τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις και το τι ακριβώς, που ακριβώς βρισκόμαστε. Ο κ. Γεραπετρίτης μας είπε ότι συναντήθηκε με εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Λιβύης, της Σαουδικής Αραβίας, το ίδιο και η κυρία Παπαδοπούλου, υφυπουργός εξωτερικών, ότι έγιναν δύο συναντήσεις εκεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Ελλάδα-Κύπρο-Ιορδανία και Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Είναι κάτι που γίνεται, καλώς γίνεται, και ότι έγιναν και κάποιες συναντήσεις με εκπρόσωπο της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Ερυθρέας και κάποιους της Λατινικής Αμερικής. Μάλιστα. Αλίμονο, λέμε και πάλι ότι είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτή την περίοδο, θα αναλάβει και την Προεδρία. Έπρεπε να είναι πολύ ισχυρότατο το αποτύπωμα το διπλωματικό και να φανεί και να το καταλάβουμε όλοι. Γιατί στο τέλος θα μας πούνε ότι ό,τι κάνουν το κάνουν και στα μουλοχτά. Κατά τα άλλα όμως, διαφημίζει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και μας ακούν όλοι και συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και πάλι, χαρακτήρισε έκθεση ιδεών την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ότι έχασε την ευκαιρία στη Νέα Υόρκη να στείλει ένα καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα και για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας και για την Τουρκία, για όλα αυτά. Ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, το σχολιάζαμε και εμείς με την ομιλία του κυρίου, ενώ εδώ στο κόκκινο, με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι μίλησε ως αν οι σχέσεις ελληνοτουρκικές αυτή τη στιγμή να είναι, ρε παιδί μου, αντιμετωπίζουμε και κάποιο θέμα, κάπου δεν συμφωνούμε. Καθόλου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μια ένταση την οποία εντέχνως καλλιεργεί η Τουρκία για τους δικούς της λόγους, λέω, και πάλι θα το συζητήσουμε και πάλι αυτό αναλυτικά, το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, έχει τη σημασία του. Το είπα για το τι δήλωσε και η κυρία Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεραπετρίτη. χαρακτήρισε, ναι, απαράδεκτο αυτό το, τη φράση του, ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέση υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Απλώς βρήκα τώρα στη σημείωση τη φράση ακριβώς. Ναι, είναι μια φράση που προκαλεί, αν μη τι άλλο, πάρα πολλά ερωτήματα. Παραδέχεσαι σε συνομιλητές σου ότι αν υπάρχει μια τόσο ταραχώδης περίοδος, εμείς κάνουμε πάσο και καθόμαστε στο καβούκι μας στη γωνία και δεν κάνουμε τίποτα, και η Ελλάδα δεν είναι και σε μια περιοχή που μπορείς να κάτσεις το καβούκι σου. Οι δύο πόλεμοι είναι πολύ κοντά μας. Και με τον τρόπο που το χειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση, είναι εμπλεκόμενη. Και μάλιστα ακόμα και στο Μεσανατολικό θέλει να δηλώνει με αφορμή του Πάτριο, ότι δεν ξέρω εγώ ποια άλλη αφορμή, ότι είναι, μετέχει κιόλας. Και το διαφημίζει. Και γι' αυτό είναι ακόμα πιο αντιφατικό και προβληματικό αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτά προς το παρόν. Να πάμε στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και στην αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός στις ομιλίες του γενικώς, ότι είναι υπέρ της ρύθμισης, όπως έλεγα προηγουμένως. Τάσεται υπέρ της κρατικής εποπτείας και έκανε παραλληλισμούς με την πυρηνική ενέργεια, μάλιστα. Η αυτορύθμιση πρέπει να υπάρξει και πρέπει να είναι και πιστική. Αυτό είπε ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Στόχος είναι ένα κράτος αφενός να καταλαβαίνει την τεχνολογία αρκετά καλά και αφετέρου να μην φοβάται την αλλαγή, ούτε να γίνεται όμοιρος εκείνων που την αναπτύσσουν. Πολύ ωραία όλα αυτά, μερικά από όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, πάρα πολύ ωραία. Όμως να θυμίζουμε και πάλι ότι όταν έρχονται πρωτοβουλίες, και μάλιστα από ευρωπαϊκά κράτη ή κράτη όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, η Ελλάδα είναι απούσα. Έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Έγινε και στην Ινδία στην αρχή του χρόνου. Ήταν ένα μεγάλο φόρουμ, μετήχε εκεί και ο ΙΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, του Αντώνιο Κουτέρες. Ο Αντώνιο Κουτέρες είχε δηλώσει το Φεβρουάριο, στην αρχή του έτους, ότι θα προχωρήσει, θα αναλάβει πρωτοβουλίες γι' αυτό. Πράγματι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο έγινε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε ποιον είχε εκεί στη συζήτηση ο κύριος Γεραπετρίτης, ποιον Έλληνα είχε εκεί και τι ακριβώς θα πει και τι θα προωθήσει για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τώρα μάλλον που θα έχει και την Προεδρία ο κύριος Γεραπετρίτης, άγνωστο. Γι' αυτό λέμε είναι πολύ χαμηλό το αποτύπωμα της Ελλάδας εκεί γενικώς. Υπήρχε λοιπόν, αλλά το φόρουμ στην Ινδία στην αρχή του έτους αφορούσε τους πόρους, το πώς θα αναπτυχθεί, το πώς θα βρεθούν επενδυτές για το ζήτημα αυτό, πώς θα αναπτυχθεί η τεχνολογία, πόσα κράτη μπορούν να μετέχουν. Εδώ υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά τώρα, ότι τα 22 κράτη που έβγαλαν τη διακήρυξη ζητώντας έλεγχο, ασφάλεια, ρύθμιση, κανόνες λειτουργίας, αυτό είναι το ποιοτικό στοιχείο που δεν λέει μόνο πως θα αναπτύξουμε την τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσεται ραγδαία από συγκεκριμένες χώρες και μάλιστα συγκεκριμένες εταιρείες, ούτε καν χώρες ολόκληρες. Η Κίνα έχει τον απόλυτο έλεγχο, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξέρουμε ποιος έχει τον απόλυτο έλεγχο και αν τον έχει το αμερικανικό κράτος, έτσι που έχουν πάει τα πράγματα με τον Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ συγκεκριμένες οι χώρες που αναπτύσσουν διάφορα μοντέλα και διάφορες τεχνολογίες γύρω από αυτό. Πολύ, πολύ συγκεκριμένες. Χρήστες είναι όλοι. Με τον αλφαβήτη σε πολύ χαμηλό επίπεδο, σε ένα μεσαίο επίπεδο. Κράτη, εταιρείες, μεμονωμένα άτομα. Άρα το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι κανόνες για να επιβιώσουμε και να συμβιώσουμε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και η Ελλάδα έπρεπε να είναι από τις πρώτες που θα έτρεχε για αυτό το ζήτημα. Ωραία λοιπόν μας τα λέει, ας μην μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες, ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι υπέρ της ρύθμισης, αλλά δεν πήρε μέρος στην πρωτοβουλία. Απέχει. Ναι, εδώ το αφεντικό μου λέει ότι να μην συνεχίσω. Θα συνεχίσουμε μετά. Πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη. Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρο.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη λεωφόρο Κηφισού, όπου σημειώνει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά τμήματα, κυρίως από το Εγάλιο μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό τώρα καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όσο και στις εξόδους προς Λαμία. Και τέλος στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη ροή και δυσχέρεια στην κίνηση παρατηρείται στις καθοδικές κατευθύνσεις των βασικών λεωφόρων όπως η Κηφισίας και η Μεσογείων. Αυξημένη κίνηση και στη Βασιλή Σοφία, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα από το Φίξ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εμείς καλημέρα.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Σουρμαλίδης στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα και είναι περίεργο μετά από αυτό το υποτίθεται ηρωσικό ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τώρα έχουμε μια προσπάθεια και ένα κύκλωμα, λέει, που ήθελε να οργανώσει τρομοκρατική επίθεση σε αεροδρόμιο της Μεγάλης Βρετανίας, αμερικανική βάση στην πραγματικότητα, όπου από εκεί πετούν αμερικανικά αεροπλάνα προς τη Μέση Ανατολή, προς το Ιράν και στον κόλπο μάλλον, και ότι εξαθρώθηκε μια ομάδα που ήθελε να οργανώσει αυτό την επιχείρηση κατά του αεροδρομίου. Και βεβαίως συνεχίζονται όλα αυτά η προσπάθεια των Ρώσων για δολιοφθορά και όλα αυτά. Γενικώς είναι σε μία ένταση η Δύση, ότι είναι αμυνόμενοι και την υπονομεύουν. Οι κακές δυνάμεις, ο κακός άλλος κόσμος. Όλο αυτό μαζί. Και έτσι βρισκόμαστε σε αυτήν την αναταραχή. Την ίδια ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών για πρώτη φορά, ο Βάντενφουρ, ζήτησε συνάντηση εκεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Λαυρόφ. Ο Λαυρόφ μετά τη συνάντηση με το γνωστό ύφος είπε: «Καλά, αν ήταν να μου πεις αυτά που μου είπες, να μην συνεχιστεί ο πόλεμος και τι να κάνουμε, ας τα λέγαμε και από το τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να συναντηθούμε». Λοιπόν, συναντήθηκαν εν πάση περιπτώσει. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει υποθεί. Αποκλείεται ο Βάντενφουρ να θέλησε να συναντήσει τον Λαυρόφ για να του κουνήσει το δάχτυλο και να του πει τι κάνεις με τον πόλεμο και πότε θα τον τελειώσεις. Δεν είναι αυτή η συζήτηση. Κάτι τέτοιο ουσιαστικά στις δηλώσεις και πληροφορίες από γερμανικές πηγές έτσι βγήκε, ότι του είπε πότε θα τελειώσετε και τι είναι αυτό και να μην συνεχιστεί και κάτι τέτοια. Αυτά είναι τώρα αστεία, ότι γι' αυτό έγινε η συνάντηση. Σίγουρα η Γερμανία και μετά τα εσωτερικά της προβλήματα αναζητά τρόπους επαναπροσέγγισης, είναι να μπορεί να διαγνώσει ποιες είναι οι διαθέσεις, και οι διαθέσεις των Ρώσων είναι το ύφος του Λαυρόφ, ότι αν έχετε να μας πείτε κάτι ουσιαστικό, να μας το πείτε. Αν είναι να μας λέτε γύρω-γύρω όλοι και να ψαρεύετε στα θολά νερά, ας τα πούμε και από το τηλέφωνο. Να πούμε και αυτό, ότι επειδή μιλάγαμε για τη Βρετανία προηγουμένως, ναι, εκεί στο ιστορικό της Βρετανίας υπάρχει αναταραχή. Λέγαμε και πριν από κάτι εβδομάδες ότι τώρα Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και η Ουαλία για πρώτη φορά θέτουν ζήτημα λειτουργίας του Ηνωμένου Βασιλείου και ενότητας και τα λοιπά και αυτονομίας και διάφορα τέτοια ζητήματα. Και δυστυχώς στην Ιρλανδία, που είναι πάντα βεβαρημένο το κλίμα, οι εκπρόσωποι του τάγματος της Οράγης, δηλαδή αυτοί που είναι υπέρμαχοι της παραμονής της Βόρειας Ιρλανδίας στην Μεγάλη Βρετανία, οργάνωσαν μία πορεία η οποία νομοποιήθηκε και από δικαστήριο, να περάσουν από μία περιοχή των καθολικών, των Ιρλανδών δηλαδή, οι οποίοι θέλουν την ένωση, αυτή είναι η αντιπαράθεση, και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε. Είναι και αυτό ενδεικτικό το τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία, και εκεί πέρα γενικώς ψάχνονται όπως ψάχνεται όλη η Ευρώπη, διότι τα οικονομικά προβλήματα, τα γεωπολιτικά προβλήματα, ο προσανατολισμός της Ευρώπης δεν πείθει και είναι αυτό που δημιουργεί αριθμίες. Λοιπόν, πάμε όμως στον καλεσμένο μας, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για πάρα πολλά χρόνια σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Κύριε Ιωακιμίδη, θα έλεγα κάτι για την Ευρώπη, αλλά ας το αφήσουμε για λίγο μετά. Πώς είδατε την εμφάνιση των τελευταίων ημερών. Εντάξει, υπάρχει αυτό της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έγιναν και δηλώσεις μετά. Γενικώς τη στάση της Τουρκίας αυτή την ώρα.

0: που υπάρχει στις σχέσεις των δύο χωρών. Όταν ο Ερντογάν λέει ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά είμαστε γείτονες και σύμμαχοι εντός του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι αυτό έχει μια σημασία και είναι πολύ προτιμότερο να ακούει κανείς τέτοιου είδους δηλώσεις αυτή τη ρητορική παρά τη ρητορική ότι θα έρθω νύχτα με οτιδήποτε κτλ. Επομένως είναι ευπρόσδεκτες αυτές οι δηλώσεις. Και βεβαίως οπωσδήποτε υπακούν σε μια στρατηγική, δηλαδή δεν γίνονται στην τύχη, δεν γίνονται διότι έτσι του κατέβηκε το Ερντογάν μια στιγμή να κάνει αυτή τη δήλωση. Έχει μια ορισμένη στρατηγική αυτή την περίοδο και οι δηλώσεις εντάσσονται σε αυτή τη στρατηγική. Υπακούν δηλαδή σε αυτή τη στρατηγική.
1: Ναι, η οποία όμως εναλλάσσεται γρήγορα, δηλαδή είχαμε μια διαφορετική στάση ρητορική τις προηγούμενες μήνα και εβδομάδες και τώρα αμέσως μετά άλλαξε, έγινε διαφορετική αυτή που περιγράφεται τώρα. Είναι αυτό το μια στο καρφί και μια στο πέταλο, λέω εγώ, αυτή η εντύπωση μου δίνεται.
0: Όχι, έτσι είναι ακριβώς, αλλά ας δούμε από εδώ και πέρα πώς ακριβώς θα αποκρισταλωθεί, διότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο νοπή. Μπορούν να βγουν συμπεράσματα και εγώ βγάζω ορισμένες αν θέλετε σκέψεις με τη μορφή συμπερασμάτων σε άρθρο μου σήμερα στα νέα. Αλλά αυτή την περίοδο ο Ερντογάν έχει ως κεντρικό στόχο πρώτα απ' όλα ποια χώρα, όχι βεβαίως την Ελλάδα,
1: το Ισραήλ.
0: Αλλά ο κεντρικός στόχος είναι το Ισραήλ. Αυτό και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί τον στενό σύμμαχο του Ισραήλ παίζει κάποια σημασία, διότι θα ήθελε πάρα πολύ να αποσπάσει την Ελλάδα, να την απομακρύνει την Ελλάδα από το Ισραήλ και οπωσδήποτε δεν θα ήθελε να δει το Ισραήλ στο Αιγαίο, δηλαδή στα σύνορά της, διότι εκτιμάω ότι αυτό την περικυκλώνει, είναι εκτίμηση της Τουρκίας, τονίζω, όχι δική μου, ότι την περικυκλώνει, ότι το Ισραήλ θα έχει μια δυνατότητα να παρακολουθεί οτιδήποτε γίνεται εντός της Τουρκίας, από αυτή την πλευρά δηλαδή της Τουρκίας, και επομένως αυτό είναι, κρίνεται από την Άγκυρα ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Από την άλλη μεριά και ταυτόχρονα η Άγκυρα θέλει, η Τουρκία δηλαδή και προσωπικά ο πρόεδρος Ερντογάν, να κατοχυρώσει την θέση του ως μία μεγάλη δύναμη της περιοχής. Στον πρώτο τελευταίο Economist υπάρχει ένα ολόκληρο αφιέρωμα για την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την ηγεμονική θέση που κατέχουν στη Μέση Ανατολή. Και αναφέρει ότι ουσιαστικώς το κενό διεκδικείται να καλυφθεί. Τρεις χώρες διεκδικούν και να καλύψουν αυτό το κενό. Η μία είναι φυσικά το Ισραήλ, το οποίο όμως αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα για τους ευνόητους λόγους. Η άλλη χώρα είναι η Τουρκία. Και το τρίτο είναι το Ιράν, που επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα για τους γνωστούς λόγους, δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία διεκδικεί να καλύψει αυτό το κενό, να εμφανιστεί ως ηγέτρια δύναμη της περιοχής και όχι μόνο, να φτάσει και πολύ πιο πέρα στον μουσουλμανικό κόσμο. Επομένως δεν έχει ως κύρια προτεραιότητα την Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει
1: ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ναι.
0: Ναι, διότι δεν εγκαταλείπει και τις πάγιες θέσεις που έχει για την χώρα μας. Οι πάγιες θέσεις υπάρχουν, αλλά επαναλαμβάνω, οι στρατηγικές της βλέψεις αυτή τη στιγμή εστιάζουν σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες κτλ. Και επομένως αυτό κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύει την φιλική προσέγγιση. Εάν σε όλο αυτό προσθέσετε και το γεγονός ότι θα ήθελε να προσεγγίσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας, νομίζω μας δίνει μία εξίσωση που κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύει την στάση του Ερντογάν. Αλλά παρά τα αυτά, μία λέξη μόνο,
1: παρακαλώ.
0: Τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία ο Χάρολντ Μακμίλαν είναι γνωστόν τι έλεγε, τι φοβότανε πολύ. The events, my dear boy, τα γεγονότα, αγαπητέ μου, τα γεγονότα.
1: Τα γεγονότα, ναι.
0: Και τα γεγονότα είναι μπροστά μας, δηλαδή το καλώδιο, η πόντιση και βεβαίως η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας που δεν ξέρουμε τι θα μας δώσει και τι μπορεί να δημιουργήσει.
1: Ναι, πάντως είναι σημαντικό.

0: σημαντική παρατήρηση που κάνατε, ότι προσπαθεί να καλύψει χώρο η Τουρκία, δηλαδή να έχει ηγεμονική θέση. Και μάλιστα θα το πούμε, είναι χαρακτηριστικό κιόλας της συγκυρίας, ότι χθες οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν από το Ιράκ. Σε μια... είχαν πει, αποχωρούσαν ουσιαστικά, αλλά και οι τελευταίοι.
1: Με τις διαμαρτυρίες των Κούρδων.
0: Με τις διαμαρτυρίες. Λοιπόν, με τις διαμαρτυρίες των Κούρδων. Αυτό δείχνει τη συγκυρία και τη στάση και των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν. Λοιπόν, να πάμε. Αναφερθήκατε στο καλώδιο. Θεωρείτε και εσείς ότι είναι κρίσιμο σημείο το καλώδιο, δηλαδή είναι ένα κρίσιμο τεστ, ας πούμε, τεστ.
1: Οπωσδήποτε είναι ένα κρίσιμο τεστ, μάλλον ότι γίνονται αυτή τη στιγμή διεργασίες, υπάρχουν διεργασίες εν εξελίξη, θα έλεγα, προκειμένου να αποφευθεί μια μείζον σύγκρουση. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, επαναχαράσεται κατά κάποιο τρόπο η διαδρομή του καλωδίου, ώστε
0: ναι, αυτό
1: να
0: πολλοί αποφευθεί. Το χαρακτηρίζουν ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο. Θα πάμε μάλλον από πλευρά της Λιβύης και όχι της που λέει η Τουρκία στο Τουρκο-Λιβύο, κάπως έτσι.
1: Ελπίζω ότι δεν θα πάμε.
0: Δεν θα πάμε.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, να σας πω, οτιδήποτε τα απέφευγε μια μείζωνος σημασίας αντιπαράθεση, νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Επομένως, εάν το καλώδιο αποφύγει λόγω χάρη το πάρκο, το φατιγέ, το πάρκο εννοώ το τουρκικό που κήρυξε, mm-hmm. και το οποίο είναι εκτός διεθνούς δικαίου διότι βγαίνει και τα λοιπά, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία τώρα, μπορεί να συμβάλλει στην εκτόνωση. Και βεβαίως, εάν η γαλλική εταιρεία το διαχειριστεί με έναν τρόπο διπλωματικό τέτοιο, μπορεί να αποφευθούν τα παρατράγουδα που θα, κάτω από ορισμένες συνθήκες, θα μπορούσαν να κλιμακωθούν σε κάτι πολύ χειρότερο. Σε ό,τι αφορά την νομοθέτηση, θα πρέπει να δούμε τι θα περιέχει το νομοσχέδιο, ο νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας, ακριβώς, προκειμένου να κρίνουμε πόσο σοβαρό είναι. Ούτως ή άλλως είναι εκτός, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, διότι δεν είναι πράξη διεθνούς δικαίου. Αλλά παρά τα αυτά είναι μία ενοχλητική ενέργεια, αλλά το μέγεθος της ενόχλησης θα προσδιοριστεί από το περιεχόμενο της σχετικής νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ακούστηκε και πάλι η πρόταση του Ερντογάν για μία διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, ναι. Και υπάρχει και μια παλιότερη πρόταση
1: ελληνική
0: της Ελλάδας. Το 5x5, το
1: 5x5.
0: Ναι, ναι. Να μου το σχολιάσετε λίγο αυτά τα δύο, τι βλέπετε γύρω από αυτά. Ναι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρονοδιείται, mm-hmm. από το 2020 σημειωτεών, mm-hmm. Για τη διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Θα ήταν ευπρόσδεκτη μια διάσκεψη περιεκτική, δηλαδή που να περιέχει όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, πράγμα όμως που δεν είναι και τόσο ρεαλιστικό, διότι πρώτον γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχει ο Ερντογάν, η Τουρκία δηλαδή, να αποδεχθεί την Κύπρο σε μια διάσκεψη, πολύ περισσότερο το Ισραήλ τώρα σε αυτή την διάσκεψη, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι προτείνει την διάσκεψη και η Ελλάδα την διάσκεψη 5x5, στην οποία σημειωτέων περιλαμβάνεται και η Τουρκία, είναι, mm-hmm. μία από τις 5 χώρες, mm-hmm. νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο συζητήσεων μεταξύ των δύο χωρών και να βρεθεί μία φόρμουλα, εν πάση περιπτώσει. Ουσιαστικά εγώ πιστεύω στη δύναμη της διπλωματίας, ότι μπορεί να βρει την κατάλληλη φόρμουλα χωρίς να παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, χωρίς να θίγεται η ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η διάσκεψη. Θα ήταν μια πάρα πολύ θετική ενέργεια για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ περισσότερο που τώρα έχει μάλιστα και επίτροπο η οποία ασχολείται αποκλειστικώς για την...
0: Η Τουρκία θέτει όμως ένα ζήτημα με τους Τουρκοκυπρίους να έχουν ένα ισότιμο στάτους. Αυτή είναι η δυσκολία.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν θέλει την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι η νόμιμη κυβέρνηση. Mm-hmm. Θέλει τους Τουρκοκύπριους που δεν είναι. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί το μείζον πρόβλημα. Mm-hmm. Και εδώ θα πρέπει να βρεθεί, αν θέλετε, η δημιουργική διπλωματική φόρμουλα που mm-hmm. να επιτρέπει να προχωρήσει μια τέτοιου είδους διάσκεψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ακημίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ακημίδης, καθηγητής διεθνού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επί σειρά ετών σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Λοιπόν, εδώ το αφεντικό πρόσωπο Ακώστας δεν συμφωνεί ακριβώς μαζί μου. Λέει ότι ο Παπασταύρο απάντησε στην Κιλφόιλ ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό η αμερικανική κυβέρνηση, να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση. Και είναι μια πολύ ηρωική απάντηση αυτή. Νομίζω συμφωνούμε, συνονόματα, έτσι δεν είναι? Είναι δηλαδή, πώς το λες, να το γράψουμε στην πλάκα, στις Θερμοπύλες κάπου να το γράψουμε αυτό? Αν έγινε έτσι δηλαδή, αν απάντησε το, ο γίγαντας αυτός, αν απάντησε, είναι, πρέπει να το γράψουμε. Έχει δίκιο ο Παπακώστας εδώ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πριν σας καλημερίσουμε, να πούμε και αυτό μέσα στα ελληνοτουρκικά και στα όσα κάνει η Τουρκία. Φαίνεται ότι ψάχνει κάποιο τρόπο να ρίξει τα, το, να αλλάξει τη στάση των ΗΠΑ, να πάρει F-35, να τα πάρει, δίνοντας τους S-400 κάπου αλλού. Ο Λαυρόφ είπε ότι θα πρέπει να μας ρωτήσουν και να είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε τα S-400 σε κάποια χώρα όπου δεν θα τα δούμε, δεν θα τους δούμε μετά αυτούς τους πυράβλους στην Ουκρανία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχει γραφτεί εδώ και ένα μήνα, ενάμιση, είναι πιθανός προορισμός. Φαίνεται ότι γίνονται συζητήσεις της Τουρκίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη συμμετοχή, την ουσιαστική συμμετοχή της Ρωσίας, να συμφωνήσει σε αυτό, έτσι ώστε ο Ερντογάν να πει στους Αμερικανούς, τώρα δεν έχετε κάποιο πρόσχημα, δεν έχετε κάποια αιτία να μπω ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Εκεί η δυσκολία του, η πραγματική, είναι το αμερικανοεβραϊκό λόμπι. Μόνο 95 από τους 100, μάλλον μόνο 5 από τους 100 Αμερικανούς γερουσιαστές δεν έχουν δεχθεί δωρεές από το αμερικανοεβραϊκό λόμπι. Οι 95 εκλέγονται με δωρεές από το αμερικανοεβραϊκό λόμπι. Άρα ο Ερντογάν θα δυσκολευθεί να πάρει τα F-35, και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στους βουλευτές, έτσι, στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, όπου και εκεί οι δωρεές του αμερικανοεβραϊκού λόμπι είναι πάρα πολλές, πάρα πολλές. Και θα το δούμε τώρα και στις εκλογές που διεξάγονται, αν και έχουν αλλάξει οι ισορροπίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν δέχονται πλέον λεφτά από το αμερικανοεβραϊκό λόμπι εκεί. Τους κατηγορεί ο Τραμπ ότι είναι κομμουνιστές, ότι είναι ριζοσπάστες και αυτό κτλ. Οι δημοκρατικοί της Αμερικής είναι κομμουνιστές, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια στο τέλος. Από μένα το Σπύρος Ρουμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκυλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο στην οδό Θεμιστοκλέους. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από την Ακαδημίας έως την Νικηταρά. Στη Νέα Ιωνία, φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στην οδό Καστομονής και επεκτάθηκε στους πάνω ορόφους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν ενώ ορισμένοι κατέφυγαν στην ταράτσα και απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερός και το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται. Έγραψε ιστορία η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Το εκπληκτικό σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League και μάλιστα επί γερμανικού εδάφους. Με γκολ του Κουρμπέλη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη κόντρα στους Γερμανούς για πρώτη φορά στην ιστορία του. Έτσι, η Ελλάδα είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Για 2 παράλληλους κόσμους στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος με αφορμή τη νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, από τη μία βρίσκονται οι αλαζόνες θεοχάριδες και κουλκουδίνες που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες κακομύριδες και άφραγκους που δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη και από την άλλη τα νέα παιδιά που μπήκαν με το εθνόσημο στη φανέλα και νίκησαν τη Γερμανία. Ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η Kimberly Guilfoyle τον περασμένο Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, φέρεται να απείλησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Να απαντήσει άμεσα αν ισχύει ή όχι ότι ο κύριος Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα ζητεί παράλληλα εξηγήσεις για την περαιτέρω εξάρτηση της χώρας από το αμερικανικό LNG, στην οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα εμπλέκεται και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες και λομπίστες. Ο τρόπος με τον οποίο έχει πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία στην εξωτερική πολιτική για μία επταετία μας έχει περιθωριοποιήσει, δήλωσε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ακολουθεί τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής δεν εξελίσσονται με ορίζοντα την κάλπη και δεν ασκούνται με τα μάτια στο εσωτερικό, διεμήνησε μιλώντας στο One Channel η Ρένα Δούρου. Τέταρτη ημέρα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδόλυση κράτους, στο επίκεντρο των ερευνών παραμένουν τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα. Σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ οι συγγενείς των 6 θυμάτων αναμένεται να μεταβούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, που αγαπήθηκε μέσα από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1960 και συμμετείχε σε 23 ταινίες πριν αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στην περιοχή Κούμκο στη Λέσβο. Η πυρκαγιακή η χαμηλή βλάστηση, ενώ σύμφωνα με την πυρασβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μετρό έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης για εκεχηρία. Το Brent ξεπερνά και πάλι τα 106 δολάρια του βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα 93 δολάρια. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό τον δρόμο της διπλωματίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με μαύρα περίβρα χιόνια και σκυμμένα κεφάλια κατά την ανάκριση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ και χωρίς να δώσουν το χέρι στους παίκτες της αντίπαλης ομάδας ως ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, διεξήχθη χθες στο Ντέμπρετσεν η πολυσυζητημένη αναμέτρηση Ισραήλ-Ιρλανδία για το Nations League. Οι Ιρλανδοί νίκησαν με 3-0 σε ένα μάτς που μετατράπηκε σε φωνή διαμαρτυρίας ως συνέχεια της καμπάνιας Stop the Game που διεξάγεται τους τελευταίους μήνες στην Ιρλανδία.
7: Ο καιρός.
8: Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρετικά. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το πρωί σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και το Viber για γραπτά μηνύματα 6985-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Συγχαρητήρια καταρχάς στην Εθνική. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια, μεγάλη.
0: 0-1, πρώτη φορά τη Γερμανία μέσα στην έδρα της. Με Κλοπ, τον ντεπούτο του χάλασε την πρωτιά έτσι, εκεί που ήταν ο Κλοπ, που πήγε στην Εθνική Γερμανία και ο Σωτήρας, έτσι.
1: Όχι, εντάξει τώρα, ο Κλοπ είναι μεγάλος προπονητής και εντάξει, δεν είναι το πρώτο του, έπαιξε και στο προηγούμενο. Πάνε να ξαναφτιάξει. Η Γερμανία έχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και εμφανίστηκε να μήπως διορθώσει τίποτα. Άλλωστε, εγώ κρατάω τις δηλώσεις του τώρα, μιας και το λες, που είπε ότι πρέπει να προσέξουμε αυτή την Ελλάδα, γιατί είναι η πλέον ταλαντούχα ομάδα που είχαν ποτέ. Και αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο το μάτι του αυτό. Και άψογος κύριος. Είναι προσωπικότητα ο Κλοπ. Ό,τι και να λέμε.
0: Και το είπε, ναι, αυτό που λες, ότι είναι η χρυσή φουρνιά των Ελλήνων εκεί και χρειάζονται προσοχή. Λοιπόν, τώρα που ερχόμουν δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση. Μάλλον άκουσαν τις εκκλήσεις εκεί για τους κακομοίριδες και τους νοικοκύριδες και πήραν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφανώς δεν έχουν 10 ευρώ για τη βενζίνη. Και βέβαια άμα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης 2 ευρώ και 3 ευρώ η βενζίνη, μετά θα ερχόμαστε με τα πόδια. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως στο μήνυμά του λέει εδώ στόχος η ακρίβεια και τα λοιπά.
1: Ανακάλυψε ότι υπάρχει ακρίβεια,
0: ναι,
1: και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για το πετρέλαιο και λοιπά. Και Γιώργο, το θέμα είναι πολύ έτσι περίεργο, το πως μιλάνε στον κόσμο, δηλαδή αυτά που είπε, κατά τη γνώμη μου η ανοησία που είπε ο άλλος, ότι όποιος δεν έχει λεφτά και δεκάρικο να πάει να πάρει τα τρένα, γιατί ξέρω τα μετρό τι είπε,
0: ναι, τα μέσα μαζικής
1: μεταφοράς, είπε μια βλακεία η οποία λέγεται, αλλά το πιο σημαντικό που δείχνει αντίληψη και άποψη είναι αυτό που είπε ο Θεοχάρης, ότι υπάρχει ας πούμε η Ελλάδα των κακομοίριδων και η Ελλάδα των νοικοκυρέων. Ξανααναβιώνουν τους νοικοκυρέους του πατρός Μητσοτάκη. Έτσι. Αν θυμάσαι, οι νοικοκυρέοι ήταν σε πρώτη αυτή γραμμή τότε που ιδιωτικοποίησε τις αστικές συγκοινωνίες.
0: Και
1: έδωσε στους νοικοκυρέους. Λοιπόν, τα ζήσαμε αυτά. Αναβιώνουν δηλαδή τέτοιες καταστάσεις που δείχνουν την αντίληψη που υπάρχει ας πούμε σε αυτούς με τον τρόπο το οποίο κυβερνούν.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν κακομοίριδες αυτούς που υποφέρουν, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έτσι.
1: Και όσοι εν πάση περιπτώσει διαμαρτύρονται για αυτό που βιώνουν. Γιατί δεν πρέπει να μιλάνε ας πούμε οι Έλληνες, δεν χρειάζεται, πρέπει να καταπίνουν αμάσιτα ό,τι τους σερβίρει. Και βεβαίως είναι απορίας άξιος γιατί καταπίνουν αμάσιτα όλα. Άκουγα ας πούμε τις δηλώσεις τις οποίες προέβαλε κατά κόρον η ΕΡΤ του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν, όπου πραγματικά λες εδώ ζούμε μία άλλη πραγματικότητα. Αυτό που παρουσίαζε στους ξένους συνομιλητές του ή εκεί μπας περιπτώσει που αυτά που μας έβγαζαν και μας δείχνανε, δείχνει ότι είναι μια Ελλάδα που ζει αυτό που λέει, δεν λέγεται τίποτα τυχαίο αυτά που είπε ο Άδωνης, ότι ζούμε μια συγκλονιστική ευημερία, δεν είναι μόνο του Άδωνη, είναι στο κεφάλι του Πρωθυπουργού. Αυτά παρουσίαζε, ότι έχουμε τα πάντα λυμένα, ότι οι αγορές μας περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες, γιατί εμείς σε αντίθεση με το τι αυτά έλεγε, το τι ζουν οι άλλοι, έχουμε και αποθεματικά, έχουμε και χρήματα να δώσουμε και δημοσιονομική επάρκεια, και γιατί δεν τα δίνει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, αφού τα έχουμε όλα αυτά και αφού η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, γιατί δεν εξαγγέλει τα μέτρα.
0: Τώρα την Τετάρτη λέει θα δώσει κάτι, θα εξαγγείλουν κάτι. Αλλά από την άλλη λέει αυτά που λέει, αλλά το ότι χρειάζεσαι 2,5 κατώτατους μισθούς για να τα βγάλεις πέρα στην Αττική δεν το λέει, και είναι στοιχεία και από την Ελστάτ αυτά, έτσι. 1.820 ευρώ το μήνα είναι η δαπάνη για μια οικογένεια. Τώρα, αν πάει και 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, ή θα βάλεις πετρέλαιο ή θα φας.
1: Εγώ, κοίταξε, διαβάζω, επειδή έχω αυτό το κακό συνήθιο και διαβάζω τα νούμερα σε όλες τις εκδοχές. Διάβαζα από την Ελστάτ, μιας και την ανέφερες, το γεγονός που έχει καταγραφεί από την Ελστάτ. Μην κοιτάς που δεν το προεκτείνουν. Λέει λοιπόν, και σε σύγκριση με το τι συμβαίνει στις άλλες δυτικές χώρες, ότι οι Έλληνες κατά μέσο όρο εργάζονται 4 ώρες περισσότερες από ό,τι εργάζονται οι Ευρωπαίοι. Αυτά είναι στοιχεία της Ελλάδας. Τι είναι αυτό? Αυτό το πράγμα λοιπόν σημαίνει κάτι το οποίο πρέπει να το επεκτείνουμε. Τι ζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα? Ζει μια ευημερία που στηρίζεται καθαρά, αυτό το ευημερία εντός εισαγωγικών, αυτό το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στηρίζεται σε τι? Στην ένταση εργασίας, δηλαδή η παραγωγή πλούτου, αυτού του πλούτου του 2% του ΑΕΠ, το οποίο ζούμε περίπου κατά μέσο όρο, προέρχεται από την ένταση της εργασίας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά λοιπόν, πού το έχουμε ξαναδεί αυτό και το βιώνουμε? Στην Κίνα. Η Κίνα αναπτύχθηκε με τα μαύρα μεροκάματα και την ένταση εργασίας. Τι δεν έχουμε εμείς εναντί της Κίνας? Δεν έχουμε τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, όπου έχουν ρίξει βάρος. Κατά τα άλλα, η ανάπτυξη της χώρας στηρίζεται σε χαμηλούς μισθούς και σε μεγάλη αύξηση εργασίας. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά προωθήσανε. Αυτή είναι η νόμη του Χατζηδάκη με τα 13 ώρα και τα 20 και τα όλα αυτά τα οποία, και αυτό το βιώνουμε. Εάν δεν το καταλάβουμε λοιπόν πώς υπάρχει αυτή, και αυτό σταματάει κάποια στιγμή, έτσι, δεν μπορεί να γίνεται πάντα, κάποια στιγμή θα φρακάρει και τότε θα μείνουμε στον άσο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν το δεις λοιπόν από την άλλη μεριά, για να καταλάβουμε τι γίνεται, δες και τα στοιχεία πάλι τα επίσημα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειμμα αυξήθηκε, έφτασε γύρω στα 9,5 με 10 δισεκατομμύρια αυξημένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η χώρα δεν παράγει, εισάγει. Αυτά όλα λοιπόν είναι δεδομένα τα οποία τα παραβλέπει η κυβέρνηση, και ο κύριος Πρωθυπουργός μας παρουσιάζει μία άλλη εικόνα, ότι εν πάση περιπτώσει αυτό ζούμε, και το ζούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μας είχαν πει για το θαύμα της Βιολάντα. Ορίστε τι γίνεται τώρα. Διώχνουν, απειλούν ανθρώπους που πάνε να καταγγείλουν ότι μύριζε. Ό,τι.
1: Όχι απειλούν, λέει, τους απολύουν. Τους απέλησαν.
0: Και απειλούν και άλλους.
1: Και απειλούν. Όποιος τολμήσει να μιλήσει.
0: Είναι εκτός. Λοιπόν, και αυτό η κυβέρνηση μας το παρουσίαζε σαν ως το θαύμα της ελληνικής βιομηχανίας. Και μάλιστα όταν είχε γίνει αυτό το δυστύχημα, υπήρχαν και συνάδελφοι που μιλούσαν. Είχε αυτό το θαύμα που πήρε έναν μικρό φούρνο και τον έκανε αυτό που έκανε και κάνει εξαγωγές.
1: Ξέρεις πόσοι φούρνοι κλείνουν με αυτή την ενεργειακή έκρηξη που υπάρχει? Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί δεν μπορούν να πληρώνουν 5 και 6 και 7 χιλιάδες το μήνα ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορούν να λειτουργούν. Αυτά δεν τα βλέπουν.
0: Οι οποίοι βέβαια έχουν κάνει και πρόταση για την ενέργεια, και βέβαια δεν έχει εισακουστεί, έτσι, για τις κοινότητες ενέργειας και τα λοιπά. Και βέβαια έρχεται και νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στις υπηρεσίες, με όλα αυτά που γίνονται με το πετρέλαιο. Αλλά ούτε να ακούσει ο κύριος Μητσοτάκης για δικοφόρο κατανάλωσης. Για να δούμε τι θα πει την Τετάρτη. Γιατί τον άλλο μήνα θα εμφανιστούν στα ράφια αυτές οι αυξήσεις, και μάλιστα η αγορά προεξοφλεί ότι οι πιέσεις θα ενταθούν προς το τέλος του 26 και στις αρχές του 27. Άντε τώρα να θέλεις να ζήσεις αξιοπρεπώς και να μην μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς. Και δεν είναι υποχρέωση της κυβέρνησης ο λαός να ζει αξιοπρεπώς. Αλλά αυτά που κάνει η κυβέρνηση.
1: Μα δεν είναι αν είναι υποχρέωση, είναι ότι πιστεύουν ότι ζει αξιοπρεπώς. Το χειρότερο δεν είναι τι είναι,
0: είναι
1: υποχρέωση.
0: Το πιστεύουν,
1: είναι ότι πιστεύουν ότι αυτό που υπάρχει σε αυτή τη χώρα σήμερα είναι η συγκλονιστική ευημερία, την οποία μας λέει και ο Πρωθυπουργός με άλλα λόγια και ο Άδωνης με τα συγκεκριμένα. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί και έχουν λοιπόν καταλήξει ότι όποιος λέει κάτι ή τουλάχιστον διατυπώνει μία διαφορετική άποψη, είτε γιατί βιώνει μία άλλη πραγματικότητα, είτε γιατί βλέπει άλλη πραγματικότητα, τότε είναι ή γκρινιάρης ή μίζερος
0: ναι.
1: ή κακομύρης ή δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η ιστορία και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ότι εδώ πέρα πάνε να κάνουν και νομίζω σε βαθμό, σε μεγάλο βαθμό το έχουν πετύχει, να εθίσουν και να συνηθίσει η κοινωνία να συμβιώνει με το τέρας. Γιατί αυτό που ζούμε είναι ένα τέρας.
0: Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη, επειδή λέγαμε και για την Ερστάτ, ότι η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για αγορές αυξήθηκε 5,5% το 25% σε σχέση με το 24%. Όλα δένουν καλώς σε αυτήν τη χώρα, όλα τα έχει κάνει καλά ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του. Να πάμε σε μια υποχρέωση πριν περάσουμε στα πολιτικά. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση και την ψυχαγωγία της συναλλαγής αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Λοιπόν, και βέβαια είχαμε και πολιτική αντιπαράθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο με όλα αυτά που έλεγαν για την οικονομία και για άλλα. Αυτά τα πώς τα βλέπεις έτσι εν ώψη των εκλογών και όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με την κυβέρνηση να μας λέει ότι πάνε όλα καλά. Η οικονομία, όπως το έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, παεύζουν και τον κόσμο βέβαια να υποφέρει έτσι, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ τώρα και σε site μιλάνε για ενεργειακό συναγερμό στο Μαξίμου και περιμένουν τον κύριο Μητσοτάκη να μας πει τι θα μας πει. Λοιπόν, υπήρχε όμως αντιπαράθεση, έτσι, και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για τα 1.820 ευρώ το μήνα που είναι η δαπάνη για την οικογένεια και τι κάνει η κυβέρνηση που δεν κάνει τίποτα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε, έτσι, απάντησε σε όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια και για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά που ο κύριος Τσουχαλάς από το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε, πώς το χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα Λουδοβίκο, δεν έχουμε ανάγκη, δεν χρωστάει η χώρα σε κανέναν μας. Κάπως έτσι φαίνεται λοιπόν ότι αρχίζουν εκεί τα όργανα, γιατί
1: τι αρχίζουν, έχουν αρχίσει.
0: Έχουν αρχίσει, διαβάζω και ψηφοδέλτια έχουν έτοιμα σιγά σιγά σε όλα τα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλά, η κυρία Καριστιανού κάτι γίνεται και με την Καρσία. Την Καρσία, πώς τη λένε τη δικηγόρο εκεί, τη σκιά της. Ότι λίγο πολύ και με αυτούς δεν τα πάνε καλά. Και είχαμε και τις συναντήσεις του Σαμαρά το προηγούμενο διάστημα στην Καλαμάτα. Καμιά εβδομηνταριά, λέει, είχαν μαζευτεί εκεί πέρα από αυτοδιοίκηση, Τζαβάρας και τα λοιπά από ό,τι μαθαίνω. Και πάμε όλοι μαζί, λέει, δεν πάει άλλο, πρέπει να ενωθούμε, τους είπε ο Αντώνης Σαμάρας. Και ήταν διάφοροι εκεί από τη δεξιά πολυκατοικία, ο Τζαβάρας που είναι από τους στενούς συνεργάτες, ο νομάρχης Μεσσηνίας, ο πρώην νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας και πέμπτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας Κώστας Λεβέντης, από το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαρίας Κανελόπουλος. Ήταν διάφοροι, εν πάση περιπτώσει, εκεί. Και όσοι πιστεύουν ότι ο Σαμαράς τελικά την τελευταία στιγμή θα κάνει πίσω, φαίνεται, Σωτήρη, ότι δεν θα κάνει
1: αυτό
0: πίσω.
1: Είναι σίγουρο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Ο Σαμαράς έχει οργανώσει το κόμμα, θα πάει κατευθείαν για, δεν ξέρουμε πότε θα το ανακοινώσει. Κάποια στιγμή θα το ανακοινώσει, φαντάζομαι. Αλλά το θέμα για μένα, πάλι επιμένω, ότι είναι κατάντια να περιμένει η αντιπολίτευση, το λέω κατάντια στην κυριολεξία, να πέσει ο Μητσοτάκης με την διαχειρός ή παρεμβάσεως Σαμαρά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, το τι θα κάνει ο Σαμαράς. Ό,τι αντιλαμβάνεται ο Σαμαράς πάει να διορθώσει τη δεξιά πολυκατοικία κατά την αντίληψή του. Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν το οποίο έχει η ελληνική κοινωνία. Εάν θα φύγει ας πούμε το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη και έρθουν άλλα πρόσωπα, και αυτό δηλαδή είναι λάθος κατά τη γνώμη μου της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής όπως θέλετε πες την Γιώργο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Σαμαράς, γιατί θα κάνει αυτό που νομίζει, αλλά έχει συγκεκριμένη στόχευση. Αν η στόχευσή του συμπίπτει με τα θέλω της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τότε τι να σου πω, αυτό λέγεται μακιαβελισμός.
0: Νομίζω αυτό που είπες είναι απογοητευτικό, το να περιμένεις ας πούμε να λειτουργήσει κάποιος άλλος, να ενεργήσει αντί για σένα, να μειώσει τα ποσοστά του Μητσοτάκη για να φανεί μικρότερη διαφορά και να περιμένεις από κάποιον άλλον να σου δώσει τη λύση που θέλεις. Και βέβαια είναι και αυτό που είπες, έτσι, δηλαδή το θέμα είναι να αλλάξει η παράσταση, όχι η ηθοποιή. Να μην υπάρχει όλη αυτή η ιστορία και να τελειώνουμε με όλο αυτό που γίνεται.
1: Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία αναδεικνύονται στην καθημερινότητα και αποκτούν διάσταση ας πούμε αντιπολιτευτικής χρειάς, τα οποία δεν τα δημιουργεί αντιπολίτευση. Δηλαδή το ζήτημα που συζητάμε σήμερα είναι αυτά που κάποια στιγμή βγήκε και είπε τώρα, ότι η κυβέρνηση απαρτίζεται από αλαζόνες και αυταρχικούς. Δηλαδή το λέει τώρα και τρέχει η αντιπολίτευση να αποδείξει ότι είναι αυτό.
0: Δεν ότι είναι, έχει δίκιο η Ντόρα.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως να ανοίγει η ατζέντα η Ντόρα, η οποία Ντόρα έχει στο μυαλό της τη μακροημέρευση του αδερφού της, αλλά και της
0: οικογένειας
1: και της δεξιάς πολυκατοικίας. Δηλαδή πάει να διορθώσει πράγματα για να αποβούν προς όφελος. Συγκεκριμένο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν τα ζητήματα είναι ότι πρέπει να καταλάβει, να γίνει αντιληπτό με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες τέτοιες, ότι η κοινωνία βιώνει αυτή την πραγματικότητα, είτε τη τη λέει τώρα είτε δεν τη τη λέει, είτε τη λέει ο Σαμαράς είτε, δηλαδή είναι τελείως άλλο πράγμα. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν μπορεί να μείνει σε αυτό, να το αξιοποιήσει βεβαίως η αντιπολίτευση. Καλό είναι να το αξιοποιεί πολιτικά, αλλά δεν μπορεί να πατάει πάνω σε αυτό. Πρέπει να δημιουργήσει μέτωπα.
0: Μέτωπα και ατζέντα. Όχι να τρέχει από πίσω, πότε με το Σαμαρά και πότε με την Τώρα και πότε με την ατζέντα που βάζει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να έχει δική της ατζέντα, δηλαδή να αναγκάσει το Μητσοτάκη. Γιατί ως τώρα βλέπουμε ότι κάνει μια δήλωση κάποιος ή αυτό με τους κακομοίριδες το ένα το άλλο και τρέχουν όλοι από πίσω. Δεν ακούμε προγράμματα, δεν ακούμε θέσεις. Νικόλετα, έχουμε ένα λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, έτσι, το να περιμένεις από μέσα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: ...105 και 5...

Τώρα σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom παίρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Γκίλφο, το κορίτσι, η οποία φέρεται να όπως αποκαλύφθηκε η Wall Street Journal, να έχει απειλήσει τον Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του λίγες εβδομάδες πριν την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας την εξής φράση: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Αυτό φαίνεται να του είπε τον περασμένο Μάρτιο, τον απείλησε ευθέως δηλαδή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το LNG το αμερικανικό. Είχε γίνει μία αμάζωξη λοιπόν και η κουβέντα το παίρνει στο φως η Wall Street Journal το θέμα, και έγινε μία αμάζωξη και υπόθηκε εκεί και για τη Ρουμανία και τα λοιπά, με αεροπλάνο που πήγε η κυρία εκεί από Έλληνα επιχειρηματία που προσπαθούσε να πείσει τους Βούλγαρους να δώσουν δουλειές στο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Εκεί ήταν και ο κύριος Παπασταύρου και τον απείλησε λέγοντας ότι μπορούμε και εδώ να ρίξουμε την κυβέρνηση. Μάλιστα, όπως λέγεται, αφού του έκανε την επίσκεψη εκεί στη Ρουμανία και τα λοιπά, έγιναν διάφορα εκεί, τότε έγινε αυτό που έγινε και έπεσε η κυβέρνηση. Και όταν ήρθε η κουβέντα στην ιστορία αυτή, του είπε η Γκίλ Φόιλ του Παπασταύρου ότι ξέρετε κάτι, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ αυτό και όπου αλλού θέλουμε. Τώρα βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά απαντήσεις γι' αυτά και λέει αν ισχύει δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας. Και συνεχίζει, επιπλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει υπό το φως των εξελίξεων αυτών την επιμονή της στον κάθετο διάδρομο και την περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει πέρα από τη Γκίλφοιλ μεγάλες εταιρείες και λομπίστες.
1: Γιατί ενοχλήθηκε η κυρία, γιατί δεν κάνουμε κάτι που μας ζητήσανε, τι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς την ενόχλησε, δεν βλέπω και πολύ δεν έχει σηκώσει κανένα φλάμπουρο η κυβέρνηση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ή των...
0: Ό,τι θέλουν κάνουν, δηλαδή το LNG, τα συμβόλαια όλα αυτά περνάνε μέσα από τα ελληνικά νερά, έτσι. Και τώρα ήθελε να προωθήσει το αμερικανικό LNG και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά η Ελλάδα που έχει αντιδράσει σε όλο αυτό και απειλεί ας πούμε τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας. Ό,τι θέλουν να κάνουν, κάνουν. Και συναντήσεις και με λομπίστες και με αυτά. Και Έλληνας επιχειρηματίας της έδωσε και διέθεσε και το ιδιωτικό του αεροσκάφος να μεταβεί εκεί που ήθελε η συγκεκριμένη κυρία, η Γκίλφοιλ. Και παρόλα αυτά σου λέει κοιτάξτε, εδώ ή παιδιά. Δηλαδή απείλησε ευθέως ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όπως το κάνουμε και αλλού. Τι να πω, αλήθεια δηλαδή. Ζητούν εξηγήσεις βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάβασα τώρα και την ανακοίνωση, ένα μέρος της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά δεν είδα και πουθενά να αντιστέκεται η Ελλάδα στα θέλω και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει αντισταθεί κάπου, έχει φέρει κάποια αντίρρηση, είπε κάτι ότι θέλει το φτηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας. Όχι, εδώ. Το ακριβό LNG. Παρ' όλα αυτά, έτσι φαίνεται δηλαδή και πώς οι λομπίστες, οι επιχειρηματίες που είναι κοντά εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία για αυτά, πώς φτιάχνουν τις δουλειές, πώς στείλουν τις δουλειές, πώς μπαίνουν μέσα, πώς τους προωθούν, ποιοι τους προωθούν και τι γίνεται. Και έρχεται τώρα και βλέπεις μια κυβέρνηση που τι κάνει, υπογράφει ένα χαρτί που τις πηγαίνουν, έτσι. Δηλαδή πώς αλλιώς να το εξηγήσω αυτό. Βάζει την υπογραφή του κύριος Μητσοτάκης και από πάνω γράφουν το κείμενο μετά. Και λέμε τι ωραία που τα κάνει η κυβέρνηση και με το LNG και όλα αυτά. Τι να πω.
1: Η είδηση σε αυτό είναι ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Εγώ αυτή την είδηση καταλαβαίνω. Αποκάλυψε η κυρία ότι την κυβέρνηση της Ρουμανίας τη ρίξαμε εμείς. Όχι ότι με εντυπωσιάζει, συνήθως παρεμβαίνει και είναι διαχρονικό, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο των παρεμβάσεων, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι τώρα... για να μην λένε μετά ότι οι Ρώσοι που εκείνο το ένα το άλλο και έκαναν και έραν. ενώ αυτοί το κάνουν ευθέως, ας πούμε. Γιατί όταν πήγε και έκανε εκεί κάτι συνάντησης και τα λοιπά, τότε άρχισε να κυλάει ο χρόνος αντίστροφα για τη ρουμανική κυβέρνηση, η οποία έπεσε κιόλας τελικά.

0: Τώρα είναι δεκάδες που μπορεί να τεθούν στο τραπέζι. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν να κάνουν με τη σχέση την οποία έχει αναπτύξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τον Νετανιάχου προσωπικά και με όλες αυτές σε όλες οι υποθέσεις από υποκλοπές μέχρι δεν ξέρω τι ουράνιους θόλους, πως τα λένε αυτά τα πράγματα, είναι προμήθειες από το εβραϊκό λόμπι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ σοβαρότερο, το πως χειρίζεται τα θέματα με την Τουρκία, με το ένα με το άλλο. Αυτά είναι περισσότερο σοβαρά από το αν απειλεί η κυρία Γκυλφόιλ μια influencer ας πούμε της Αμερικής που την έκανε πρέσβειο ο Τραμπ. Τώρα είναι εντάξει, δυστυχώς δεν είναι.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι ό,τι θέλουν κάνουν και δεν αλλάζει αυτό. Για τον κύριο Μητσοτάκη και τον προβλέψιμο σύμμαχο. Και αυτό που λες για τον Νετανιάχου, είδες ότι σχεδόν όλοι έφυγαν από τον ΟΗΕ όταν πήγε να μιλήσει. Και μόνο ο κύριος Μητσοτάκης εκεί, αγκαλιές και σταυρωτά φιλιά και με τον Νετανιάχου στην Αμερική.
0: Φαίνεται ότι σε αυτή την ιστορία ο μόνος φίλος εξ ανάγκης, θα έλεγα εγώ, πιστός φίλος της χώρας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι ο Νετανιάχου, και που έχει άλλους τους δικούς του λόγους. Και αυτό το δείχνει με κάθε τρόπο και γι' αυτό πιστεύω ότι κάτι θα κάνουν εκεί για να καλύψουν και την υπόθεση του Ταλ Ντίλιαν και με τις υποκλοπές. Δηλαδή εκεί πέρα τώρα θα το... επειδή κοντοζυγώνει η μέρα που θα συζητηθεί η έφεση για τις υποκλοπές, νομίζω ότι θα βρουν κάποια λύση για να το κλείσουν και αυτό το θέμα, όπως κλείσανε πολλά άλλα θέματα που ήταν αντίδικοι, εντός εισαγωγικών αντίδικοι, η χώρα μας ή πρόσωπα της χώρας μας με ευνοούμενος εβραϊκής καταγωγής, μειονή και λοιπά. Τώρα τα όσοι καταλάβουν ας πούμε κατάλαβαν.
1: Πάντως το εντοπίζει και ο φίλος ο Γιώργος και λέει θόλους Ισραήλ που έγινε σουρωτήρι από το Ιράν. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν μπορείς να το διαπεράσεις. Το διαπέρασαν οι Ιράνοι αυτό το θόλο του Ισραήλ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι. Το έχουμε πει και το έχουν πει και στρατιωτικοί αναλυτές ότι το διαπέρασαν, το διαπέρασαν. Δεν είναι, υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Απλά εγώ δεν ξέρω τα στρατιωτικά και δεν διατείνομαι ότι τα γνωρίζω και την αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων. Εκείνο που μπορώ να δω είναι τις πολιτικές ισορροπίες οι οποίες διαμορφώνονται και βεβαίως αποτυπώνονται στο πώς γίνονται και εκτελούνται τα συμφέροντα που εξυπηρετούν για τη μία ή την άλλη πλευρά. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό που είδαμε και που το είδανε όλοι, τους εναγκαλισμούς του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου.
1: Ναι. Αυτό. Έφυγαν όλοι, αλλά ο Μητσοτάκης εκεί, αγκαλιές.
0: Αυτά όλα λοιπόν είναι όταν βλέπεις ότι εδώ και μάλιστα και η ομιλία του Νετανιάχου στο ΝΟΗΕ είχε επίκεντρο την ελληνική διάσταση. Δηλαδή τι κατηγορούσε τον Ερντογάν και τους Τούρκους, ότι απειλούν την Ελλάδα, ότι κατέχουν παράνομα το μισό νησί της Κύπρου και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στην ουσία και διεκδικούν την Οθωμανική τους αντίληψη ας πούμε με βάση την κατάκτηση εδαφών γύρω γύρω. Δηλαδή είναι η ίδια εν πάση περιπτώσει επιχειρηματολογία που έχει διαμορφωθεί και εντός της χώρας. Πολιτικά δηλαδή τα ίδια είπε. Δεν απάντησε στον Ερντογάν με βάση τα δικά του ας πούμε συμφέροντα, αλλά με βάση το τι επιδιώκει ο Ερντογάν απέναντι σε μια γειτονική χώρα που εν προκειμένου είναι η Ελλάδα. Αυτό δείχνει κάτι. Καλός. Δεν το επικρίνω εγώ, δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν ακούγεται. Αλλά το θέμα είναι ποιος το λέει σε τελική ανάλυση.
1: Τώρα ακούσαμε και τον Ερντογάν που έριξε λίγο τους τόνους. Έχουν και αυτά τα ζητήματά τους εκεί με τους S400 και με την οικονομία τους και ας βγάζουν προς τα έξω αυτό που

0: που λένε, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για πρώτη φορά και αυτός, όχι για πρώτη, συγγνώμη, να μην παρεξηγηθώ, επειδή είχε συζητηθεί ότι σε ομιλία του στον ΟΗΕ δεν είχε αναφέρει το Κυπριακό, το ανέφερε, αλλά είναι και αυτό, δεν, δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν ακούσαμε να κάνει κριτική και στους συμμάχους που μιλούν για κράτος δικαίου και τι γίνεται, εισβολή στην Ουκρανία αλλά όχι εισβολή στην Κύπρο ή στην Παλαιστίνη, και τα αφήνουν απ' έξω την Κύπρο και την Παλαιστίνη οι Ευρωπαίοι, μόνο την Ουκρανία θυμούνται και λένε ότι πρόκειται περί εισβολής. Λες και στην Παλαιστίνη που γίνεται γενοκτονία δεν. Και μου έκανε εντύπωση ότι και η ομάδα Ιρλανδία, νομίζω, που έπαιζε με το Ισραήλ, είχαν μαύρα περιβραχιόνια και
1: αρνήθηκαν να χαιρετήσουν
0: και δεν χαιρέτησαν. Και ένας, νομίζω, δεν πήγε και να παίξει κιόλας, ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να παίξει. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε τους στόλους μας, έχουμε τα... Για να δούμε τι. Πάντως και οι Τούρκοι, αυτό που έλεγε για τους S-400, αν και προσπαθούν να βγάλουν προς τα έξω ότι γίνονται συζητήσεις και τα λοιπά και αν θα πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα λοιπά, ο Λαυρόφ είπε ότι παιδιά δεν έχουμε κανένα επίσημο αίτημα εμείς. Δεν, το τι λέει η Τουρκία λέει, αλλά επίσημο αίτημα δεν έχουμε και θα εγκρίνουμε εμείς αν θα πάνε που και αν θα είναι φιλική προς την Ρωσία χώρα εκεί που θα πάνε οι S-400, διότι είδαμε τι κάνουν και οι Ευρωπαίοι με την Ουκρανία που στέλνουν διάφορα προς τα εκεί. Αλλά οι Τούρκοι πάνε να το περάσουν ότι...
1: Εντάξει, οι Τούρκοι έχουν στριμωχτεί τώρα με αυτή την επιλογή τους και θα βρούνε μια λύση. Φαντάζομαι ότι θα τη βρούνε αν αλλάξει το λόμπι το οποίο τους υποστήριζε και αρχίσει πλέον να τα βρίσκει με κάποιες χώρες. Δηλαδή θα αντιμετωπιστούν οι S-400 με κάποιο τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα πάει στα Εμιράτα, ξέρω εγώ τι θα κάνει. Κάτι θα βρούνε, δεν έχει σημασία.
0: Για να δούμε, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί το Ισραήλ πιέζει τα Εμιράτα να μην πάρουν τους S-400, έτσι ώστε να παραμένει το εμπόδιο για τα F-35. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί μάλλον εγκλωβίστηκαν με την κίνηση αυτή οι Τούρκοι. Αν θα έχει αποτέλεσμα ή όχι όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν...
1: Εντάξει, μακροπρόθεσμα δεν είναι ζημιωμένοι, βρίσκανε λύσεις οι Τούρκοι. Mm. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν...
0: Ναι, όχι, και είναι και πρώτη στην Κολοτούμπα. Έτσι σου λέει, αυτό που με βόλευε τότε δεν με βολεύει τώρα. Άρα έχουν μια δική τους λογική. Έχει και τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν έχουν τις εκλογές.
1: Και ο Τραμπ έχει εκλογές.
0: Και ο Τραμπ έχει και ο Νετανιάχου μπορεί να.
1: Ναι, και ο Νετανιάχου.
0: Όποιος ξέρει τη μοίρα του.
1: Εάν... Όλοι έχουν κάποιες εκλογές και όλα λοιπόν μετατίθενται για τον Νοέμβριο και μετά.
0: Ναι.
1: Ή από τον νέο χρόνο.
0: Και για το 27, ναι.
1: Αυτό είναι το.
0: Λοιπόν, τώρα στο μισό λεπτό που έχουμε, η ΣΥΑ λέει, γιατί δεν το βλέπετε αλλιώς για την πρέσβυρα, μήνυμα είναι, λέει, για τους επόμενους που θα έρθουν. Σκέφτομαι ότι είναι εις γνώση του Μαξίμου, εις γνώση του Μαξίμου αυτό, άρα μην τολμήσετε να φέρετε τη χώρα σε ακυβερνησία. Λέει η ΣΥΑ, εκτιμά δηλαδή ότι το μήνυμα είναι και προς όλα τα άλλα κόμματα.
1: Και καλά το ρεσία μου, και το μήνυμα το έδωσε στον Παπασταύρου, σε ποιον, στον Κοντοζαμάνη, σε ποιον το έδωσε ο Γκυλφόιντ.
0: Στον Παπασταύρου.
1: Στον Παπασταύρου. Θα το έδινε κατευθείαν στο Μαξίμου τώρα. Δεν χρειαζόταν να πάει μέσω Παπασταύρου να μιλήσει στην αντιπολίτευση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει να κάνει με αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι... Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή τις παραγγελίες μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμάκιο, επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Πάμε σε ένθετο υγεία, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Cosmote Telecom. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Ένα υγιές κοριτσάκι ήρθε στη ζωή μετά από 22 χρόνια στην κατάψυξη ως έμβριο που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας. Πρόκειται για διεθνή πρωτιά, καθώς συνδέεται με τη μεγαλύτερη στη διάρκεια διεθνώς δημοσιευμένη κρυοσυντήρηση αυτολόγου γεννητικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Πάντο, γυναικολόγο, πρόεδρο της εταιρείας Genesis. Κύριε Πάντο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Πρόσφατα έγινε ένα θαύμα, μπορούμε να το πούμε έτσι. Ένα ζευγάρι, μετά την απώλεια του γιού τους που είχε γεννηθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση, απέκτησε ένα κοριτσάκι μετά από 22 χρόνια κρυοσυντήρηση εμβρίων. Μιλήστε μου λίγο και αυτή την τόσο αισιόδοξη εξέλιξη, κύριε Πάντο.
4: Ναι, πράγματι ήταν ένα περιστατικό. Ένα ζευγάρι που τους βοήθησα λόγω υπογονιμότητας να αποκτήσουν ένα παιδάκι το 2004 με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Έμεινε τότε με την πρώτη. Λόγω ανησυχίας που υπήρξε τότε από τον γιατρό τους για ενδεχόμενη δεύτερη κοίηση, δεν αποφασίσαν να προχωρήσουν για να χρησιμοποιήσουν τα έμβρια που είχαν μείνει στην κατάψυξη, 12 σε αριθμό τότε. Το παιδί μεγάλωσε και έγινε άντρας και σε ηλικία 21-22 ετών, τον Οκτώβριο του 25, σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα.
3: Μάλιστα.
4: Ένα τραγικό γεγονός. Ήρθαν το ζευγάρι το Νοέμβριο του 25 μέσα στο πένθος τους, έχοντας αντιληφθεί ότι πλησιάζουν η γυναίκα τα 54 έτη ηλικίας πλέον, και μετά τα 54 απαγορεύεται στην Ελλάδα η οποιαδήποτε προσπάθεια εξωματική, και ζητήσανε αν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα έμβρια που είχαν τότε στην κρυοσυντήρηση. Πράγματι, οι παραμονές Χριστουγέννων τις έκανα εμβριομεταφορά. Έμεινε έγκυος και πάλι αμέσως και γέννησε πριν από μερικές μέρες ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
3: Και μετά από κρυοσυντήρηση εμβρίων 22 χρόνια. Άρα έχουν μεγάλη διάρκεια, κύριε Πάντο, έτσι δεν είναι?
4: Κοιτάξαμε την βιβλιογραφία και η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει δημοσιευτεί είναι 18 χρόνια στην Ιαπωνία. Και πράγματι αυτή είναι μια παγκόσμια πρωτιά στην δημοσιευμένη βιβλιογραφία. Το στείλαμε ήδη για δημοσίευση. Βέβαια αυτό το περιστατικό μας αποδεικνύει πρώτον ότι η εξωσωματική προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, ότι η κρυοσυντήρηση προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, και μάλιστα έχοντας έμβρια της τότε εποχής, πριν 22 χρόνια, που ήταν άλλα τα καλλιεργητικά υγρά, άλλη η διαδικασία. Παρόλα αυτά αποδεικνύεται ότι το εργαστήριο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι γυναίκες ότι όχι μόνο τα έμβρια αλλά και τα οάρια που μπορεί κάποια γυναίκα να κρυοσυντηρήσει προκειμένου να διαφυλάξει η γονιμότητά της μπορούν να επιβιώσουν πάρα πολλά χρόνια, και κυρίως και με τις σύγχρονες τεχνικές και διαδικασίες με την υαλοποίηση. Απ' την άλλη όμως φαίνεται στην επιφάνεια και μια δραματική πτυχή, το ότι αυτό το ζευγάρι έπρεπε να τρέξει για εξωματική εν μέσω πένθους. Θα πρέπει η πολιτεία να βάλει και τη δυνατότητα εξαίρεσης από το ηλικιακό αυτό όριο, να μην είναι αυστηρά βάση ταυτότητας 54 και μια μέρα με ένα ξέρω όχι δεν επιτρέπεται, αλλά να παίρνει υπόψη και διάφορες άλλες παραμέτρους όπως στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Τι θα άλλαζε αν της δινόταν η ευκαιρία ή η δυνατότητα να περιμένει 5-6 μήνες να συνέλθει από αυτό το τραγικό γεγονός, να θρηνήσει όπως θα έπρεπε, έτσι, εφόσον θρηνούσε ένα τέτοιο γεγονός, να δοθεί χρόνος και στη γυναίκα και στον άντρα να το ξεπεράσουν πριν να αποφασίσουν για ένα άλλο παιδί. Ήταν πραγματικά στενόχωρο από τη δικιά μου την πλευρά να βλέπω μια γυναίκα που να διανύει την εγκυμοσύνη της στο κοριτσάκι, ο σύζυγος να μην μπορεί να έρθει, ήταν σοκαρισμένος ήδη από το θάνατο του γιού του, και ήρθε στον 8ο μήνα για πρώτη φορά συνοδεύοντας τη γυναίκα του. Και βέβαια το πρώτο χαμόγελο να σκάει με την έρευση στη ζωή του κοριτσίου τους. Δεν περάσανε καλά στη διάρκεια της κοίησης, γιατί πάντα είχαν κατά νου το δραματικό γεγονός της απώλειας του παιδιού. Από την άλλη αναγκαστήκανε και ξαναγκαστήκανε να προχωρήσουν με αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να δίνει περισσότερο έμφαση στο να προσαρμόζει ανάλογα τα όρια με τις διαφορετικές συνθήκες και περιπτώσεις.
3: Και όσον αφορά τα όρια που είπατε, πώς μπορεί μια γυναίκα 54 χρονών να τεκνοποιήσει ακόμη και με εξωσωματική γονιμοποίηση όταν δεν έχει έμεινο ρύση, κύριε Πάντου?
4: Είναι πολύ εύκολο. Αυτό γίνεται με τεχνητό κύκλο. Δίνουμε χάπια εμείς. Η μήτρα μπορεί να κυοφορήσει, έχει τη δυνατότητα να κυοφορήσει και το βλέπουμε αυτό ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Γυναίκες που φεύγουν στο εξωτερικό, μεγαλύτερες των 54 και 57 και 60 ετών, που πηγαίνουν σε χώρες που επιτρέπεται, που δεν υπάρχει όριο, μπορεί μια μήτρα να κυοφορήσει χωρίς πρόβλημα. Το θέμα όμως των ορίων ηλικίας είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελε ένα κράτος, μια πολιτεία να έχει, ώστε να αποτρέπει ζευγάρια από το να τεκνοποιούν και να αποκτούν παιδιά σε πολύ μεγάλη ηλικία. Και το θεωρώ σωστό βέβαια εν μέρη αυτό, με την έννοια ότι αν κάποιος επενδύσει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση, να μην αφήνει ζευγάρια να φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες να αποκτούν παιδιά. Από την άλλη όμως, αν για διάφορους λόγους όπως και στο συγκεκριμένο ζευγάρι που σκοτώθηκε δυστυχώς το παιδί τους, να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα να αποκτήσουν παιδί μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ένα όριο, νομίζω ότι δεν είναι σωστό.
3: Και μιας και στην επικαιρότητα ακούμε και συμβαίνουν πολλά και διάφορα, θα ήθελα να μάθω, κύριε Πάντο, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της εγκυρότητας του κέντρου, στο οποίο η γυναίκα θα υποβληθεί σε κρυοσυντήρηση ωραίων ή εμβρίων, που μπορούν να διατηρηθούν 22 χρόνια, γιατί δεν είναι λίγος ο χρόνος.
4: Η εγκυρότητα του κέντρου αποδεικνύεται από τη μία με τα αποτελέσματα και τα καλά ποσοστά επιτυχίας, με την εμπιστοσύνη που έχουν τα ζευγάρια, κυρίως όμως στην εποχή μας αποδεικνύεται και από την πιστοποίηση που έχει μέσα από την Εθνική Αρχή Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είναι μια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας η οποία αδειοδοτεί και ελέγχει τα κέντρα. Οπότε από τη μία αδειοδοτεί τα κέντρα και ανανεώνει την άδεια ανατακτά χρονικά διαστήματα, από την άλλη όμως πηγαίνει στα κέντρα με επιτόπιους ελέγχους και ελέγχει αν όλες οι διαδικασίες τηρούνται. Και βέβαια αν κάποιο κέντρο δεν τηρεί τις διαδικασίες, τότε κινδυνεύει με το να κλείσει.
3: Κύριε Πάντο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες, για αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα. Συγχαρητήρια που ήσασταν παρόν και βοηθήσατε για να υπάρξει αυτό το δεύτερο παιδί σε αυτή την οικογένεια που έχασε το γιο της. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Μακάρι στην εποχή μας να έχουμε μόνο αισιόδοξα μηνύματα.
3: Μακάρι.

0: στο κόκκινο.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Θεμιστοκλέους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο και σύμφωνα με την πυροσβεστική βρίσκεται σε ύφεση. Το κτίριο φέρεται να έχει υποστεί μερική κατάρρευση λόγω του έντονου θερμικού φορτίου, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Θεμιστοκλέους από την Ακαδημία έως την Νικηταρά. Εικόνες ολικής καταστροφής στη Νέα Ιωνία μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφος πολυκατοικία στην οδό Καστανομονής και επεκτάθηκε στους πάνω ρόφους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένοικοι άκουσαν έκρηξη λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν ενώ ορισμένοι κατέφυγαν στην ταράτσα και απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερός και το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται. Έγραψε ιστορία η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Το εκπληκτικό σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε με 1-0 της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League και μάλιστα επί γερμανικού εδάφους. Με γκολ του Κουρμπέλ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη κόντρα στους Γερμανούς για πρώτη φορά στην ιστορία του. Για δύο παράλληλους κόσμους στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος με αφορμή την νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, από τη μία βρίσκονται οι αλεζόνες Θεοχάριδες και Κουλκουδίνες που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες κακομοίριδες και άφραγκους που δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη και από την άλλη τα νέα παιδιά που μπήκαν με το εθνόσημο στη φανέλα και νίκησαν τη Γερμανία. Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για όσα ακολούθησαν τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντας στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 5 εργάτριες. Η εταιρεία φέρεται να απέλυσε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη, ενώ καταγγέλλεται και προσπάθεια αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας. Η εταιρεία διαψεύδει τις αναφορές και υποστηρίζει ότι καμία απόλυση δεν συνδέεται με καταθέσεις εργαζομένων. Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας την ακύρωση της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντας. Η προσωρινή κράτηση του οποίου αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους. Ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle για την προώθηση του αμερικανικού LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η Kimberly Guilfoyle τον περασμένο Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρριψη της κυβέρνησης της Ρουμανίας, φέρεται να απείλησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Να απαντήσει άμεσα αν ισχύει ή όχι ότι ο κ. Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ. Ο τρόπος με τον οποίο έχει πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία στην εξωτερική πολιτική για μια επταετία μας έχει περιθωροποιήσει, δήλωσε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ακολουθεί την πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου. Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής δεν εξελίσσονται με ορίζοντα την κάλπη και δεν ασκούνται με τα μάτια στο εσωτερικό, διεμήνησε μιλώντας στο One Channel η Ρένα Δούρου. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το νυχτερινό νομοσχέδιο για την ψυχιατροδικαστική. Ο Παύλος Πολάκης καταγγέλει πλυντήρια καταλόγιστων στην υπηρεσία, δοτές διοικήσεις στους ψυχολόγους και χατήρια σε κλινικάρχες, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο έκτρωμα. Τα μαγαζάκια και οι μεθοδεύσεις θα αποκαλυφθούν μέχρι κεραίας, αναφέρει. Τέταρτη ημέρα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδόληση κράτου, στο επίκεντρο των ερευνών παραμένουν τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα. Σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ οι συγγενείς των 6 θυμάτων αναμένεται να μεταβούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, που αγαπήθηκε μέσα από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1960 και συμμετείχε σε 23 ταινίες πριν αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μετρό έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για εκεχηρία. Το Brent ξεπερνά και πάλι τα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα 93 δολάρια. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το δρόμο της διπλωματίας.
0: Ο καιρός.
7: Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με άνοδο της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και για γραπτά μηνύματα το Viber 69-85-87-00-59.
1: Πάμε να δούμε τι ωραία συγκλονιστική ευημερία ζούμε, παιδί μου. Πρέπει να την εμπεδώσουμε.
0: Ναι.
1: Να μάθουμε τι γίνεται. Δεν είναι. Όλα είναι λυμμένα. Και στα καύσιμα και στην ενέργεια και στην ακρίβεια και όλα. Παντού είναι τακτοποιημένα έτσι που δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς γιατί δεν το βλέπουμε. Μήπως το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περισσότερη σχετικότητα από ό,τι έχουμε εμείς. Σε κάποια θέματα.
0: Κοίταξε, η πραγματικότητα είναι όταν ανοίγει ο λογαριασμός, όταν πας στο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Εκεί φαίνεται αν η οικονομία πάει ζην. Τώρα το ότι 5, 10, 20, 50 αυτοί που είναι κοντά στο Μαξίμου και παίρνουν απευθείας αναθέσεις, έχουν εταιρείες και έχουν και αξιώματα, όπως ο Πλεύρης που ήταν αυτός που ήταν με τους γιατρούς εκεί, γιατρούς εντός εκτός, με ερωτηματικό όπως θέλεις βάλτε το, με Μπογιατζή που κάνει τον υπνοθεραπευτή, με διάφορα άλλα, και βρίσκουν και τα κάνουν και τροφοδοτούνται, ή ο Πατούλης ως δήμαρχος τροφοδοτούσε, πλήρωνε τη δική του εταιρεία και μετά ως περιφερειάρχης πάλι τα ίδια. Για αυτούς η οικονομία πηγαίνει σβήν, σβήν, πώς το λέγει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για τους υπόλοιπους, και τώρα με το πετρέλαιο θέρμανση, αν το δούμε στα 2 ευρώ, μπαίνει το ερώτημα ή πετρέλαιο ή φαγητό. Εκεί μας έχουν οδηγήσει. Και με επίσημα στοιχεία, τα πάμε και νωρίτερα με τα στοιχεία της Ελστάτ, Σωτήρη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, ο κύριος Γρηγόρης Τεριούλης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Για πέστε μας κύριε Στεριούλη, τι γίνεται τώρα, πού είμαστε, πού θα φτάσουμε πια με αυτή την κατάσταση. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα που βιώνουμε και θα είναι χειρότερο με τον χειμώνα που έρχεται.
2: Κοιτάξτε, αξίζει να, πριν μπούμε στις ακριβείς τιμές που σίγουρα θα μπούμε, να δούμε λίγο αν είναι αυτό που ψιθυρίζουν όλοι, έλλειψη πολιτικής ή εφαρμογή πολιτικής.
1: Ναι.
2: Έχω την αίσθηση πλέον ότι έχουμε μία πολιτική η οποία στηρίζεται θεωρητικά στη μη παρέμβαση στην αγορά, πρακτικά όμως είναι μία πολιτική η οποία χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία. Πρώτον, την ιδεώνυση και διατήρηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών, και το δεύτερο, την ατομική προσέγγιση όσον αφορά τις πιθανές ελαφρύνσεις. Τι σημαίνει αυτό? Όπως έγραφε πάρα πολύ εύστοχα στην αυγή της Κυριακής η Αντιγόνη Ζούντα, έχουμε μία πρωτοφανή κατάσταση που τα κέρδη των δηληστηρίων θα φτάσουν, πιστέψτε το, 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026. Mm. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο νούμερο στην αγορά. Πρώτον, και δεύτερον, οι παρεμβάσεις, αν γίνουν όπως γίνουν, θα στηριχθούν πάλι στην λογική του Greenberg, δηλαδή ατομικές παρεμβάσεις, επιδόματα θέρμανσης, fuel pass και τα υπόλοιπα. Όχι κάθετες, όχι οριζόντια μέτρα. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτό έγινε πάρα πολύ μεθοδευμένα. Για παράδειγμα, το 2022-2023 η κυβέρνηση αναγκάστηκε κάτω από την πίεση δημοσιευμάτων να φορολογήσει τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα κέρδη, παίρνοντας γύρω στα 500-600 εκατομμύρια από τις δύο εταιρείες. Τώρα, με το πρόσχημα των 10-15 cents στο λίτρο δωρεά από τα δηληστήρια, που συνολικά ήταν 50 εκατομμύρια, εξασφαλίζει τη μη φορολόγηση των κερδών για τους ιδιοκτήτες. Και μιλάμε για 2 δις. Άρα μιλάμε για πολιτική. Δεν μιλάμε για έλλειψη πολιτικής.
1: Mm.
2: Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι εφαρμόζονται, μάλιστα δημοσίευστηκε χθες, προχθές δεν θυμάμαι, ότι μετά την επιστροφή του από την ΕΡΚ, Μητσοτάκης θα συναντήσει τους ιδιοκτήτες των δύο μεγάλων δηληστήριων.
1: Ναι, ακριβώς. Το διαρρεύσανε οι ίδιοι.
2: Συνειδητοποιείτε τι λέμε. Λέμε ότι πλέον θα συζητήσουν, δούνε και λαβήν, σου δίνω τόσο, δώσουμε 50 εκατομμύρια και θα τα βρούμε. και ο καταναλωτής βέβαια θα δώσει τα 2 δισεκατομμύρια επέκεια από την τσέπη του και θα οδηγηθεί σε αυτά που πολύ σωστά είπατε, την ενεργειακή φτώχεια, το κόψιμο του φαγητού, το κόψιμο δεκάδων πραγμάτων για να μπορέσει να πληρώσει τα καύσιμα στην Αγγλία.
1: Είδαμε πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή το πιάσαμε από την πολιτική προσέγγιση του θέματος, είδαμε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού να αναγνωρίζει το πρόβλημα για πρώτη φορά, έτσι με τον τρόπο που το κάνει πάντα, αλλά από την άλλη μεριά, μία ή δύο μέρες προηγουμένως που μίλησε σε μία Αμερικάνικη, δεν θυμάμαι, Guardian ήτανε, δεν θυμάμαι, σε μία εφημερίδα εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών, να μιλάει για μια χώρα η οποία ζει μια συγκλονιστική ευημερία. Τα πάντα είναι λυμένα και έχουμε και αποθέματα, έχουμε και χρήματα. Δηλαδή δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τι γίνεται τελικά, πού είναι ο λύτης?
2: Κοιτάξτε, είναι ακριβώς όλο αυτό το σενάριο, είναι αυτό που βιώνουμε τόσο καιρό τώρα. Σταθερότητα, όλα πάνε καλά, όλα πάνε άγια, επομένως μην με βγάλετε από τη θέση μου, διότι είμαι ο μόνος που μπορώ να εγγυηθώ αυτή την φοβερή σταθερότητα, την άνοδο της οικονομίας. Και από την άλλη μεριά, ότι κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια προβλήματα, κυρίως εισαγόμενα, προσέξτε, εισαγόμενα όλα, για να μπορέσουμε να τα διεκπαιρέσουμε. Μόνο εγώ μπορώ να τα λύσω. Εδώ λοιπόν, εγώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Ψάχνοντας τα στοιχεία, είδαμε το 22-23, στα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο, δηλαδή η πρώτη ύλη, είχε 1,4 ευρώ το diesel θέρμανσης. Καταλαβαίνω ότι στην αγορά του πετρελαίου, στο χρηματιστήριο του πετρελαίου, τα προϊόντα ακολουθούν άλλη λογική από το αργό πετρέλαιο. Αυτό είναι γεγονός. Συνεπικουρούντος του πολέμου, όπου γίνονται μεγάλες καταναλώσεις δίζελ, όπως καταλαβαίνετε, συνεπικουρούντος γεγονότος ότι πολλά ρώσικα δηληστήρια έχουν χτυπηθεί και περιοχές δεν μπορούν να εξαχθούν προϊόντα από τη Μέση Ανατολή, υπάρχει μία διαφοροποίηση στις τιμές, αλλά με τίποτα δεν μπορεί να εξηγηθεί το 1,9 με 2 που είναι σήμερα, παρά μόνο από τα τεράστια περιθώρια κέρδους των διελιστηρίων, τα οποία έχουν φτάσει, όπως είπαμε, σε πρωτοφανή νούμερα, στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτά κάποιος τα πληρώνει. Αυτά τα χρήματα κάποιος τα πληρώνει. Δεν γεννιόνται από άλλες πηγές. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν. Έρχεται λοιπόν και ο Μητσοτάκης και λέει: εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Το διεθνές περιβάλλον, γιατί αυτό είπε, είναι αρνητικό. Η χώρα είναι θωρακισμένη, σταθερή και τα υπόλοιπα. Άρα, εγώ είμαι ο μοναδικός εγγύητης. Τι να κάνουμε, θα πάρουμε και κάποια μέτρα για να το λύσουμε. Δεν είναι τυχαία η άρνησή του για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι αυξάνει τα κρατικά έσοδα πάρα πολύ. Δεν θέλει να τα πειράξει για να έχει απόθεμα χρημάτων για την άνοιξη που θα γίνουν εκλογές. Επομένως, αυτό είναι το μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή ζούμε, βιώνουμε και καλόμαστε να απαντήσουμε, βέβαια.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, θα κάνει κάποιες συναντήσεις όταν θα έρθει από την Αμερική. Βάζει βέβαια πλαφόν στην Αγγλία ή επιδόματα ή το pass, το fuel pass και όλα αυτά που λέει, και ότι θα προσπαθήσει να είναι το πετρέλαιο θέρμανση να αρχίζει από το, εν πάση περιπτώσει, να είναι γύρω στο 1,70-75-80, όπως το είπε.
1: 1,75.
0: Κύριε Στεργιούλη, ο Πρωθυπουργός κάνει συναντήσεις και λέει: παιδιά, θα πρέπει δυστυχώς να σας φορολογήσω, ή πείτε μου πώς να το κάνουμε, ή να σας τα πάρω από τη δεξιά τσέπη, να σας τα φέρω από την αριστερή, όπως έκανε την προηγούμενη φορά, δηλαδή τα πήρε από τη μια τσέπη, τα πήγε στην άλλη, ή αποφασίζει και νομοθετεί υπέρ του ελληνικού λαού, του οποίου ζητά την ψήφο του?
2: Χαίρομαι για την ερώτηση. Αυτό είναι επίσης πρωτόγνωρο. Είναι πρωτόγνωρο να παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός στη δράση μιας ιδιωτικής εταιρείας. Είναι η χειρότερη μορφή κρατισμού, όπως καταλαβαίνετε. Ή να επεμβαίνει σε μια ιδιωτική εταιρεία και να λέει: παιδιά, βάλτε πλάτη για να μπορέσω εγώ να έχω μια προεκλογική περίοδο θετική. Αυτό είναι πρωτοφανές. Και να μην υπάρχει απάντηση από τους επιχειρηματίες ότι εμείς, κύριε, είμαστε που δουλεύουμε υπέρ των επιχειρήσεών μας, τους μετόχους μας και τα υπόλοιπα. Τι θα πει δηλαδή στους μικρομετόχους του χρηματιστηρίου Αθηνών ο διευθύνων σύμβουλος των ελληνικών πετρελαίων ή της Motor Oil, ότι ξέρετε κάτι, μειώσαμε τα κέρδη μας γιατί μας το ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν νομοθέτησε κάτι, γιατί θα πούμε τι μπορεί να νομοθετήσει, δεν νομοθέτησε κάτι, αλλά ήρθε και λέει: δεν βάζετε πλάτη να μην πληρώσει ο λαός 2 αναπλήρωσε 1,75 λίτρο το καύσιμο. Αυτό είναι πρωτοφανές. Και γίνεται ανενδίαστα. Γίνεται μια παρέμβαση πρωθυπουργού στους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να τσοντάρουν εντός εισαγωγικών, να βάλουν πλάτη, να στηρίξουν μέτρα τα οποία δεν λαμβάνει εκείνος. Αυτό δεν το δεν ξέρω με την εμπειρία σας, φυσικά μεγαλύτερη από μένα, αλλά από τη δική μου εμπειρία ποτέ δεν ήρθε κάποιος υπουργός να πει μειώσε τις τιμές διότι δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ.
1: Μα είναι τελικά, εσείς που το ξέρετε, είναι αδύνατο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Πρέπει να πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το κάνει?
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτό κατηγορηματικά όχι. Υπάρχουν περιθώρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ένα μίνιμουμ των φορολογίας καυσίμων, ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά και στο ΦΠΑ μπορεί να το αλλάξει. Εκείνο το οποίο επικαλείται δεν είναι αυτό. Επικαλείται ότι αν μειώσει τα φορολογικά έσοδα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον SSM, το οποίο επίσης δεν ισχύει. Και αξίζει τον κόπο να πω, ενώ κυριαρχούσε σαν επιχείρημα πριν από 20 μέρες, στην πορεία εξαφανίστηκε από την επιχειρηματολογία. Απλά πετώντας την μπάλα στην κερκίδα λέει μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κατευθύνσεις. Ομολογώντας έτσι πως δεν θέλει να πάρει ο ίδιος απαντήσεις. Μέτρα. Άλλωστε πολλά κυβερνητικά στελέχη βγήκαν και το είπανε. Να θεωρήσω άγνοια νόμου? Όχι. Να θεωρήσω ότι πραγματικά έπρεπε να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις για να μπορέσουν να λύσουν τον δύσκολο αυτό αλγόριθμο που λέει υψηλά κρατικά έσοδα, τα κέρδη να μείνουν στο απειρόβλητο των μεγάλων επιχειρήσεων, ανέγκυχτα κρατικά, και να κάνουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ατομικές παρεμβάσεις. Δηλαδή εσείς να μιλάτε κατευθείαν με την κυβέρνηση και όχι οριζόντιες μειώσεις φόρων και τα υπόλοιπα, τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλη εκλογική ανταπόκριση στον κόσμο. Άλλο πράγμα να μιλάς κατευθείαν με την κυβέρνηση που μου έδωσε 200 ευρώ και άλλο να μειωθεί στην αντιλία. Το καταλαβαίνετε, είναι η λογική της ατομικής λύσης. Εκείνο πάντως το οποίο θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, ναι, είναι ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται κάτι πολύ πιο σημαντικό.
0: Δηλαδή.
2: Ότι καθόμαστε και συζητάμε κάτι το οποίο ήταν αποτέλεσμα μιας κατάστασης που δεν πήραμε κανένα μέτρο προηγουμένως να το κάνουμε, να το αποφύγουμε. Για παράδειγμα, δεν φορολογήσαμε τα υπερκέρδη συνεχόμενα, πρώτον. Δεύτερον, δεν κάναμε τίποτα για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε χαμηλότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Θυμάστε, όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ και όταν μπήκε το χρηματιστήριο ενέργειας, το κύριο επιχείρημα του κ. Χατζηδάκη θα έχουμε μείωση τιμών.
1: Ναι,
2: και 57% αύξηση. 57%. Δεν κάναμε τίποτα για τα δίκτυα να μπορούν να απορροφήσουν την πλεονάρουσα ισχύ των ΑΠΕ. Δεν κάναμε τίποτα για την έρευνα και εξόρυξη δρόμων ανθράκων. Μην ξεχνάτε, το 2018, όταν υπογράψαμε την πρώτη σύμβαση για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και στην Νότιο Κρήτη, την ίδια περίοδο, είμαι σε απόλυτη γνώση του θέματος, υπέγραψε και η Κύπρος και το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Αυτοί κάνουν εξορίξεις, εμείς ακόμα θα κάνουμε δικαιωματική εξόρυξη σε προεκλογική περίοδο.
0: Μήπως κύριε Στεργιούλη αυτό είναι επιλογή, μήπως επειδή όμως αυτό είναι επιλογή, διότι δεν μπορώ να φανταστώ να στέλνουμε στη Βουλγαρία αυτοί που παράγουν να στέλνουν σε δικές τους θηγατρικές φθηνά στη Βουλγαρία και οι ίδιοι να τα ξαναστέλνουν πίσω πιο ακριβά στην Ελλάδα το απόγευμα. Άρα αυτό είναι επιλογή. Είναι 5 άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη θηγατρική στη Βουλγαρία, έχουν άλλη μία εδώ και κάνουν αλυσβερίσεις στην πλάτη του ελληνικού λαού και εις γνώση της κυβέρνησης.
2: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο από αυτό. Θα προσθέσω όμως κάτι το οποίο νομίζω έχει σημασία για να καταλάβουμε το πλαίσιο μέσα από το οποίο κινούνται οι προεκλογικές αποφάσεις. Πείτε μου κάτι. Στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας υπάρχει ρεύμα σήμερα?
1: Ναι,
2: υπάρχει. Λόγω του ότι μια δημόσια ΔΕΗ φρόντισε να έχει στο ανάγλυφο της χώρας μας πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα οποιοδήποτε μικρό χωριό. Σήμερα, με τον τρόπο που δουλεύει η ΔΕΗ, θα γινόταν δίκτυο στα χωριά αυτά?
0: Όχι.
2: Αν δεν υπήρχε όφελος. Έχω πολλά ερωτηματικά.
0: Ούτε ρεύμα θα υπήρχε, ούτε τηλέφωνο.
2: Ακριβώς. Λέω λοιπόν, μήπως πρέπει να ξαναδούμε, για να φτάσουμε στην ουσία του θέματος, ποιο θα είναι το επιχειρησιακό όργανο, ποιος θα είναι εκείνος που θα υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές που κουβεντιάζουμε. Για τους υδρογονάνθρακες, για το ρεύμα, για την αποθήκευση, για τις μπαταρίες, για όλα. Και όχι οι 4-5 που πολύ σωστά είπατε που έχουν συμφέρον να φέρουν το φυσικό αέριο. Για παράδειγμα, σταματήσαμε τελείως οι ελληνικές μονάδες. Η Γερμανία ανακοίνωσε πάει με 35 μέχρι το 40. Η Γερμανία το 35 μέχρι το 40. Η Ελλάδα της, ουσιαστικά τη σταμάτησε και εισάγει ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία που παράγεται από υλικό λιγνίτη.
0: Τα ανατινάξαμε να μην τα βάλει μπροστά καμιά άλλη κυβέρνηση, κύριε Στεριούλη.
2: Καταλάβατε ότι επομένως ερχόμαστε να πληρώσουμε όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είπατε πάρα πολύ σωστά, εγώ απλά το ενίσχυσα. Πληρώνουμε όλα αυτά τις επιλογές να παίρνουμε φυσικό αέριο, να κάνουμε μονάδες φυσικού αερίου, να μην κάνουμε εξορίξεις, να μην κάνουμε αποθήκευση, διότι όλα αυτά εμπεριέχουν κέρδος. Άρα, ας μην έρχεται κάποιος να πει γιατί θα είναι 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης ή 1,75 που βγήκε με κάποιο στατιστικό μεσόωρο, να βγει να πει πώς φτάσαμε εκεί. Εκεί αυτά δεν λύνονται, ξέρετε, αποσπασματικά και πυροσβεστικά σήμερα. Αυτά θα τα βρούμε και του χρόνου και του παραχρόνου και μετά από 5 χρόνια, αν δεν φτιάξουμε μια πολιτική ενεργειακού πραγματισμού, όπως το ονομάζουμε, που γίνεται μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη, να ξαναδούμε, ρε παιδιά, ποιες πολιτικές εφαρμόσαμε, αποτύχαν και τώρα πρέπει να τις ξαναδούμε. Έγινε το υδρογόνο, ας πούμε. Εξαφανίστηκε. Γιατί εξαφανίστηκε? Ήταν ανεπίκαιρο. Κάποιοι επιχειρηματίες το βάλανε στο τραπέζι. Από την ώρα που σταμάτησε να υπάρχει, σταμάτησε να γίνεται και κουβέντα.
1: Μίλησε πάντως ο Πρωθυπουργός, τώρα τα βάζουμε στο τραπέζι όλα, για εναλλακτική πυρηνική ενέργεια.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Τα SMR, οι μικροί αρθροτύποι αντιδραστήρες, είναι κάτι το οποίο επίσης πριν από μερικά χρόνια δεν συζητιόταν καν. Γίναν διάφορες επισκέψεις, διάφοροι Έλληνες επιχειρηματίες, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα, ενδιαφέρθηκαν πριν από 3 χρόνια σε γνώση δική μου τουλάχιστον για τους μικρούς αρθρωτούς, οι οποίοι δεν χρειάζεται να μπουν και στην Ελλάδα, χρειάζονται να μπουν και σε χώρες εκτός Ελλάδας, Βουλγαρία, Ρουμανία και να έρχονται μέσα από τα δίκτυα. Και να ρωτήσω έτσι, τον κύριο Πρωθυπουργό, ποιο είναι το μέσο κόστος παραγωγής μιας SMR ρεύματος? Από το νούμερο. Σήμερα 240 ευρώ μεγαβατόρα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ο καταναλωτής. Το όνομα της ενεργειακής ασφάλειας, της απολιγνητοποίησης, της απανθρακοποίησης, 240 ευρώ η μεγαβατόρα σε χώρες όμορες και όχι κατά ανάγκη στην Ελλάδα. Να ρωτήσω επίσης, ποιο είναι το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ 24 δις, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία είναι 8 δις, πότε έγινε στη χώρα μια εταιρεία να επενδύει 4-3 φορές παραπάνω από τη χρηματιστηριακή της αξία επενδύσεις? Σε ποιες τεχνολογίες είναι αυτό που θα επενδυθεί? Μήπως λοιπόν ο ελέφαντας είναι πραγματικά μια μετάβαση πάλι η οποία θα βασίζεται σε κάποια υπερκέρδη, κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να τα πληρώσει ο μέσος καταναλωτής? Ερωτήματα βάζω, δεν ξέρω, αλλά θα τα βρούμε μπροστά μας πολύ σύντομα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στεριούλη.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ο κύριος Αργιούλης Σωτήρη ήταν πολύ συγκεκριμένος, έτσι, και για την ακρίβεια στην ενέργεια και για τις επιλογές της κυβέρνησης, γιατί δεν γίνεται αυτό το πέρα δόθε εκεί με τη Βουλγαρία, οι ίδιοι άνθρωποι από εδώ, εκεί, από εκεί, εδώ, και όλα αυτά που κάνει και τις συναντήσεις που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης για να πει, παιδιά, κάντε κάτι και εσείς, αντί να υπερφορολογήσετε. Και όταν τα είχε φορολογήσει τα υπερκέρδη, ήταν στο χαμηλότατο επίπεδο, έτσι, που του δίνε το δικαίωμα η...
1: Ναι, ναι, είχε.
0: Δεν ήταν και εκεί που θα μπορούσε να κάνει, και αυτό που είπε και ο κ. Στοργιούλης, όχι συνεχόμενα, αυτό, για να μπορούν μετά να βγαίνουν, γιατί το άκουσα και σε ένα κανάλι που είπαν ότι δεν θυμάμαι ποιος τέλεχος ήταν. Τι λέει, εμείς δεν φορολογήσαμε τα υπερκέρδη, τι είναι αυτά που λέτε. Σαφώς και τα. Δηλαδή, το βγαίνουν στο λέξη Δημοκρατία και λένε ότι να ορίστε, εμείς τι κάναμε. Έχουν εκεί αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα με αυτά που παίρνουν. Και ο άλλος μας λέει ότι είμαστε κακομύριδες και ότι παίρνουμε το αυτοκίνητο και πάμε στη δουλειά και έχουμε λεφτά. Οπότε γιατί κλεγόμαστε? Και κλεγόμαστε γιατί είμαστε κακομύριδες. Αφού η ανάπτυξη πηγαίνει όπως πηγαίνει.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι η κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες, ορατός ο κίνδυνος να κληθεί ο ελληνικός κρατικός κορβάνας να επιστρέψει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για συστημικές παρατυπίες εικονικούς καταρτιζόμενους και φωτογραφικούς όρους υπέρ των ισχυρών. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, μου άρεσε και ο τίτλος που έχει για να είμαστε και εντάξει διοντολογικά. Από το ΑΕΔΙΣΙΣ, μάθε παιδί μου σκάνδαλα. Έκθεση κόλαφος της Κομισιόν για την επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα. Και λέει, σύμφωνα με το θέμα, το φέρνει η Εφημερίδα των Συντακτών, βέβαια, στη δημοσιότητα. Και το Euro Today, σύμφωνα με την εμπιστευτική επιστολή, έκθεση 58 σελίδων, με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου του 2026, η οποία απευθύνεται από τον επικεφαλή της Διεύθυνσης Ελέγχου Συνοχής της Κομισιόν προς την Ελληνίδα προσταμένη της Υπηρεσίας Διαχείρισης των Κονδυλίων, με κοινοποίηση και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει αυστηρή κίτρινη κάρτα στις ελληνικές αρχές. Για αυτό που λέγαμε, δηλαδή, για φωτογραφικούς όρους υπέρ ισχυρών, εικονικούς καταρτιζόμενους και όλα αυτά. Με αποτέλεσμα τώρα ενδεχομένως να μας ζητήσουν και χρήματα πίσω.
1: Αυτά τα πληρώνουμε, βεβαίως. Ενδεχομένως, δεν υπάρχει ενδεχομένως. Είναι σίγουρο ότι θα πάρουν χρήματα.
0: Θα τα πάρουν πίσω, λες, ε?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Μια ανάλογη. Θα καλημερίσουμε το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, κύριε Καστανίδη.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, κύριε Καστανίδη. Είχαμε πει, λοιπόν, ξεκινήσαμε μάλλον πολύ απαλά. Μπήκαμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και αποφύγαμε να συζητήσουμε το πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται συνεχώς με αυτά τα χαρακτηριστικά που λίγο πολύ αναπτύσσονται και που από όλες τις πλευρές βεβαίως και που στην πραγματικότητα δεν απαντούν στα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα είναι αυτά που κυριαρχούν και όχι το πώς οι επικοινωνιολόγοι θεωρούν ότι έτσι θα κερδίσουν πόντους από όλο το παιχνίδι. Για πέστε μας, λοιπόν, έτσι, την αίσθηση που έχετε αποκομίσει, τουλάχιστον με την εμπειρία που έχετε, την τεράστια εμπειρία, με τον τρόπο το οποίο εξελίσσεται πλέον σήμερα το πολιτικό σκηνικό αντιπαράθεση στην Ελλάδα, εν ώψη εκλογών βεβαίως.
2: Το κεντρικό πρόβλημα είναι το πρώτο, όχι το δεύτερο. Είναι τα τεράστια προβλήματα της χώρας τα οποία δεν συζητιώνται. Το μεγάλο θέμα, κύριε Καψόχα, σε σχέση με το ερώτημα και το αντικείμενο στη δημόσια συζήτηση, είναι ότι δεν συζητιούνται αυτά που είναι μεγάλα θέματα. Συζητιώνται τα δευτερεύοντα και τα τριτεύοντα. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα, διότι καταλαβαίνω την αγωνία διαφόρων για το σκηνικό στην κεντροαριστερά, για την πολιτική αντιπαράθεση, για τις δημοσκοπήσεις, ποιος μπορεί ή όχι να σχηματίσει κυβέρνηση. Αλλά πότε θα συζητηθεί δημόσια το γεγονός ότι στην έκθεση PISA 2025 αποκαλύπτεται ότι διαρκώς οπισθοχωρεί η διεθνής κοινότητα στα φυσικά, στα μαθηματικά και στην ανάγνωση κειμένου, μαζί με την κοινότητα τη διεθνή. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν και πολύ καλά εκπαιδευτικά συστήματα από την Φιλανδία μέχρι την Κορέα. Οπισθοχωρούν, διότι υπάρχει η κυριαρχία της ρετσέτας και της εικόνας και του διαδικτύου και δεν διαβάζουν οι νεότεροι. Είναι δραματική η οπισθοχώρηση των παιδιών και το 50% των Ελληνόπουλων που είναι ηλικίας 15 ετών, λέει η έκθεση PISA 2025, το 44%, δηλαδή σχεδόν το 50%, έχει αδυναμία κατανόησης κειμένου.
1: Απλού κειμένου, μάλιστα, και όχι.
2: Έτσι. Έχει αδυναμία κατανόησης κειμένου.

0: απόντως διανοημένο όσο μπορούν και να φωνάξουν γύρω-γύρω, ακόμη και αν υπάρχει απόλυτη σιωπή επιβαλλόμενη από συμφέροντα, να φωνάξουν το μέλλον της χώρας έχει σχέση με τέτοια θέματα, όχι με άλλα.
1: Τι να σας πούμε, ότι δεν έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο έχετε, αλλά δυστυχώς η κατάσταση φαίνεται, τη βλέπετε κι εσείς, τη βλέπουμε κι εμείς. Με αφορμή αυτό που λέτε...
0: Δηλαδή για να σας δώσω, με συγχωρείτε κύριε Γαρσόγα, να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει. Λέει ο ΙΣ, παράγων του προοδευτικού χώρου, θα πρέπει να ελέγξουμε τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Λέει ο άλλος παράγων του προοδευτικού χώρου, θέλω να αντιμετωπίσω το δημογραφικό με συγκεκριμένες κρατικές πολιτικές. Λέει ένας τρίτος κάτι άλλο. Αυτό προϋποθέτει ότι όλοι έχουμε κατανοήσει ότι διαθέτουμε δημόσια διοίκηση. Ξέρετε τι έχει συμβεί στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης. Αποδομήθηκε το κράτος. Αποδομήθηκε δύο φορές μετά το 2019 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, ενισχύοντας τις πολιτικές του outsourcing, δηλαδή της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα σήμερα, πριν από 10 χρόνια, τον υπολογισμό της σύνταξης μπορούσε να την κάνει ο ΕΦΚΑ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπου ανήκατε. Σήμερα τον υπολογισμό της σύνταξης δεν την κάνει κρατική υπηρεσία. Η έκδοση της σύνταξης επαφείται στο λογισμικό ιδιώτη.
1: Ιδιώτες, ναι. Μα και νόμικα.
0: Εάν πριν από 15 χρόνια καλούσατε τους γενικούς διευθυντές ενός υπουργείου να τους πείτε συντάξτε μου μια διάταξη νόμου για το τάδε θέμα, θα ήταν σε θέση. 15-20 χρόνια μετά δεν μπορούν να συντάξουν, γιατί όλο το νομοπαρασκευαστικό έργο, ή για να είμαι ακριβής, ένα μεγάλο μέρος του νομοπαρασκευαστικού έργου, όπως απήτησαν οι διάνοιες των δανειστών, έπρεπε να πάει σε ιδιωτικά γραφεία ή σε εταιρείες συμβούλων. Χάνεται κρίσιμη τεχνογνωσία. Και αντί να συζητάτε από τον προοδευτικό χώρο πώς θα επαναφέρω στην επικαιρότητα ένα κράτος δημοκρατικό, ένα κράτος επιτελείο, ένα κράτος που έχει τεχνογνωσία, που σταματάει η αποδόμησή του, μου λένε θα κάνω το ένα ή το άλλο χωρίς να διαθέτουν κράτος στα χέρια τους. Και αυτό που απασχολεί τη δημόσια συζήτηση είναι αν κίνησε με την τάδε λέξη, έπρεπε να χρησιμοποιήσει διαφορετική λέξη ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή η Δούρου ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Δυστυχώς εκεί πάμε, αλλά να ρωτήσω.
0: Δηλαδή, ζούμε μια πολιτική ζωή του καλαμπουριού, καταλάβατε, με ένα χαμηλού επίπεδου πολιτικό προσωπικό.
1: Καλά κάνετε και το λέτε και το λέτε έντονα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να σας πω κάτι. Βλέπουμε το εξής. Ενστικτοδός, έστω και αν δεν έχουν ολοκληρωμένη ο μέσος όρος, ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κυβέρνηση έχει επιτελέσει καταστροφικό έργο και για τη ζωή του, αλλά και για τη θεσμική του και την πολιτιστική του αντίληψη. Ενστικτοδός, λέω, δεν το έχει σχηματοποιημένο όπως ενδεχομένως το έχετε εσείς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση, ας πιάσω την προοδευτική αντιπολίτευση, συζητάει και αποδέχεται μυρολατρικά ότι ποιος είναι αυτός που να βρεθεί για να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη, δηλαδή την κυβέρνηση. Είναι το ερώτημα λοιπόν της κοινωνίας σήμερα, είναι εάν θα βρεθεί αυτός ο ευφυής, ο ταλαντούχος για να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη ή ένα κράτος το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μας περιμένει.
0: Λοιπόν, ακούστε, είναι κρίσιμα και τα δύο. Όταν ανέφερα προηγουμένως τα παραδείγματα με την έκθεση της Πίζα 2025 ή την αποδόμηση του κράτους, τα ανέφερα γιατί ακριβώς ήθελα να καταδείξω ότι είναι πολύ μικρότερη σημασία στα θέματα που κυριαρχούν στη δημόσια ζωή και ότι θα πρέπει τα ουσιώδη και μεγάλα, και επειδή τα ουσιώδη και μεγάλα δεν πρόκειται να τα φέρει μια δεξιά κυβέρνηση στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης, πρέπει να το κάνει η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα τώρα το οποίο έχει η αντιπολίτευση, το ερώτημα το οποίο της τίθεται από τους πολίτες είναι το εξής. Θέλω να διώξω, λέει, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών τη δεξιά κυβέρνηση του Μητσοτάκη, διότι δεν την αντέχω άλλο. Προσέξτε, δεν είναι η επιθυμία μου να εκφράσω αυτό που λέει ο κόσμος έτσι όπως νομίζω εγώ, είναι όπως το λέει ο κόσμος αυτό που λέω. Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν λέει θέλω να διώξω αυτή την κυβέρνηση, δεν την αντέχω. Και την ίδια ώρα απεγνωσμένος λέει πού να ακουμπήσω. Στο 14, 15, 16 του ενός, στο 11, 12 του άλλου, στο 3, 4 του τρίτου, πού να ακουμπήσω όταν υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός.

0: Και εδώ αναδεικνύεται το μέγα θέμα για τον προοδευτικό χώρο της απουσίας ή της απόκτησης επιτέλους αυτού που λέμε ηθική της ευθύνης. Ότι έρονται όλοι στο ύψος της δημοκρατικής τους ευθύνης και της εθνικής τους ευθύνης και δεν κοιτάζουν ούτε τις κομματικές φραγίδες ούτε τις προσωπικές στρατηγικές. Κοιτάζουν την ανάγκη να σωθεί η χώρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα μεγάλο ατομικό πολιτικό μέγεθος. Παλαιότερα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Mm. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορούσε να επικοινωνήσει με τον κόσμο, μπορούσε να συνεγείρει, ήταν ένα μεγάλο πολιτικό μέγεθος, ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά μέγεθη που έχει βγάλει η ελληνική ιστορία. Θα συγκέντρωνε έτσι κι αλλιώς ως αδιαφυσβήτητος πόλος την πλειοψηφία του κόσμου. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση όταν δεν υπάρχει αυτό, εκτός εάν ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι είναι. Από πολύ ευγενικά άλλη κατηγορία εννοήσουν ότι μπορούν να κάνουν αυτά που έκαναν μεγάλοι ηγέτες. Τότε είναι για κλάματα οι άνθρωποι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, ποιο είναι το καθήκον, όταν δεν υπάρχει ένας μεγάλος πολιτικός ηγέτης, το παράδειγμα του Ανδρέα Παπανδρέου ανέφερα, υπάρχει η μεγάλη πολιτική ανάγκη να συζητήσουν περισσότεροι μεταξύ τους και να καταλήξουν σε ένα συλλογικό αποτέλεσμα μια σύγκληση προγραμματικής και οργανωτικής, μια συνεργασίας για να υπάρξει ένας ισχυρός δημοκρατικός εναλλακτικός πόλος που θα δώσει τη δυνατότητα δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. Δεν το κάνουν. Είμαστε όμως κάποιοι από εμάς που μέχρι τέλους αυτή την ιστορία θα την παλέψουμε.
1: Κύριε Καστανίδη, το 19 Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν 40%, το 23-30%. Αυτό που λέτε, επειδή δεν είστε μόνος που θέλετε να παλέψετε όλο αυτό, πιστέψτε μου, υπάρχει και άλλος κόσμος από πίσω. Η ιστορία θα ζητήσει λογαριασμό για τα 7 χρόνια του κυρίου Μητσοτάκη που διαλύθηκε πάνω στη λογική που περιγράφεται, ή αν ξαναέχουμε άλλη μια θητεία του. Θα ζητήσει λογαριασμό από αυτή την κεντροαριστερά-αριστερά που λέτε.
0: Και θα είναι οδυνηρός ο λογαριασμός. Απλώς δεν το έχουν καταλάβει όσοι ηγούνται. Σας απήντησα.
2: Το είπα, καταλάβαμε.
0: Και προτιμώ, να είμαι σε αυτό λιτό στην απάντηση και όσο μπορώ κομψός.
2: Όχι, γι' αυτό μας είδες το κενό, την παύση αυτή, επειδή μας απαντήσατε.
1: Και σαφέστατα.
2: Σαφέστατα. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα, κατά την κρίση σας, πού είναι το πρόβλημα που δεν μπορεί αυτή η προοδευτική αντιπολίτευση να καθίσει και να κάνει αυτή την προγραμματική συμφωνία, να το πούμε έτσι, για να αντιμετωπίσει το διακύβευμα που θέτει η ίδια η κοινωνία.
0: Μίλησα προηγουμένως για την ανάγκη να έρθουν όλοι στο ύψος της ευθύνης τους και της δημοκρατικής και της εθνικής ευθύνης. Και μίλησα για την ανάγκη να αποδεικνύεται κάθε στιγμή ότι υπάρχει λεγόμενη ηθική της ευθύνης. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν υπάρχει είναι μια μάχη που πρέπει να κερδιθεί. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις του παρελθόντος και μάλιστα του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτές οι παρεξηγήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και να τις υπερβούν τα κόμματα με μια αυτοκριτική. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα, το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα, υπόθηκαν βαριές κουβέντες στην περίοδο 2009-2012 σε βάρος του Πασόκ από την πλευρά του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Βαριές κουβέντες, δεν θέλω να τις θυμίσω. Θα μπορούσε να υπάρξει μια αυτοκριτική. Να καταδειχθεί ότι εντάξει, υπήρξαν θέματα τα οποία μας ξέφυγαν, υπόθηκαν παραπάνω κουβέντες, εδώ είναι μπροστά μας η ανάγκη να βρούμε μια λύση. Μιλάω για τέτοιου είδους παρεξηγήσεις του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος. Mm-hmm. Ή και από την πλευρά αργότερα του κόμματος στο οποίο ανήκα, το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να υπόθηκαν κάποιες φορές αρκετά αργότερα. Λοιπόν, αυτά χρειάζονται διευθετήσεις, οι ιστορικές λοιπόν παρεξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, είναι η στρατηγική συγκρότηση των προσώπων και των ηγετικών ομάδων. Αυτό το τρίτο επίσης είναι πολύ σοβαρό. Επαναλαμβάνω, η στρατηγική συγκρότηση των ηγετικών ομάδων είναι κεντρικό πολιτικό θέμα, γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποιοι που θα δώσουν μέχρι τέλος τη μάχη. Για όσα δεν καταλαβαίνουν, αυτοί που πρέπει να καταλάβουν.
2: Για τα ηγετικά πρόσωπα εννοείται σε όλα τα κόμματα.
0: Βέβαια, δεν αναφέρομαι σε ένα χώρο. Αναφέρομαι οριζόντια σε όλο τον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
1: Θα μπορούσε δηλαδή, κύριε Καστανίδη, αντί να είναι μπροστά το κόμμα, δεν θα πρέπει πριν από το κόμμα να είναι η χώρα.
0: Προφανές.
1: Γιατί η πολιτική είναι προσφορά, δεν είναι ούτε καριέρα ούτε κάτι άλλο, έτσι.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα λευκό χαρτί απέναντι στην παράταξη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα φύγει. Αν είναι κάποιος άλλος, θα ψάχνουμε να βρούμε αντίπαλο.
0: Δεν είναι συντηρητική παράταξη. Να πω λίγο το εξής. Εγώ, ξέρετε, υποστηρίζω αυτή την άποψη, όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι, το ξέρω, ναι.
0: Και αυτή την άποψη θα συνεχίσω να την υποστηρίζω ανεξαρτήτως άλλων επιλογών και στη συνέχεια. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στον κρίσιμο χρόνο κρατήστε, δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, αλλά ό,τι ενδεχομένως δεν γίνεται κατανοητό σήμερα μπορεί να γίνει υπό δύσκολες πολιτικές συνθήκες μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής των εκλογών.
2: Α, τόσο λέτε. Ανάμεσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι, μπορεί να γίνουν τότε ορισμένες επιλογές με την σύμπραξη και με τη βοήθεια αυτών που προτείνουν πάντοτε την συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων.
2: Ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, για να μιλήσουμε και αυτή την ευθύνη την παίρνουμε εμείς, εγώ ως δημοσιογράφος, επειδή καταλαβαίνω περίπου τι εννοείται και καλά κάνετε και δεν δίνετε περισσότερα, αλλά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και ό,τι συζητιέται στο παρασκήνιο της πολιτικής είναι το εξής, ότι μπορεί την μέρα των εκλογών, το ίδιο βράδυ των εκλογών, να σκάσουν συγκεκριμένα προβλήματα στις ηγετικές ομάδες των κομμάτων και δεν αφορά μόνο ένα κόμμα. Δηλαδή μπορεί να βγούνε στην επιφάνεια και από τη Νέα Δημοκρατία, εάν και εφόσον δεν πιάσει το μαγικό νούμερο που κάποιοι λένε, όπου η δεξιά πολυκατοικία και οι Βαρόνοι θα προσπαθήσουν να σώσουν την παρτίδα, και στο Πασόκ να μην κρυβόμαστε, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, εάν δεν πιάσει το επιθυμητό, που είναι τουλάχιστον το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για να τα λέμε συγκεκριμένα, γιατί να μιλάμε και με μία γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο κάτι. Εγώ δεν θέλω να δω τα πράγματα στην αρνητική του σκοπιά, ότι δηλαδή δεν επιτυγχάνεται ο στόχος ούτε για την... για το Πασόκ ούτε για το Τσίπρα. Εγώ θα ήθελα το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτών που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να συνεννοηθούν μεταξύ τους, θεωρητικά λέω έχουν τη δυνατότητα, θα ήθελα να πάνε καλά. Να πάνε καλά όλα τους τα κόμματα. Διότι η ισχύ σε αυτή θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην κατάληξη σε μια λύση. Μένω, ούτε θα σχολιάσω το τι θα γίνει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσα να πλέξω οποιοδήποτε σενάριο και μάλιστα καθόλου εφάνταστο με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω, αλλά ούτε με αυτό θα ασχοληθώ. Κρατήστε μόνο σας παρακαλώ ότι όταν υπάρχει αδιέξοδο, αυτό που περιέγραφα πριν, δεν θέλω τη Νέα Δημοκρατία διότι μου έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, κάπου όμως πρέπει να ακουμπήσω και δεν το βρίσκω, αυτό το αδιέξοδο, ας το προσέξουν όλοι, μπορεί να οδηγεί στον κόσμο, εκτός από τη χαμηλή συμμετοχή, σε αυτό που εγώ αποκαλώ ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά με απρόβλεπτες συνθήκες πολιτικές. Εκεί
1: μιλάτε
0: μπορούν να συμβούν πράγματα τα οποία θα είναι κρίσιμα απολύτως για το μέλλον της χώρας και της προοδευτικής παράταξης.
1: Μιλάτε για την άνοδο της ακροδεξιάς.
0: Και δεν μιλώ μόνο για αυτό. Σκοπίμως παραμένω σε γενικές διατυπώσεις, διότι δεν είναι η στιγμή ακόμη να μιλήσουμε για αυτό που, για την περίοδο που χαρακτήρισα πριν μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των εκλογών.
2: Το σεβόμαστε τώρα, δεν μπορούμε να επιμείνουμε άλλο. Κάτι λέτε, το λέτε βέβαια, αλλά θα μας βάζετε και εμάς τις κεραίες περισσότερο έντονα σε λειτουργία από ό,τι είχαμε στην αρχή.
0: Με συγχωρείτε, θέλω να σας το θέσω με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο για να μην υπάρχουν αυτό που αποκαλείται ασάφεια, ας πούμε.
2: Όχι ασάφεια, καθόλου.
0: Έτσι, εγώ είμαι πάντοτε σαφής, αλλά θα σας το θέσω με έναν ερωτηματικό τρόπο. Το Πασόκ αποφάσισε στο συνέδριό του ότι δεν θα συνεργαστεί με τη δεξιά. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ο επιδιωκταίος στόχος είναι να βγει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Εφόσον λοιπόν βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά και αποκλείει τη Νέα Δημοκρατία,
2: ποιος
0: πώς
2: μένει,
0: θα σχηματίσει η κυβέρνηση? Η λογική, ξέρετε, είναι αμήλικτη και δεν μπορεί να κρύβεται κάτω από χαλιά. Με ποιον θα κυβερνήσει αφού αποκλείει τη δεξιά?
1: Και τα μαθηματικά είναι αμήλικτα, οι αριθμοί.
0: Και η έτσι δεν είναι. Η κοινή λογική που έχει και πολλά μαθηματικά στοιχεία. Προφανώς θα με κάποια κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αλλιώς πώς, αφού αποκλείεται η δεξιά. Ο κύριος Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει ότι θέλω να σχηματίσω προοδευτική κυβέρνηση, αλλά και θα το επιδιώξω αυτό το πράγμα, εφόσον είμαι πρώτος, δεν συνεργάζομαι με τη δεξιά. Άρα λοιπόν και από εκεί
2: θα πρέπει να απαντήσει.
0: Έτσι δεν είναι, και από εκεί διατυπώνεται η θέση ότι εφόσον πάω καλά στον πρώτο γύρο των εκλογών ή και αν χρειαστεί δεύτερος γύρος των εκλογών, εκεί θα χρειαστεί να δοθεί απάντηση από το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων. Λοιπόν, άρα και εκεί τίθεται θέμα συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων. Κάνω λάθος?
2: Καθόλου. Όχι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης από την πλευρά του, με διάφορες δηλώσεις, έχει θέσει θέμα συνεργασιών. Τι απομένει?
2: Η βούληση. Η συνεργασία.
0: Η γενναιότητα. Το ήθος. Η ηθική της ευθύνης. Η επαναπόκτηση μιας στοιχειώδους συγκρότησης ηγετικών ομάδων. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να επαναποκτήσουν. Ενδεχομένως με διαφορετικές λίγο συνθέσεις.
2: Τώρα γίνεται περισσότερο σαφής. Και λυπάμαι που δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Γιατί
1: δυστυχώς.
0: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τον ο Χάρης Καστανίδης. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Σωτήρη. Επιμένει όμως εκεί ανάμεσα στη μία Κυριακή και την άλλη.
2: Έτσι. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Επιμένει και το βάζει.
2: Εντάξει,
1: και σε μια λογική βάση.
2: Λογική είναι. Λογικά
1: και
2: πράγματα.
1: Το βάζει σε μια λογική βάση. Ωραία. Είναι πρώτο Πασόκ. Είναι πρώτο η Ελλάς. Άμα δεν βγαίνει αυτοδυνάμια, πού?
2: Τουλάχιστον στον προοδευτικό. Αλλά και αν πάμε και στην άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή ας πάμε και στη δεξιά πολυκατοικία. Ναι. Με τα ποσοστά τα οποία τις δίνουν οι δημοσκοπήσεις, αυτά μεταξύ 23 και 25% που δίνουν, έτσι. Ναι. Πάλι και εκείνη, ακόμα και να έρθει πρώτη, δεν θα ψάξει να βρει. Ποιοι θα
1: ψάξει.
2: Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
1: Πάντως η προοδευτική παράταξη, τα προοδευτικά κόμματα, δεν γίνεται να περιμένουν από το Σαμαρά να ρίξει το Μητσοτάκη. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει άλλα πράγματα για τη χώρα. Για τη χώρα. Γιατί όταν λες αυτά τα πράγματα έχει διαλύσει τη χώρα, τότε οφείλεις κάτι να κάνεις, έτσι. Λοιπόν, αύριο πάλι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί. Δελτίο ειδήσεων από την Αγγέλα Νταρζάνο, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μήνυση κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus της NSO Group. Σύμφωνα με τον έλεγχο του Citizen Lab, η συσκευή του μολύνθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και εκ νέου το Μάρτιο του 2023. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσέση, η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτυπώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι οι παρακολουθήσεις συνεχίζονταν και μετά την υπόθεση με το Predator. Ο ίδιος ο Στέλιος Κούλογλου σημειώνει ότι ενώ ερευνούσε το Pegasus, κάποιος τον παγίδευσε και τον παρακολουθούσε με το Pegasus. Κάποιοι κάνουν θόρυβο, κάποιοι είναι επικίνδυνοι και ψεύδονται είτε για την εξωτερική πολιτική είτε για την ακρίβεια και το δημοσιονομικό κόφτη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά, καθαρά και αριστερά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Σημείωσε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου στη χθεσινή συνέντευξή της στο Mega News και τη δημοσιογράφο Βούλαγια και Χαγιά. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης διαφάνειας με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία που βρίσκεται σε διαβούλευση. Ο Παύλος Πολάκης καταγγέλει την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, το οποίο θα λειτουργεί, όπως λέει, ως πλυντήριο για γυναικοκτόνους και VIP ασθενείς. Καταγγέλει επίσης δοτές διοικήσεις στους ψυχολόγους και χατήρια σε κλινικάρχες, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο έκτρωμα. Τα μαγαζάκια και οι μεθοδεύσεις σας θα αποκαλυφθούν μέχρι κεραίας, αναφέρει και ζητά την άμεση απόσυρση των σκανδαλωδών διατάξεων. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Θεμιστοκλέους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο και σύμφωνα με την πυροσβεστική βρίσκεται σε ύφεση. Εικόνες ολικής καταστροφής στη Νέα Ιωνία μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στην οδό Κασταμονής και επεκτάθηκε στους πάνω ορόφους. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερός και το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές. Εκτενή ρεπορτάζ στο γερμανικό τύπο για την ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας 1-0 επί γερμανικού εδάφους για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει το Jürgen Klopp, γράφει η Bild, ενώ πολλά γερμανικά μέσα χαρακτηρίζουν την ήττα της εθνικής Γερμανίας ως το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό. Η εταιρεία Violanda στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 5 εργάτριες 8 μήνες πριν, φέρεται να απέλυσε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή υγραερίου πριν την έκρηξη και για προσπάθεια αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας. Η Violanda διαψεύδει τις αναφορές. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του επειδή μίλησε στις αρχές. Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Το Υπουργείο Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασίας οφείλουν να απαντήσουν άμεσα, ζητάει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέταρτη μέρα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου, στο επίκεντρο των ερευνών, παραμένουν τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα. Σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ οι συγγενείς των εκθυμάτων μεταβαίνουν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για εκεχηρία. Το Brent ξεπερνά και πάλι τα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα 93 δολάρια. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Ιρλανδούς να κατεβαίνουν με μαύρα περιβραχιόνια, σκυμμένα κεφάλια στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ και χωρίς να δώσουν το χέρι τους στους παίκτες της αντίπαλης ομάδας ως ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, διεξήχθη χθες στο Ντρέμπρετσεν η πολυσυζητημένη αναμέτρηση Ισραήλ-Ιρλανδία για το Nations League. Οι Ιρλανδοί νίκησαν με 3-0 σε ένα μάτς που μετατράπηκε σε φωνή διαμαρτυρίας κατά της ομάδας του γενοκτόνου κράτους και ως συνέχεια της καμπάνιας Stop the Game που τους τελευταίους μήνες στην Ιρλανδία.
0: Ο καιρός.
4: Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας με άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρωτικά. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Φέρες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς πάει? Βροχερό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς να σας τα πούμε όλα. Σήμερα είναι πολύ συλλεκτική η εκπομπή. Αλλά πριν απ' όλα, επειδή ήρθε επιτέλους το θέμα της υγείας στο επίκεντρο μετά την τραγωδία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του για αυτό το θέμα και για γενικότερα για όλα τα θέματα, με τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, Παναγιώτη Παπανικολάου. Είναι ο πρόεδρος επικεφαλής της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπανικολάου, τι
5: καλό
4: κάνετε?
5: Καλό μεσημέρι, κυρία Οπαδάκου, σε εσάς και στους ακροατές. Υγεία προπαντός για όλο τον κόσμο. Μια μικρή διόρθωση, αν μου επιτρέπετε. Είμαι Γενικός Γραμματέας.
4: Γενικός Γραμματέας,
5: της Ομοσπονδίας Ενός Νοσοκομιακών Γιατρών.
4: Δεν έχει σημασία, έχει ότι τα λέτε έξω από τα δόντια τώρα. Ο τίτλος είναι το λιγότερο. Λοιπόν, κύριε Παπανικολάου, από εσάς δανείστηκα προχθές συνέντευξη που έκανα με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό τον όρο που λέτε ιατρικός κομπογιανητισμός. Τον απέδωσε σε εσάς δηλαδή.
5: Καλά κάνατε.
4: Δεν είπα.
5: Για την ακρίβεια, ο όρος είναι ιδιωτικός κερδοσκοπικός τουριστικός ψευδοϊατρικός κομπογιανητισμός.
4: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε το τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε αρχίσει και το μαθαίνουμε. Έχουμε αρχίσει, γιατί θα μάθουμε
5: κι
4: άλλα.
5: Κύριε Παπαδάκου, νομίζω ότι η απλή παράθεση των γεγονότων αρκεί για να βγάλει ο καθένας και κάθε μία τα συμπεράσματά του.
4: Θέλω να μου πείτε τι συνέβαινε με τίτλους, επειδή έτσι έχουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
5: Ναι, θα σας πω αμέσως.
4: Ποιοι ενθάρρυναν τα φαινόμενα, δεύτερο.
5: Ναι, αυτό θα
4: και
5: πω.
4: Γιατί είπατε ότι ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης είχε καταστήσει ανενεργό τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ήταν υπεύθυνος να ελέγξει όλα
5: αυτά. Τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
4: Και τον Πανελλήνιο.
5: Θα σας πω αμέσως. Φαινόμενα τέτοια είχαμε πάντα. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν όμως περιφερειακά και δαχτυλοδεικτούμενα. Παράδειγμα, πριν από 10-15 χρόνια, όταν υπήρχε ο Κανά, τον θυμάστε τον Κανά?
4: Φυσικά. Ναι,
5: γιατί τώρα
4: και
5: δεν υπάρχει ούτε ο Κανά,
4: ναι,
5: ούτε
4: τον
5: και
4: θεά,
5: δεν
4: τον
5: υπάρχει,
4: Κανά.
5: Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Το έχει καταγγείλει επανειλημμένα ο κύριος Αρβανίτης εκεί και στην
5: Ωραία.
4: Ευρώπη.
5: Λοιπόν, τότε υπήρχαν κάποιοι τέτοιοι κομπογιανίτες που σε ιδιωτικές μονάδες εσχάτης υποστάθμης κάνανε μια επεμβατική έτσι, θεραπεία, κάνανε αφαιμαξομετάγηση με ενδιάμεση έκπληξη των αιμοσφαιρίων του αίματος, την οποία την πλασάρανε ως απεξάρτηση, ότι τάχα μου, άμα μπει στο μηχάνημα αυτό 2-3 ώρες, απεξαρτάσαι από την εξάρτησή σου από ουσίες. Το οποίο ήταν μια τεράστια απάτη και επικίνδυνη απάτη, είχαν σημειωθεί και κάποιοι θάνατοι.
4: Μάλιστα.
5: Τους είχε λοιπόν ο Κανά τότε κυνηγήσει, τους είχε κλείσει και τους είχε πάει και δικαστικά.
4: Κάποιος τους σύλλεξε από μέσα.
5: Ωραία,
4: τώρα
5: τα
4: τι
5: πράγματα,
4: για παράδειγμα στο σήμερα.
5: Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν το δεύτερο εξάμεινο του 2019.
4: Μάλιστα.
5: Με το που ανέλαβε η νέα τότε κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, έναν από τους πρώτους νόμους που έφερε ήταν περί της οργάνωσης του λεγόμενου επιτελικού κράτους, τον Αύγουστο του 2019, με τον οποίο κατήργησε το κρατικό μηχανισμό ελέγχου τέτοιων φαινομένων.
4: Αυτό που,
5: ήταν
4: που λένε, μιλάτε για τους ράμπο υγείας, ας το πούμε έτσι. Γιατί
5: όχι ακριβώς, γιατί έχει μπερδέψει ο κύριος Γεωργιάδης. Ράμπο λέγαμε την άλλη υπηρεσία, τους υπεδίφκα που ήταν οι ελεκτές του ΕΟΠΗ. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας δεν ήταν γνωστό με το παρατσούκλι ράμπο, γι' αυτό το λέω ότι έχει μπερδέψει ο κ. Γεωργιάδης.
4: Όμως, το επιχείρημα της κυβέρνησης, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πρέπει να αναγκαίο.
5: Λοιπόν,
4: το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι όχι, δεν τους καταργήσαμε. Εγώ ξέρω ότι έχουν καταργήσει.
5: Λέει ψέματα,
4: δεν μου είπε πόσοι ελεγκτές υπάρχουν.
5: Ήτανε 40. Θα σας πω αμέσως.
4: 42 ήτανε επί ΣΥΡΙΖΑ και λέγαμε ότι είναι και λίγοι. Θυμάστε που το λέγαμε.
5: Όχι απλώς λέγαμε ότι είναι λίγοι. Λέγαμε ότι πρέπει να είναι του τουλάχιστον τριπλάσιο ή υπερτριπλάσιο. 140 λέγαμε.
4: 140 λέγαμε.
5: Μάλιστα. Ναι. Και ότι θα έπρεπε να αναβαθμιστεί η λειτουργία τους, ναι, να κάνουν πραγματικούς ευνηδιαστικούς ελέγχους στις ιδιωτικές μονάδες υγείας και όχι αλακάρτ.
4: Αυτούς,
5: αυτά τα λέγαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαμε χαριστεί εμείς σε καμία κυβέρνηση.
4: Όχι, όχι, παντού και εμείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί...
5: Λοιπόν, αυτοί τους κατάργησαν τελείως. Είναι τεράστιο
4: δεν
5: ψέμα.
4: Δεν τους μετέφεραν
5: που...
4: στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
5: Είναι τεράστιο ψέμα αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, διότι στην ενιαία αρχή διαφάνειας τους έβαλαν τους ανθρώπους εκείνους 40 σε κάτι γραφεία. Μάλιστα. Και κολλάγανε χαρτόσημα.
4: Κατάλαβα.
5: Οι έλεγχοι που έκαναν σε ιδιωτικές μονάδες υγείας μέσα στα 7 αυτά χρόνια, ξέρετε πώς ήταν, πώς λέτε.
4: Δεν ξέρω.
5: 9.
4: 9.
5: 9 έλεγχοι μέσα σε 7 χρόνια.
4: Σε 7 χρόνια 9 έλεγχοι.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Αυτοί οι άνθρωποι του οποίου είχαν κυρίως.
5: Άρα καταργήθηκαν, τώρα δεν το συζητάμε.
4: Επομένως, λοιπόν, η κυβέρνηση εξάμεινο... ενθάρρυνε, έτσι συμπεραίνω.
5: Θα φτάσω και εκεί. Ναι. Στο δεύτερο εξάμεινο λοιπόν του 2019, ταυτόχρονα με την κατάργηση του ΣΕΙΠ, είχαμε και κάτι άλλο. Αρχίσαμε να έχουμε καταγγελίες και επισημάνσεις, όχι μόνο από συνδικαλιστές, εκλεγμένους εκπροσώπους των γιατρών, αλλά και από επιστημονικές εταιρείες. Προς την κυβέρνηση και τους αρμοδίους του κράτους, προσέξτε, γιατί αρχίζουν και ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφορα ιδιωτικά κέντρα που πλασάρουν θεραπείες χωρίς ένδειξη. Αυτές οι προειδοποίησεις αγνοήθηκαν παντελώς. Μοιραία, τα χρόνια 2020-2021 μέχρι και τα μέσα του 2022... Ναι, κάλμαρε λιγάκι η αγυρτία γιατί είχαμε την πανδημία.
4: Δεν πήγαινε, ο κόσμος φοβόταν. Ωραία.
5: Ναι, όχι μόνο αυτό.
4: Γλιτώσανε, κάποιοι γλιτώσανε. Αυτή είναι.
5: Μόλις κόπασε η μεγάλη φούρια της πανδημίας. Μάλιστα. Από καλοκαίρι 2022 και μετά.
4: Μάλιστα.
5: Αλλάξαμε ποιότητα, κυρία Παπαδάκου.
4: Δηλαδή...
5: Αλλάξαμε πίστα. Τι εννοώ. Είχαμε συντονισμένη προσπάθεια του κράτους. Γιατί άμα είναι στο κόλπο υπουργοί, φιλοκυβερνητικοί περιφερειάρχες, φιλοκυβερνητικές ηγεσίες ιατρικών συλλόγων και φιλοκυβερνητικά στελέχη του μεγαλοκαθηγητικού πανεπιστημιακού κατεστημένου, δεν το ξεχνάμε γι' αυτό. Αυτό σημαίνει συντονισμός από Μέγαρο Μαξίμου. Κάνει μπαμ από 10 χιλιόμετρα αυτό που σας λέω, έτσι.
4: Σοβαρό αυτό που
5: λέω. Όχι απλώς να τα προωθήσουν αυτά τα γελία πράγματα, αλλά να τα ενισχύσουν με κάθε τρόπο, πλασάροντας το αφήγημα ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ιδιωτικός ιατρικός τουρισμός, γιατί είναι μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία και πεδίο επενδύσεων που θέλουμε στη χώρα. Γι' αυτό οργάνωσαν το 2023 εκείνο το παρασυνέδριο, γιατί ο Θεός να το κάνει αυτό το πράγμα δεν ήταν επιστημονικό συνέδριο, το λεγόμενο Health Travel, το έχει πάρει φως δημοσιότητα στις τελευταίες εβδομάδες.
4: Που ήτανε τρεις υπουργοί.
5: Ήτανε δύο υπουργοί, ήταν ο κύριος Πλεύρης, ο τότε υπουργός υγείας, και ο μέχρι πρότινος υπουργός υγείας και τότε υπουργός τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας. Ήταν φυσικά ο κύριος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και τότε Περιφερειάρχης Αττικής, όπου είχαν παρελάσει μεταξύ άλλων και οι κατηγορουμένοι για την υπόθεση του αείμνης του Μαζονάκη, με διάλεξη κανονικότατη που έλεγε.
4: Η μισή Βουλή πήγαινε σε αυτούς, μας το είπαν συνάδελφοι εδώ που εγώ δεν το ξέρω, αλλά η μισή Βουλή πήγαινε, δημοσιογράφοι,
5: αυτό εγώ
4: παρουσιαστές. Σας το λέω από το ρεπορτάζ.
5: Δεν το ξέρω. Εγώ λέω τα διαφυσβήτητα γεγονότα. Τώρα αυτό είναι αδιαφυσβήτητο που σας λέω, έτσι. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο σήμερα Υπουργός Υγείας.
4: Health Travel, ωραίο.
5: Τη διαφήμιση σε αυτά τα κέντρα ιδιωτικού τουριστικού κομπογιανιτισμού την έκανε μέχρι πριν από ένα μήνα, κυρία Παπαδάκου.
4: Με ποιον τρόπο?
5: Μέχρι πριν
4: το?
5: Από ένα μήνα.
4: Με ποιον τρόπο και τι διαφήμιση?
5: Πήγαινε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, έβγαζε λόγους μπροστά στις κάμερες ότι αυτή την προσπάθεια εγώ θα τη στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις, ότι είναι πρωτοποριακή για το μέλλον της χώρας. Φωτογραφιζόταν ο ίδιος να εξαπλώσει μέσα σε κάτι περίεργα μηχανήματα για να διαφημίσει την ευζωία και το biohacking εγκεφάλου και διάφορους τέτοιους κομπογιανιτισμούς και αγυρτίες.
4: Ωραία. Και για τον ιατρικό σύλλογο, για το θέμα του Πανελλήνιου.
5: Θα πω για τον ιατρικό σύλλογο. Ναι. Ωραία. Λέω, πού την πάτησαν πριν πάμε στον Πανελλήνιο σύλλογο. Πού την πάτησαν. Θα σας πω πού την πάτησαν. Στο μεταξύ τους, στο μεταξύ μας, αυτοί τι έλεγαν. Έλα μωρέ τώρα καημένε αρωματοθεραπείες και φρουφρού και αρώματα και ματζούνια να κοροϊδέψουμε κανένα νεφραγκάτο Μάλιστα έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης να προσελκύσουμε φίλους από τη Μέση Ανατολή. Τι εννοούσε? Εμμύριδες. Γιατί οι εμμύριδες δεν είναι καλοί μουσουλμάνοι, τους θέλουμε. Μετανάστες είναι κακομύριδες, δεν τους θέλουμε, τους πνίγουμε. Τέλος πάντων, και κανέναν από άλλη χώρα της γειτονιάς μας, κανένα κουτόφραγκο φραγκάτο δηλαδή, να έρθουν εδώ να τα κουμπίσουν, να κερδίζουν τα φιλαράκια μας, να το πλασάρουμε και σαν ανάπτυξη για τη χώρα. Γιατί να πηγαίνουν να τα κουμπάνε σε Ρουμανίες? Έτσι κι αλλιώς κακό δεν κάνει. Δεν είχαν όμως υπολογίσει, κυρία Παπαδάκου, ότι αυτό το φαινόμενο, αν το εκθρέψεις και το αφήσεις ασύδωτο, αν δεν μένει στα φρουφρού και αρώματα, εξελίσσεται και γίνεται επικίνδυνο και εν δυνάμει θανατηφόρο. Εκεί την πάτησαν και τώρα έχουν πανικό και προσπαθούν να κουκουλώσουν τις εγκληματικές τους ευθύνες.
4: Και όχι μόνο αυτό, με αυτό το Medgots που φτιάξανε, πιάσαν την Καριστιανού εδώ μεταξύ.
5: Τέλος πάντων, χαζομάρες τώρα.
4: Τη Μαρία Καριστιανού πιάσανε.
5: Καλά, το τι έχει πει και έχει ξεπεί ο κύριος Γεωργιάδης αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω ότι είναι πανικός. Τη μία μέρα, την περασμένη εβδομάδα, τη μία μέρα δήλωνε: έδωσα εντολή, έκανα αίτημα, για να είμαι ακριβής, στην ενιαία αρχή διαφάνεια.
4: Σε μένα το είπε αυτό, σε μένα το ρώτησα.
5: Μπράβο, και έχουν αποτελέσματα.
4: Κύριε Παπα-Νικολάου, τον ρώτησα πόσοι ελεγκτές υπάρχουν σήμερα. Και μου είπε ότι έστειλε έγγραφο στην κυρία Ρογκάκου για να μάθει πώς.
5: Ναι, όχι, σας λέω, δήλωσε επιπρόσθετα ότι ζήτησε να ξεκινήσουν και έλεγχοι. Και ότι γίνονται έλεγχοι και έχουν αποτελέσματα. Την άλλη μέρα, ξέρετε τι δήλωσε. Την άλλη μέρα. Τι κακεντρέχεια είναι αυτή που υπάρχει και τι με κατηγορούν εμένα? Εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα από τον νόμο να ζητάω ελέγχους. Τη μία μέρα είναι γι' αυτό, την άλλη μέρα είναι για το άλλο, δηλαδή, τέλος πάντων.
4: Πείτε μου και για τον Πανελλήνιο Σύλλογο και αυτό να πούμε και να ολοκληρώσουμε, γιατί ήταν αυτό, ξαφνικό λοιπόν. Τώρα αυτό.
5: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που είναι νόμος του 2017, ο επίσημος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας για θέματα ιατρικής, που πρέπει να εισηγείται όλους τους κανόνες άσκησης ιατρικής και δεοντολογίας προς την πολιτεία, δεν είναι η τοπική ιατρική σύλλογη. Είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών συλλόγων, το οποίο είναι το πανελλαδικό, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, εναντίον του οποίου μέσα στο 2026, τώρα, όχι το 2023, ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει όχι ένα, αλλά τρία πραξικοπήματα. Και έχουμε καταλήξει με μουλοχτή νομοθετική διάταξη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, καραμπαμπάμα τη συνταγματική, αλλά σώψτε και η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση που μερικές φορές κοιμάται ολόρθη, κλείνω την παρένθεση.
4: Έχουμε τον κύριο Πολάκη που κάνει καταγγελίες.
5: Ωραία, ας ρωτήσετε τον και γι' αυτό. Που έχουμε δοτή διορισμένη, μη εκλεγμένη διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η οποία είναι επαόριστον και δεν συγκαλεί το μοναδικό νόμιμο όργανο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι, σύμφωνα με τον νόμο, έτσι, η Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που εκλεγήκαμε από τη βάση, από τον ιατρικό κόσμο της χώρας δηλαδή, με μεγάλη συμμετοχή, στις εκλογές των ιατρικών συλλόγων που έγιναν 13 και 14 Ιουνίου 2026. Μάλιστα. Και επίσης, εκτός από όλα αυτά, το πόσο άχρηστη είναι όλοι αυτοί, και με συγχωρείτε για την έκφραση, γιατί έχω θυμώσει πάρα πολύ από προχθές.
4: Καλά, γίνεται και δικαστική έρευνα εδώ πέρα.
5: Καλά, πέρα από όλα αυτά, ποιο ήταν το πιο στοιχειώδες καθήκον που είχαν, το πιο στοιχειώδες? Ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας, η δοτή διορισμένη πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και η επίσης με φωτογραφική διάταξη διορισμένη πρόεδρος του ΚΕΣΥ. Το πιο στοιχειώδες, ξέρετε ποιο ήταν, που λέμε, έχετε ακούσει που λέμε στα αγγλικά, you had one job. Ήταν να οργανώσουν τις τελικές εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας περίοδου Σεπτεμβρίου 2026 για τους γιατρούς, τους νέους που τέλειωσαν την ειδικότητά τους και κάθονται και διαβάζουν για να παραδώσουν εξετάσεις. Ούτε αυτό δεν έκαναν. Αναβλήθηκαν οι εξετάσεις και είναι στον αέρα. Μία δουλειά είχαν να κάνουν και δεν την κάνανε. Δηλαδή, είχαν μια υποχρέωση στοιχειώδη απέναντι στους πραγματικούς γιατρούς της χώρας, τους νέους γιατρούς που έκαναν την ειδικότητά τους στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και που διαβάζουν για να παραδώσουν εξετάσεις, και θα πρέπει από τη μισή Ελλάδα να έρθουν στην Αθήνα και από την άλλη μισή Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, γιατί μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γίνονται αυτές οι εξετάσεις τα τελευταία χρόνια, και δεν έκαναν αυτό το στοιχειώδες που είχαν υποχρέωση. Και από την άλλη πηγαίνουν και προσκυνάνε και διαφημίζουν τον κάθε Κομπογιαννίτη, επειδή είναι, λέει, επενδυτής. Καταλάβατε.
4: Δεν μου λέτε στον χρόνο τη.
5: Και κάτι τελευταίο και σας αφήνω για το πολύτιμο ραδιοφωνικό σας χρόνο.
4: Όχι, είναι σωστά αυτά που λέτε.
5: Εκτός από το ότι ο κύριος Γεωργιάδης δρά ως αιχμή του δόρατος.
4: Ναι.
5: Του δόρατος. Στην επίθεση που κάνει η ιδιωτική κερδοσκοπία ενάντια στη δημόσια δωρεάν περίθαλψη, αυτό ξέρετε που έχει καταλήξει. Να δρά ως αιχμή του δόρατος και στην επίθεση που κάνει ο σκοταδισμός ενάντια στη σύγχρονη επιστήμη.
4: Mm-hmm.
5: Πάνε πακέτο αυτά τα δύο.
4: Μάλιστα.
5: Η νευροχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, από την οποία σας ομιλώ αυτή τη στιγμή, θα είναι παρούσα τις επόμενες μέρες για άλλη μια φορά με ανακοινώσεις επιστημονικές που έχουν γίνει δεκτές.
4: Πάτε σε ένα
5: το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευροχειρουργικής το φετινό που γίνεται στο Αμβούργο. Και σε 2-3 εβδομάδες θα είναι παρούσα για άλλη μια φορά και στο Νευροχειρουργικό Συνέδριο των Ηνωμένων Πολιτειών που γίνεται στην Ουάσιγκτον. Όπως και πέρσι, όπως και πρόπερσι, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια.
4: Ας ακουστούμε και για κάτι καλό.
5: Περιμένετε.
4: Επίσης, για αποτελέσματα των ερευνών.
5: Πριν από 2 μήνες είχαμε στην Αθήνα το Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, το ετήσιο, όπου για άλλη μια φορά αναδείχθηκε το υψηλό επιστημονικό επίπεδο της ελληνικής νευροχειρουργικής κοινότητας και των δημόσιων νοσοκομείων και του ιδιωτικού τομέα. Είδατε κανένα κύριο Γεωργιάδη να περάσει από εκεί? Ναι, να μας κάνει έστω ένα συμβολικό χαιρετισμό. Ακούσατε κανένα κύριο Γεωργιάδη να βγει να πει μπράβο ρε γιατροί, βγάζετε τη χώρα επιστημονικά?
4: Είστε ενοχλητικοί γι' αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου.
5: Ναι, ναι, λοιπόν, αλλά άμα δει κανέναν εμμύρη επενδυτή να φτιάχνει κλινική ιατρικού τουριστικού κομπογιανιτισμού στα νότια προάστια, τρέχεται πρώτος να διαφημίσει τους κομπογιανίτες και τα biohacking και τις χειρομαντίες και τις γβατικές ιατρικές και όλες τις απατεωγές, τις αντιεπιστημονικές, τις σκοταδιστικές. Πείτε μου, έχω άδικο πουθενά?
4: Όχι, δεν έχετε άδικο. Τι να πω, δίκιο βουνό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο και τις εργασίες σας και τις έρευνές σας όλες. Λοιπόν, δεν είπα καν τους συνεργάτες μου, επειδή ήθελα να βγάλω. Λοιπόν, η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στους ήχους. Στο κέντρο το τηλεφωνικό είναι η Χαρά Ιστάγκου. 210-3217-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και ο συνάδελφός μου Χρήστος Ξανθάκης εδώ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
4: Λοιπόν, συνάδελφός μου, ο οποίος είναι συνεργαζόμενος με το...
0: Βγάζετε αυτούς τους κομπογιανίτες που κάνουν ταξίδια αναψυχής στη Γερμανία και στην Αμερική να μας μάθουν ιατρική. Άντερε από εδώ.
4: Ακριβώς.
0: Άντερε κάτω μια ένεση αλουρούνικο να φτιάξει μπορείτε.
4: Είναι ενοχλητικός ο Παπα-Νικολάου, ας πούμε, και γι' αυτό δεν πάνε στα συνέδρια.
0: Άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω. Όταν έχεις πετύχει στην επιστήμη σου, όσο έχει πετύχει ο κύριος Παπα-Νικολάου και άλλοι φυσικά, έτσι, έχεις δικαίωμα να έχεις ένα λόγο παραπάνω και έχεις δικαίωμα να πεις και μια κουβέντα παραπάνω και στην οργή σου, ας πεις και δύο. Εντάξει, γιατί άμα έχεις σώσει ανθρώπους, το έχεις αυτό το δικαίωμα.
4: Εντάξει, και αυτά που είπε τώρα για τον τουρισμό, λέει health travel. Κάτι όρους, να σου πω, Χριστό. Όρους, τι ωραίοι όροι είδες. Εδώ έχουμε πλατφόρμες αβέρτα, έτσι, από την κυβέρνηση. Όταν υπάρχει πρόβλημα.
0: Που είχε πει και ο άλλος.
4: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όταν υπάρχει πρόβλημα, έχουμε πλατφόρμες και ωραίο περιτύλιγμα. Ουσία.
0: Είναι αυτό το κολπάκι που λες ότι υπάρχει θέμα με την ψηφιακή πολιτική στην υγεία και σου απαντάει έχουμε applications. Δεν είναι οι applications. Οι applications δεν
4: πάει
0: είναι
4: ο παππού στο
0: πολιτική.
4: Χωριό να έχει application.
0: Όχι, σου λέει έχουμε πρόβλημα με τα μήλα και απαντάς τα πορτοκάλια είναι τέλεια.
4: Ναι, ακριβώς. Τώρα,
0: όσο για τον ιατρικό τουρισμό, αυτά τα πράγματα είναι αστειότητες, δεδομένου ότι ο τουρισμός τύπου ιατρικός, πάντα μέσα σε εισαγωγικά, πάντα σε πολλά εισαγωγικά, ο οποίος βγάζει λεφτά, είναι μαλλιά και δόντια. Γιατί οι Τούρκοι από εκεί κονομάνε τα χοντρά τα λεφτά. Mm-hmm. Γι' αυτό πάνε όλοι Κωνσταντινούπολη και δικοί μας διάφοροι, έτσι.
4: Ναι, και, και έχουν και προβλήματα όμως, έτσι, δεν είναι, γιατί και εκεί υπάρχει κομπογιανιτισμός.
0: Δεν είναι, υπάρχει.
4: Προσέχουν δηλαδή.
0: Και είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πέσει σε κόμμα δικό μας άνθρωπο.
4: Ακριβώς, δικό μας, ναι.
0: Και υπάρχει και το άλλο, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, στα διεθνή ΜΜΕ, υπάρχει το φαινόμενο Turkey Teeth και Turkey Hair, όπου επειδή δεν παθαίνεις καμιά ζημιά, αλλά τα δόντια είναι, λες, έχουν βγει από Μικι Μπάους, το μπαλί.
4: Είναι κάτι
0: αυτές,
4: περίεργα, είναι σαν
0: κάτι βούρτσες περίεργες, σαν αυτές που κάνουν με το πάτωμα.
4: Και τα μαλλιά, και τα μαλλιά, βλέπεις κάτι περίεργα.
0: Μα το είχε πει η Γιάννα, μου το είχε πει η κυρία Αλεξοπούλου, που τα ξέρει όλα, ο Τζάμπας πέθανε.
4: Μάλιστα.
0: Ξέρει όλα η κυρία Αλεξοπούλου.
4: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί πρέπει να το κάνουμε. Και αμέσως μετά, και αμέσως μετά, για να αρχίσουμε και την πολιτική μας.
0: Οπότε μένω στη γραμμή.
4: Οπότε μένεις στη γραμμή, ναι. Και αρχίσουμε και την πολιτική συζήτηση. Αν και αυτά είναι πιο πολιτικά από όλα.
0: Αυτά δεν είναι πολιτικά.
4: Έτσι, πολιτικά είναι. Η καθημερινότητα
0: είναι
4: του πολίτη.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Κάτι λοιπόν, θα σου πω. Όταν επανέλθω.
4: Ναι, αμέσως μετά.
0: Okay.
6: Το κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμηλή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
8: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
9: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο ημίωρο των αντιδικιών στο κόκκινο 105,5 πάντα με τον Χρήστο Ξανθάκη, τον συνάδελφό μας, να τα λέμε όλοι.
1: Καλά, δες αυτό που λέγα, τον καλό συνάδελφο που λένε οι δημοσιογράφοι μεταξύ τους.
0: Και να σε βγάλουν καλό συνάδελφο.
1: Πόσα χρόνια. Στρίβεις τη γωνία τους, λένε κύριε, έχετε ένα μαχαίρι στην πλάτη σας.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Για πες, κάτι σε διέκοψε.
1: Να ήθελα να πω το εξής, επειδή έχω πέραν της γνωστής σχέσεως, έχω πολλούς καλούς φίλους γιατρούς, οι οποίοι είναι μάχημοι, κουμπάρα μου, με μία εξ αυτών, η οποία μετά την τραγωδία του Γιώργου του Μαζονάκη, μου λέει, ρε, είμαι στο νοσοκομείο, εφημερία, μου φέρνουν τον άστεγο με τα δύο πόδια στον τάφο, τον βάζω σε ένα ζωγόνηση, τον ισορροπώ, τον δουλεύουμε, τον σώνουμε και κάποια στιγμή βγαίνει όρθιος από το νοσοκομείο περπατώντας. Και ο Μαζονάκης μου λέει, πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη.
0: Και αυτή είναι η αίσθηση
1: του κόσμου.
0: Ναι, αυτή είναι η αίσθηση.
1: Και στο διάλογο γίνεται.
0: Και αυτό περιγράφει και η δικογραφία, ξέρεις. Όλα αυτά περιγράφονται. Έχουν ανοίξει τα στόματα, η βοηθή τους εκεί των δύο γιατρών. Εμείς τώρα δεν κάνουμε δίκη. Έχω αποφύγει να μεταφέρω ακόμα και τις καταθέσεις. Τις έχω όλες.
1: Λοιπόν,
0: αλλά ναι, αλλά αυτό που περιγράφουν, να παίρνει αυτή τον υπνοτιστή για να ανατάξει τον άνθρωπο που είναι στα τελευταία του. Εντάξει, δεν μπορεί, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Αρδιόταν αυτά γινόταν στα χωριά με τους πρακτικούς γιατρούς.
0: Ακριβώς.
1: Γιαγιάδες με τα ματζούνια.
0: Κυρία μας η μαμή τώρα, αυτό δεν
1: Να πάμε στον πολιτισμό. Και τώρα
0: λοιπόν,
1: βλέπεις χειρότερα.
0: Τα έχουν πει τελικά όλα οι ελληνικές ταινίες, ρε παιδί. Είναι φοβερό.
1: Γι' αυτό τις αγαπά, γι' αυτό είναι διαχρονικές.
0: Γι' αυτό είναι διαχρονικές. Και τώρα θυμάμαι μία ατάκα από μία άλλη ελληνική ταινία και θα σε πάω στο επόμενο θέμα μας τώρα.
1: Έλα.
0: Το Τζένι Τζένι που έλεγε ο τέτοιος ο Παπαγιαννόπουλος ότι αυτές οι εκλογές είναι μουγκές. Όχι βουβέ, θυμάσαι, το θυμάσαι την ατάκα. Σε ένα καφενείο που εμφανίστηκε ο Μάρκος κλπ. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Λοιπόν, ας πάμε στο επόμενο θέμα. Για τις μετρήσεις που γίνονται. Τι βλέπεις εσύ, τι σκηνικό είναι αυτό που κανένας δεν κερδίζει επί της ουσίας, κανένας δεν κάνει κυβέρνηση. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι.
1: Βλέπω, ξέρω εγώ, τρεις μετρήσεις που δίνουν την Ελλάς 5 μονάδες διαφορά από το Πασόκ. Βλέπω 2 μετρήσεις που τη δίνουν 3 μονάδες. Αυτά εμένα δεν με απασχολούν πάρα πολύ. Βλέπω άλλες μετρήσεις, δίνουν κάποια κόμματα κάτω από το όριο του 3%. Κάποιες άλλες θα δείχνουν κοντά σε 3%. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή έχουμε τελειώσει και κάποιες σχολές. Εγώ τελείωσα το φυσικό, έχω περάσει πιθανότητες και στατιστική. Και έχω διαβάσει και πράγματα από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις μέτρηση τέτοιου είδους δημοσκόπηση και να μην είναι συν πλην 3. Οπότε αν είναι ακόμα στο 2,5, του συν πλην 3, δεν μπορεί να είναι του στο 5 για να μετρήσει 2,5 και να σου πει βγαίνει από τη Βουλή. Αυτά και για να πας, ας πούμε, κάτω από το 3, στο συν πλην 2,5.
0: Και όταν το κατομιά, δείγμα είναι λίγο αμφίβολο, Χρήστο, από ό,τι φαίνεται τα δείγματά του έχουν πρόβλημα. Υπάρχει ένα κοινό που δεν το μετράνε. Είναι φανερό αυτό.
1: Τηλεφωνικές μετρήσεις πλέον είναι άλλα ντάλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Κάποιοι κοροϊδεύουν, μου το έλεγε ένας παλιός δημοσκόπος αυτό.
1: Βεβαίως κοροϊδεύουν.
0: Φίλος κιόλας. Μου λέει, μας κοροϊδεύουν.
1: Πάρει και έχω πει άλλα ντάλα.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Εσύ δεν έχεις πει. Άλλοι κάνουν πλάκα εντωμεταξύ. Ναι, δεν καταγράφουν. Φαίνεται όμως.
1: Όπως ξέρεις, οι πολύ σοβαρές δημοσκοπήσεις γίνονται με κάλπη. Αυτό για να γίνει, ξέρεις πόσα λεφτά θέλει.
0: Είναι ακριβές δηλαδή.
1: Ανάκριβες είναι. Κοίταξε, τα δύο στοιχεία. Δηλαδή, βλέπεις τώρα βγάζουν, ας πούμε, το κουκουέ 6%. Λες, παιδιά, αφήστε λίγο τις εξυπνάδες. Το εντυπωσιακό, γιατί υπάρχει. Πρέπει να κοιτάμε πάντοτε τις τάσεις. Αυτό λένε και οι σοβαροί δημοσκόποι οι Αμερικάνοι. Μην κοιτάτε τα νούμερα, να κοιτάτε προς τα πού πάνε οι τάσεις. Η τάση η οποία βλέπω εγώ, η οποία. Σου δίνει μια εντύπωση για το προς τα που πάει αυτό το κόμμα, μόρφωμα, κίνημα, δεν ξέρω πώς το λένε, είναι ότι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού είναι σε σοβαρή καθοδική πορεία. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Σήμερα της κάνει και μια δυσφήμιση ιδιαίτερη ο κύριος Γεωργιάδης, ότι τη βρήκε με βάση περιπτώσει. Ναι, ότι βρήκε ένα μηχάνημα. Αυτό βρήκε ο Γεωργιάδης να βρει, ας πούμε. Εδώ πέρα γίνεται το χάος γύρω μας.
1: Και ναι, και είναι και η μόνιμη απάντηση να πούμε, του λες σκοτωνόμαστε ξυλόλιο, γκρεμπιζόμαστε ξυλόλιο, έχουμε πρόβλημα ξυλόλιο, ακρίβεια ξυλόλιο, βενζίνα στα ύψη ξυλόλιο.
0: Και αυτό που έχει αποφανθεί, να σου πω Χριστό, αυτό που όλη η κυβέρνηση έχει αποφανθεί ότι δεν υπήρχε παράνομο υλικό στην άλλη, στην αμαξοστοιχεία που έκανε τις μεταφορές, αυτό στην εμπορική αμαξοστοιχεία, αυτό το πράγμα εμένα πριν να τελειώσει η δίκη. Έχουν αποφανθεί. Λέει, πρέπει λέει, να μας ζητήσετε συγγνώμη.
1: Ναι, υπάρχουν δικαστές. Κάτσε να δούμε, ρε παιδάκι μου. Εγώ δεν μπορώ
0: εγώ. Όχι, κανείς δεν μπορεί.
1: Και, επειδή έχω τελειώσει και το φυσικό και καταλαβαίνω πέντε πράγματα, δεν μπορώ να σου πω ότι είχε σαν και καλά ξυλόλιο. Αυτά είναι λίγο αστείο. Ούτε
0: τώρα,
1: μπορώ να σου πω καν τι υλικό είχε. Απ' την άλλη όμως, κάτσε να τελειώσει. Κάτσε να δούμε τις καταθέσεις.
0: Γιατί εδώ έχουμε κάποιους ανθρώπους που καήκανε, έτσι. Ζούσανε.
1: Εσύ είναι το ρεπορτάζ σου. Ναι. Βγαίνει ο άλλος, λέει στην τηλεόραση ό,τι μπορεί να θέλει. Στην κατάθεσή του μπορεί να πει τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί είναι με όρκο εκεί πέρα και εκεί έχει ευθύνες. Το τι λέει στην τηλεόραση είναι για τα παιδάκια, για τα νηπιαγωγεία. Έλεος δηλαδή τώρα. Λοιπόν, και... από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω, είμαι πιο κοντά σε αυτά που λέει ο Μανώλης Κουτάκης, ότι η κυβέρνηση δεν είναι στο 30%, είναι γύρω στο 25%. Και με το που θα βγει ο Σαμαράς θα αρχίσει να κάνει γύρες που λένε στο χωριό μου γύρω στο 20. Αυτό θα τη δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ήδη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, ξαναγυρίζουμε πίσω στην υγεία. Εντάξει, αν είχε πεθάνει ένας κοινός θνητός και όχι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος ήταν η Dolly Parton της Ελλάδος, γιατί όλοι είχαν να πούν μια καλή κουβέντα για τον Γιώργο. Τον αγαπούσαν όλοι. Δεξιά, αριστερή, ξυλή.
0: Αυτό είδα, αυτό είδα.
1: Δηλαδή, οι πάντες, και είχε νόημα, γιατί όντως ήταν και χρυσό παιδί, δεν πρόσβαλε ποτέ κανέναν, δεν ασχολήθηκε ποτέ με κουτσομπολιά, αηδίες.
0: Αντίθετα, δεχόταν επιθέσεις, είχε δεχτεί και καταγγελίες. Άδικες.
1: Μην μπούμε εκεί μέσα.
0: Εκεί γινόταν ακριβώς.
1: Πολύ μαύρη νύχτα εκεί πέρα.
0: Μαύρη νύχτα, όπως το λες. Γιατί ήταν και παιδί της νύχτας, για να τα λέμε όλα.
1: Εντάξει, αναγκαστικά όταν είσαι τη νύχτα, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο δύσκολοι από τους άλλους.
0: Ναι, πολεμούσε και με τους δαίμονες του, ξέρεις τώρα. Αυτά...
1: Όλοι έχουμε δαίμονες.
0: Έτσι.
1: Οι Εγγλέζοι λένε pick your poison. Δεν βγαίνει αυτή η ζωή χωρίς κάποιο είδους δηλητήριο. Μα είναι αλκοόλ, μα είναι ζάχαρες, μα είναι λίπια, μα είναι drugs. Μα είναι... Δεν υπάρχει περίπτωση να
0: γίνει. Για να γυρίσουμε τώρα στο πολιτικό.
1: Πάμε πίσω στα εκλογικά.
0: Στα εκλογικά, α πούμε, όχι πολιτικά. Πολιτικά είναι όλα. Στα εκλογικά.
1: Η τραγωδία του Γιώργου θα επηρεάσει πάρα πολύ. Και, και το προεκλογικό κλίμα, διότι ο κόσμος έρχονται τα 40 για να. Άμα μέχρι τα 40 του Μαζωνάκη δεν έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι έγινε, ο κόσμος είναι έξαλλος. Ας τον Πατούλη απ' έξω που του περάσαν τη φιλιά στο λαιμό. Πατούλης δεν τρέχει και τίποτα από ένα σημείο και πέρα και ούτως ή άλλως σε κατάσταση.
0: Γίνεται δικαστική έρευνα και για αυτούς.
1: Γίνεται, αλλά και ό,τι είχε απομείνει από την ενεργητικότητά του, βγήκε η Μαρίνα Σταυράκη με τη γνωστή απάντηση. Που πας ρε κακομύρι. Τέλος πάντων. Υπάρχουν δύο υπουργοί αυτή τη στιγμή. Τους ξέρουμε.
0: Ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης.
1: Μπράβο. Και υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν εσωτερικές βολές στη Νέα Δημοκρατία προς τα που γέρνει η ευθύνη.
0: Ακούσαμε και την κυρία Μπακογιάννη. Είδες παρενέβη, κυρία Μπακογιάννη. Και είπα ότι και κάποιοι υπουργοί. Δεν τυχαίο.
1: Όχι, τώρα ξέρει τι κάνει.
0: Βαλβίδα εκτόνωσης είναι, κυρία Μπακογιάννη. Δεν, δεν το κάνει για να δημιουργήσει πρόβλημα στον Κυριάκο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Μπορεί και να μην την νοιάζει πλέον. Εντάξει, και το είπα και στην αυτεμπορική αυτό στην Νικόλ. Μετά από δεκαετίες, υπάρχει ένας από την οικογένεια, μία από την οικογένεια Μητσοτάκη, που έχει κερδίσει το sympathy vote. Πρώτον λόγω της περιπέτειάς της τώρα και δεύτερον διότι. Έχει μαλακώσει, έχει στρογγυλέψει. Δεν είναι αυτό το επιθετικό πράγμα, να πούμε, αν εξαιρέσει την περιοδία του 23 στη Θράκη. Δεν είναι ούτε επιθετική, ούτε ξέρω εγώ να σας πάρω τα κεφάλια, να σας σκοτώσω. Έχει αποκτήσει λίγο αυτό. Άντερα, παιδιά,
0: μόνο
1: να τα
0: με τον Αντώνη Σαμαρά δεν μπορεί να συμβαστεί.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι οξία αυτό.
1: Είναι personal αυτά, ρε.
0: Είναι personal. Προσωπικά.
1: Και εγώ στον Παναθηναϊκό είχα τον Βίντρα.
0: Να σε ρωτήσω τώρα την αντιπολίτευση όμως. Ας πούμε και για αυτούς. Πώς βλέπεις το τοπίο της αντιπολίτευσης?
1: Πριν σου πω την αντιπολίτευση. Οπότε αν συνεχίσουμε μέρες περνάνε και τελικά επικρατήσει το αυτό. Εντάξει μωρέ, δεν έφτυγε κανένας. Θα τα βρούμε κάποια στιγμή σε 3 χρόνια όταν βγει η απόφαση. Ο κόσμος θα πάει αγανακτισμένος στις εκλογές. Διότι τα σύμβολα μετράνε. Σε αυτή τη ζωή είμαστε άνθρωποι, τα σύμβολα μετράνε. Ο Γιώργος ήταν σύμβολο. Σύμβολο. Αν κατέβει κάτω το κουκουέ αύριο χωρίς πυροδρέπανο, λέω τώρα μια περίπτωση. Αν κατέβει το Πασόκ που κατέβαινε χωρίς τον ήλιο, δηλαδή Όχι τα Παναγία μου, την ελιά.
0: Κανένας δεν θα ακολουθούσε, λες.
1: Τα σύμβολα μετράνε. Ο Γιώργος ήταν σύμβολο. Σύμβολο της νεότερης Ελλάδας. Τα καλά του, τα στραβά του, τα υπέροχά του, τα ραβά του, δεν έχει καμία σημασία.

0: άλλο. Οπότε ασκούνται στο να τα λάθη τους, διότι όλοι κάνουν λάθη, να είναι όσο πιο μικρά γίνονται. Mm-hmm. Τουλάχιστον οι μείζων αντιπολίτες για αυτή την ώρα. Τα μικρότερα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είναι πολύ πιο τολμηρό σήμερα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Το βλέπω και εγώ. Μιλάει για τις τράπεζες, μιλάει για την ενέργεια, μιλάει για το. Για να τα λέμε όλα τώρα τα πράγματα.
0: Να πάρει κεφάλια, να πούμε. Ναι. Είναι πιο τολμηρός. Ναι. Δεν θα πω ότι είναι σωστότερος ή καλύτερος ή χειρότερος. Είναι πιο τολμηρός. Τι να πούμε, ψέματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Βλέπω,
1: θα δούμε αυτό στον κόσμο, ο οποίος είναι θυμωμένος. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα έχει επίσης στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι θυμωμένος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τώρα το εξής. Να μετριέται
0: είναι
1: ένα κόμμα.
0: Κάτσε να σε ρωτήσω.
1: Να σε ρωτήσω τελευταία.
0: Να διασπαρούν οι ψήφοι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Έχουμε όμως και ένα κόμμα το οποίο έχει την εξής. Ενώ είναι δεύτερο, καταγράφεται ως δεύτερο, είναι εκτός Βουλής. Χρήστο.
0: Αυτό είναι τα ελληνικά παράδοξα. Τι να σου
1: ναι,
0: πω,
1: είναι δηλαδή.
0: Δεν
1: αυτό...
0: φτάσαμε Βουλή να έχει 297 βουλευτές αντί για 300.
1: Λιγότερο. Όπου στη Βουλή γίνονται σημεία και τέρατα κάθε μέρα, το βλέπεις.
0: Καλά,
1: σημεία. Νόμοι που παραγράφουν τις ευθύνες. Ο ΠΚΠΕ. Διατάξεις οι οποίες.
0: Μας δίδαξε νομοθεσία, να πούμε για το ΠΚΠΕ.
1: Ακριβώς.
0: Καλός ο άνθρωπος, γιατί ο Τσάρας δεν τα ξέρει αυτά, τα βλάχος. Είναι αυτά τα παράλογα της Ελλάδος. Δεν μπορώ να κρίνω τώρα το εκτός Βουλής, εντός Βουλής. Εγώ βλέπω, σου είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια λογική στη μείζων αντιπολίτευση. Παιδιά, πάμε σιγά σιγά και μην κάνουμε μεγάλα λάθη, γιατί μόλις βγει ο Σαμαράς θα τους γυρίσει πίσω. Οπότε θα βρούμε την ευκαιρία να πάρουμε πρωτοβουλία. Εντάξει, είναι μια λογική.
1: Σωστό, μια σωστό. Λογική. Λοιπόν, Χρήστο Ξανθάκη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να έρθεις και στο στούντιο. Ένα, μας έρθεις μια μέρα.
0: Να μου δώσετε ταξί, δεν έρχομαι έτσι.
1: Έχει κρυφτεί ταξί. Να
0: μου πει ο κουρκουβίτα.
1: Σε πάρω,
0: ο καλός άνθρωπος.
1: Το κόκκινο εδώ. Λοιπόν, Χρήστος Ξανθάκης εδώ.
0: Καλημέρα,
1: μαζί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που σου και τη δική μου αγάπη. Λοιπόν, πάμε αμέσως. Σταύρος Αραχοβίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρώην Υπουργός Γεωργίας. Ας μας πει και για κάτι καλό που έγινε εκεί στη Μυτιλίνη. Όχι, κύριε Αραχοβίτη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Παπαδάκου, καλημέρα σε εσάς.
1: Έχουμε εδώ, είναι λέω πολύ συλλεκτική η σημερινή εκπομπή. Γιατί έχουμε εδώ πέρα κάθε μισή ώρα σκάει και κάτι. Οπότε δεν μπορείς να μην ακολουθείς και την επικαιρότητα. Λοιπόν, σας βρίσκω, έχετε γυρίσει από Μυτιλίνη. Ήσασταν Μυτιλίνη με τον Ευρωβουλευτή, τον Αντιπρόεδρο της Αριστεράς, του ΛΕΦΤ, τον κύριο Αρβανίτη.
2: Και σε λίγο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
1: Και σε λίγο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
2: Είναι τιμητική θέση, πολύ τιμητική
1: πολύ,
2: και σημαντική θέση.
1: Πολύ, παρότι ο ίδιος όταν του λέμε κάτι, ότι είστε ζελοί, δεν θέλει να δει. Δηλαδή δεν προβάλλεται αυτό. Λοιπόν,
2: δεν είναι θέμα προβολής, είναι θέμα ουσίας.
1: Είναι θέμα ουσίας, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πήγατε με τη Λίνη. Για πείτε μου, ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψής σας, να μας το πείτε. Τι προβλήματα εκεί, έχει μετατραπεί το νησί, λέει, σε βάλτο. Γιατί, τι συμβαίνει εκεί?
2: Κοιτάξτε, η Λέσβος, ολόκληρο το νησί της Λέσβου, αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ακούει στο όνομα αυθόδης πυρετός στα εργοπρόβατα, και δεν είναι μόνο στα εργοπρόβατα, είναι και στα βόηδη. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι καραντίνας, ασθένεια πολύ σημαντική, με ειδικά πρωτόκολλα θανάτωσης και λήψης μέτρων καραντίνας, και το νησί έχει μπει σε αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια εδώ και περισσότερο από 6 μήνες. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, για την οικονομία, η κτηνοτροφία αντιπροσωπεύει περίπου, από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι εκεί, το 70% της οικονομίας του νησιού. Είναι ένα νησί το οποίο έχει πάνω από 450.000 ζωντανά. Είναι, ναι. Αφορά πάρα πολλές οικογένειες, αφορά ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας του. Και να σας πω και τούτο για να καταλάβετε το μέγεθος, έχει σφαγεί μέχρι τώρα το 25% των εγωπροβάτων του νησιού, των παραγωγικών εγωπροβάτων του νησιού. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή μιλάμε. Η παραγωγή είναι σε απόγνωση. Προσέξτε τώρα αυτό που σας είπα, γιατί εδώ δείχνει, για να μπαίνουμε στο πολιτικό, εδώ δείχνει, φαίνεται η ανικανότητα και η αδιαφορία, θα έλεγα, της κυβέρνησης. Εδώ και 6 μήνες και πλέον δεν έχει ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση στις μονάδες του νησιού. Δεν έχει δηλαδή.

0: δηλαδή ολοκληρωθεί η δειγματοληψία για να ξέρουμε πού είναι οι αιστείες,
1: ποια μέχρι είναι, τα, είναι το πρόβλημα, τα άρρωστα ζώα στην Κίνηση.
0: Και μέχρι, ακριβώς, με απλά και μέχρι ελληνικά. Πού φτάνει, ποιες περιοχές έχει πιάσει. Γιατί αν δεν ξέρεις τη χνηλάτιση, δεν ξέρεις πού είναι,
1: πώς θα πάρεις μέτρα.
0: Δεν μπορείς να πάρεις τα μέτρα, τα ανάλογα, και προφανώς δεν μπορείς να αρχίσεις να μιλάς για ανασύσταση.
1: Και υπάρχει και χυποψία εδώ που τα λέμε. Έτσι, φοβάται ο κόσμος.
0: Δεν είναι θέμα χυποψίας. Όχι, ίσα ίσα, ο κόσμος θέλει να τελειώνει. Θέλει να τελειώνει η Επιτροπή, να πούμε και τούτο για την ιστορία, για να το πιάσουμε από την αρχή. Στις 15 Μαρτίου ανοιχνεύτηκε το πρώτο κρούσμα. Στις 22 Μαρτίου ο Ευρωβουλευτής ο Αρβανίτης έκανε την πρώτη ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Μέσα σε 6 μέρες, 7 μέρες, κατατέθηκε η πρώτη ερώτηση. Συνέπεια αυτού ήταν να πάει η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, σταλμένη από την Ευρώπη, στο νησί κατευθείαν να δει την κατάσταση και να προτείνει μέτρα. Και τι πρότεινε? Πρότεινε ότι πρέπει μέσα σε ένα μήνα το λιγότερο να τελειώσει η οριοθέτηση, που δεν έχει τελειώσει εδώ και η χνηλάτιση, που δεν έχει τελειώσει εδώ και 6 μήνες. Πρότειναν από τότε να τελειώσει τον πρώτο μήνα και να πάρθουν τα ανάλογα μέτρα που προβλέπουν τα πρωτόκολλα. 6 μήνες τώρα η κυβέρνηση είτε είναι ανίκανη είτε αδιαφορεί να τελειώσει την ιχνηλάτιση. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε να μπει ο στρατός μέσα, αφού δεν μπορούσε το Υπουργείο να πάρει να ολοκληρώσει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει.
1: Τι εννοείται, τι έκανε ο στρατός, για πείτε μου.
0: Σύμφωνα με το... ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή πριν από 1-1,5 μήνα πότε ήταν, ότι την επιχειρησιακή ευθύνη την αναλαμβάνει ο στρατός. Οι υπηρεσίες, οι πολιτικές υπηρεσίες κτηνιατρικής βρίσκονται υπό την καθοδήγηση του στρατού.
1: Τι λέτε?
0: Των κτηνιάτρων, των στρατιωτικών κτηνιάτρων.
1: Εσύ είμαστε σε καθεστώς.
0: Ακριβώς από τότε έχει να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Από την περίοδο της δικτατορίας, έτσι. Δεν λέμε
0: αυτό
1: όλο.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω αν μου
0: το υπέρει. Το Υπουργείο να βρεθεί υπό το στρατό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό δείχνει, δηλαδή, είναι ομολογία αποτυχίας.
1: Εσείς εκεί είδατε παράγοντες, υποθέτω, κτηνοτρόφους και λοιπά, έτσι, της περιοχής, και συναντηθήκατε με το Δήμο, με τις υπηρεσίες ελέγχου, ποιους είδατε εκεί?
0: Οι συναντήσεις ξεκίνησαν πρώτα με τις υπηρεσίες, με την ιατρική υπηρεσία του νησιού.
1: Με τις υπηρεσίες.
0: Ναι, για να πάρουμε εικόνα από τους κτηνιάτρους τι έχει συμβεί. Είδαμε και τους δύο δημάρχους των δύο δήμων της Λέσβου, είδαμε τον Περιφερειάρχη, είδαμε το συντονιστικό των κτηνοτρόφων, που και μάλιστα εκεί ήταν το συγκλονιστικό, ότι στη συνάντηση ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος γύρισε μόλις από τη σφαγή του κοπαδιού του.
1: Οπότε σας λέτε, για αυτούς ξέρετε, είναι σαν παιδιά τους είναι τα ζώα, τα ξέρετε.
0: Ακριβώς. Η έκφραση του ήταν «μα σφάξανε», «μόλις μα σφάξανε», «όλοι σφάξανε το κοπάδι».
1: Ο άλλος αυτοκτόνησε, ξεχάσατε. Ακριβώς.
0: Ο άνθρωπος δεν το άντεξε άλλο και αυτοκτόνησε. Ναι.
1: Είναι οι άνθρωποι που περνάνε και ψυχολογικά, άντε τώρα να δουλέψεις μετά και να σταθείς στα πόδια σου, έτσι.
0: Και δεν έχει που να δουλέψει.
1: Πότε θα πάρεις τις αποζημιώσεις.
0: Είναι το μαγαζί του, είναι η δουλειά του, είναι η επιχείρησή του.
1: Έτσι.
0: Είναι και η οικογένειά του.
1: Τι πρέπει να γίνει τώρα, επειδή λέμε, περιγράφουμε την κατάσταση που είναι τραγική.
0: Σωστά.
1: Τι πρέπει να γίνει.
0: Τι πρέπει να γίνει. Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι πρέπει πρώτα απ' όλα άμεσα να αποζημιωθούν για το κοπάδι τους, για το ζωικό κεφάλαιο.
1: Έχει πάρει κανένας χρήματα? Παραγωγής. Έχει πάρει χρήματα κανένας?
0: Με το σταγονόμετρο και με τρόπους που δεν τιμούν κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: Σχεδόν ελεημοσύνης. Έχουν πάρει μέχρι τώρα ποσά σχεδόν ελεημοσύνης.
1: Επομένως, πρώτον αποζημιώσεις. Δεύτερον.
0: Πρώτον αποζημιώσεις. Πρώτον αποζημιώσεις. Για να μπορέσουν να πατήσουν στα πόδια τους οι άνθρωποι, να δουν τι θα κάνουν. Το δεύτερο είναι να κλείσει τώρα η οριοθέτηση και να πάρθουν τα μέτρα για την επόμενη μέρα για την ανασύσταση. Χωρίς να κλείσει η οριοθέτηση, είπαμε, δεν μπορεί να συζητάμε τίποτα άλλο. Δεύτερο αυτό. Τρίτο είναι να υπάρξει ένα πλάνο μέχρι να ξαναμπεί σε κανονικότητα, δηλαδή να ξαναμπούν ζώα και να αρχίσει η οικονομία να ξανατσουλάει. Χρειάζεται ένα χρόνο, έτσι, ένα χρονικό διάστημα. Το οποίο δεν θα είναι και μικρό, έτσι, με τους ρυθμούς που κινείται η κυβέρνηση. Αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να βρεθεί, να καταστρωθεί ένας τρόπος, έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν απασχόληση για να μην ζουν με αποζημιώσεις και επιδόματα. να μπουν σε μια λογική εργασίας. Το τέταρτο που πρέπει να γίνει είναι ότι στα κοπάδια τα οποία δεν έχουν πρόβλημα, δεν ανισμεύτηκε ασθένεια, τα υγιή κοπάδια όσα μείνανε, τι θα γίνει με το κρέας στα σφραγμένα ζώα. Εδώ ο κανονισμός έχει συγκεκριμένες προβλέψεις, αλλά πάντα υπάρχουν παρεκκλήσεις τις οποίες το Υπουργείο δεν βλέπω να τις σκέφτεται και να τις μελετάει.
1: Κατάλαβα.
0: Σαν λύσεις.
1: Λοιπόν, τελειώνοντας κύριε...
0: Το ήταν με το τυρί, να σας πω για τούτο. Το τυρί το οποίο
1: βέβαια,
0: είχε
1: γιατί είναι και τα προϊόντα. Σωστό, σωστό.
0: Τα προϊόντα φυσικά. Το τυρί που είχε παραχθεί πριν ακόμα εμφανιστεί η ασθένεια, απαγορεύτηκε στην αρχή η έξοδός του από το νησί. Με ποια λογική? Με καμία λογική. Στη συνέχεια απαγορεύτηκε η τυροκόμιση.
1: Μάλιστα.
0: Και χύνανε η παραγωγή το γάλα καθημερινά. Oh. Το χύνανε τέλος πάντων χωρίς πρόβλεψη.
1: Καταστροφή περιγράφεται τώρα.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς συνέβη.
1: Κύριε Ραχοβίτη, ένα σύντομο σχόλιο τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στην επόμενη γραμμή. Θέλω να πάω στα ποδοσφαιρικά λίγο και σε αυτό που έγινε εκεί στο Ισραήλ με τους Ιρλανδούς. Έχω τη ζουμί στη συνέχεια να μας τα πει.
0: Η πλέον κατάλληλη.
1: Κάντε μου ένα σύντομο σχόλιο για αυτή τη διάταξη στη Βουλή. Παραγράφει τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σύντομα.
0: Αυτή η διάταξη λοιπόν πρώτον ήρθε μετά τη διαδικασία διαβούλευσης. Ήρθε νύχτα.
1: Νύχτα. Ναι.
0: Δεύτερον, δεν εξήγησε κανένας τι περιπτώσεις αφορά.
1: Αφορά και τους βουλευτές, απεδείχθη. Οι δημοσιογράφοι το βρήκαν και αυτό. Και η αντιπολίτευση ξεσηκώθηκε εκεί πέρα. Αλλά και οι δημοσιογράφοι. Αφορά και τους βουλευτές και την ερχόμενη δίκη, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Ραχοβίτη, θα μας έρθει στο στούντιο μια μέρα.
0: Θα τα πούμε από κοντά
1: και να τα πούμε, και να τα πούμε όλα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Πάμε. Αλέκα Ζουμί, την προλάβα. Αλέκα,
2: καλησπέρα.
1: Ήθελα οπωσδήποτε
2: καλησπέρα
1: να βγεις σήμερα. Καλησπέρα. Να μου πεις λίγο τη σκηνή με τα περιβραχιόνια και τα σκημένα κεφάλαια. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Ναι, είναι μια ιστορία, είναι η κορύφωση μιας ιστορίας που κρατάει εδώ και μήνες, με ένα σύνθημα Stop the Game, μια τεράστια εκστρατεία στην Ιρλανδία για να μην γίνουν αυτά τα παιχνίδια, να μην γίνει το παιχνίδι. Δηλαδή που έγινε ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιρλανδία, έγινε στο Ντέμπρετσεν αυτό που έγινε στο Ντέμπρετσεν, γιατί δεν έγινε στην Ιρλανδία, δεν ήθελα να γίνει στην Ιρλανδία το ματς. Νίκησαν με 3-0, αλλά πριν νικήσουν, και νομίζω και λίγη σημασία έχει το σκορ. Mm-hmm. Οι Ιρλανδοί κατέβηκαν με μαύρα περιβραχιόνια, με σκυμμένα κεφάλια στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, και χωρίς να δώσει ο αρχηγός το χέρι στον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας. Όλα αυτά ως ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.
1: Ακριβώς. Για γενοκτονία ήταν αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Mm. Είναι, επαναλαμβάνω, μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το μάτς και τη θέση του πήρε άλλος. Έγινε μια ψηφοφορία ανάμεσα στους παίκτες, την παραμονή του αγώνα. Έφτασε μέχρι εκεί δηλαδή η κατάσταση, να ψηφίσουν ποιος θέλει να δώσει το παρόν. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κύμα υπέρ της Παλαιστίνης και κόντρα στο Ισραήλ στην Ιρλανδία. Υπήρχε πολύ μεγάλο κύμα που έλεγε και κίνημα που έλεγε ότι δεν θέλουμε η εθνική μας ομάδα να παίξει με την ομάδα του γενοκτόνου κράτους. Αυτό αν συνέβαινε, Γιάννα, να πούμε, θα είχε πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις για την εθνική ομάδα της Ιρλανδίας. Αποφασίστηκε να γίνει αυτό το παιχνίδι και μέσα από αυτό να σταλούν και μηνύματα.
1: Πες μας και για τα ευχάριστα, την νίκη της εθνικής.
2: Πολύ μεγάλη ιστορική βραδιά για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου χθες.
1: Χαρά.
2: Είναι η πρώτη φορά στα 10-11 παιχνίδια που έχουν δώσει με τη Γερμανία, η πρώτη φορά που παίρνει τη νίκη, γι' αυτό και έγραψε ιστορία με αυτό το γκολ του Κουρμπέλη στο 74. Η δεύτερη αγωνιστική του Nations League επί γερμανικού εδάφους. Η Ελλάδα είναι πρώτη επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς.
1: Έχουμε κανένα τίτλο γερμανικών εφημερίδων?
2: Έχουμε πολλούς τίτλους γερμανικούς.
1: Για πες κανένα.
2: Γίνεται βέβαια, ναι, όπως πάντα με τους τίτλους της Bild. Εντάξει, τι θυμόμαστε, την Bild, ναι, και από τον καιρό των μνημονίων πόσο πολύ αγαπούσε την Ελλάδα. Έγραψε σήμερα ότι ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Γιούργεν Κλοπ. Ο Γιούργεν Κλοπ έπαιξε πρώτη φορά κάθισε στον πάγκο εντός έδρας, σε αγώνα εντός έδρας. Το πρώτο του μάτς ήταν με την Ολλανδία και πάλι δεν πήρε τη νίκη. Και η Bild αποφάσισε να σχολιάσει με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη νίκη.
1: Χαρακτήρισε νάνους.
2: Μάλιστα. Κοίτα να δεις, Γιάννα. Η αλήθεια
1: να
2: είναι
1: αλλά νικητές.
2: Ελλάδα,
1: δεν πειράζει.
2: Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου
1: υπάρχει
2: είναι
1: και ο Δαβίδ και ο Γολιάς.
2: Νάνος, αλλά πλέον αποτελείται από μικρούς γίγαντες. Είναι παιδιά
1: αυτό
2: που αγωνίζονται σε πολύ μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης. Είναι μια ομάδα θαύμα και τη βλέπουμε πλέον να βγαίνει αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο που έχουν να βγαίνει. Ωραία. Και μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Sold out αναμένονται να γίνουν τα εισιτήρια. Τα δύο επόμενα μάτς είναι μεθαύριο Πέμπτη στην Τούμπα με την Ολλανδία.
1: Τέλεια.
2: Και στις 4 του μήνα με τη Γερμανία ξανά, αλλά πλέον στην Τούμπα και αυτό. Και βγήκαν σήμερα, ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΠΟ, ότι βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια, αναμένεται να έχουμε sold out και στα δύο αυτά παιχνίδια, Γιάννα.
1: Λοιπόν, Αλέκα Ζουμή, εδώ, να την ακούσετε και μετά για όσα
2: θα
1: έχει
2: τα
1: να πει. Θα τα πεις λεπτομέρειες το μεσημέρι, αλλά έτσι ήθελα μια γεύση ωραία. Και αυτά έγιναν όλα στο Ισραήλ, για να πάω στο πρώτο μας θέμα. Την ώρα που φωτογραφίζεται αγκαλιά ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Νετανιάχου. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή πόσο είμαστε εκτός του κλίματος ακόμα και της Ευρώπης. Για τη γενοκτονία, μιλάω των Παλαιστινίων, εκεί που γίνεται στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, ευχαριστώ Αλέκα πολύ που ήσουν μαζί μας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, τα είπαμε πολλά σήμερα. Αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε το Στέλιο τον Κούλογλου για αυτή τη μήνυση που έκανε για τις υποκλοπές, να σας πούμε λεπτομέρειες. Εσείς να είστε εδώ στο κόκκινο πάντα, κολλημένοι, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Ευχαριστώ πολύ.

0: κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι μία. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Επανέρχεται στη δημοσιότητα το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά από τη μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus της NSO Group. Σύμφωνα με τον έλεγχο του Citizen Lab, η συσκευή του μολύνθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και εκ νέου το Μάρτιο του 2023. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτυπώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι οι παρακολουθήσεις συνεχίζονταν και μετά την υπόθεση με το Predator. Κάποιοι κάνουν θόρυβο, κάποιοι είναι επικίνδυνοι και ψεύδονται είτε για την εξωτερική πολιτική είτε για την ακρίβεια και το δημοσιονομικό κόφτη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά καθαρά αριστερά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, σημείωσε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου στη χθεσινή συνέντευξή της στο Mega News. Για ιδιωτικό ιατρικό κομπογιανιτισμό και συντονισμένη προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου για την ενίσχυση του ιδιωτικού υγειονομικού τουρισμού, μίλησε στο κόκκινο ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως σημείωσε, η ιδιωτική κερδοσκοπία δρά ως αιχμή του δόρατος ενάντια στην επιστημονική ιατρική με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τομεάρχης Διαφάνειας με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Ο Παύλος Πολάκης καταγγέλει την ίδρυση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, το οποίο θα λειτουργεί, όπως λέει, ως πλυντήριο για γυναικοκτόνους και VIP ασθενείς. Καταγγέλει επίσης δοτές διοικήσεις στους ψυχολόγους και χατήρια σε κλινικάρχες, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο ως έκτρωμα. Τα μαγαζάκια και οι μεθοδεύσεις σας θα αποκαλυφθούν μέχρι κεραίας, αναφέρει, και ζητά την άμεση απόσυρση των σκανδαλωδών διατάξεων. Ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που βάζει στο επίκεντρο τον παραγωγό και όχι την εκ των υστέρων διαχείριση των συνεπειών της κρίσης, καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Πρόκειται για 7 άξονες για τον εθνικό παραγωγικό σχεδιασμό με συνέχεια, για ισχυρό πρωτογενή τομέα, αξιοπρεπές αγροτικό εισόδημα και ζωντανή ύπαιθρο. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριώροφη πολυκατοικία η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Στο συγκεκριμένο καφέ είχε σημειωθεί και άλλη επίθεση το 2023 με πυροβολισμούς, κατά την οποία ένας άντρας είχε χάσει τη ζωή του. Εκτενή ρεπορτάζ στον γερμανικό τύπο για την ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας 1-0 επί γερμανικού εδάφους για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Jürgen Klopp, γράφει η Bild, ενώ πολλά γερμανικά μέσα χαρακτηρίζουν την ήττα της εθνικής Γερμανίας ως το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων. Κατά την έκρηξη στη Βιολάντα πριν από 8 μήνες στα Τρίκαλα, ζητάει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του επειδή μίλησε στις αρχές, σημειώνει. Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέταρτη μέρα μετά τη φωνική έκρηξη στην Οδό Λυσικράτους, οι έρευνες αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας στις σωληνώσεις του φυσικού αερίου, χωρίς να αποκλείονται και άλλα αίτια. Έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ οι συγγενείς των 6 θυμάτων μεταβαίνουν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Ίρνα, μετέδωσε σήμερα ότι δεν είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες στον ισότοπο Αξιός ότι αναμένει να ξαναρχίσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, μια μέρα αφότου απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εστία για τα δύο επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας επί ελληνικού εδάφους και αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα. Μετά το θρίαμβό της στο Augsburg, η εθνική υποδέχεται την Ολλανδία την 5η, 1η Οκτωβρίου και στις 4 του ίδιου μήνα θα υποδεχθεί τη Γερμανία. Και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας με άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρετικά. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς με συννεφιά στην Αθήνα και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Αν είναι δυνατόν. Γαλάζιο και σκάνδαλο. Τέλος πάντων. Προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει μετά το σκόιλ ελικικού. Δεν θυμάμαι τι ήτανε. Λέει τώρα πάλι έχουν προβλήματα. Θα μας βάλουν ένα πρόστιμο μόνο 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τίποτα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ακρίβεια καυσίμων. Τα μασάει η κυβέρνηση. Μεταθέτει το πρόβλημα στις Βρυξέλλες. Και πάρα πολύ καλά κάνει. Το είπε ο Έλλην Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Αν ανέβουν, λέει, οι τιμές των καυσίμων, θα συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο υπουργών. Απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων. Προφανώς με απευθείας ανάθεση. Και άρθρο στην απογευματινή του Χάρη Θεοχάρη που λέει το διακύβευμα των εκλογών. Απλά πράγμα, με τους νοικοκύριδες ή με τους κακομύριδες. Ελεύθερος τύπος. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Εντάξει, ο διαγωνισμός θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τέλος πάντων, okay. Συγγνώμη, σήμερα Δευτέρα δεν είναι. Δεν έχει συνταξιουχικό. Γιατί πήραμε ελεύθερο τύπο. Για να δω. Α, έχει. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62. Τα νέα. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Εγώ το είδα το πρωί, όμως είναι για το Μητσοτάκη. Δεν είναι για το Μητσοτάκη, είναι για τη συνεμέλεια παιδιών. Έχουν κλείσει 5 χρόνια από τη σχετική νομοθεσία και ένας καθηγητής νομικής έκανε μια έρευνα. Είπε τα δύο πρώτα χρόνια είναι δύσκολα. Με το Μητσοτάκη και τέχνη. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πήγα είδα μία απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση. Κουράστηκαν στα νέα το Σαββατοκύριακο, το βγάλαν το μεροκάβατο. Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις. Ο Κολάμπια και η Γκυλφόιλ, η Κίμπερλι. Λέει σάλος από το δημοσίευμα της Washington Street Journal. Σιγά την εφημερίδα. Σιγά την εφημερίδα που έκανε σάλος και το δημοσίευμα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες. Ρεσιτάλ αναλγησίας από Σπύρο, Θεοχάρη, Δόμνα, Αλεξοπούλου, Κουλκουδίνα και Τσιάρα. Επειδή έλειπε ο Μητσοτάκης, καταλάβατε. Έλειπε μια εβδομάδα Μητσοτάκης, ξεσαλώσατε. Εστία. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Αυτό τώρα είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, που εκεί ο Νέδος, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι οι Γάλλοι μας είπανε να του τραβήξουμε το καλώδιο λίγο παραέξω γιατί οι Τούρκοι εκεί έχουν κάνει ένα θαλάσσιο πάρκο και τώρα μην μπλεκόμαστε με αυτά τα πράγματα. Και εθνικός κήρυκας κρατούνται από την ΆΙΣ, την Γκεστάπο του Τραμπ, ομογενείς, πατέρας και γιος. Είναι ο Γεράσιμος και ο Εφρέμ Μπονάνου. Αυτοί μένουν Φλόριδα, πήγανε κάπου να ταξιδέψουν, τους είδανε λίγο στο αεροδρόμιο και τους μαζέψανε. Καταλάβατε. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο Χάρη Θεοχάρη, στον καλύτερο υφυπουργό των εξωτερικών που είχε Ελλάς εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Γιάννη Λοβέρδο, τον καλύτερο υπουργό τουρισμού της πατρίδας μας, από ιδρύσεως της πατρίδος μας, μετά προφανώς τον Βασίλη Κικίλια, τον καλύτερο πρόεδρο ελληνικού κόμματος, από το οποίο κόμμα τον διέγραψε το μόνο άλλο μέλος του κόμματος, που ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκης ΑΕ από τα ζήτητα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Χάρη Θεοχάρη γιατί τους ξεβράκωσε, τους αποκάλυψε, τράβηξε την κουρτίνα, άνοιξε το φως, είπε την αλήθεια, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτοί εκπροσωπούν τους κακομύριδες, ενώ η Μητσοτάκης ΑΕ εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες. Τώρα, δεν ξέρω και αν στο Πάντιο έχει κάποια έδρα τακτικού καθηγητή εκλογικής κοινωνιολογίας,
Αλλά αν έχει, πρέπει να την πάρει σε ειδική εκδήλωση ο Χάρης Θεοχάρης. Τώρα, αν δεν υπάρχει τέτοια έδρα, δεν πειράζει. Θα ανοίξουμε τσάτρα πάτρα άρπα κόλλα μια ιδιωτική σχολή πολιτικών επιστημών χωρίς άδεια και θα δώσουμε την έδρα στο Χάρη Θεοχάρη. Γιατί είπε τα πράγματα όπως είναι. Τη γυμνή αλήθεια. Εμείς με τους νοικοκύριδες και εσείς με τους κακομύριδες. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδουρών. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του κολλάμπε στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου που δεν έχει και καμία σχέση με κακομύριδες. Μέχρι να έρθουν εκείνες οι εκλογές, θα έρθουν κάποτε. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κώστα Ντοτζιάρα, τον καλύτερο Υπουργό Αγροτικής Αναπτύξεως Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Μάικ, το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον Αθώο, τον καλύτερο Υπουργό της Δικαιοσύνης εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το Γιώργο το Φλωρίδη, το μεγαλύτερο πολιτικό που έχει βγάλει καρδίτσα, προφανώς μετά τον Σπυρίδων Ταγιαδούρο, πατέρα του Αθανάσου Ταγιαδούρου και παππού του Σπύριου Ταγιαδούρου. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Τσιάρας είναι γιατρός, μικροβιολόγος, γι' αυτό και τον είχαμε κάνει Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά έχει εξελίξει μία δική του μέθοδο για την παρακολούθηση των κοινωνικών δικτών στην Ελλάδα, η οποία μέθοδος βασίζεται στην παρατήρηση και όχι σε αυτές τις απάτες της Eurostat, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, κάτι χαζομάρες σε Ινστιτούτα και τα λοιπά με οικονομικά στοιχεία και στατιστικές. Καμία σχέση. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η σχολή της παρατήρησης έχει βαθιάς ρίζες εδώ στην Ελλάδα, στην κοινωνική έρευνα. Καθώς αν πάτε το πρωί σε ένα μπουκατσατζίδικο, θα δείτε εκεί παρέες συνταξιούχων που πίνουν καφέ και κατηγορούν τους νέους δια της παρατηρήσεως ότι δεν πάνε να δουλέψουν και κάθονται οι νέοι και πίνουν καφέδες. Βγήκε λοιπόν κάπου ο Τσιάρας, ο οποίος τώρα είναι μόνο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν του δώσαμε υπουργείο, κάτι έγινε εκεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θυμάμαι, και είπε ότι ποιοι ζούνε, λέει, άσχημα στην Ελλάδα, λέει. Πρέπει να ζούμε, λέει, σε παράλληλα σύμπαντα. Λέει, γυρίστε τα μάτια σας γύρω. Θα δείτε μια πραγματικότητα με δυνατότητες, με τους πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους, να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Πράγματι, κοιτάξτε γύρω σας. Παντού θα δείτε χαμογελαστούς ανθρώπους που λάμπουνε. Τέτοιους βλέπει ο Τσιάρας στα διόδια όταν κατεβαίνει με το αμάξι από την Καρδίτσα στην Αθήνα. Λοιπόν, προσέξτε, ρε Μάια, μη πέσει κανένα κολάμπια και μετά κοπούνε τα χαμόγελα στην Εθνική Οδό. Κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα μας φωνάσετε και κανένα Πέντρο Σάντσες. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Τσιάρα. Λίγο να μας πει ο άνθρωπος, ο ίδιος του έτσι, πόσο καλύτερα ζει σε σχέση με το 2019, που το 2019 είχε στην τράπεζα 31 χιλιάρικα, ενώ το 2025 με τα στοιχεία του 24 είχε στην τράπεζα 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπη έχει δίπλα του, εντάξει όχι υπουργό, δεν πειράζει, το Τσιάρα, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που το 2019 είχαν στην τράπεζα πενταροδεκάρες και τώρα έχουν κανένα εκατομμύριο. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος τα σκέφτομαι. Μόνος μου, λοιπόν. Άρα τυχερή Αριστοτελία Πελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242 αν το καλέσετε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε δωρεάν σήμερα από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στην ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο συμμετανέο εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έβαλε ξανά τον Πυρσό στο σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όσοι και όσες δεν τηρούν τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Όσοι και όσες δεν σέβονται τις ρίζες μας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπε, και πραγματικά θέλω να το ρωτήσω και σήμερα αυτό, από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή φροντίζει για όλα. Οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, και μέσα σε όλα αυτά έχει να οργανώσει και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος δηλαδή των οικοκυρέων που χρωστάν στις τράπεζες 610 εκατομμύρια ευρώ. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτή της εκπομπής, αν είναι δυνατό? Τι λέγαμε? Η Νέα Δημοκρατία μας λοιπόν την άλλη Κυριακή έχει γενέθλια και κλείνει τα 52 χρόνια προσφοράς στην οικοκυρεμένη Ελλάδα και στους νοικοκυρεμένους Έλληνες. Ο Κολάμπια λοιπόν, παρόλο που έχει μια χώρα να κυβερνήσει, έτσι, ασχολείται και με την οργάνωση των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Τυπώνουμε λοιπόν τις προσκλήσεις για το πάρτι των γενεθλίων. Βλέπει ο Κολάμπια την πρόσκληση, λέει κάτι λείπει, κάτι λείπει, κάτι λείπει. Λέει ρε παιδιά, λείπει ο Πυρσός. Ο Πυρσός που έκαιγε ανάμεσα στο νου και στο δέλτα. Και δίνει εντολή το γραφίστα να βάλει στην πρόσκληση τον Πυρσό. Έτσι, μια κίνηση, θέλω να σας το πω αυτό, μας το έχουν στείλει να σας το διαβάσω. Μια κίνηση με πάρα πολύ μεγάλο συμβιβασμό που συμβολίζει την παράδοση, τις αρχές, τις ρίζες μας, τη συνέχεια, την προοπτική, τους εμπρισμούς στα δάση για να φτιάχνουν αμεζονέτες. Τι πράγμα? Μα καλά, πώς γράφει τον οδηγό αυτή τη εκπομπή? Τελικά, επειδή πήρα και εγώ πρόσκληση, βλέπω τελικά ο Πυρσός μπήκε ανάμεσα στο 5 και το 2. Καταλάβατε. Λέει, στόχος λέει αυτού του συμβολισμού είναι να γίνει η επαφή μεταξύ των διαφορετικών γενεών και η συσπήρωση, λέει, των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που είναι σχετικά χαμηλή. Και επίσης λέει μήπως πάει ο Κώστος Καραμαλής ο Βούδας στα γενέθλια, που όμως δεν πήγε το 24 που ήταν τα 50 χρόνια. Α, τι να κάνουμε τώρα. Α, βάλε τον Πυρσό ανάμεσα στο Δέλτα, στο Νί και στο Δέλτα, όχι στο 5 και το Αδείο. Δεν θα το καταλάβει ο Βούδας αυτό. Λοιπόν, και ενώ έχουμε γενέθλια να οργανώσουμε, πήγαν οι μαδούροι στη Βουλή και καταθέσανε μια τροπολογία. Δεν ξέρω, πιστεύω να την απορρίψαμε. Καλά, θα την απορρίψαμε σίγουρα, ας πούμε. Γιατί, ποιος, τι στόχο έχουνε? Να αφήσουν την Ελλάδα μας χωρίς καύσιμα. Επιδιώκουνε να στεγνώσει η αγορά. Να κάνουμε ουρές έξω από τα βενζινάδικα για ένα μπιτονάκι βενζίνη. Να κρυώσει η Ελλάδα, να κρυώσει η ελληνική οικογένεια, να παγώσει. Ακούστε. Καταθέσανε οι μαδούροι τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα λοιπά, αγροτικής ανάπτυξης, για να περιοριστεί, λέει, το περιθώριο κέρδους στα προϊόντα διήλυσης στο ύψος του μέσου όρου των αντιστοίχων περιθωρίων κέρδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι, θυμήθηκαν τώρα και οι μαδούροι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βάλαν κάτι στοιχεία. Θέλω να σας τα διαβάσω, να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Λέει, το 2019 το μέσο περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα ήταν 7,6 δολάρια αναβαρέλι. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 το μέσο περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα είναι 22 δολάρια 95 cents. Και όταν λέει ευρωπαϊκός μέσος όρος, είναι 12,1 δολάριο το βαρέλι. Καταλάβατε? Θέλουνε να μας γυρίσουνε πίσω στο 2019 που τα δηληστήριά μας δουλεύανε με σοβιετικό μοντέλο, τα είχε πει και ο Γιάννος του Παπαντονίου, για κάτι πενταροδεκάρες. Δηλαδή δηλίζαμε και από το βαρέλι βγάζαμε 7,6. Ενώ τώρα ήρθε η ανάπτυξη και διηλύσουμε και από το βαρέλι βγάζουμε 23 δολάρια. Αν είναι δυνατό. Αυτό θέλουμε? Προσέξτε. Δεν ξέρω τώρα αυτά που συζητάτε για τις τιμές των καυσίμων. Το θέμα δεν είναι πόσο κάνει το καύσιμο. Το θέμα είναι να υπάρχει επάρκεια. Έτσι, αν μειώσουμε το περιθώριο κέρδους
Γιατί τα δηληστήριά μας να φροντίζουν να υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Θα λένε δεν βγάζω τίποτα. Καταλάβατε. Όσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο κέρδους για τα δηληστήριά μας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επάρκεια σε καύσιμα. Είδατε παντού αλλού, ζορίζονται, λένε αυτό, δύσκολος χειμώνας, περιορίστε ας πούμε τα καύσιμα, περιορίστε τις μετακινήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν δρομολόγια, τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα ακούσατε να συμβαίνει τίποτα τέτοιο? Όχι! Γιατί έχουμε επάρκεια, γιατί έχουμε διπλάσιο, πόσο υπερδιπλάσιο περιθώριο κέρδους στη διήλυση. 23 δολάρια, 28 δολάρια εδώ, 11 δολάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει το κακό στο χειρότερο. Το θέμα είναι να έχουμε καύσιμα, όχι πόσο κοστίζουν. Έτσι. Να έχουμε κι ας είναι ακριβά. Και στην τελική να σας πω κάτι ακόμα. Έτσι. Βάλτε λίγο λιγότερο. Έτσι. Άλλωστε το πιο φθηνό καύσιμο είναι αυτό το οποίο δεν το χρησιμοποιείς. Ούτε για το αυτοκίνητο, ούτε για να θερμάνεις το σπίτι, ούτε για αγροτικές και γεωργικές εργασίες. Έτσι. Έτσι να. Όχι να γίνουμε Ρουμανία του Τσαουσέσκου, πώς ήμασταν μέχρι το 19. Έτσι. Τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, θυμάστε. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 πηγαίνανε με τα γαϊδούρια. Πηγαίνανε στα χωράφι και οργώνανε με τα άρωτρα με τα χέρια. Αυτό θέλουμε. Όχι. Το σωστό είναι να δώσει η κυβέρνηση μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια. Να το πάμε στα 35 δολάρια, στα 40 δολάρια. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη επάρκεια. Έτσι. Και σκεφτείτε λίγο έτσι. Όχι μόνο τους κακομύριδες που δεν μπορούν να βάλουν 50 ευρώ βενζίνη. Έτσι. Όχι. Σκεφτείτε λίγο και τους νοικοκύριδες. Που οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με αυτά τα θέματα. Πάει ο άλλος τρελά το φουλάρι. Τι να πάει και το πρατήριο να του πει: όχι, μεγάλε, βάζω μόνο 20 λίτρα. Μπήκε, ξέρω εγώ, αυτά δελτία, α πούμε, Τσαουσέσκου κτλ. Όχι τέτοια πράγματα στην Ελλάδα μας. Πες και εσύ, Αντρέα Δρυμιώτη, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. 1, 2, 3.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Somos realistas y exigimos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου, στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και κανένα ευχάριστο, αθλητικά κυρίως. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε... Τι βλέπεις στη φωτογραφία? Σήμερα θα κάνουμε ένα συνδυαστικό μάθημα δημιουργικής γραφής και εξωτερικής πολιτικής. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στην δημιουργική γραφή, κάτι πολύ βασικό στα πρώτα βήματα που κάνεις, όταν ξεκινάς την προσπάθειά σου να γράψεις την ιστορία που έχεις στο μυαλό σου και θέλεις να τη μάθει ο κόσμος, είναι να δείχνεις και όχι τόσο να μιλάς. Αυτοί και αυτές που έχουν ταλέντο στο να γράφουν, δεν χρειάζονται αυτή τη συμβουλή, δεν κάνουν μαθήματα δημιουργικής γραφής. Ο Σαραμάγκο, ας πούμε, δεν έκανε ποτέ μαθήματα δημιουργικής γραφής. Αλλά επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν έχει αυτό το ταλέντο, αλλά έχει ιστορίες να πει, έτσι πάμε στη βασική συμβουλή για τη δημιουργική γραφή. Δείξε, μην λες. Δηλαδή, φτιάξε εικόνες με τις λέξεις σου. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δημιουργική γραφή μοιάζει με αυτό που λέμε κινηματογραφική γραφή. Τη μεταφορά, δηλαδή, ας πούμε, ενός βιβλίου σε σενάριο. Μοιάζει, δηλαδή, με σενάριο η δημιουργική γραφή, όπου η μία εικόνα έρχεται μετά την άλλη. Τώρα, αυτό το δείξε, μην λες, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, έτσι. Γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί τεχνικές εκπαίδευσης στο δείξε μη λες. Μία από αυτές τις τεχνικές, η οποία μπαίνει έτσι σε εφαρμογή από τα πρώτα μαθήματα, είναι να σου δώσουν μία φωτογραφία και σε πρώτη φάση να περιγράψεις τι βλέπεις από αυτή τη φωτογραφία. Εδώ τώρα τεχνικά μιλώντας να σας πω ότι δεν βλέπουμε όλοι και όλες τα ίδια πράγματα. Δηλαδή βλέποντας την ίδια φωτογραφία μπορεί ο καθένας ή κάθε μία να δει διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα τα ψυχομετρικά τεστ, ας πούμε, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει ή έχετε κάνει ποτέ, σου δίνουν κάτι που μοιάζει με φωτογραφία, με κάτι σχήματα κτλ. Δεν βλέπουν όλοι τα ίδια πράγματα. Τρέχει η φαντασία τους. Αφού κάνουμε αυτό με την περιγραφή, τη βλέπεις στη φωτογραφία, στη συνέχεια τα μαθήματα συνεχίζονται με το να γράψεις μια ιστορία για αυτή τη φωτογραφία. Όχι ακριβώς μια σύντομη ιστορία, αλλά όχι αυτό που λέμε short story. Το short story μπορεί να είναι και 5.000 λέξεις και 6.000 λέξεις, έτσι, okay. Όταν λέμε σύντομη ιστορία, μιλάμε για αυτό που λένε οι Αμερικάνοι και θα λένε και ο Μπαμπινιώτης, ένα flash story. Δηλαδή περίπου 600 λέξεις, 700 λέξεις, κάτι που να μπορεί να χωρέσει στη σελίδα μιας εφημερίδας. Δεν το να κάνω μια παρένθεση, αυτό με τις φωτογραφίες είναι και κομμάτι της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων για να μάθουν, ας πούμε, να βάζουν τίτλους, λεζάντες, κειμενολεζάντες. Μάθημα που το έχουμε κάνει πολλές φορές στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Η φωτογραφία λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας είναι αυτή από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Κολάμπια, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, πριν από μερικές μέρες στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο, ας πούμε, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι μια φωτογραφία που πάρα πολύ κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ανέβασε και έγραφε πράγματα τύπου ντροπή, ντρέπομαι, μας κάνεις και ντρεπόμαστε, ντροπή για την Ελλάδα, τέτοια πράγματα. Έτσι. Άνθρωποι που είναι από την αποδόπλευρα που λέμε αριστερά του κέντρου. Έτσι, λοιπόν. Υπήρχαν και άνθρωποι που είναι, ας πούμε, δεξιά του κέντρου που ήταν πολύ περήφανοι για αυτή τη συνάντηση, αλλά μας ενδιαφέρει η πλευρά αριστερά του κέντρου. Προσέξτε κάτι. Η μη αντίληψη της ντροπής είναι κάτι που θα πρέπει να το παίρνουμε ως δεδομένο, for granted που θα έλεγε και ο Πεπινιώτης, για μία ανώνυμη εταιρεία, για μία ΑΕ. Οι ΑΕ δεν ντρέπονται για κάτι. Έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια εταιρεία που φτιάχνει αναψυκτικά με πάρα πολύ ζάχαρη, τρελή ζάχαρη, έτσι. Και η κατανάλωσή του σε μεγάλες ή και ακόμα και μικρότερες ποσότητες μπορεί σε βάθος χρόνου να προκαλέσει διαβήτη. Έτσι. Πιστεύετε ότι αυτή η εταιρεία ντρέπεται για αυτό το πράγμα? Όχι. Ο άλλος με τη Βιολάντα, ας πούμε, πιστεύετε ότι ντρέπεται για αυτό το οποίο συνέβη?
Για αυτό το φωνικό. Όχι. Προφανώς δεν ντρέπονται οι ΑΕ. Και όταν σε μια χώρα, όχι σε κάποια φανταστική χώρα, εδώ στην πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, έτσι, η κυβέρνηση είναι μια ΑΕ, τότε είναι άσκοπο να μιλάμε για ντροπή. Δηλαδή να βλέπουμε τη φωτογραφία και να λέμε αντροπή. Τότε δεν βγάζει νόημα. Προφανώς δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτή τη φωτογραφία. Δείτε, στο περιθώριο που λένε, ας πούμε, της φετινής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου συνάντησε κατά βάση μόνο κάποιες μαριονέτες του Τραμπ, κυρίως από τη Λατινική Αμερική. Η Ευρώπη, οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, έτσι, του γυρίσανε την πλάτη. Με όλα τα θέματα τους. Έτσι, γιατί έχουν πάρα πολλά θέματα οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Και δείξαν πάρα πολύ μεγάλη ανοχή απέναντι σε αυτό το οποίο κάνει ο Νετανιάχου. Έτσι. Και στήριξη, λοιπόν. Δεν πήραν ουσιαστικά μέτρα. Αλλά σιγά σιγά η μία κυβέρνηση μετά την άλλη, στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτές που δίνουν το ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γυρίζουν την πλάτη. Γυρίζουν την πλάτη. Με όλα τα θέματα, επαναλαμβάνω, που έχουν οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πέρα από το ότι γυρίζουν την πλάτη στον Νετανιάχου, στην Νετανιάχου ΑΕ, υπάρχει και μια κοινή αντίληψη πια σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή ότι η Νετανιάχου ΑΕ έχει προχωρήσει σε μια γενοκτονία στη Γάζα, την οποία και συνεχίζει, και σε μια εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Προφανώς η Ελλάδα δεν είναι στις πολύ μεγάλες χώρες, αλλά δεν είναι και στις πολύ μικρές. Και η Ελλάδα έχει και μια γεωστρατηγική σημασία και η τοποθεσία γεωστρατηγικά, όλα αυτά. Η Ελλάδα, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση, έτσι, όχι μόνο δεν γύρισε την πλάτη στον Νετανιάχου, όχι μόνο δεν έχει αυτή την κοινή αντίληψη περί γενοκτονίας στη Γάζα και εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη, αλλά ο Έλλην Πρωθυπουργός ήταν από τους ελάχιστους που συναντήθηκε σε πάρα πολύ καλό κλίμα με τον Νετανιάχου. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια κατάσταση μαριονέτας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά όχι στη Λατινική Αμερική. Η Λατινική Αμερική είναι πάρα πολύ μακριά από το Ισραήλ, από την Παλαιστίνη, από τη Μέση Ανατολή. Πολύ μακριά. Έχει επιπτώσεις και η Λατινική Αμερική από όλα όσα συμβαίνουν, αλλά είναι πολύ μακριά. Εμείς δεν είμαστε μακριά. Το είπε και ο Κολάμπια. Αυτή είναι η γειτονιά μας. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Η Μητσοτάξη ΑΕ, λοιπόν, επιλέγει να σταθεί στο πλευρό του Νετανιάχου. Και μάλιστα να υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι εξαιτίας αυτής της ιδιαίτερα φιλικής σχέσης με ένα καθεστώς που εκτελεί γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη, αποτελεί και μέρος μιας πιθανής διπλωματικής λύσης για το μεσανατολικό ζήτημα. Δηλαδή, επειδή τα έχουμε καλά με τον Νετανιάχου, είμαστε φιλικοί.

ήταν η επίθεση, ας πούμε, που έκανε ο Νετανιάχου στον Ερδογάν, μια άλλη ΑΕ, Ερδογάν ΑΕ, για την κατοχή στην Κύπρο του 1974 και για την επιθετική ρητορική της Άγκυρας για το Αιγαίο από το 1995. Έτσι, λοιπόν. Εδώ, τεχνικά μιλώντας, να πω σπουδαίο σύμμαχο βρήκαμε. Δηλαδή, για θέματα διεθνούς δικαίου, η κατοχή στην Κύπρο, τα ζητήματα του Αιγαίου, η Μητσοτάκης ΑΕ βρήκε για σύμμαχο κάποιον ο οποίος δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά το βιάζει με κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Και κάτι σημαντικό. Και σκοτώνει παιδιά. Έτσι. Προφανώς η Χαμάς επιτέθηκε, στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, κρατάει κτλ. Αλλά η μία αντίληψη του ορίου, δηλαδή αυτό με τα παιδιά, δηλαδή πως ο σύμμαχός μας σκοτώνει παιδιά, είναι ένα όριο το οποίο το ξεπερνάει ο Νετανιάχου και το Μητσοτάκη δείχνει να μην τον ενδιαφέρει. Δηλαδή αυτό το όριο που ξεπεράστηκε, το είπαμε και τις προάλλες, ανάγκασε μέχρι και την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι, η οποία χώνει με αρνητικό τρόπο τα μούτρα της στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες και από ιδρύσεως του Ισραήλ. Ανάγκασε λοιπόν και την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας να αναγνωρίσει τη γενοκτονία στη Γάζα ως γενοκτονία, την εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη ως εθνοκάθαρση. Το ότι η Μητσοτάκης ΑΕ κινείται σε άλλη γραμμή των ανταλλαγμάτων δείχνει και το κακό, πολύ κακό υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένη. Και αυτό αφορά και τους υποστηρικτές της, έτσι, που χαίρονται, ας πούμε, γιατί λέει τα όπλα του Ισραήλ είναι και δικά μας όπλα. Κάτι βέβαια να πούμε τεχνικά μιλώντας, διπλωματικά, ακόμα και στρατιωτικά, κάτι εντελώς άχρηστο, γιατί η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχει η διαδικασία της αμυντικής συνδρομής, δεν έχει ανάγκη τα όπλα κανενός Ισραήλ. Οπότε είδατε συνδυαστικό μάθημα και δημιουργική γραφή και εξωτερική πολιτική και άμυνα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις συνεντεύξεις που παίρνει η Βίκη Φλέσσα. Λογικά θα θυμάστε την εκπομπή «Στα άκρα» της Βίκης Φλέσσα, που τη μνημονεύουμε πολύ εδώ στην εκπομπή, κυρίως σε συνδυασμό με τον καθηγητή Μπαμπινιώτη, και για τις εκπομπές που κάνανε για την ελληνική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα σε προσκυνώ, κάτι τέτοιο. Η Φλέσσα, by the way, που θα λέει και ο Μπαμπινιώτης, έχει σπουδάσει φιλολογία. Τώρα, κατά την προσωπική μου άποψη, όσοι έχουν σπουδάσει φιλολογία, καλό είναι να μην μπλέκουν με τη δημοσιογραφία. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για το τμήμα της διόρθωσης. Παλιότερα σε όλες τις εφημερίδες, στο τμήμα της διόρθωσης δουλεύανε σπουδαίοι φιλόλογοι. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον σπουδαίο Θανάση Γεωργιάδη, φιλόλογο και της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, λογοτέχνη, μεταφραστή, εκδότη και διορθωτή στην εφημερίδα Μακεδονία, ο οποίος καθόταν και διόρθωνε τα κείμενά μου, έχοντας καταλάβει ότι είμαι δυσλεξικός, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ. Η Φλέσσα όμως είναι φιλόλογος. Η εκπομπή «Στα άκρα» ήταν η μακροβιότερη στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Δηλαδή μετά την Αθλητική Κυριακή. Έτσι. Και μάλιστα η εκπομπή «Στα άκρα», η οποία ήταν παλιά ΕΡΤ, μετά ΝΕΤ, μετά ΒΟΥΤΟΥ, μετά ΝΕΡΙΤ, έτσι, συνεχίστηκε και με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ από τους Μαδούρους. Παρόλο που η Φλέσσα είχε την άποψη ότι η ΕΡΤ επί Μαδούρων είχε μετατραπεί σε πράβδα. Έτσι, το Μαδούρο. Οι εκπομπές που έκανε η Φλέσσα, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, έτσι, είχαν να κάνουν με συνεντεύξεις. Βέβαια, αν και ο τίτλος της εκπομπής ήταν «Στα άκρα», η συζήτηση ποτέ δεν πήγαινε στα άκρα. Ήταν πολύ πολιτισμένες συζητήσεις. Και μάλιστα με ανθρώπους οι οποίοι δεν ζούσαν στα άκρα, έτσι. Με ανθρώπους που είχαν κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή τους, ήταν συγκροτημένοι, μιλούσαν καλά ελληνικά, άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνανε επίδειξη, έτσι, σε αντίθεση με τη Φλέσσα, η οποία πάντα προσπαθούσε να κάνει κάτι σε επίδειξη. Τις προάλλες λοιπόν επανεμφανίστηκε η Βίκη Φλέσσα με καινούργια εκπομπή με τον τίτλο «Στον καθρέφτη της ιστορίας», η οποία προβάλλεται από την ΕΡΤ3. Νέα εκπομπή, πάλι συνεντεύξεις. Και είχε καλεσμένο τον Γιάννη του Στουρνάρα, τον κεντρικό μας τραπεζίτη. Τρίτη θητεία. Οπότε η ερώτηση, ας πούμε, η βασική που έκανε η Φλέσσα στον Στουρνάρα ήταν τύπου «Για πες μας, βρε Γιάννη, πότε είπες το δεσπότη Παναγιώτη?» Κάτι που ο Στουρνάρας το έχει απαντήσει 500.000 φορές. Τότε, δηλαδή το 15, διαπραγμάτευση, βρεθήκαμε στην άκρη του γκρεμού, θα πηγαίναμε στη Δραχμή, ο Τσίπρας κτλ. Το οποίο είναι ένα βασικό εργαλείο της Μητσοτάκης ΑΕ σε αυτό το καινούριο αφήγημα που λέει «Ελπίδα ή περιπέτεια». Ο Στουρνάρας περιγράφει τις περιπέτειες. Ο Στουρνάρας λοιπόν στην απάντησή του λέει τα γνωστά, έτσι, okay, ανησύχησε κτλ. Αλλά παθαίνει μια κρίση ειλικρίνειας. Και η Φλέσσα για πρώτη φορά από το 2003 που βγήκε για πρώτη φορά στην ΕΡΤ και έκανε εκπομπή, βγάζει μία είδηση. Ενώ έχει κάνει τόσα πολλά χρόνια εκπομπές, δεν έχει βγάλει ποτέ μία είδηση. Λοιπόν, τώρα βγάζει μία είδηση. Αυτό δηλαδή που ο Στουρνάρας παθαίνει κρίση ειλικρίνειας και λέει τελικά, ενώ λέγαμε, ας πούμε, τα capital control θα καταστρέφουν την Ελλάδα κτλ., τελικά δεν είχαν, ας πούμε, και κάποια σοβαρή αρνητική επίπτωση στην οικονομία, όσο λέει περίμεναν ορισμένοι άλλοι. Γιατί, Γιάννη, το ρωτάει η Βίκη Φλέσσα, και λέει ο Στουρνάρας, γιατί είχαν οργανωθεί, λέει, πάρα πολύ καλά από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Βέβαια, λέει και ο Στουρνάρας, και εμείς βοηθήσαμε η Τράπεζα της Ελλάδος. Okay. Προσέξτε, χρειάστηκαν τόσα πολλά χρόνια για να κάνει η Φλέσσα εκπομπή που θα βγάλει είδηση, αλλά χρειάστηκαν και 11 χρόνια για να μπορέσει ο Στουρνάρας να παραδεχτεί ότι τελικά τα capital controls του καλοκαιριού του 2015 είχαν ένα μικρό αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομία, το οποίο μάλιστα σταματάει περίπου στα τέλη του 2015. Δηλαδή τέλη του 2015 αρχίζουμε να έχουμε ρυθμό ανάπτυξης, οι οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται σε σχέση με το 2014, οι κοινωνικοί δείκτες αρχίζουν προς τα μέσα τέλη του 2015 ή θέλει κάποιο καιρό να βελτιώνονται όλοι με πάρα πολύ καλό ρυθμό, έτσι. Και χρειάστηκε ο Στουρνάρας 11 χρόνια για να το παραδεχτεί αυτό. Και επίσης να παραδεχτεί
ότι η κατάσταση τότε το καλοκαίρι του 2015 από την πλευρά της κυβέρνησης δεν ήταν κάποιο μπάχαλο. Ήταν οργανωμένοι Μαδούροι. Ξέραν τι κάνουν, ξέραν που πηγαίνανε. Τώρα, επειδή εκτιμώ ότι η Βίκη Φλέσσα θα συνεχίσει να κάνει εκπομπές στην ΕΡΤ μέχρι το τέλος, ας πούμε, του μάτιου του κόσμου, σκέφτηκα, ας πούμε, πραγματικά πόσα χρόνια θα χρειαστεί. Τώρα, γι' αυτό χρειάστηκαν 11 χρόνια, έτσι. 15-26. 11 χρόνια χρειάστηκε να καταλάβει ο Στουρνάρας, που είναι πολύ μεγάλος οικονομολόγος, ότι δεν είχαν αρνητική επίπτωση τα capital control στην ελληνική οικονομία. Έτσι. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να παραδεχτεί ο Στουρνάρας το πάρα πολύ αρνητικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία του bank run, της φυγής των κεφαλαίων που οργάνωσαν, ας πούμε, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας τόσο το 12 ανάμεσα στις δύο εκλογές Μαΐου και Ιουνίου, μέχρι δηλαδή να σχηματιστεί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, όσο και μετά το 14 και πριν από τις ευρωεκλογές του 14 και πολύ μετά τις ευρωεκλογές του 14, που έμπαινες μέσα σε τράπεζα έτσι και σου λέγανε πόσα λεφτά έχετε, ας πούμε, στην τράπεζα, λέγες ένα χιλιάρικο, σου έκανε φύγετε. Και όταν σας άλλος πόσα λεφτά έχετε, 500 χιλιάρικα, βγάλτε τα, έτσι. Αυτό συνέβαινε μετά τις ευρωεκλογές του 14 σε όλες τις τράπεζες. Λοιπόν, άρα αναρωτιέμαι πόσα χρόνια θα χρειαστούν ώστε ο Στουρνάρας να παραδεχτεί τη ζημιά που κάναν στην ελληνική οικονομία, το τόσο αρνητικό αποτύπωμα που έκανε στην ελληνική οικονομία, το bank run και του 12 και του 14. Υποθέτω όταν θα βγει στη σύνταξη. Έτσι και αυτό το παθαίνουν κάποιοι που βγαίνουν στη σύνταξη και μετά γίνονται πολύ αριστεροί, ας πούμε, και λένε αλήθειες. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Πού πας?
3: Κουζίνα.
1: Καφέ?
3: Έχει.
1: Φέρε.
3: Πάρε.
1: Σκέτο.
3: Νέτο.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
7: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
8: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
8: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
7: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
8: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
7: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
8: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
7: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
8: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
7: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
8: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
9: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και στους κακομύριδες και στους εμύριδες και στους νοικοκύριδες.
1: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
2: Τώρα, νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
1: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομοίρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομοίρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
2: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό
1: αυτό λέτε εσείς. Ότι έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομοίρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει εντελώς πια, έτσι. Χάνουν από παντού. Το καθεστώς είναι σε αποδρομή και φαίνεται. Και ο πανικός τους οδηγεί σε συμπεριφορές προκλητικές, αλλά και αυτοκαταστροφικές στην τελική. Με την έννοια ότι το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την αγανάκτηση του κόσμου.
3: Στα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
4: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
3: Καλά, δεν
4: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω.
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και πέρα όμως, το ζήτημα της ακρίβειας ξέρετε πολύ καλά, εφόσον το παρακολουθείτε, ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα.
0: Ο κύριος Τσιάρας βλέπει αυτοκίνητα που δεν έβλεπε τα τελευταία 20 χρόνια και ο Γιώργος Φλωρίδης λέει ότι τα έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη έχουν να γίνουν εδώ και πόσο νομίζετε, 2.500 χρόνια.
5: Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
0: Λοιπόν, το πιο προκλητικό γεγονός πάντως, κυρίες και κύριοι, άλλου βεληνικούς βεβαίως, που πληροφορηθήκαμε από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal, είναι αυτό που είπε η Αμερικανίδα πρέσβερα στην Ελλάδα στον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Εμείς, είπε, ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και σε εσάς. Επίδικο τα ενεργειακά, φυσικά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξη, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέλιος Κούλογλου, για την παγίδευση του κινητού του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus στην NCO Group. Σύμφωνα με τον έλεγχο του Citizen Lab, η συσκευή του μολύνθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και εκ νέου το Μάρτιο του 2023. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι οι παρακολουθήσεις συνεχίζονταν και μετά την υπόθεση με το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλούν οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Kimberly Guilfoyle για την προώθηση του αμερικανικού LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Kimberly Guilfoyle τον περασμένο Μάρτιο, λίγες εβδομάδες δηλαδή πριν από την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, φέρεται να απείλησε με έναν τρόπο τον Υπουργό Ενέργειας, στο Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Να απαντήσει άμεσα αν ισχύει ή όχι ότι ο κύριος Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει λόγο για προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας. Σχετικές ανακοινώσεις, ανάλογες ανακοινώσεις εκδόθηκαν επίσης από το ΠΑΣΟΚ, την Ελλάς και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν απειλήθηκε, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάποιοι κάνουν θόρυβο, κάποιοι είναι επικίνδυνοι και ψεύδονται, είτε για την εξωτερική πολιτική, είτε για την ακρίβεια και το δημοσιονομικό κόφτη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά, καθαρά, αριστερά, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, σημείωσε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου, στη χθεσινή συνέντευξή της στο Mega News. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τομέαρχης Διαφάνειας με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Ο Παύλος Κολάκης καταγγέλει την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, το οποίο θα λειτουργεί, όπως λέει, ως πλυντήριο για γυναικοκτόνους και VIP ασθενείς. Καταγγέλει επίσης δοτές διοικήσεις στους ψυχολόγους και χατήρια σε κλινικάρχες, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο έκτρωμα. Τα μαγαζάκια και οι μεθοδεύσεις σας θα αποκαλυφθούν μέχρι κεραίας, αναφέρει, και ζητεί την άμεση απόσυρση των σκανδαλωτών διατάξεων. Ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που βάζει στο επίκεντρο τον παραγωγό και όχι την εκ των υστέρων διαχείριση των συνεπειών της κρίσης, καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Πρόκειται για 7 άξονες για τον εθνικό παραγωγικό σχεδιασμό με συνέχεια για ισχυρό πρωτογενή τομέα, αξιοπρεπές αγροτικό εισόδημα και ζωντανή ύπαιθρο. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων για την έκρηξη στη Βιολάντα πριν από 8 μήνες στα Τρίκαλα, ζητεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του επειδή μίλησε στις αρχές. Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, τονίζει η Κουμουνδούρου. Τέταρτη μέρα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, οι έρευνες αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας στις σωληνώσεις του φυσικού αερίου, χωρίς να αποκλείονται και άλλα αίτια. Έλεγχε συστατικότητα στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ οι συγγενείς των εξαιθημάτων προχωρούν στην ταυτοποίησή τους. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριώροφη πολυκατοικία, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές. Την έρευνα είχε αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Στο συγκεκριμένο καφέ είχε σημειωθεί και άλλη επίθεση το 2023 με πυροβολισμούς, κατά την οποία ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του. Αναδιπλώνεται τώρα ο Χάρης Θεοχάρης μετά το σάλο που προκάλεσε η φράση του ότι έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε λανθασμένη τη συγκεκριμένη διατύπωση. Για την άνοδο της ακροδεξιάς και την κανονικοποίησή της στην Ευρώπη κάνει λόγο σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Μαριάνο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ήταν ρεπορτάζ στο γερμανικό τύπο για την ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας 1-0 επί γερμανικού εδάφους. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μετρό έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε σήμερα ότι δεν είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα. Και ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και τοπικές βροχές, προβλέπει για αύριο Τρίτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια ανεμή και θερμοκρασία από 25 έως 26 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στην Αττική με κάποιες βροχές από το μεσημέρι. Άνεμη 4 έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 23. 3 με 4 μποφόρ η άνεμη στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Ξεκινάμε με τον διευθυντή της εφημερίδας Βγή και διπλωματικό αναλυτή, τον Σπύρο του Σουρμελίδη, για αυτή την είδηση που πληροφορηθήκαμε από την Wall Street Journal, την αμερικανική εφημερίδα, η οποία δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα, είναι η εφημερίδα που λέμε εκπροσωπεί κατεστημένο κατά κάποιο τρόπο. Εάν ισχύει ακόμη βεβαίως. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λέγαμε, Κατερίνα, την προηγούμενη εβδομάδα ότι το διπλωματικό αποτύπωμα στη Νέα Υόρκη, το ελληνικό, της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν ισχνό. Έτσι.
0: Ναι.
6: Το λέγαμε πάρα πολύ ευγενικά. Λοιπόν, τελικά υπάρχει ένα αποτύπωμα και είναι ότι σε διάφορες συναντήσεις φαίνεται ότι εκεί πέρα κάποιοι άρχισαν να μιλάνε και το μόνο που φρόντισαν να κάνουν είναι να διαδίδουν μεταξύ τους τα όσα τους έχουν συμβεί.
0: Ναι.
6: Το ένα λοιπόν είναι αυτό που έβγαλε η Wall Street Journal, αυτό που ανέφερε και στην αρχή ως πρώτη είδηση στο δελτίο σου. Όλη αυτή η αποκάλυψη για το τι κάνει η κυρία Κιλφόιλ και τι έχει πει στον κύριο Παπασταύρου. Το οποίο, από ό,τι κατάλαβα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιορίζεται στο να πει ότι δεν υπήρχε πίεση, ναι, εκβιασμός ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, θα με
6: το οποίο βεβαίως είναι μια απαράδεκτη κατάσταση.
0: Ναι.
6: Διότι και είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις ποια είναι ακριβώς το επίπεδο διαπραγμάτευσης και συνδιαλλαγής της ελληνικής κυβέρνησης με την αμερικανική. Και είναι, υπάρχει παρέμβαση της αμερικανικής. Δηλαδή θα γυρίσουμε σε δεκαετίες που οι νεότεροι δεν θυμούνται τι έχει κάνει ο Πιουριφόη. Αλλά
0: έχουν ίδια κατάληξη. Κιλφόη, Πιουριφόη. Ναι,
6: ναι. Σε δεκαετίες. Και το δεύτερο είναι ότι ακούστηκε και αυτό, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης σε κάποια συζήτηση που είχε είπε ότι αν ξέραμε ποια θα είναι η κατάσταση στον πλανήτη, ίσως δεν θα είχαμε βάλει την υποψηφιότητα για να είμαστε αυτή την περίοδο ένα από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή είναι μια παράδοση ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση.
0: Βέβαια,
6: το λες αυτό.
0: Μα χαρακτήρισε τη χώρα μικρομεσαία. Είναι δυνατόν ο Υπουργός Εξωτερικών
6: που δεν μπορεί να διαχειριστεί και ποια κατάσταση και ποια χώρα είναι αυτή, σε ποια περιοχή του πλανήτη, με πόσες προκλήσεις γύρω-γύρω, με δύο τεράστιους πολέμους και με την Τουρκία να διαχειριστεί. Και λες ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση. Και τι ακριβώς κάνεις.
0: Βέβαια.
6: Δηλαδή δεν μπορείς να διαχειριστείς την ενέργεια. Περιμένουμε συνεχώς να μας πει, να σου πει η κυρία Φόντε Λάιεν τι να κάνεις και αν δεν το κάνεις. Δεν μπορείς να διαχειριστείς την κατάσταση εδώ στη περιοχή σου. Λες γιατί, αμάν, γιατί μου έτυχε αυτό να είμαι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και αναλαμβάνεις και την Προεδρία την Πέμπτη, πρώτη του μηνός Οκτωβρίου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τι ακριβώς μπορείς να διαχειριστείς. Και έτσι και την κυρία Κιλφόιλ να σου λέει ότι κοίτα να δεις, άμα δεν κάνεις και αυτά που θέλω, θα σε ανατρέψω.
0: Αυτή η συνάντηση.
6: Δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση ακριβώς της χώρας αυτή τη στιγμή και η διαχείριση της κυβέρνησης τι ακριβώς κάνει.
0: Να την πω, Σπύρο. Είναι η κατάσταση προτεκτοράτου. Εντάξει. Δηλαδή, τι άλλο χρειαζόμαστε για να δώσουμε αυτό τον ορισμό. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, σ' ακούω λίγο διστακτικό, αλλά αυτό είναι όμως το περίγραμμα, Σπύρο, κακά τα ψέματα.
6: Ραδιόφωνο.
0: Ναι.
6: Ναι, βεβαίως, είναι μια κατάσταση. Ναι, βέβαια. Είναι, δηλαδή, αυτό που δεν θέλουμε, διστάζουμε να το περιγράψουμε μόνοι μας, γιατί θα είμαστε υπερβολικοί, οι αριστεροί, πολλοί, δεν ξέρω εγώ τι κάνουν.
0: Κακομοιρίδες, μίζεροι.
6: Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά. Τα βγάζουν στη φόρα μόνοι τους κυβερνητικοί. Και τα λένε δεξιά και αριστερά, επειδή βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη και είναι διαφορετικό το περιβάλλον.
0: Η συνάντηση
6: και
0: αυτή
6: ομολογούν την αδυναμία τους να χειριστούν την κατάσταση ή και αυτά που τους λέει η Κιλφόιλ. Τι ακριβώς γίνεται.
0: Έτσι. Να πούμε ότι η συνάντηση αυτή έγινε τον περασμένο Μάρτιο, έτσι, και εκεί έγινε ένα τραπέζι. Σε αυτή τη συνάντηση είπε αυτά στον κύριο Παπαστάκη.
6: Τώρα μπορούμε να πούμε, Κατερίνα, το εξής.
0: Ναι.
6: Κυκλοφορούσαν και εδώ. Απλώς δεν υπήρχαν κάποια στοιχεία και κάποιος να πει κάτι, οπότε ήμασταν διστακτικοί. Κυκλοφορούσαν ότι η κυρία Κιλφόιλ δεν ήταν πάντα ευγενική με τον κύριο Παπασταύρου και όχι με τον κύριο Παπασταύρου μόνο.
0: Ναι.
6: Αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε ότι αυτά είναι φήμες και δεν θέλουμε και δεν μπορούμε και δεν πρέπει, διότι εντάξει είμαστε δημοσιογράφοι αλλά δεν μπορείς να κινείσαι και με τις φήμες.
0: Ναι.
6: Και έρχεται σωστά τώρα η Wall Street Journal και μία τουλάχιστον από τις φήμες για τη συμπεριφορά της απέναντι σε έναν υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης λέει, βγαίνει αυτό που βγαίνει.
0: Και δεν είναι και καμία αριστερή. Βεβαίως. Και δεν είναι και καμιά αριστερή εφημερίδα η αριστερή ζούσα. Η Wall Street Journal. κάθε άλλο κιόλα, Σπύρο.
6: Ναι, αλλά ακριβώς δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Εκτός αν είναι και αυτή για τον Τραμπ κομμουνιστές.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κομμουνιστές συμμορίτες.
6: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τα πράγματα είναι σοβαρά.
6: Χρειάζεται... Πολύ καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και σηκώνει το θέμα και τις εξηγήσεις.
0: Ναι, ναι.
6: Και όλα τα θέματα δεν είναι καθόλου λεπτομέρειες και δεν είναι καθόλου παρασυνιακά κοτομπολιά. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα, βεβαίως.
0: Βέβαια, βέβαια. Και είναι διτό, είπαμε. Το ένα είναι αυτό με την Κίμπερλι στον Σταύρο Παπασταύρου και το άλλο είναι η στάση Γερα Πετρίτη που χαρακτήρισε τη χώρα μας, γιατί η χώρα του δεν είναι μικρομεσαία.
6: Ναι.
0: Και άρα δεν πάει στο Συμβούλιο.
6: Είναι ο ίδιος υπουργός,
0: ναι.
6: Είναι ο ίδιος υπουργός που λέει είμαστε με τους ισχυρούς και συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις.
0: Ναι, ναι.
6: Πώς τις συνδιαμορφώνεις τις εξελίξεις?
0: Απαξιώνοντας την ίδια τη χώρα.
6: Ακριβώς, που... ακριβώς, ακριβώς.
0: Την οποία εκπροσωπείς. Ευχαριστώ, Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Και γιατί είπες τα πράγματα με το όνομά τους και γιατί μας έδωσες την πληροφόρηση που δεν την βλέπουμε, δεν είδαμε το θέμα να σηκώνεται ιδιαίτερος. Μπορούμε να αντιληφθούμε τους λόγους. Ο Σπύρος Ουρμελίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, τον ακούτε και τα πρωινά εδώ στο Κόκκινο, διπλωματικός αναλυτής. Πάμε στο Γιώργο Φλωράτο πριν δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, για να δώσουμε κάποιες έτσι επιπλέον διευκρινήσεις, διότι το επίδικο αυτού είναι τα ενεργειακά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και θα έλεγα εδώ μικρομεσαία χώρα, μικρομεσαία κυβέρνηση τουλάχιστον.
0: Ναι.
7: Αλλά ας πούμε για την ιστορία του κάθε του διαδρόμου που είναι στο επίκεντρο των ελληνοαμερικανικών ενεργειακών σχέσεων πολύ έντονα αυτή την περίοδο. Και είναι και ένα σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει και κάποιο είδους αντιπαράθεση και θα σας πω γιατί μετά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο κάθε διάδρομος, ένα δίκτυο αγωγών προς την Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, αντανακλά κάθε ανάλογο εγχείρημα που εμπνεύστηκε από σκοπιμότητες και συμφέροντα παρά από μια πολιτική υπέρ των λαών της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα κριτήρια, Κατερίνα, για τις αποφάσεις είναι πρωτίστως ιδιωτικο-οικονομικά, με αποτέλεσμα να είναι αδιάφορο το κατά πόσο υπηρετούνται το δημόσιο συμφέρον και κοινωνικές ανάγκες.
0: Ναι.
7: Με απλά λόγια, ο ενεργειακός κόμβος μπορεί να προσφέρει επάρκεια φυσικού αερίου και μια γεωπολιτική υποστήριξη, αλλά όπως βλέπουν όλοι οι καταναλωτές, μην περιμένουμε φθηνότερο αέριο. Οι τιμές πλέον καθορίζονται στο χρηματιστήριο με άλλα κριτήρια. Να πούμε λίγα λόγια για το έργο.
0: Ναι.
7: Ο κάθετος διάδρομος αφορά το δίκτυο των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας. Ξεκινάει λοιπόν από εδώ και μπορεί να πάει μέχρι την Ουκρανία το αέριο. Και σχεδιάζεται η σύνδεση με τα συστήματα μεταφοράς Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας. Έτσι, μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβιθούσας και την πλωτή μονάδα αποθήκευσης στην Αλεξανδρούπολη και αεροποίησης, υποδομές κλειδιά για την απρόσκοπτη έλευση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, μπορεί το αμερικάνικο αέριο να φτάσει μέχρι και την Ουκρανία και πολλές ενδιάμεσες χώρες. Και μέχρι σήμερα εξελίξεις, Κατερίνα, δείχνουν ότι ο διαμετακομιστικός ρόλος της Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την προώθηση του αμερικανικού LNG. Καθιστά τη χώρα μας πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο και έχει συναφεί και η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Να πούμε εδώ ότι η σημασία αυτής της διασύνδεσης είναι τεράστια και στη βάση του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για ολοκληρωτική πάυση προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Αρχικά με πάυση των εισαγών LNG μέχρι το τέλος του 2026,
0: ναι.
7: Γιατί ακόμα παίρνουμε αέριο από τη Ρωσία. Και από το φθινόπωρο του 2027 με διακοπή της λειτουργίας των αγωγών που συνδέουν τη Ρωσία με τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Άρα τώρα, είμαστε σε μια φάση αιχμής για τα συμφέροντα.
7: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε ό,τι βλέπουμε και μαθαίνουμε ό,τι μαθαίνουμε.
7: Υπάρχουν όμως και προβλήματα και που εκεί δημιουργείται και η αντιπαράθεση. Χρειάζονται για τον κάθε διαδρομό έργα νέων διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών, αναβάθμιση φυστάμενων δικτύων και υποδομών συμπίεσης. Αυτό αφορά και την Ελλάδα. Άρα χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά. Και αυτή την περίοδο, Κατερίνα, διεξάγεται μια σοβαρή συζήτηση για το αν θα είναι βιώσιμος αυτός ο αγωγός.
0: Οι
7: ΗΠΑ επιθυμούν διακαώς τον κάθε διάδρομο,
0: ναι.
7: Το αέριο της όμως είναι ακριβό. Και μια σειρά από χώρες Ευρώπης είναι πιθανό να το απορρίψουν. Και έχουν συμβεί και ζητήματα τέτοια με τις παραγγελίες. πριν λίγο καιρό. Τώρα πάμε και κατασκευαστικά κόστη πολύ ψηλά.
0: Ναι.
7: Και υπάρχει και μία πιθανότητα υλοποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μιας πολιτικής απεξάρτησης από το αέριο που θα μειώσει τις ανάγκες. Ναι. Θεωρητικά μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
7: Γι' αυτό και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υποστηρίξει τον κάθετο διάδρομο, από 1η Οκτωβρίου αποφάσισε να μειώσει τις χρεώσεις διαμετακόμισης προκειμένου το αμερικανικό ουσιαστικά φυσικό αέριο να γίνει πιο ανταγωνιστικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το, αυτό είναι το περίγραμμα, το πολύ ουσιαστικό περίγραμμα, όπως μας μετέφερε ο Γιώργος Φλωράτος, για να καταλάβουμε γιατί αυτή η παρέμβαση, η προκλητική παρέμβαση και απειλή της Αμερικανίδας πρέσβυρας προς την Ελλάδα μέσω του κυρίου Παπασταύρου. Σε ευχαριστώ, Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτές είναι και οι αιτίες, έτσι, με βάση αυτά που μας περιέγραψε τεκμηριωμένο ο Γιώργος Λωράτος. Λοιπόν, πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο. Έχουμε αντένας αντιδράσεις από όλη την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έχουμε έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από χθες κιόλας έχει εκδοθεί αυτή η ανακοίνωση που, με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει προφανώς εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Κάνει λόγο για μια... δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά σας ακούμε, βεβαίως.
8: Okay. Λέει ότι είναι εξαιρετικά σοβαρές λοιπόν οι συγκεκριμένες καταγγελίες, οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις που κάνει η εφημερίδα η Αμερικανική Wall Street Journal. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αναφέρει προσωπικά οφείλουν άμεσα να διαψεύσουν αν ισχύει ή όχι το ότι ο κύριος Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας. Και συμπληρώνει η Κουμουντούρου ότι επιπλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πρέπει να εξηγήσει υπό τον φως των εξελίξεων αυτών την επιμονή της στον κάθετο διάδρομο και την περαιτέρω εξάρτησή της της χώρας από το αμερικανικό LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο δηλαδή, στο οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει πέρα από την Gulf Oil μεγάλες εταιρείες και λομπίστες. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία προφανώς ζητώνται εξηγήσεις. Ανακοινώσεις έχουν υπάρξει από πολλά κόμματα και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι φυσικά με την ίδια ερώτηση, γιατί σιωπάει η κυβέρνηση και ζητούν να τοποθετηθεί και επί της βασιμότητας του δημοσιεύματος.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη αυτή. Θα δούμε πώς απαντάει η κυβέρνηση. Θα μας τα πει ο Κώστας Σοβόπουλος. Αντώνη, μπορεί και να τα ξαναπούμε μαζί για να μην αλλάξουμε τη ροή του θέματος, εννοώ. Έτσι, διότι έχουμε και μια κίνηση από το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το στεγαστικό. Οπότε θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, αλλά θέλω να μείνουμε στο θέμα και να δούμε ποιες είναι καταρχάς. Κώστα Σοβόπουλε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Περαστικά και όλα, σαν και σ' ακούω ακόμη ταλαιπωρημένο. Λοιπόν, η κυβέρνηση τι θα έλεγε βεβαίως, ότι απειλήθηκε, έτσι δεν είναι?
9: Αναμενόμενη.
0: Ναι, αναμενόμενη.
9: Ήταν η προσπάθεια διάψευσης του κυρίου Μαρινάκη. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια διάψευσης είναι ετεροχρονισμένη. Έγινε πολλές ώρες μετά από αυτή την αποκάλυψη του δημοσιεύματος της Wall Street Journal που αποκαλύπτει, που αυτό το δημοσίευμα στην ουσία αποκαλύπτει χονδροειδείς επεμβάσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας της Κίμπερλι Κιλφόιλ. Τι μας είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως αναμενόταν, πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν άνεκτο. Και όπως σημείωσε, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Αναμενόμενη αυτή η αντίδραση.
0: Δηλαδή διαψεύδει το δημοσίευμα με έναν τρόπο, Κώστα. Αυτό κάνει.
9: Ορίστε.
0: Δηλαδή με έναν τρόπο διαψεύδει το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
9: Γιατί
0: το δημοσίευμα το λέει σε εισαγωγικά το τι είπε η Κίμπερλι στον κύριο Παπασταύρου.
9: Παίρνει αποστάσεις, μάλλον προσπαθεί να πάρει αποστάσεις.
0: Αμηχανία μου βγάζει αυτό όπως το ακούω.
9: Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το βλέπει όπως θεωρεί. Μεταφέρουμε αυτούς στις δηλώσεις. Εγώ θα σταθώ περισσότερο στην καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης. Γιατί χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ υπήρχαν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ενώ υπήρχαν εκτενή δημοσιεύματα από το σύνολο των ιστοσελίδων αλλά και ένα μέρος των τηλεοπτικών δελτίων, δεν είχαμε καμία διαρροή, καμία αντίδραση της κυβέρνησης. Και όπως έχουμε συνηθίσει εμείς οι κυβερνητικοί συντάκτες, όταν η κυβέρνηση νιώθει ένα πιο οικείο περιβάλλον ή νιώθει πιο άνετα επικοινωνιακά ή πολιτικά, είναι λαλίστατη. Εδώ όμως δεν υπήρχε κάτι σχετικό. Τώρα, Κατερίνα, είναι Δευτέρα σήμερα. Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει επιστρέψει στο Μαξίμου και τι καλείται να κάνει? Καλείται να σβήσει φωτιές. Γιατί όσο έλειπε στις Ηνωμένες Πολιτείες, άναβαν συνεχώς εστίες έντασης. Είχαμε το κατηγορό της Δόρας Μπακογιάννη κατά των καβαλημένων καλαμιών που υπάρχουν κατά την κρίση της στην κυβέρνηση. Είχαμε το άδειασμα του Μαργαρίτη Σκηνά προς τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είχαμε και άλλα ζητήματα. Είχαμε δηλώσεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, προκάλεσαν εσωκομματικές εντάσεις. Είχαμε τη δήλωση εκείνου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που...
0: Δεν τον ήξερε κανένας και τον μάθαμε όταν είπε ότι...
9: Είδες που πολλές φορές και αρνητική διαφήμιση.
0: Έτσι. Πήρε τα 5 λεπτά δημοσιότητας που δεν τα είχε.
9: Ακριβώς είναι η δήλωση που προκάλεσε χλεβαστικά σχόλια του κυρίου Κουλκουδίνα, λέμε και το όνομά του, που βλέπει ως δείκτη που αποτυπώνει την ανάπτυξη και ότι η οικονομία πάει καλά την κίνηση της λεωφόρου Συγκρού. Αν μη τι άλλο, εσωτερικό μέτωπο έχουν ανοίξει και οι επιθέσεις του Άδωνη Γεωργιάδη προς δημοσιογράφους. Οι φράσεις «μήπως έχετε πάρει μπάφο» ή «είστε τσαρλατάνοι» μπορεί να πυροδότησαν τη δυσανεξία γαλάζιων βουλευτών, αλλά εκείνο που προκαλεί στην κυβέρνηση ακόμη πιο δηλητηριώδη σχόλια είναι το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης καλύπτει τον Υπουργό Υγείας. Και τι λένε πολλοί? Λένε, το έχουμε πει και μεταξύ μας, το έχουμε πει και εμείς στον αέρα, ότι Παύλος Μαρινάκης και Άδωνης Γεωργιάδης έχουν συμμαχήσει στο βόρειο τομέα της Αττικής, που είναι και οι δύο υποψήφοι. Μάλιστα. Και όπως βλέπουμε καλύπτει ένας τον άλλον και στα δύσκολα.
0: Και βέβαια σκαπάει και σε όλα αυτά, ήρθε ο Θεοχάρης, ο Τσιάρας, ο Φλωρίδης, τα παίξαμε στην αρχή, μην τα επαναλάβουμε.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ατελείωτη η λίστα.
0: Είναι ατελείωτη, αλλά είναι από ένα σημείο και μετά, το έλεγα και στην αρχή και πες μου τη γνώμη σου αν συμφωνείς, ότι γίνεται αυτοκαταστροφικό, δηλαδή είναι που είναι η οργή του κόσμου στο Zenith. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις και με την ακρίβεια και τα καύσιμα. Ο κόσμος πραγματικά έχει χάσει το μυαλό του. Έρχονται και πυροδοτούν αυτή την αγανάκτηση. Ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι και δείγμα πανικού ίσως.
9: Είναι δείγμα πανικού, είναι αυτοκαταστροφικό. Αυτό απασχολεί μόνο εκείνους, αν μη τι άλλο. Οφείλει να απασχολήσει τον Πρωθυπουργό, όμως είναι πολύ χρήσιμο για τον μέσο ψηφοφόρο. Γιατί βλέπει αυτό το πολιτικό προσωπικό πώς εκφράζεται, τι προσεγγίσεις έχει, πώς προσεγγίζει τα κοινωνικά προβλήματα και βλέπει και σε πολύ μεγάλο βαθμό την έλλειψη ενσυναίσθησης ενός πολύ μεγάλου κομματιού του στελεχειακού δυναμικού της κυβερνητικής παράταξης. Αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη ή του κυρίου εκείνου που στάθηκε και εγκομίασε την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού.
0: Και του κυρίου Τσιάρα που είπε ότι βλέπει αυτοκίνητα στον δρόμο που ταξιδεύει τα Σαββατοκύριακα που έχει να δει 20 χρόνια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Κώστα μου. Θα σε ακούσουμε στις 6 σήμερα ή σε
9: Βέβαια, κανονικά.
0: Κανονικά. Ωραία λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Στο κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 32. Στη Βουλή θα πάμε τώρα και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια και πολύ δυνατή συνέχεια και με νέα στοιχεία. Τάσο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Κατρίνα.
0: Σε αυτό που έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΣ Διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης, που σε ό,τι αφορά τη διαφθορά πια σε όλα τα πεδία.
1: Σωστά, και ενώ επειδή μπαίνουμε ουσιαστικά άτυπα σε μια προεκλογική περίοδο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει διάφορα παράθυρα και να εξυπηρετήσει συμφέροντα με φωτογραφικά νομοσχέδια. Τώρα έχουμε ένα του κυρίου Γεωργιάδη. Δεν εκπλήσεται κανείς που αυτό το σχέδιο νόμου μάλλον θυμίζει πλυντήριο και εξυπηρέτηση συμφερόντων. Και γι' αυτό και εξέδωσε μια εμπεριστατωμένη και αναλυτική ανακοίνωση ο Παύλος Πολάκης σήμερα. Mm-hmm. Ακόμα το νομοσχέδιο, να πούμε, Κατερίνα, είναι στη δημόσια διαβούλευση. Μπήκε νύχτα σε αυτή την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
0: Τι
1: δεν έχει έρθει ακόμα δηλαδή στη Βουλή.
0: Τι πρωτότυπο να μπει νύχτα.
1: Δεν είναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Έχει γίνει συνήθιο. Και έχει 4 πολύ ακαθόδη σημεία.
0: Ναι.
1: Πρώτον, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, σε 3 άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπεται η ίδρυση του λεγόμενου Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής με αρμοδιότητα να καταρτίζει τα κριτήρια για ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες στα δικαστήρια, mm-hmm. καθώς και να ελέγχει τα μέτρα θεραπείας των ακαταλόγιστων δραστών. Και ο Παύλος Πολάκης ξεκάθαρα λέει ότι μέσω αυτών των άρθρων ο Άδωνης Γεωργιάδης προσπαθεί να στελεχώσει αυτό το παρατηρητήριο με κάποιους σε εισαγωγικά ειδικούς που είναι της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης,
0: ναι.
1: και κάποιοι από αυτούς βαρύνονται, ακούστε το αυτό, με την ανατριχιαστική υπόθεση της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου τότε αυτά τα πρόσωπα που τώρα προαλήφονται για αυτό το παρατηρητήριο,
0: ναι.
1: γνωμοδότησαν ότι ο δράστης της γυναικοκτονίας έχει μειωμένο καταλογισμό και
0: μάλιστα.
1: ακόμα και σήμερα βρίσκεται στο ψυχιατρίο και όχι στη φυλακή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Άρα, λέει ο Παύλος Πολάκης, προσπαθεί μέσω του νομοσχεδίου ο Υπουργός Υγείας να στήσει μια κλειστή κάστα ημετέρων mm. που θα αποφασίζουν ποιος θα είναι στη φυλακή και ποιος θα παίρνει, ας πούμε, το καταλόγιστο για να βρίσκεται στο ψυχιατρίο.
0: Ναι.
1: Επίσης, προσπαθεί να αλώσει, κατά τον ίδιο τρόπο που το έκανε και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το χώρο των ψυχολόγων, καθώς ιδρύει, θυμήθηκε τώρα μετά από 7 χρόνια ο κύριος Γεωργιάδης, να ιδρύσει ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Κατερίνα, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων με προσωρινή διοίκηση. Ουσιαστικά να βάλει
0: διορισμένη από τον ίδιο, να υποθέσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Βεβαίως,
1: να βάλει κομματικούς εγκάθετους που θα κρίνουν τα μητρώα, τις εγγραφές και ποιος θα έχει το δικαίωμα εργασίας ως ψυχολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια αυτό που περιμέναμε προφανώς με κλειστά μάτια είναι ότι σε ένα νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη δεν θα μπορούσε να λείπει και ένα δωράκι στους ιδιώτες κλινικάρχες που είναι οι αγαπημένοι της κυβέρνησης από την πανδημία μέχρι και σήμερα. Εν προκειμένου, Κατερίνα, μέσω των άρθρων 65 και 66 μειώνει και χαλαρώνει τις απαιτήσεις για βιοπαθολογικά εργαστήρια στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές και επίσης μειώνεται ο υποχρεωτικός αριθμός εφημερευόντων ιατρών και ειδικού προσωπικού στις ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή, κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών μόνο και μόνο για να μειώσει το λειτουργικό κόστος των κλινικαρχών.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ κάνει αυτά για τους ιδιώτες, Κατερίνα, το τελευταίο και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι μετά τις χαριστικές ρυθμίσεις τους ιδιώτες δεν προβλέπει ενίσχυση του δημόσιου συστήματος. Αντίθετα, αντί να προβλέπει ο κύριος Γεωργιάδης προσλήψεις ενώ χρειάζονται 15.000 νοσηλευτές παραπάνω, θεσμοθετεί τον εφημερεύοντα νοσηλευτή on call, που σημαίνει ξεζούμισμα για το υπάρχουν προσωπικό με εξοντοτικά ωράρια και στο βάθος burnout για ακόμα περισσότερους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, ενώ επειδή ομολογεί ουσιαστικά ότι έχει καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρατείνει την παραμονή των γιατρών του ΕΣΥ μέχρι τα 70 χρόνια με το άρθρο 55 αυτού του σχεδίου νόμου που θα έρθει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Και αυτό προφανώς ουσιαστικά λέει στους παρακαλεί ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι στη σύνταξη να μείνουν, μπας και μπαλώσουν κάποιες τρύπες στο ΕΣΥ.
0: Για να μην κάνουν προσλήψεις.
1: Ακριβώς. Ενώ υπάρχουν και άλλα 4 άρθρα, συγγνώμη, άλλα 7 άρθρα, που σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη έχουν σκοτεινές διατάξεις για προσωρινές τιμές φαρμάκων και ρυθμίσεις στο Ταμείο Καινοτομίας, ανοίγοντας και κερκόπορτες για πάρτι με τη φαρμακευτική δαπάνη. Θα τα δούμε όλα προσεχώς όταν επιτέλους έρθει και στις επιτροπές της Βουλής το σχέδιο αυτό. Του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Είναι τεράστιο θέμα, είναι τεράστια μπίζνα όπως φαίνεται. Σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Παρά τις αντιδράσεις, παρά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη και τα παρακυκλώματα, οι κινήσεις, οι πρωτοβουλίες και οι επιχειρήσεις για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα συνεχίζονται χωρίς προσχήματα, όπως μας είπε και ο Τάσος. Σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα σε μια εκτακτή εξέλιξη. Νίκος Μορφωνιός, αφορά στα Τέμπη. Έλα, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Καθερίνα. Ναι, έχουμε μια έκτακτη εξέλιξη την οποία μεταδίδουμε. Έχουν ασκηθεί διώξεις κατά συνηγόρων και οικογενειών θυμάτων των Τεμπών για τα γεγονότα που είχαν λάβει χώρα, εάν θυμάστε, το Μάρτιο τον περασμένο στα δικαστήρια της Λάρισας, στη δίκη για τα χαμένα βίντεο.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας πρωτοδικών Καρδίτσας έχει διατάξει κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση και για κακουργήματα. Και καλούνται συνήγοροι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, και οικογένειες θυμάτων να καταθέσουν ανομωτή για πράξεις σοβαρές, κακουργήματα, παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για διατάραξη, διακοπή της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, ακόμα και για απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος. Να θυμίσουμε ότι η εξέλιξη αυτή είχε έρθει κατόπιν εγκλήσεως που είχαν κάνει οι δύο δικαστικές λειτουργοί, που ήταν την ημέρα εκείνη στις 19-20 Μαρτίου του 2026 και είχαν δώσει αρχικά την άδεια για τα βίντεο των δύο πραγματογνωμόνων, την ανακάλεσαν την ίδια μέρα.
0: Την ώρα που άρχισαν να τα φορτώνει, για να θυμίσω στους ακροατές, οι συνήγοροι και οι συγγενείς, την ώρα που άρχισαν να φορτώνουν το υλικό στον υπολογιστή, μπήκαν μέσα και τους τα πήραν από τα χέρια.
2: Ακριβώς. Ενώ είχε δοθεί αρχικά η άδεια για να δοθούν τα βίντεο των δύο πραγματογνωμόνων από την εμπορική ενοχιστοιχεία και τα βίντεο που είχαν οι ίδιοι, που είχαν οι ίδιοι στο σπίτι τους σε σχέση με το βιντεοληπτικό υλικό, σε σχέση με το δυστύχημα των Τεμπών, το ανακάλεσαν και την ημέρα εκείνη στο Μέγαρο της Λάρισας είχαν πάει συγγενείς και συνήγοροι, οι οποίοι εκείνη την ώρα παίρναν το υλικό. Εκεί υπήρξε και ένα βίντεο από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν θυμάστε, το είχε ανεβάσει και στο TikTok. Και τα λοιπά. Μετά από αυτά τα γεγονότα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ενώ για κακούργημα δεν διώκονται, για παράδειγμα, τα στελέχη της Hellenic Train για το δυστύχημα στα Τέμπη, άνθρωποι κατηγορούμενοι είναι για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημέλημα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με κακούργημα. Ποιοι? Οι συγγενείς, να θυμίσουμε, και οι συνήγοροι. Ναι. Να θυμίσουμε ότι εκείνη την ημέρα στο γραφείο ήταν η κυρία Καριστιανού, ήταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν ο Πάνος Ρούτσι και η Μιρέλα Ρούτσι. Κατά συνέπεια, κατά πάσα πιθανότητα, ξαναλέω σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρίσκονται και αυτοί αυτή τη στιγμή στο κλητήριο το να καταθέσουν ανομωτή και να δώσουν εξηγήσεις για εκείνη την ημέρα. Είναι πρωτοφανής η δίωξη, σίγουρα είναι τρομοκρατική
0: διώκει
2: και προς τους συνήγορους.
0: Διώκουν τα θύματα αντί να διώξουν τους θύτες. Με κακούργημα, έτσι. Ναι, αυτό.
2: Με κακούργημα, ναι, είναι παραβίαση απορρίτου των επικοινωνίων προσωπικού χαρακτήρα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και τη διατάραξη και τα λοιπά. Είναι με κακούργημα αυτή τη στιγμή, μεταδίδουμε την είδηση, θα έχουμε αναλυτικότερο ρεπορτάζ.
0: Σε λίγο στο AVGR φαντάζομαι θα το δούμε αναλυτικότερα και σε ευχαριστώ πολύ. Νίκο, Νίκος Μορφωνιός, έτσι ξαναλέμε, αντί να ασκηθούν κακουργήματα, διώξεις σε βαθμό κακουργήματος στους θύτες των Τεμπών, ασκούνται στους συγγενείς, όπως μας είπε ο Νίκος Μορφωνιός. Και οι λόγοι είναι, εντάξει, εύκολα αντιληπτοί, αλλά ακούστε, σας παρακαλώ, τον Ηλία Παπαγγελή να τοποθετείτε καταγγέλλοντας.
3: Έχουμε κάνει αιτήματα να ανοίξουν τα τηλέφωνά τους όλων των εμπλεκόμενων, ακόμα και του Πρωθυπουργού. Από τον πρώτο μήνα. Και μας λένε ότι πρέπει να είναι κακούργημα για να ανοίξουν, πρέπει να υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Και εγώ ίδιος το έχω προτείνει σε ανώτατους δικαστικούς μέσα σε αυτή την πορεία. Και μας λένε δεν γίνεται. Και άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη προχθές να λέει ότι θα δώσει εντολή στις ανακρατικές αρχές να ανοίξει το τηλέφωνο του διοικητή του νοσοκομείου, του
4: Ελπής
3: και των γιατρών. Για να μην λέει ο κόσμος ότι άλλαξε η ώρα θανάτου του

0: θα είχε γίνει και πολύ ευκολότερο το έργο τους. Είμαστε σε μία απόγνωση, γιατί η προσπάθεια από την κυβέρνηση και όλους όσους ευθύνονται να κρύψουν αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ, και δεν ξέρω αν έχει σχέση μόνο με τις πτυτικές ουσίες, με την πυρόσφαιρα, με την έκρηξη, με τις λάθρο μεταφορές, που διάβαζα ότι και το 2008 που συγκρούστηκαν δύο βαγόνια στον Πράλο μετέφεραν 120 τόνους τοξικές χημικές ουσίες χωρίς ειδική κατάσταση μεταφοράς, απλώς μέσα σε δεξαμενές. Το πιο πιθανό να έγινε το ίδιο και τώρα. Κάποιος πίσω από αυτό το φορτίο βρίσκεται που δεν θέλουν να το μάθουμε. Θα το μάθουμε όμως. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις εργασίες που ξεκίνησαν 5 ώρες μετά, με τη δικαιολογία να πατήσουν τα πέδιλα των γερανών, ενώ δεν είναι έτσι. Αν δείτε τις φωτογραφίες, στο σημείο που χύθηκαν τα πολλά υγρά, έχουν σκάψει ένα κρατήρα. Ο κρατήρας λοιπόν δεν συνηγορεί υπέρ του να πατήσουν οι γερανοί με τα πέδιλα. Συνηγορεί να πάρουν από εκεί αυτά που δεν έπρεπε, να τα δει το φως του ήλιου την επόμενη μέρα.
1: Ο Ηλίας Παπαγγελίος, πατέρας της Αναστασίας, που χάθηκε στα Τέμπης, μιλώντας στο Κόντρα και τη Λουκία Γκάτσου. Δεν ανοίγουν τα απόρριτα όπως έχουν αιτηθεί οι συγγενείς, και αντ' αυτού δεν γίνεται άρση απορρίτου, για την ακρίβεια, και αντ' αυτού έχουμε την εξέλιξη που μας είπε νωρίτερα εκτάκτως, βγήκε σήμερα είδηση ότι έχουν ασκηθεί διώξεις κατά συνηγόρων και συγγενών. Και έτσι όπως τα χειρίζονται όλα, σε λίγο θα ασκήσουν διώξεις και στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην Πλάκα κάτω από τα ερείπια, σε αυτή τη δερατώδη έκρηξη που είχαμε. Και οι έρευνες συνεχίζονται, ψάχνουν να βρουν ποια είναι η αιτία. Όλα δείχνουν διαρροή φυσικού αερίου, αλλά επίσημο παόρισμα τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια δικαστική, μια ποινική διαδικασία, θα την έλεγα. Κύριε Αμπατζίδη, καλό μεσημέρι στον δικηγόρο, τον Γιάννη Αμπατζίδη. Σωστά το λέω?
2: Γεια σας. Επώνυμο μου, ναι, είναι Απατσίδη, δηλαδή
1: εγώ,
2: σαν το απάτσι που λέμε.
1: Τι είπα εγώ, κύριε?
2: Ελπίζω να μην με ρίξουν, να μην με καταρρύψουν.
1: Τι είπα, το είπα αλλιώς.
2: Όχι, εσείς ρωτήσατε και σας απάντησα, γιατί έχω κουραστεί τώρα. Είμαι από τις 9 η ώρα στη δίκη του πρώην προστατευόμενου μάρτυρα της Νοβάρτης, όπου επί όρκος είχε γίνει η άρση της προστασίας του.
1: Ναι.
2: Και τώρα θα πρέπει να αποφανθούν για κάποιους χειρισμούς του.
1: Ναι.
2: Σας δώσω συγγνώμη εάν καθυστέρησα.
1: Όχι, αλίμονο. Δεν καθυστερήσατε σε κάτι. Κυρία Πατσίδη, εσείς έχετε κινήσει από την πρώτη στιγμή ως πληρεξούσιος δικηγόρος της κυρίας Έλενας Τζούλη μια διαδικασία, ναι, μετά την Πλάκα, την οποία συνδέεται νομικά, ποινικά, δεν ξέρω εσείς θα μου το πείτε, ναι, πώς είναι η ορθή διατύπωση, με την έκρηξη που είχαμε πριν από λίγα χρόνια στη Λεωφόρο Συγκρού, όπου εκεί επίσης είχε καταστρεφεί ένα κτίριο. Τι βλέπετε εδώ και το κάνετε?
2: Δύο κτίρια και πολλά γειτονικά καταστήματα,
1: ναι,
2: οικίες.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν τα συνέδεσα εγώ. Τα συνδέει δυστυχώς, κυρία Κρυβοπούλου, η κοινή λογική και η κοινή διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Το ιστορικό κέντρο των Αθηνών έχει πεπαλαιωμένο δίκτυο, καθομολογία των εμπλεκομένων εταιριών, το οποίο έπρεπε να είχε αλλάξει προπολού. Είχε σχηματιστεί δικογραφία το 2022 για τη συγκεκριμένη έκρηξη, όπου εκεί ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Ανθρώπινες ζωές εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για κακουργηματική έκρηξη, για έκθεση σε κίνδυνο ζωής. Η δικογραφία εκκρεμεί εδώ και αρκετό καιρό στην αρμόδια ανακρίτρια, στον αρμόδιο ανακριτή. Και παράλληλα, φυσικά, υπήρχε δικογραφία και σε βάρος των Ιταλών της σημερινής Ιταλικής διοίκησης, για το ότι από το 2022 που αγόρασαν αυτό το δίκτυο δεν έτρεξαν την υπόθεση ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να αρθεί ο κίνδυνος, δηλαδή να αλλάξει το δίκτυο. Είδαμε όλοι την ημέρα δηλαδή που κατατίθεται το υπόμνημα για

0: ότι αυτή η υπόθεση που σας λέω, ναι, όλο σημαδιακά πληροφορείται η κυρία Τζούλη και εγώ ότι έγινε αυτή η έκρηξη όπου είχαμε θύματα και Αμερικανούς επικόους. Και το τονίζω φυσικά, διότι ξέρετε κάτι, όταν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πρέπει βάσει ιδιωτήτων να κινούνται οι αρχές και βάσει εθνικοτήτων. Mm. Αλλά δεν μπορεί από το 2022 οι εποπτικές αρχές να μην έχουν κάνει τίποτα. Η αρμόδια εισαγγελία να κινείται εν μέρη. Προς τιμήν βέβαια στην εισαγγελία την κυρία Τσόγκα, mm-hmm, με την οποία είχαμε σήμερα ακρόαση, mm-hmm, η κυρία Τσόγκα χειρίζεται τη δεύτερη μήνυση κατά των υπευθύνων της Italgas και της ΕΝΑΟΝ και της ΔΕΠΑ σχετικά με τον διαρκή κίνδυνο που υπάρχει από το 2022 μέχρι σήμερα.
1: Είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω κυρία Πατσίδη για να το κατανοήσει περαιτέρω ο κόσμος, είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι που είναι υπεύθυνοι και για το δίκτυο που φτάνει μέχρι την πλάκα, έτσι δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι, ναι,
1: κάτι.
0: Είναι σε όλη αυτή τη χώρα, είναι, ναι, μάλιστα, είναι μάλιστα, οι ίδιοι, ναι, αλλά μιλάμε, αυτό είναι το τραγικό, ότι μιλάμε και το ιστορικό κέντρο των Αθηνών και αυτή η περιοχή προκύπτει από χάρτες ότι χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη από εσωτερικά έγγραφα των εταιριών αυτών κατά τη διάρκεια της εξαγορά της προηγούμενης εταιρείας. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε μόνο εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας. Έχουμε και εγκλήματα διαφθοράς. Και εσείς ως δημοσιογράφοι και προς τιμήν σας που το αναδεικνύετε κυρία Κρυβοπούλου, ακόμα και αν θα πω και κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται εν τη γενέση ας πούμε προσβλητικό, αλλά δεν είναι έτσι, το λέω για καλό. Μη φοβούνται οι δημοσιογράφοι από όποια μέσα και αν είναι και όποια χρηματοδότηση και αν λαμβάνουν από τη μεγαλύτερη εταιρεία φυσικού αερίου της χώρας να εντοπίσουν αυτό το θέμα, γιατί κινδυνεύουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τους, οι Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι αυτή της χώρας. Η κυρία Τσόγκα μας άκουσε, mm-hmm, πάρα πολύ προσεκτικά, ζητήσαμε και πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε βάρος και της ιταλικής εταιρείας. Ζητήσαμε αυτοψία, ζητήσαμε κατάσχεση συγκεκριμένων εγγράφων, ναι, ενημερώσαμε την κυρία Κοβέση προσωπικά για το θέμα, γιατί mm-hmm, όπως και στα Τέμπη υπήρχε το έγκλημα κατά των θυμάτων. Mm-hmm. Πριν όμως από το έγκλημα κατά των θυμάτων υπήρχε ένα έγκλημα διαφθοράς. Κάποιες διώξεις που ασκήθηκαν από την κυρία Παπανδρέου, από την κυρία Κοβέση και από έντιμους εισαγγελικούς λειτουργούς. Και μην ξεχνάμε ότι στη Βιολάντα είχαμε μια άλλη έκρηξη, αλλά ήρθε ένα συμβούλιο πλημελιωδικών, το οποίο αποφυλάκησε το βασικό δράστη και μαθαίνω ότι απέλυσε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν καταθέσει εναντίον του. Και επαναλαμβάνω, είναι τυχαιότητα ότι σε όλες αυτές τις υποθέσεις εμπλέκονται λίγο ή περισσότερο κυβερνητικά στελέχη.
1: Κύριε Πατσίδη, είναι πια ορατό διαγυμνού οφθαλμού, συνεχίζω αυτό που λέτε. Για τα Τέμπη είχαν προειδοποιηθεί, αδιαφόρησαν. Για τη Βιολάντα είχαν προειδοποιηθεί, αδιαφόρησαν. Για την Πλάκα είχαν προειδοποιηθεί. Θα ακούσουμε σε λίγο την πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων να λέει ότι είχαν προειδοποιηθεί και αδιαφόρησαν. Και τι βλέπουμε, αυτό που ακριβώς που μόλις επισημάνατε, όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την κυβέρνηση.
0: Και να αφαιρεθεί άμεσα, κυρία Κρυβοπούλου, η δικογραφία από την πυροσβεστική, ναι, όπου αδιάντροπα έρχεται ο αρχηγός πυροσβεστικής εν εξελίξη της έρευνας και λέει ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες για καταγγελίες ανθρώπων. Για ποιο λόγο κάνει τέτοιες δηλώσεις, αντί να ερευνήσει βάθος αυτήν την υπόθεση. Και να μην ξεχνάσω να σας πω ότι στην πρώτη υπόθεση του 2022 αντιμετωπίσαμε τρομερές δυσκολίες μέχρι να ασκηθεί η ποινική δίωξη. Πραγματογνώμονας διορισμένος από την πυροσβεστική, έχει παραπεμφθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, γιατί επί αποδείξη ζητούσε χιλιάδες ευρώ από τα θύματα. Καταλαβαίνετε τι παζάρι πραγματογνωμόνων, ειδικών, ναι, ναι, ναι, και περίεργων, ναι, ερευνών γίνεται. Ναι. Αυτά σας παρακαλώ, τα λέω να τα ακούσει και ο κατά τα άλλα εξαιρετικός φυσικά και νομομαθέστατος κύριος εισαγγελέας του Αριουπάγου, φυσικά πιστεύω το ακούει και ο κύριος Κορέας, προκειμένου να γίνει κάτι επιτέλους ουσιαστικό. Ουσιαστικό. απέναντί μας. Δεν πρέπει να έχουμε το αν θα βλαβεί η κυβέρνηση η σημερινή, η αυριανή ή η προηγούμενη. Απέναντί μας πρέπει να έχουμε τον άνθρωπο και να μην τον αντιμετωπίζουμε ως υπάνθρωπο. Οι κάτοικοι του ιστορικού κέντρου των Αθηνών δεν είναι υπάνθρωποι.
1: Βέβαια. Κύριε Πατσίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, διότι είναι και άλλα θέματα που τρέχετε εσείς και έχουν ενδιαφέρον. Και για την Οβάρτης που μας είπατε στην αρχή της κουβέντας μας και για τα όσα αποκαλύφθηκαν προχθές. Διότι είστε δικηγόρος και του Παύλου Πολάκη και είχαμε ομολογία από την κυβέρνηση ότι σε ό,τι αφορά τη στάση της απέναντι στην Οβάρτης, αλλά θα τα πούμε κάποια σύντομα επόμενη στιγμή.
0: Οι δράσεις που κάνει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά ο κύριος Πολάκης, τον οποίο ευχαριστώ πραγματικά από τα βάση της ψυχής μου για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου και την ευκαιρία να μπορώ να συμμετέχω στην ανάδειξη πράξεων διαφθοράς, είναι ανυπολόγιστη η προσφορά του.
1: Κύριε Πατσίδη, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή δουλειά σε εσάς και στον αγώνα που δίνετε
0: πολύ.
1: Από το δικό σας μετερίζει προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννης Απατσίδης, δικηγόρος. Και όπως είπε και ο κύριος Απατσίδης, η πυροσβεστική, οι αρχές, έτσι, στις αρχές εντάσσεται και η πυροσβεστική, λένε ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση, καμία καταγγελία για διαρροή, αλλά... Έλα όμως που έρχονται οι κάτοικοι και το διαψεύδουν. Η κυρία Παρασκευοπούλου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Πάτρας και την ακούμε να λέει ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και ένα χρόνο.
2: Είχαμε στείλει πριν από ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου, μια επιστολή και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Δήμο και στην Πυροσβεστική. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι τι θα συμβεί σε περίπτωση κάποιας πυρκαγιάς ή κάποιου έκτακτου συμβάντος. Δεν πήραμε ποτέ ούτε καμία απάντηση από καμία υπηρεσία.
3: Διαβάζοντας τις επιστολές, είχατε αναφέρει και για διαρροή φυσικού αερίου. Πιθανολογούμε ακόμα. Mm-hmm. Άρα το είχατε προβλέψει ότι μπορεί να γίνει κάτι
2: μπορεί
3: τέτοιο.
2: Μπορεί να γίνει και το φυσικό αέριο και οποιοδήποτε βραχυκύκλωμα, κάποιος δόλος, κάποια κακή συντήρηση. Όλα αυτά είναι πολύ πιθανά γιατί είναι και παλιά κτίρια, κακοσυντηρημένα κάποια. Ή γίνονται πολλά Airbnb, τα οποία δεν ξέρουμε και κατά πόσο να ανακαινίζονται σωστά. Οι υποδομές, όπως ήδη προαναφέρατε, είναι παλιές και δεν αντέχει πια η πλάκα, έχει πάθει κορεσμό.
4: Πόσα χρόνια ζείτε στην περιοχή?
2: Και θα θέλαμε να γίνει αυτή,
4: κυρία Παρασκευοπούλου.
2: Από το 1974.
4: Να είστε γέροι.
2: 50 χρόνια συν.
4: Κατανοώ. Ευχαριστώ. Πόσο έχει αλλάξει
2: και
4: η γειτονιά?
2: Ζητήσαμε αυτή την... Κοιτάξτε, με το καινούριο νομοσχέδιο που είχε γίνει επί Μάνου, έχει γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα της πλάκας και ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι.

0: Λοιπόν, είχαν προειδοποιήσει οι κάτοικοι και ας αφήσουν τα ψέματα ότι δεν είχαν προειδοποιηθεί οι αρχές για οσμή διαρροής. Λοιπόν, με τον Αντώνη Ριγόπουλο θα κλείσουμε και πάλι σε λίγο για να μας δώσει την αντίδραση που υπάρχει. Καθώς έγινε γνωστό μες στο Σαββατοκυριακό, σε ό,τι αφορά τη Βιολάντα, το έθιξε πριν και ο κύριος Απατσίδης. Λοιπόν, στη τη Βιολάντα, η Βιολάντα είχε 5 εργατρίες νεκρές, διότι είχαν προειδοποιήσει για την οσμή την περίεργη, όλοι αδιαφορούσαν. Όταν πήγαιναν για έλεγχο στο εργοστάσιο, τραμπουκίζονταν οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι από την εργοδοσία. 5 εργάτριες κάηκαν ζωντανές. Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα μπήκε φυλακή, αποφυλακίστηκε προσφάτως. Υπάρχουν βεβαίως πολύ σφοδρές αντιδράσεις από τους συγγενείς, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αίτημα να γίνει άρση αυτής της άδειας για αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Και στη διαδικασία αυτή που κάνουν οι ασθενείς, οι συγγενείς, με συγχωρείτε, να αντιδράσουν απέναντι στην αποφυλάκηση, προκύπτουν και νέα στοιχεία. Προκύπτουν ότι είχαμε απολύσεις όσων ανθρώπων θα καταθέσουν, διότι η διαδικασία δικαστική συνεχίζεται και απολύονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν, και είναι πολύ έντονη αντίδραση. Ο Αντώνης Τριγόπουλος και πάλι. Έχουμε σφοδρή αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα, Αντώνη.
1: Καλό που είμαι και πάλι. Ναι, έχουμε μια πολύ έντονη ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως οι συγγενείς έχουν καταγγείλει ότι κάποιοι, συντροφικά θυμάτων, ότι κάποιοι εργαζόμενοι που είχαν αναφέρει στις καταθέσεις τους την οσμή αερίου έχουν απολυθεί. Έχει υπάρξει μια διάψευση από την εταιρεία, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επανέλθει και λέει ότι η διάψευσή της δεν αρκεί. Το Υπουργείο Εργασίας τοποθετεί στο κάδρο ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι το Υπουργείο Εργασίας και η επιθεώρηση εργασίας οφείλουν να απαντήσουν άμεσα. Έχουν ελέγξει τις συγκεκριμένες καταγγελίες? Υπήρξαν απολύσεις ή άλλες δυσμενείς μεταβολές σε βάρος εργαζομένων που κατέθεσαν? Πώς προστατεύονται όσοι διαθέτουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της τραγωδίας? Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του επειδή μίλησε στις αρχές, τονίζει η ανακοίνωση. Κάνει βέβαια λόγο για εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι όλο ένα πράγμα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος Ομορφωνιός μας είπε πριν την έκτακτη εξέλιξη ότι έχουμε διώξεις εναντίον των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Έτσι, σε βαθμό κακουργήματος κιόλας. Εδώ έχουμε απολύσεις των εργαζομένων, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι συγγενείς τους, που είναι μάρτυρες ή που έχουν καταθέσει ή που πρόκειται να καταθέσουν, διότι συνεχίζεται η διαδικασία για την έκρηξη στη Βιολάντα. Είναι αυτό που λέμε, έτσι, τα μπάζα έχουν καταπλακώσει εδώ και χρόνια και τη χώρα και τις ζωές μας. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις του. Αγγέλα Νταρτζάνου για τις σύντομες ειδήσεις. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και κυρίως καλές αντοχές. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με πρωτοφανείς διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών για τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κόκκινου, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπίγουσα έρευνα για κακουργήματα σε βάρος συνηγόρων και μελών οικογενειών θυμάτων, οι οποίοι έχουν κληθεί να καταθέσουν ανομωτή για τα αδικήματα της παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Οι τηλεφωνικές υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus της NSO Group. Κάποιοι κάνουν θόρυβο, κάποιοι είναι επικίνδυνοι και ψεύδονται είτε για την εξωτερική πολιτική είτε για την ακρίβεια και το δημοσιονομικό κόφτη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά, καθαρά και αριστερά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, σημείωσε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου στη χθεσινή συνέντευξή της στο Mega News. Για ιδιωτικό ιατρικό κομπογιανιτισμό και συντονισμένη προσπάθεια του Μεγάλου Μαξίμου για την ενίσχυση του ιδιωτικού υγειονομικού τουρισμού, μίλησε στο κόκκινο ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Ο Παύλος Πολάκης καταγγέλει την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, το οποίο θα λειτουργεί, όπως λέει, ως πλυντήριο για γυναικοκτόνους και VIP ασθενείς. Ετεροχρονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης να διαψεύσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal σε σχέση με την Guilfoyle. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη βροχή ανακοινώσεων της αντιπολίτευσης να δώσει εξηγήσεις για τη στάση του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απέναντι στις ανάρμοστες δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως. Η Kimberly Guilfoyle, νωρίτερα σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, προκειμένου να προωθήσει το αμερικανικό LNG λίγες εβδομάδες πριν την επικείμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, φέρεται να απείλησε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου λέγοντας «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Μαριάν, ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιεί για την άνοδο και την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να συγκροτήσουν αξιόπιστη εναλλακτική. Το ενδεχόμενο εμπειρισμού εξετάζουν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριώροφη πολυκατοικία, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Εκτενεί τα ρεπορτάζ στο γερμανικό τύπο για την ιστορική νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας 1-0 επί γερμανικού εδάφους για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων για την έκρηξη στη Βιολάντα πριν από 8 μήνες στα Τρίκαλα, ζητάει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του επειδή μίλησε στις αρχές, σημειώνει. Τέταρτη μέρα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου, οι έρευνες αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας της σωληνώσης του φυσικού αερίου, χωρίς να αποκλείονται και άλλα αίτια. Έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ οι συγγενείς των 6 θυμάτων προχωρούν στην ταυτοποίησή τους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και τοπικές βροχές προβλέπει για αύριο Τρίτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρειοι άνεμοι και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία 15 έως 23 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι βόρειοι και η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, μίζεροι και παραπονιάριδες, όπως σας αποκαλεί η αγαπημένη σας κυβέρνηση, που επιδίδεστε στην Μύρλα και στην Κρίνια, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Επίσης γκρινιάρης και μίζερος σύμφωνα με την κυβέρνηση. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Νησάφι πια με τη Μύρλα και την Κρίνια. Τόσα λεφτά σας δίνει ο Κυριάκος. Τι άλλο θέλετε πια? Αυτό το είπε σε εκπομπή ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά φαίνεται ότι είναι η καινούργια στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως εξήγησε, παντού υπάρχουν προβλήματα σε όλη την Ευρώπη. Μόνο μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλη την ώρα μυρλιάζεται. Έλεος πια. Και η κριτική θα πρέπει να είναι εντός πλαισίου και αγιωμένη. Άρα μην κάνετε και κριτική. Θα πείτε ότι εντάξει, ο Άδωνης έχει το ακαταλόγιστο, αλλά μετά έρθει ο γραμματέας του κόμματος, ο οποίος επιτέθηκε σε δημοσιογράφο γιατί τόλμησε να επικαλεστεί στοιχεία από έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ αλλά και τις δηλώσεις των ίδιων των πολιτών στις μετρήσεις, σύμφωνα με τα οποία το 60% δεν βγάζει το μήνα. Αλλά δεν τελείωσε εκεί, αυτό ήταν ο πρώτος γύρος. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο Σπύρος Κουλκουδίνας, δεν τον ξέρατε, ούτε εμείς, έτσι κέρδισε το δεκάλεπτο της δημοσιότητάς του. Χρησιμοποίησε το μποτιλιάρισμα στη Συγκρού ως δείκτη κοινωνικής ευημερίας για να προσθέσει με περίσσιο κινησμό ότι οι πολίτες που δεν έχουν να βάλουν 10 ευρώ βενζίνη ας πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά ούτε εκεί τελείωσε. Μετά ήρθε και ο υφυπουργός, ο Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος το τερμάτισε, κατηγόρησε τους πολίτες βασικά και την αντιπολίτευση ότι είναι τα κόμματα της μιζέριας εν αντιθέσει προς τη Νέα Δημοκρατία που είναι το κόμμα των νοικοκύριδων, των νοικοκυρέων. Και μετά ήρθε και ο Κώστας Τσιάρας, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος τα έκανε όπως τα έκανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ανέφερε στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας ο πρώην Υπουργός. Βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού. Άρα όλα καλά. Σήμερα βέβαια ο Χάρης Θεοχάρης προσπάθησε να ανασκευάσει, αλλά για να πει ότι τα περί μιζέριας τα απευθύνει στα πολιτικά κόμματα και όχι στους πολίτες. Καταλάβαμε, Υπουργέ μου. Τώρα βέβαια όλες οι μετρήσεις και τα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής και την ικανοποίηση των πολιτών. Καθώς επίσης ότι παρά τους πόρους που είχε στην διάθεσή της η κυβέρνηση, κοντά 100 δισεκατομμύρια αν βάλουμε και το μαξιλάρι που κυμπάρικα της άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μείωσε την διαφορά της από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χώρες όπως η Βουλγαρία την πλησιάζουν, εάν δεν την ξεπερνούν κιόλας σε βασικούς δείκτες. Οπότε γιατί τα κάνουν όλα αυτά εκεί, στη Νέα Δημοκρατία? Το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι όσο καλά μπορούν να είναι και ότι ευθύνονται τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι που παρουσιάζουν μια αρνητική εικόνα. Και βεβαίως αυτό δεν θα το πούνε, του ξέφυγε του Θεοχάρη και οι πολίτες που επίσης διαμαρτύρονται. Αυτό λοιπόν ευθύνεται και όχι ότι η τιμή της βενζίνης που είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο, ούτε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά από το 1,75 ευρώ το λίτρο ή οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ που δεν λένε να πέσουν. Και μαζί κατηγορούν συστηματικά και απαξιώνουν την αντιπολίτευση όταν καταθέτει τις δικές της προτάσεις. Την κατηγορούν για λαϊκισμό, για λαυτόδεντρα, ότι οθεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Συνεπώς, μία είναι μόνο η λύση, αυτή που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι' αυτό μην γκρινιάζετε. Τώρα, αν αυτό βγάζει κάποια ευρύτερη στρατηγική, μάλλον, γιατί δεν ήταν μόνο ένας που το είπε καταρχήν ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ακολούθησαν μια σειρά στελέχη. Δεν συμφωνούν όλοι, για να μην τους αδικούμε, αλλά τίνει να γίνει η κεντρική γραμμή. Προφανώς η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει το 70%
με 75 των πολιτών που είναι απέναντί της, και ακόμα και στο ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος, απαντούν χάος. Απευθύνεται λοιπόν σε ένα 25-30% που δίχως να έχει προβλήματα επιβίωσης, ίσως ένα ποσοστό από αυτούς να είναι και ευνοημένο, είναι ευεπίφοροι πάντως στην προπαγάνδα περί σταθερότητας, την οποία βεβαίως η ίδια η προπαγάνδα ταυτίζει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και στο ίδιο ποσοστό που φοβάται την περιπέτεια που εκφράζουν όλοι οι άλλοι. Αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια έχει η κυβέρνηση, εκτός από τα ΜΜΕ, τις δημοσκοπικές εταιρείες που επιμένουν να την κρατάνε πάνω από 25% και να τις δίνουν με προβολή μέχρι και 30%. Αν δεν υπήρχε αυτό το διαρκές μπουστάρισμα από τα κύματα των δημοσκοπήσεων, πιθανότατα η Νέα Δημοκρατία θα είχε καταρρεύσει. Ακόμη όμως και έτσι, η επίθεση σε δημοσιογράφους και κόμματα και εν τέλει στην κοινωνία ξεπερνά τα συνήθη όρια και δεν δικαιολογείται, εκτός αν ισχύει το Μωρένι Κύριος.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και μου γράφει η κυρία Πετρούλα ότι καλησπέρα. Εγώ δεν είμαι μίζερη σαν αμαία της πρόνοιας, μάλλον σαν αμαία της πρόνοιας που είμαι. Περιμένω να πάρω τα 400 ευρώ για να επενδύσω. Ένα, είδατε, κυρία Πετρούλα. Τόσα λεφτά σας δίνει ο Μητσοτάκης. Να δω πού θα τα πρωτοεπενδύσετε. Πάθος δεν ξέρω εάν θα έχουν οι άνθρωποι να επενδύσουν για καύσιμα και για ενέργεια τον χειμώνα, με τις τιμές που προβλέπετε ότι θα πιάσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, ενεργειακό επιθεωρητή και Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης της Πομιδά, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κύριε Κρανίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και καλή σεζόν ευχηθώ και καλή επιτυχία.
0: Όλα καλά να πάνε, αλλά και να μην κρυώσουμε.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Γιατί φαίνεται ότι, μπήκαμε ήδη στο φθινόπωρο.
1: Μπήκαμε ήδη, δυστυχώς.
0: Ναι, είδατε, εκεί καταλήξαμε. Να έρχεται μια εποχή που θα έπρεπε να την υποδεχόμαστε με χαρά, γιατί αυτό το καλό έχει αυτή η χώρα, εναλλαγή των εποχών.
1: Αλλά φοβόμαστε τώρα να ανάψουμε έστω και.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά ένα πολύ δύσκολο. Έρχεται δύσκολο χειμώνα. Δεν φαίνεται τώρα το τέλος. Δεν φαίνεται δίωδος. Και με τις τιμές που είμαστε τώρα για τις προβλέψεις, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Πού είναι, λοιπόν οι τιμές και οι προβλέψεις τώρα?
1: Οι τιμές του πετρέλαιου τα βλέπετε, έχουν σπάσει τα κοντέρ, το οποίο επηρεάζει και το αέριο, έτσι. Είναι μόνο το πετρέλαιο, γιατί το αέριο είναι πολύ κρίσιμο.
0: Ναι, έχουμε επικεντρώσει στο αν θα ξεκινήσει από 1,75 ή κάτι χαμηλότερα.
1: Μπράβο, που είμαστε ήδη, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε 0,60 πάνω από το ανώτερο πέρσι.
0: 1,10 ξεκίνησε πέρσι.
1: 1,10.
0: Ωραία, αν ήθελα εγώ για κάποιο λόγο να βάλω τώρα πετρόλαιο θέρμανσης, πόσο θα το πλήρωνα? 1,75?
1: Κατελάχιστο. Κατελάχιστο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βέβαια, μα πάει προφανές. Με επιδοτήσεις αυτό είναι, με παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις μια ποσότητα πολύ μικρότερη. Αν μου πεις, θα το κάνεις. Να βάλεις μια μικρότερη ποσότητα. Ναι. Ή θα κόψεις από κάπου αλλού για να βάλεις παραπάνω ποσότητα. Ανάλογα που είσαι τώρα. Άλλο να είσαι στην Βόρεια Ελλάδα, άλλο στην Νότια, άλλο στην Κεντρική. Πάμε και εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θέλω μισό λεπτό. Πέρα από αυτό. Δεν τελειώνουμε εδώ. Έχουμε θέμα του ηλεκτρισμού. Έτσι. Ρεύμα. Χρωματιστά τιμολόγια. Όλα αυτά ανωδικά. Γιατί? Όταν ανεβαίνει και το αέριο, ανεβαίνει η χοντρική. Ανεβαίνει
0: γενική. Ναι, γι' αυτό είπα ότι πιάσαμε στην αρχή και έχουμε επικεντρώσει στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι,
0: ενώ
1: το
0: εσείς
1: κομμάτι θέρμανσης
0: βάλατε...
1: δεν επηρεάζει το ρεύμα, το πετρέλαιο.
0: Ναι, αλλά θέρμανσης. Εσείς βάλατε και το φυσικό αέριο.
1: Ναι, μαζί πάνω αυτά.
0: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε αυξήσεις και στο φυσικό αέριο.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δείχνει. Άρα επηρεάζει τη χονδρική τιμή ρεύματος. Καταλάβετε πώς είναι όλη η αλυσίδα.
0: Ναι.
1: Η οποία χονδρική επηρεάζει τη γενική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αν πάρεις ένα σταθερό τιμολόγιο στα 18 cents, είσαι και ευχαριστημένος.
0: Μάλιστα.
1: Πώς βγαίνουν αυτά, είναι νούμερα μεγάλα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να ζήσεις με αυτά τα νούμερα. Με φόρους, συν φόρους, συν. Δηλαδή, είναι ένα δύσκολο μείγμα, το οποίο θα πιέσει την οικονομία εν γέννη και την εσωτερική κατανάλωση και όλα, και το οποίο δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη από μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν φτάνουν αυτοί που έχουμε.
0: Είμαστε στο 2% περίπου.
1: 2% όταν χάσαμε 45% στα μνημόνια, πόσο χάσαμε. Τι να το κάνεις το 2. 4 έπρεπε να είμαστε και 5. Για να μιλάμε, για να μπορείς να συγκλίνεις. Μην σε αποκλίνουμε. Να συγκλίνουμε. Το λέτε επίσημα νούμερα, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι. Λέτε ότι αποκλίνουμε σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πώς να αποκλίνουμε. Και σε σχέση με το εισόδημα, άλλο το συνολικό εισόδημα της χώρας, σε σχέση με το ατομικό κατά κεφαλήν εισόδημα, είμαστε χαμηλά.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε τελευταίοι. Είμαστε από τους πιο χαμηλά.
0: Ναι, είμαστε στις τελευταίες θέσεις και μας ανταγωνίζεται η Βουλγαρία. Μπορεί να μας περάσει.
1: Να μας περάσει. Είναι αυτός ένας. Τι να πω, δηλαδή. Πρέπει να κοιτάμε ψηλότερα, πιστεύω. Έχουμε τις δυνατότητες. Αλλά θέλει πολλές κινήσεις από όλους, έτσι. Δεν λέω εγώ, θα ήθελα να το επικεντρώσω μόνο σε την κυβέρνηση. Θα έλεγα και από φορείς. Από διάφορα. Δεν είναι μόνο μια κυβέρνηση, είναι μια πολιτεία που πρέπει να κινείται σωστά.
0: Ναι, δεν διαφωνώ και η πολιτεία έχει και τους άλλους φορείς, όπως έχει μέσα και την κοινωνία. Καμία αντίρρηση. Αλλά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης τα διαχειρίστηκε η κυβέρνηση.
1: Τα διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται και τα υπόλοιπα χρήματα του προϋπολογισμού και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Να μου πεις, εναλλακτικά τι γίνεται. Θέλει πολλές μικρές κινήσεις. Πολλές κινήσεις όμως. Και κινήσεις που έχουν στόχευση, έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν έχουμε πολλαπλές ταχύτητες στην κοινωνία. Εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα τουλάχιστον τρεις ταχύτητες αυτή τη στιγμή. σε εισόδημα, σε περιουσιακά, σε ωφέλη από την ανάπτυξη του 2%. Δεν έχουν ωφεληθεί όλοι οι ίδια, ούτε έχουν όλοι τα ίδια προβλήματα.
0: Υπάρχει είμαστε όμως στην κοινωνία του ενός τρίτου.
1: Βέβαια, εκεί, το πολύ. Μπορεί και ένας τετάρτου.
0: Ένα τρίτο δηλαδή είναι που είναι οι ευνοημένοι, είναι αυτοί που έχουν καλό επίπεδο.
1: Περίπου όχι όλοι οι ίδια, έχουμε ένα 10-15, το τρίτο αυτό δια δύο είναι πάλι σπάει ταχύτητα.
0: Ναι, διαβάθμιση πάντοτε υπάρχει. Και το 1% είναι που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλούτο και που διευρύνει και τις αντίστοιχες κοινωνικές.
1: Οι άλλοι είναι ωφελημένοι γιατί είναι σε κλάδο, εγώ είμαι μηχανικός, μάχημος. Έχω ωφεληθεί, το λέω. Από μόνο εδώ, από τη ροή. Δεν ανέβει δουλειά και από άλλοι που είναι στα κίνητα, λοιπόν στον τουρισμό. Κάποιοι έχουν ωφεληθεί. Κάποιοι δεν έχουν ωφεληθεί όμως. Το αντίθετο. Και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Δηλαδή, αυτά γίνονται κάποιες ενέργειες, φτάνουν, όχι. Δηλαδή, αν δείτε το στεγαστικό, έχουν γίνει μέτρα πολλά. Επιδόματα έχουν λύσει, όχι. Γιατί δεν έχει γίνει το κεντρικό.
0: Ναι, εγώ θα σας ρωτούσα λίγο στο γενικό, ότι αφού συμφωνούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνουν από μόνοι τους ότι είναι το 60%, μπορεί να είναι και περισσότερο, ότι με το ζόρι βγάζουν το μήνα.
1: Σωστά. Τα νούμερα, τα επίσημα, τα στατιστικά.
0: Επίσημα, ναι. Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές στα ακίνητα και στην αγορά και στα ενίκια. Ποιος έχει τα λεφτά δηλαδή.
1: Αυτό είναι μόνο του μια εκπομπή.
0: Είναι μόνο του μια εκπομπή.
1: Είναι πολύ σύνθετο. Εγώ ξέρετε ότι είμαι και σε πολλά εκπομπές και αναλύσεις πολλές. Τα έχω αναλύσει πολλές φορές και αυτό γραφώ. Εκεί έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που ενώ έχεις επειδή στηρίζεις την ξένη ζήτηση, η ξένη ζήτηση λοιπόν ανεβάζει το μέσο όρο τιμών για κάποια ακίνητα, τα οποία μεταφέρονται και στα υπόλοιπα. Είναι πλασματικά όμως, δεν είναι, υπάρχουν υπερτίμησεις στα υπόλοιπα. Δεν είναι, όλα δεν δικαιολογούν τις αυξήσεις αυτές. Mm. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχει μια γενική αύξηση τιμών στην κατοικία. Έτσι, μιλάω για κατοικίες τώρα.
0: Ναι.
1: Τα επαγγελματικά δεν υπάρχει, υπάρχει και ζήτηση στα επαγγελματικά. Μικρότερη.
0: Πολύ άρα μικρότερη. Έχουμε εξωγενή ζήτηση.
1: Στην κατοικία, τη μικρή, έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο έχει πάρει συμπαρασύρει γενικό επίπεδο τιμών και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο, μπήκαμε στο σημείο, σας το δίνω ως είδηση, πάτε και ως είδηση, να πέφτουν οι συναλλαγές. Δεν υπάρχουν συμφωνίες πλέον.
0: Να πέφτουν
1: όσες υπήρχαν.
0: Οι συναλλαγές για ακίνητα.
1: Ναι, τα deals, συμφωνίες.
0: Για ακίνητα, για κατοικίες.
1: Για κατοικίες κυρίως, κατοικίες και ακίνητα γενικώς.
0: Α, έφτασε στο πικ του και τώρα αρχίζει.
1: Βέβαια, πέφτουν οι συναλλαγές γιατί πρέπει να πέσουν οι τιμές για να γίνουν νέες συναλλαγές. Δεν υπάρχει δυναμική άλλο. Πόσο δυναμική είναι υπάρχει. Κάπου φτάνει σε ένα ταβάνι. Γιατί προσέξτε, οι τιμές, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στην ελληνική αγορά. Δεν είναι των αγγελιών, αυτές που βλέπουμε, λέει ζητάω, αλλά ό,τι θέλει ζητάει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Οι συμφωνίες παίζουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Οι συμφωνίες, τα πραγματικά.
0: Ναι.
1: Όχι τα θεωρητικά, όχι τι ζητάει ο ιδιοκτήτης σε μια αγγελία, μέσω όρο πήραμε τις αγγελίες. Αυτά είναι πριν γίνει η συμφωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και το πρόβλημα βέβαια το έχουν οι άνθρωποι που ψάχνουν ακίνητα να νοικιάσουν κάτω από 100 μέτρα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και την ίδια στιγμή έχεις ένα πυρηνικό όπλο και το δεν το χρησιμοποιείς.
0: Το οποίο είναι?
1: Το δημόσιο έχει χιλιάδες ακίνητα, χιλιάδες, δημόσιο, τράπεζες, ιδρύματα, όλους βάλτε αυτούς. Και κακοί ιδιώτες. Αλλά το ιδιώτες πες είναι ένας ανθρωπάκος που έχει ένα ακίνητο κενό, δεν έχει τα λεφτά. Το δημόσιο γιατί δεν έχει τα λεφτά.
0: Ωραία, κύριε Κρανίδη, επειδή αυτό
1: είναι
0: το ακούω
1: κατοικία,
0: που εσείς το έχετε θέσει, σας έχω ακούσει και άλλες φορές,
1: πολλές,
0: και εδώ και καιρό, που το έχετε θέσει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται κάτι?
1: Γιατί πρέπει να κάνεις μια τέτοια πολιτική. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις μια πολιτική εδώ, στην κρίσιμη αυτή τη στιγμή, ασχέτως σε ποιο σύστημα, αλλά δεν μπαίνω εκεί, μπαίνω εγώ πρακτικά, να κάνεις ένα δημόσιο έργο, όχι με κοινωνική αντιπαροχή. Αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να βρεις επενδυτές, έχει πάρα πολύ. Να πεις, θα ρίξω κάποια λεφτά, να φτιάξω κοινωνικές κρίσεις όπως έχει κάνει η Αυστρία, έχει κάνει άλλες χώρες, για να έχω αυτό το όπλο, σε βάλω τις μου ομάδες και να μπορώ να ορίζω εγώ τα ενίκια. Δεν λέω εγώ μηδέν, δεν θέλω να μην λεγιστείς.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για μηδέν.
0: Εντάξει,
1: μιλάω.
0: Πρόσωπος αδιοκτητών κατοικία... είσαστε. Πώς
1: ναι, η αντίστοιχη κατοικία των 50 μέτρων που πάει 600 ευρώ να πάει 200.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το κάνω, είμαι στο πλαφόνι. Γιατί το κανονικό έχει άλλα προβλήματα. Μπορώ, είμαι ιδιοκτήτης. Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης είναι το δημόσιο, η δική μας περιουσία όλων όνομα.
0: Mm.
1: Αυτό όμως προϋποθέτει να ρίξει λεφτά. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα. Τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3. Αυτά τα πρώτα δύο ήταν να δεν κάνω λάθος 3 δις. Mm. Τα οποία λεφτά αυτά πάνε στις τράπεζες. Για να δώσουν άτοκα δάνεια κλπ. Και τα ξέρετε το πρόγραμμα αυτό. Εναλλακτικά αν έδινε στο 1 δις λοιπόν. Πες ότι το 1 δις τώρα είναι να ανακαινήσεις τα υφιστάμενα κίνητα του δημοσίου. Θα μπορούσες να έχεις 10.000 κοινωνικές κατοικίες.
0: 10.000
1: δεν είναι ένα όπλο.
0: Φυσικά και είναι. Ήδη παρεμβαίνει με σωστό τρόπο στην.
1: Παρεμβαίνει και λες εγώ, παιδιά, κάνε ό,τι θέλετε.
0: Αυξάνει την προσφορά που φορτίζει την.
1: Αυξάνει την προσφορά με μικρότερη τιμή.
0: Δεν
1: λέω μηδέν. Δεν λέω χάρισμα.
0: Να.
1: Λέω, θα μου δίνει αντί 500-200, θα πληρώνει και κάποια κοινόχρηστα και μπράβο σου. Και σε βοηθάει γιατί είσαι μια πολυτεχνικογένεια, είσαι ένα νέο ζευγάρι, είσαι ένα φοιτητή. Φοιτητική στέγη, το συζητάμε κάθε χρόνο. Εγώ έχω βαρεθεί. Το ίδιο πράγμα.
0: Εγώ να δείτε, που την πληρώνω κάθε χρόνο που σου έχω βαρεθεί.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να έχουμε μια μέρη με τα πανεπιστήμια. Εγώ, γιατί όταν πήγα μερική 20 χρόνια πριν, 23 χρόνια πριν, μου δώσαν 17 λύσεις όταν πήγα.
0: Μάλιστα.
1: Και έξυπνοι είναι, όχι, πιο οργανωμένοι. Εμείς περιμένουμε αυτό και κάθε χρόνο τα ίδια. Εντάξει, τα επιδόματα είναι καλά. Τώρα θα πάρουν κάποιοι διπλό επίδομα, μισθωτές. Μπράβο. Και θα πάρουν και άλλοι. Λυνή, όχι.
0: Αυτό είναι, ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Θέλεις λύσεις πιο ώρα, όταν έχεις τέτοιες κρίσεις. Μπαίνεις αλλιώς και επανεβαίνεις, τι να κάνεις. Τα καταφύσεις έτσι.
0: Ωραία, επειδή εσείς είσαστε και σε επαφή και σε επικοινωνία, φαντάζομαι με τα αρμόδια υπουργεία, με τους γενικούς γραμματείς, τι σας απαντούν όταν το θέτετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, πάντα σε οργανισμούς όπως είναι και η Πομιδά, μεγάλους οργανισμούς, λαϊκούς οργανισμούς, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρετε, η ιδιοκτησία είναι ένα λαϊκό σπορ, είναι λαϊκή αποταμίευση, δεν είναι όπως άλλες χώρες που είναι 5 ιδιοκτήτες, αλλά με 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Όλοι έχουν και ένα κίνητο. Ακούνε, αλλά συνήθως το βασικό επιχείρημα είναι το δημοσιονομικό κόστος. Ένα είναι, που μας λένε. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μια πρόταση για την απαλλαγή φόρου στα κενά ακίνητα, να την επεκτείνουμε το δημοσιονομικό κόστος. Δημοσιονομικό κόστος σε κενά ακίνητα δεν έχεις. Ή δεν εισπράττεις και τίποτα. Κενά είναι. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάπου εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί είναι ακίνητρο, προσέξτε. Καλύτερα, κάντο σωστά, κάντο γενναία. Μην το κάνεις τσουρούτικα. Βάλεις περιορισμό εκεί. Τόσο να είναι η περιουσία σου, τόσο να είναι το άλλο. Στο τέλος δεν μπαίνει και κανένας.
0: Και φτιάξεις και μια τεράστια γραφειοκρατία εκεί για να μπει.
1: Τεράστια και χωρίς λόγο αποκλεία. Τώρα γίνονται κάποια προγράμματα για τα κενά κινητά και σου λέει πρέπει να είναι 2 χρόνια κενό. Στο φορολογικό κινητό 3 χρόνια. Γιατί αν είναι 1 χρόνο, τι θα γίνει δηλαδή? Δεν πρέπει και αυτός να μπει μέσα? Δεν θέλουμε ακίνητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρανίδη, σας ευχαριστώ.
1: Είναι μεγάλη και καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι το ίδιο έργο.
0: Στο ίδιο έργο θεατές.
1: Και μένει αυτή η πραγματικότητα, ας πούμε, η οποία μετά, εκ των υστέρων είναι πολύ δύσκολο να κινηθείς. Εντάξει, να το πούμε για την ενέργεια. Όταν ανέβει η ενέργεια, είσαι δίπλα στον τοίχο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνεις εύκολες κινήσεις. Άντε να δώσεις ένα επίδομα γρήγορο εκείνο, πάλι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Δεν θα έχει τώρα δημοσιονομικό κόστος. Άρα.
0: Ναι. Και δεν λύνεις και πάλι το πρόβλημα.
1: Δεν λύνεις και χάνεις τα μεγάλα έσοδα που ξέρουμε όλοι εμείς και εσείς. Που έχουμε εμπειρία από την ανάπτυξη. Γιατί πάντα λέμε δημοσιονομικό τι θα κοστίσει, δεν κοιτάνε τι θα εισπράξουν όμως. Γιατί ένα κενό ακίνητο που το έχω κενό, μόλις μπει στην πράξη θα πληρώσει ρεύμα, θα πληρώσει φόρους, θα πληρώσει.
0: Ναι.
1: Θα μπουν 10 ονοματέιμες.
0: Ενώ τώρα τα έχουν τα φάντς και δεν πληρώνουν κιόλας.
1: Κάθονται εκεί. Ναι. Τράπεζες, δεν το συζητάμε. Πρέπει αυτά να τα δούμε, δεν ξέρω, κάπου ένα σημείο να υπάρξει μια ισορροπία για να μπορέσει κοινωνικά να μην έχουμε μεγάλες ανισότητες. Δεν θα βγαίνουμε. Θα είναι μετά, πάμε σε ύφεση, θα πάμε σε ηφαισιακές καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Μου, να τα λέμε
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και τιμούμε με καλύτερο σταθμό και εσείς προσωπικά. Και όποτε θέλετε, πάρα πολλά θέματα ανοιχτά στα κίνητα. Ένα τώρα παράδειγμα, να το πούμε για τον κόσμο, επειδή το έχει ακούσει. Δεν θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή μισθωμάτων, έτσι. Mm. Πήρε παράταση στα μήνες. Ένα ακόμα παράδειγμα από ότι πρέπει να οργανώνουμε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, τέτοιες παρεμβάσεις θέλουν πολύ καλή οργάνωση και αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους. Παράδειγμα. Αυτό δεν θα εφαρμοστεί, να το ακούσει ο κόσμος. Συνεχίζουμε όσα έχουμε. Μέχρι το πήγε 1η Ιουλίου του 27. Δηλαδή, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Ο κύριος Μάνος Γρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γενικός γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά.
2: Στο κόκκινο. Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρο.
4: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και μου γράφει εδώ ο κύριος Πολίτης. Δεν είναι πιο οργανωμένοι. Απαντά στον κύριο Κρανίδη που είπε ότι σε άλλες χώρες γιατί δεν συμβαίνουν αυτά, είναι πιο οργανωμένοι. Λέει λοιπόν, δεν είναι πιο οργανωμένοι. Στο επίκεντρο στην Ελλάδα δεν είναι ο πολίτης, αλλά οι τράπεζες διαχρονικά. Από την δημιουργία αυτού του κράτους, κάποια συμφέροντα κάνουν παιχνίδι. Νομίζω ότι η μόνη φορά που δεν έκαναν ήταν η πρώτη θητεία του Πασόκ. Μπορεί να έκαναν λιγότερο σε κάποιες άλλες περιόδους, αλλά ναι, στο γενική παρατήρηση θα συμφωνούσα. Η κυρία Ντιάνα μου γράφει, στις περισσότερες πολυκατοικίες πλέον δεν έχουν κεντρική θέρμανση, έχουν κεντρική ψύξη. Να δω πώς θα τα βγάλουμε πέρα το χειμώνα, κυρία Ντιάνα μου. Πάντως κρατάω ότι και ο κύριος Κρανίδης, που έχει μια γενική εποπτεία του χώρου και το πώς κινείται ο χώρος των ακινήτων, είπε ότι έχουν σταματήσει οι πολλές αγοραπολισίες, προφανώς εννοεί οι μεγάλες αγορές, και θα αρχίσουν να πέφτουν και οι τιμές. Δεν θα το έλεγα και κακό αυτό. Οι τιμές θα πρέπει να πέσουν και στην αγορά, αλλά και στα ενοίκια, κυρίως εκεί όπου πλέον οι άνθρωποι δεν θα έχουν που να μείνουν σε λίγο, αν συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Η χώρα μας όμως δεν έχει μόνο αυτή την πρωτιά στο κόστος της στέγης. Αν δεν είναι πρώτη, είναι από τις πρώτες και σίγουρα είναι η πρώτη σε σχέση με το αντίστοιχο βιωτικό επίπεδο, με το επίπεδο διαβίωσης. Έχει και άλλες πρωτιές, και μία από αυτές είναι και στις κακές συνθήκες εργασίας. Θα το δούμε αυτό με τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, γραμματέα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ. Είναι η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Κύριε Στοιμενίδη, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι από τον Μπιλμπάο.
0: Από τον Μπιλμπάο.
1: Του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, όπου προεδρεύω αυτή την περίοδο, για να συζητήσουμε και εδώ με τους Ευρωπαίους συναδέλφους αυτά τα θέματα τα οποία θέσατε στην εισαγωγή σας, και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Άρα θα μας πείτε και για τον Μπιλμπάο, αλλά έβλεπα τώρα εδώ πέρα ότι είχαμε μια εξέλιξη στην υπόθεση της Βιολάντα, κατέθεσες απολύες είναι το σχετικό χτύπημα, και προφανώς είναι για εργαζόμενους οι οποίοι κλήθηκαν να μιλήσουν για αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα και οι οποίοι έχουν μετά τις συνέπειες. Κανείς δεν τους προστατεύει αυτούς?
1: Εγώ ξεκινάω πάντα την συζήτηση και την ανάλυση μου ότι τα ζητήματα κινούν από την ανισορροπία που υπάρχει στο εργατικό δίκαιο εις βάρος της εργατικής πλευράς και υπέρ της εργοδοτικής πλευράς. Μια ανισορροπία που ξεκίνησε από τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς βάθινε ακόμα περισσότερο από το 2019 μέχρι σήμερα, μετά την παρέλευση των μνημονίων.
0: Ναι, και μέχρι τα μνημόνια, συγχωρήστε μου την παρένθεση, υπήρχε η εντύπωση ότι έχουμε μια φιλεργατική νομοθεσία και ότι και τα δικαστήρια έκριναν πολλές φορές ευμενώς τις εργατικές υποθέσεις για τους εργαζομένους. Λέτε ότι αυτό ίσχυε, αλλά μέχρι την περίοδο των μνημονίων, και συνεχίστηκε, εάν δεν επιδεινώθηκε, και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια. Σωστά το συμπυκνώνω?
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και όλα τα αποτελέσματα που βλέπουμε στους χώρους εργασίας είναι αποτέλεσμα αυτής της επιδείνωσης της ισορροπίας στο εργατικό δίκαιο. Και ξέρετε, αυτό έχει να κάνει και με το χαμηλό επίπεδο εγκάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας επάνω επίσης. Και με την συζήτηση η οποία από κυβερνητικής πλευράς περιστρέφεται πού? Στις 13 ώρες εργασία. Ότι κάνουν χάρη δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα εντός εισαγωγικών στους εργαζόμενους να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα, όταν στην Ευρώπη μιλάμε για 32 ώρες την εβδομάδα, για 35 ώρες την εβδομάδα, και είμαστε πολύ πιο ψηλά από τον μέσο όρο. Οπότε και σε πολύ σκληρά ζητήματα όπως είναι αυτό της Βιολάντα, έχουν αναδειχθεί μια σειρά παθογένειες, μεταξύ των οποίων είναι η δυσκολία οργάνωσης των εργαζομένων μέσα στους χώρους εργασίας. Εγώ είχα κάνει τον Οκτώβριο την πρόταση να είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες η εκλογή των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Όταν πήγαν οι εργαζόμενοι στη

0: συνέχεια και σε σχέση με τη δουλειά του. Αυτό είναι απότοκο αυτής της κατάστασης. Αυτή την πολύ σκληρή κατάσταση βιώνουμε. Είναι έξω από κάθε ευρωπαϊκό δεδομένο και αποτελεί και μια πολύ... Είναι στοιχεία τα οποία αναδεικνύονται ως παραδειγματισμός, ότι δηλαδή αν εσύ βγεις και αναφέρεις κάποια πράγματα σε σχέση με τις δυσκολίες στη δουλειά, τότε το ποιο θα είναι το παράδειγμα, το case study, ότι θα απολυθείς, θα ψάξεις να βρεις για δουλειά κτλ. Άρα εδώ καλούμαστε να ανατρέψουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι, και αν απολυθείς για τέτοιο λόγο, σιγά μην βρεις μετά δουλειά.
0: Στις μικρές κοινωνίες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Γιατί τα συστήματα εξουσίας είναι μικρά, οι κοινωνικοί χώροι είναι μικροί. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μικρές κοινωνίες να καταφέρεις να ξεφύγεις έξω από αυτό. Και σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον, να μην μας φαίνεται καθόλου περίεργο, στην έρευνα που έχει κάνει ο οργανισμός μας και αναδεικνύει ότι το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, απαντάει ότι έχει εργαστεί κάτω από μεγάλη ψυχική πίεση το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα στοιχείο από το βασικό διάγραμμα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, όπου βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε με τους μάνατζερ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη εκστρατεία, την οποία θα κηρύξουμε αύριο και έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.
1: Μάλιστα. Και επειδή έχουμε αυτές τους ελλιπείς ελέγχους και τις συνθήκες ασφαλείας, γι' αυτό έχουμε και τόσα πολλά εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα στη χώρα μας.
0: Είναι θέμα πολιτικής προτεραιοποίησης. Όλα ξεκινάνε από πολύ ψηλά. Όταν δηλαδή η υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα. Έξω από κάθε δικαιολογία, έξω από πολιτική προτεραιότητα, θα έπρεπε να είναι στην κορυφή της ατζέντας. Εδώ τώρα ακολουθείται μια δογματική, ταξική πολιτική από πλευράς της κυβέρνησης που δεν προτεραιοποιούνται τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η αποτέλεσμα έχει αυτό. Να μην λειτουργεί ο κοινωνικός διάλογος από το υψηλό επίπεδο, το επίπεδο του διαλόγου για τα νομοθετικά ζητήματα μέχρι το επίπεδο της επιχείρησης που είπαμε για τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ουσιαστικά δηλαδή να μένουν έξω εργαζόμενοι από αυτό το κομμάτι. Ενώ στην Ευρώπη ο κανόνας είναι ισότιμη συμμετοχή εργαζομένων, εργοδοτών και κυβερνήσεων. Να μην λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, καθώς με την ανεξαρτητοποίηση της επιθεώρησης εργασίας υπήρξε πλήρης αποκοπή, θεσμική αποκοπή από τους κοινωνικούς εταίρους και της επιθεώρησης εργασίας. Δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας σήμερα τι κάνει? Δίνει λόγο, κάνει απολογισμό μία ώρα το χρόνο σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής. Ενώ ο κανόνας είναι να υπάρχει και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσα στις δράσεις και μέσα στις προτεραιότητες που βάζει συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Εδώ δεν υπάρχει θεσμικό βήμα για να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως ο Φορέας Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου και Επαγγελματικών Ασθενειών. Και επίσης το σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι με διασπαρμένες αρμοδιότητες. Δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας έχει να κάνει για την μισθωτή εργασία σε γενικό επίπεδο. Το Ενέργειας και Περιβάλλοντος ασχολείται με τα μεταλλεία. Το Ναυτιλίας με τη θάλασσα. Των Ενόπλων Δυνάμεων με τις ένοπλες δυνάμεις. Της τοπικής αυτοδιοίκησης με ειδικά θέματα. Και ξέρετε, όπου υπάρχει διασπορά και κατακερματισμός, δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Και αυτό δεν βελτιώθηκε ούτε μετά τη Βιολάτα. Εμείς είπαμε, καθίστε σε ένα τραπέζι, να σας βοηθήσουμε να βρούμε μια λύση για το πώς μπορεί να συνεργαστεί το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις περιφέρειες και με το Υπουργείο Εργασίας στα ζητήματα αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δεν συνέβη τίποτα. Είδα, σαν να μην συνέβη τίποτα, μάλλον προχωρούν τα πράγματα. Και είχαμε και άλλες εκρήξεις. Λοιπόν, αν θυμόσαστε, είχαμε εκρήξεις και στον Ασπρόπυργο, είχαμε εκρήξεις και στο Εξαμήλι Κορινθίας. Έχουμε μια διαδοχή εκρήξεων, αλλά δεν υπάρχει εξέλιξη στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεμενίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή, αν και δεν το βλέπω, αν δεν είναι αυξηθεί και η πίεση προς την κυβέρνηση. Να είστε καλά και καλώς

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και έβλεπα προηγουμένως τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Ήταν εδώ στα μόνιτερ που έχουμε στο στούντιο. Δεν άκουγα βέβαια τι έλεγε, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι για την στεναρή πολιτική της Ελλάδας στην πόντιση του καλωδίου και ότι ένα ευρωπαϊκό έργο, όπως έχει κριθεί, οπωσδήποτε θα προχωρήσει. Τώρα βέβαια, γιατί αυτό το έργο δεν προχώρησε το 2023, όταν είχε βγει το Levoli Relium, το ιταλικό, αυτό δεν μας το έχει απαντήσει ακόμη ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης ούτε η κυβέρνηση. Αλλά αυτή την βεβαιότητα την οποία ακούω και δημιουργεί έτσι λίγο προβληματισμό και ερωτηματικά, και βλέπω ότι ένα κόλπο που πάνε να κάνουν είναι να αλλάξουν την χάραξη για το καλώδιο. Εξετάζεται λοιπόν η μετατόπιση της διαδρομής του καλωδίου έτσι ώστε το καλώδιο να μην περάσει από περιοχές που η Τουρκία εντάσσει αυθαίρετα βέβαια στο παράνομο δικό της θαλάσσιο πάρκο Φετιγέ Κας. Οπότε για να αποφύγουμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας αλλάζουμε την διαδρομή του καλωδίου, το μετατοπίζουμε και αποφεύγουμε και το πρόβλημα. Έτσι όμως εμέσως αναγνωρίζουμε και τον ρόλο της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και νομιμοποιούμε αυτό το οποίο απαιτεί. Τι απαιτεί? Κάθε έργο και κάθε εξέλιξη να έχει και την δική της έγκριση. Το δεύτερο που προσπαθήσανε να κάνουν είναι ότι βάλανε την μεγάλη γαλλική κοινοπραξία, την Meridiam, εν ολίγης ας δώσουμε και μερικά εκατομμύρια παραπάνω, προκειμένου ένα μεγάλο ιδιωτικό συμφέρον που θα βγάλει κέρδη να παρέμβει και προς την πλευρά της Τουρκίας. Ωστόσο είναι σαφές με όλα αυτά τα κόλπα ότι πρόκειται για υποχώρηση στην άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και για μια έμεση αποδοχή προς το παρόν στην πράξη των τουρκικών αξιώσεων.

Αυτό είπε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε γεύμα πριν από μήνες στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, και το αποκαλύπτει η έγκριτη Wall Street Journal, αναφερόμενη τότε στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης. Μετά έπεσε. Είπε λοιπόν στον Έλληνα Υπουργό, σύμφωνα με την Wall Street Journal, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Είμαι σίγουρος ότι ο Σταύρος Παπασταύρου την έβαλε στη θέση της.

Τώρα η Wall Street Journal αποκαλύπτει πώς αξιοποιείται το ελληνικό έδαφος ως κόμβος μεταφοράς για την πώληση φυσικού αερίου στα Βαλκάνια. Κάτι το οποίο αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη. Και πώς εμπλέκονται σε αυτό η κυβέρνηση, ευνοώντας ημέτερα συμφέροντα. Και εδώ είναι που εμπλέκεται το θέμα με ένα άλλο ζήτημα. Γιατί έχουμε τόσο υψηλό πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην χώρα και γιατί εξακολουθούν οι τιμές να είναι υψηλές παρότι έχουμε τόσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε καταστρέψει με όλα μας τα βουνά πια με αυτές τις ανεμογεννήτριες. Και τις εκτάσεις μας με τα ηλιακά πάρκα. Αλλά εκεί πέρα το πρόβλημα είναι ότι δεν φτιάχνουμε και αντίστοιχες μπαταρίες, έτσι ώστε να μπορεί να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διατίθεται μετά σε καλές φθηνές τιμές. Κάνουν οι δικοί μας και ένα άλλο κόλπο, ότι το εξάγουμε όταν το έχουμε στην Βουλγαρία που έχει τις αντίστοιχες μπαταρίες αποθήκευσης και μετά το ξαναεισάγουμε σε αυξημένες τιμές. Όλα ωραία κόλπα. Κατά τα άλλα, εμείς είμαστε οι γκρινιάριδες, ο λαός ο οποίος διαμαρτύρεται για όλα αυτά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε και τα ξαναλέμε αύριο μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπίουσα προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα της παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για τα οποία καλούνται συγγενείς, θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτή παρέχοντας εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εγκλήσεις των δύο δικαστικών λειτουργών στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον περασμένο Μάρτιο. Οι τηλεφωνικές υποκλοπές πάλι στο προσκήνιο μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus της NSO Group. Για ιδιωτικό ιατρικό κομπογεννητισμό και συντονισμένη προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου για την ενίσχυση του ιδιωτικού υγειονομικού τουρισμού, μίλησε στο κόκκινο ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Πάνος Παπανικολάου με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης με αφορμή νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Ο Παύλος Πολάκης καταγγέλει την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, το οποίο θα λειτουργεί, όπως λέει, ως πλυντήριο για γυναικοκτόνους και VIP ασθενείς. Περισσότερα στο avgi.gr. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη βροχή ανακοινώσεων της αντιπολίτευσης να δώσει εξηγήσεις για τη στάση του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απέναντι στις ανάρμοστες δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως. Η Kimberly Guilfoyle, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, προκειμένου να προωθηθεί το αμερικανικό NLG λίγες εβδομάδες πριν την επικείμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, φέρεται να απείλησε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου λέγοντάς του: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Μαριάν, ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιεί για την άνοδο και την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να συγκροτήσουν αξιόπιστη εναλλακτική. Την ανάγκη παρέμβασης για τη μείωση των τιμών των ενοικίων υπογράμμισε ο Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, σημειώνοντας ότι το δημόσιο έχει χιλιάδες ακίνητα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Το ενδεχόμενο του εμπειρισμού εξετάζουν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριώροφη πολυκατοικία, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι σημειώθηκε νωρίς το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το κυβερνών κόμμα, είχαν προηγηθεί επιθέσεις στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Αναδιπλώνεται ο Χάρης Θεοχάρης για τη φράση του «Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες», μετά το σάλο των αντιδράσεων που προκάλεσε. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν λανθασμένη. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων για την έκρηξη στη Βιολάντα πριν 8 μήνες στα Τρίκαλα, ζητάει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του επειδή μίλησε στις αρχές, σημειώνει. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε την επικείμενη πώληση αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν απέναντι στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, υποβαθμίζοντας τη σημασία της ως μία ακόμη από τις πολλές πωλήσεις οπλικών συστημάτων που πραγματοποιεί η Ουάσιγκτον σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στην Κίνα, ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να ρωτήσει τον Σι αν ενδιαφέρεται και ο ίδιος να αγοράσει αμερικανικά όπλα. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για τα δύο επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας επί ελληνικού εδάφους και αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα. Μετά το θρίαμβο της στο Augsburg, η εθνική υποδέχεται την Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί τη Γερμανία και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και τοπικές βροχές προβλέπει για αύριο, Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρειοι άνεμοι και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Το μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αλέκα Ζουμή.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
4: Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάκνο μαγειρίζει κόντρα ποιο θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι!
5: Που έρχεται με αυτό το
6: λέτε, το είπε πολύ σωστά ο συνάδελφος. Πάμε για το Ριφιφί, γιατί αυτό ήταν χθες, παιδιά. Καλό μεσημέρι με αυτή τη γκολάρα του Κουρμπέλη, λοιπόν. Ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε χθες την βραδιά μας και ξεκίνησε η σημερινή ημέρα και πολύ ωραία για μας, πολύ άσχημα για τους Γερμανούς. Κάτω τα χέρια από το Jürgen Klopp. Κάτω τα χέρια, αρχίσανε την κρίνια. Σου λέει, έχει μια ισοπαλία και μία ήττα μέχρι στιγμής, αλλά οι Γερμανοί βέβαια δίνουν ευκαιρίες στους προπονητές τους, η αλήθεια είναι, δίνουν πίστοση χρόνου. Δεν ξέρω βέβαια αν γνωρίζεις την ήττα, πώς μας είπε η Bild, πάντα ευγενική ήταν η Bild με την Ελλάδα, πάντα ευγενική, παιδιά, μην ψαρώνετε. Η Bild, θυμάστε τι έγραφε στα μνημόνια. Τεμπέληδες, δεν δουλεύετε, άχρηστοι, άχρηστες. Μια φυλάδα είναι, έτσι. Αλλά εδώ που τα λέμε, η Bild είπε ότι η εθνική Γερμανίας ιτήθηκε από ένα νάνο, ποδοσφαιρικό νάνο. Η Ελλάδα αυτό είναι, guys, δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά είμαστε ένας ποδοσφαιρικός νάνος. Που υπάρχουν μικροί γίγαντες όμως μέσα σε αυτό το ποδοσφαιρικό νάνο. και εξελίσσεται σε κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτή η ομάδα. Καλό μεσημέρι, Κόκκινο ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 28 του μήνα Σεπτέμβρη, εδώ με Βασίλη Κουτούβαλη στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου είναι στην επικοινωνία, πάντα στο 210-3217-777. Αυτή που ακούτε να μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή, αυτή θα ακούτε να μιλάει την επόμενη μία ώρα περίπου. Και εσείς, αν θέλετε να μιλάτε μαζί της, στέλνετε μηνυματάκια στο Viber 69 85 87 00 59.

0: Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία μουσικούλα έτσι να σας ανεβάσουμε. Μεσημέρι Δευτέρας, μεσημέρο απόγευμα, με συννεφιά και με ένα τρελό καιρό, έτσι όπως πρέπει να είναι. Εντάξει, να κρατήσει λίγο η τρέλα, ελπίζουμε, στην επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, μετά από την επόμενη εβδομάδα κάνω ό,τι θες. Έχουμε τους λόγους μας και εμείς, καλέ μας καιρέ. Είπαμε εδώ, Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου, Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Στείλτε μηνυματάκια 6985-87-0059. Έλα βρε Γιώργο, έλα βρε Γιώργο, έλα με αυτά τα πατριωτικά σας τώρα που σας πιάνει. Μας είπε η Bild Nanus. Μα Νάνι είμαστε ρε παιδιά, τι είμαστε ποδοσφαιρικά μπροστά στη Γερμανία. Θύμισε ρε Χάγκελ, εποχή ρε Χάγκελ, το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί θύμισε εποχή ρε Χάγκελ? Γιατί ήταν οι Γερμανοί που είχαν και την κατοχή και την κυριαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Μοιάζει με αυτό που λέμε έκλεψε την νίκη η Ελλάδα. Αλλά από την άλλη ρε παιδιά, έχεις τέτοιους παιχταράδες πλέον μέσα στην εθνική ομάδα, έχεις τέτοιους παιχταράδες και με τέτοια μεγάλη πια εμπειρία, και όχι απαραίτητα εμπειρία βάσει των χρόνων που αγωνίζονται, αλλά βάσει των συλλόγων που αγωνίζονται. Δηλαδή όταν έχεις τον Τζόλι που παίζει στην Άρσεναλ, έχεις τον Παυλίδη που παίζει στην Μπενφίκα, έχεις τον Καρέτσα που παίζει στην Ντόρτμουντ, ακούτε γιατί ομάδες μιλάμε έτσι, τον Τζιμίκα που παίζει στη Λίβερπουλ, τον Βαγιανίδη που παίζει στη Sporting, τον Τζολάκη που παίζει στη Χαλ, τον Μαυροπάνο που παίζει στη West Ham. Αυτό είναι κάτι φανταστικό που συμβαίνει. Και έχεις και άλλους που δεν είναι μέσα. Είναι ο Κοστούλας, είναι ο Κωνσταντέλιας που είναι τραυματίας, ο Μουζακίτης. Τεράστιο ταλέντο, τεράστιο ταλέντο απέναντι σε μια Γερμανία. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν παίζουν οι φανέλες μπάλα. Ευτυχώς που δεν παίζουν οι φανέλες μπάλα, παίζουν οι ποδοσφαιριστές απέναντι σε μια Γερμανία που δεν είναι καλή. Που δεν είναι καλή, έλεγαν οι Γερμανοί χθες ότι γνωρίζουμε περισσότερους παίκτες της Εθνικής Ελλάδος από ότι της Εθνικής Γερμανίας. Δεν είναι καλή, δεν έχει τα πολύ μεγάλα αστέρια του παρελθόντος. Ο Σβαϊστάγκερ είπε ότι δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα, είμαστε απλά μια μέτρια ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πια παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ακόμη και η Ελλάδα έχει τους Καρέτσα, Τζόλι και Παυλίδη. Για εμένα αυτοί είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Αλλά ωστόσο στήριξε Γιούργεν Κλοπ, είπε πως ελπίζει ο Γιούργεν Κλοπ να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρό του. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρό της η Γερμανία, αλλά αφού εμείς καταφέρουμε να πάρουμε και τη δεύτερη νίκη, να πάρουμε και τη νίκη κόντρα στην Ολλανδία. Είναι τα δύο μάτς που ακολουθούν. Γίνεται ένας κακός χαμός για τα εισιτήρια. Τέθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία. Διάβαζα έναν αριθμό 100.000 σε αναμονή για την αγορά ενός μαγικού χαρτιού. Ένα εισιτήριο για αυτά τα μάτς. Το πρώτο μάτς είναι επί της Ολλανδίας την Πέμπτη, πρώτη του μήνα. Και το μάτς επί της Γερμανίας είναι 4 του μήνα την Κυριακή. Και τα δύο αυτά παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό από ποια άποψη. Όπου και να γινόντουσαν αυτά τα μάτς, θα είχε η Εθνική τον κόσμο στο πλευρό της, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα που δεν τη βλέπουν πάρα πολύ συχνά, θα γίνει ένας κακός χαμός. Λοιπόν, η Αγγέλα λέει: ωραίο γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ταλαντούχος και σεμνός ο νεαρός. Μίλησε χωρίς έπαρση. Μπράβο στα παιδιά. Αλήθεια, τις γυναικείες ομάδες πότε τις προβάλλουν. Δείχνει η ΕΡΤ γυναικείο ποδόσφαιρο, να ξέρεις, Αγγέλα. Ο Νίμη, παρόλα αυτά, οι δηλώσεις των Γερμανών, επίσημες και ανεπίσημες, είναι ελαφρώς απαξιωτικές. Δεν έχω διαβάσει πάρα πολλές δηλώσεις των Γερμανών, θα σου πω την αλήθεια. Εγώ άκουσα όμως τον Γιούργεν Κλοπ, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε γιατί δεν είναι πολύ καλός ο ήχος. Και ήταν εξαιρετικές οι δηλώσεις του, ήταν μια χαρά του ανθρώπου. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είμαστε και λιγάκι προκατελημένοι γενικώς με τους Γερμανούς. Είναι απαξιωτικοί απέναντι στην Εθνική Ελλάδος. Παιδιά, δεν υπάρχει Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, δηλαδή αλήθεια τώρα, ποδοσφαιρικά μιλώντας, δεν υπάρχει Εθνική Ομάδα της Ελλάδας, έτσι. Κέρδισε στην Γερμανία πρώτη φορά στην ιστορία σου. Γι' αυτό σήμερα πανηγυρίζουμε, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στη δουλειά που γίνεται στην εθνική ομάδα, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σε αυτά τα τεράστια ταλέντα που δεν πρέπει να καούν. Να ρίξουμε λίγο τους τόνους και εμείς δημοσιογράφοι, γιατί έχουμε δει παιδιά να καίγονται ακριβώς επειδή εμείς μιλούσαμε για Έλληνες μάγους στο παρελθόν. Έχουμε δει παιδιά. Θέλει μια πολύ συγκεκριμένη διαχείριση η εθνική ομάδα, ακριβώς επειδή είναι πολλά μέλη της παιδιά νεαρής ηλικίας, έτσι. Θέλει μια πολύ συγκεκριμένη διαχείριση και πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν έχεις εθνική ομάδα της Ελλάδας, τι να κάνουμε, δεν υπάρχει. Στον ποδοσφαιρικό χάρτη έσπασε ο διάολος το ποδάρι, το έχεις πανηγυρίσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο που ούτε στα όνειρά σου δεν μπορούσες να το φανταστείς, περνώντας από γίγαντες όπως η Γαλλία, όπως η Ρωσία, όπως η Πορτογαλία, έτσι. Και πήρες τον τίτλο αυτόν και έπειτα ποιο ήταν το ελληνικό ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια, θυμάστε? Λοιπόν, οπότε πάμε με ψυχραιμία να χαιρόμαστε το κάθε μάτς χωρίς κορώνες, ξαναλέω. Δεν ξέρω αν είναι απαξιωτικοί οι Γερμανοί, ενδεχομένως να είναι, αλλά σίγουρα όσον αφορά εμάς, όσον αφορά τους πυρήνες αυτούς που βρίσκονται γύρω από την εθνική ομάδα, που είναι η Ελληνική Ομοσπονδία, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που είναι ο coach τους, που είναι το staff γενικότερα, ακόμη και οι μανατζαρέοι, λίγο cool, έτσι, κάτω λίγο το βλέμμα και πολλή δουλειά και σοβαρή δουλειά και το ξαναλέω και από εμάς τους δημοσιογράφους. Πάμε να ακούσουμε πώς ξεκίνησε χθες η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτη ερώτηση, πρώτη απάντηση. Να ακούσουμε και έπειτα Γιούργεν Κλοπ τι είπε για την Ελλάδα.
1: Συγχαρητήρια. Επί θητείας σας η Εθνική Ελλάδος έχει πετύχει δύο μεγάλες ανατροπές που ήταν αρνητικές μέχρι πρότινος. Δηλαδή πρώτα η Εθνική Ελλάδος πέτυχε μεγάλη νίκη μέσα στην Αγγλία, στο Wembley, και έρχεται απόψε εδώ στο Augsburg στη Γερμανία και κάνει τους Γερμανούς να αποκληθούν. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία είχατε πει ότι υπέφεραν τα παιδιά και δικαίως νίκησαν όμως. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος ανεβαίνει επίπεδο. Όπως είπε και ο Κλοπ χθες, ότι μπράβο, αυτή η γενιά είναι η χρυσή. Ευχαριστώ.
2: Εντάξει. Νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώς στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονήτη έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, αλλά όπως σας τόνισα και χτες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας, είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια, όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο, πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο.
0: Πολύ σωστός, πολύ σωστός και πολύ πάντα είναι προσγειωμένος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πάντα κρατάει την μπάλα εκεί που πρέπει, λίγο χαμηλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να κρατηθεί. Ο Κουρμπέλης είπε πως δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είναι ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε σκληρά, υποφέραμε, όμως μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτελέσματα, είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Το αξίζουμε και θέλουμε να είμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη στον όμιλο με 2 νίκες, το απόλυτο των νικών μέχρι στιγμής με 6 βαθμούς. Αλλά όντως έρχονται 2 μάτς με Ολλανδία και Γερμανία. Ρωτηθείς για το αν θα του έλεγαν πριν ξεκινήσει η διοργάνωση ότι μετά από τα πρώτα δύο μάτς αυτό το όμιλο θα ήταν στην κορυφή η Ελλάδα και αν θα το πίστευε. Ο Κουρμπέλης είπε πάντως πως θα το πίστευα. Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες. Πρέπει να υποφέρεις για να είσαι σε ένα τέτοιο όμιλο πρώτος, αλλά με το ποδόσφαιρό μας, την ποιότητά μας, την άμυνά μας, πιστεύω ότι το αξίζουμε. Λοιπόν, ένα μήνυμα από το Θοδωρή, ένα μεγάλο μπράβο στην Εθνική. Εγώ προσωπικά το περίμενα γιατί έχει παίκτες με μεγάλο ταλέντο. Ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταπληκτική. Στο πρώτο μέρος αδίκησε τον εαυτό της. Ρε Θοδωρή, με τη Γερμανία παίζει. Επίσης ένα μεγάλο μπράβο στο λαό της Ιρλανδίας, ειδικά στους παίκτες της εθνικής τους, για τη στάση τους απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ. Τους θαύμασα. Έχουμε μετά να πούμε πολλά για τους παίκτες της εθνικής Ιρλανδίας, που να ξέρεις, εμείς σήμερα τους αποθεώνουμε και μέσα στην Ιρλανδία βράζουν με τους παίκτες τους. Θα σας πω. Αληθεύει άλλο θέμα του Θοδωρή, αυτό που άκουσα ότι ο εγκληματίας αποφυλακιστής έκανε δωρεά σε σχολείο στα Μέγαρα και ο Σύλλογος Γονέων του είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι ο Σύλλογος των Δασκάλων αντέδρασε και μπράβο τους, κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς ισχύει νομίζω αυτό. Λοιπόν, ο Γιάννης, έλα ρε Αλεγάκο ή Αλεκάκο θες να πεις. Μετά το χέρι του Θεού και το χρυσό της Πατουλίδου ήρθε και το γκολ του Κουρμπέλη. Μην παίρνουμε και αέρα. Εντάξει, ξέρεις κάτι, δεν είναι εδώ ένα τυχαίο γκολ του Κουρμπέλη πάντως. Έτσι Γιάννη, γιατί είπαμε, έχεις μια εθνική ομάδα που οι παίκτες της αγωνίζονται στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Οπότε και έχοντας δώσει πολλά εκατομμύρια για να τους αποκτήσουν αυτούς τους παίκτες. Οπότε έχεις κάτι πάρα πολύ δυνατό, αξιόλογο, ενθουσιώδες, με πάρα πολύ ταλέντο. Πώς θα καταλήξει δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό έλεγα όλα αυτά που έλεγα νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε και το Jürgen Klopp χθες τη δήλωσή του.
3: Τεχνικός Γερμανίας.
4: What do you think happened?
5: Football happened.
6: Όπως όπως συνέβη.
5: Greece had a plan for the game tonight.
6: Η Ελλάδα είχε ένα πλάνο για το παιχνίδι.
5: Smart.
6: Έξυπνο.
5: We are a team with a lot of new players.
6: Είμαστε μια ομάδα με πολλούς νέους παίκτες.
5: We ran a deep block on the pitch and go for counter attacks.
6: Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις αντιπιθέσεις. Υπήρξαν κάποιες στιγμές στο παιχνίδι που υπήρξε μια αναστάτωση γιατί δεν ξέραμε πώς ακριβώς είναι τακτοποιημένοι αλλά και πώς ήμασταν εμείς και έπρεπε να τους σταματήσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί για το τι πρέπει να κάνουμε στις στιγμές μας. Είναι φυσιολογικό αυτό στην εργασιακή σχέση που έχουμε να συμβαίνει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι το τελευταίο. Θα δεχόμουν την ισοπαλία πολύ εύκολα.
5: That's harsh. I don't think we deserve.
6: Είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι αξίζαμε. Αλλά αυτή είναι η ήττα. Και πρέπει να συνεχίσουμε.
7: Να συνεχίσετε.
6: Γιατί έχετε άλλο ένα παιχνίδι και συνέχεια άλλο ένα. Τι πρέπει να κάνετε. Θα αλλάξουμε την ομάδα μας. Δεν ξέρω πώς θα παίξει η άλλη ομάδα. Εννοεί προφανώς την δεύτερη που έχει καλέσει την κλουπ. Αλλά θα είμαστε και πάλι μαζί. Για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Δεν είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να την αλλάξουμε. Τώρα έχουμε αρχίσει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πρώτες μέρες. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ναι, είναι μια αρχή κακή. Δεν τα πάμε καλά. Αλλά θα προσπαθήσουμε να πάμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, πολύ, πολύ cool. Έχει πλάκα πως ξεκινάει τις δηλώσεις του Jürgen Klopp. Λέει τι συνέβη, ποδόσφαιρο συνέβη. Πάρα πολύ cool είναι ο Γερμανός προπονητής. Να δούμε πως θα πάει λοιπόν και στη συνέχεια. Είναι αυτή η αλήθεια πάντως, παιδιά. Είμαστε ούτε καν στη μέση της διαδρομής. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Επιστρέφουμε με αυτό το θέμα και φυσικά το match, το πολύ συζητημένο, το Stop the Game match. Έτσι χαρακτηρίστηκε από την καμπάνια που έτρεχε όλους αυτούς τους μήνες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιρλανδία.
3: Στο κόκκινο.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
8: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
9: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
10: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
10: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
9: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
10: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
9: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
10: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
9: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
10: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
9: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
10: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Είναι ο Σπύρος ο γραμμένος και οι φίλοι του που του πίνουν τις μπύρες, παιδί μου και εσύ. Παιδί μου, τα φιλιά μας στο Σπύρο. Ο Μίλτος από τη Βιέννη λέει: οι 11 νάνοι της Ελλάδας, Καρέτσα, Τζολάκης, Παυλίδης και τα άλλα παιδιά, ξύπνησαν τη Χιονάτη, Εθνική Ελλάδας, και άλλωσαν τον πύργο της κακιάς μάγισσας, Γερμανία. Πάντως, εγώ χθες τους αφιέρωσα το τραγούδι. Πώς προφέρεται αυτό το πράγμα? Ελληνικό κρασί, τέλος πάντων, που το έπαιζαν τα μεγάφωνα στο ημίχρονο και τραγουδούσαν οι Έλληνες. Λοιπόν, είναι φοβερό. Σκεφτείτε πόσα κομπλεξάριστη ήταν, έτσι, που είχαν βάλει και τραγουδάκι να αρέσει στους Έλληνες φιλάθλους, που ήταν 5 με 6.000 έτσι χθες. Πάρα πολύ έντονη στην Κερκίδα, το είπαν και διάφορα, το έγραψαν και διάφορα μημεία της χώρας, όπως έγραψαν πάρα πολλά για τον Γιούργεν Κλοπ, όπως έγραψαν πάρα πολλά και για τον Καρέτσα. Ο Γιούργεν Κλοπ αποτυχάνει στον ντεμπούτο του εντός έδρας. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργεν Κλοπ. Αυτά τα σχολίασε βεβαίως η εφημερίδα Bild στο επί ώρες πρώτο θέμα της ψηφιακής έκδοσής της, επισημένοντας ότι ο νέος ομοσπονδιακός είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι νάνοι του ποδοσφαίρου. Αναφερόταν στη διεθνή κατάταξη της Ελλάδας, που βρίσκεται στην 41η θέση, εξηγώντας πως πρόκειται για τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτά είχε πει ο Κλοπ. Η εφημερίδα θυμίσει ακόμη ότι η Εθνική Ελλάδος δεν προκρίθηκε στα τελευταία 3 παγκόσμια κύπελα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά ότι προκάλεσε διεθνή αίσθηση με τη νίκη της την τελευταία στιγμή επί της Σερβίας, καθώς και ότι η χθεσινή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα χαλάει τον ντεμπούτο του Γιούργεν Κλοπ στην έδρα του, αναφέρει ρεπορτάζ του ιδιωτικού ειδησιογραφικού πρακτορείου δικτύου NTV. Περιέγραψε τη χθεσινή ήττα ως το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου και ως την πρώτη απογοήτευση για τον παγκοσμίως σεβαστό σωτήρα Γιούργεν Κλοπ. Ο αντίπαλος με τα βαθιά και πολύ πειθαρχημένα όπλα προκάλεσε άσχημο λάθος για την ομάδα του Κλοπ. Αυτή ήταν κακή τύχη. Η Γερμανία, παίζοντας μπροστά σε 29.000 θεατές, είχε επίσης ευκαιρίες να αποφύγει την πρώτη της ήττα από την Ελλάδα, αλλά συνολικά το επιθετικό της παιχνίδι ήταν εξαιρετικά νοθρό. Το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης στην εκπομπή του σημείωσε ότι η θαυματουργή θεραπεία αναβλήθηκε, καθώς η Ελλάδα τιμώρησε τα λάθη της Γερμανίας. Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα. Έχουμε βολευτεί στη μετριότητα. Σχολιαστής του καναλιού, ο Μπάστιαν Σβάινστάγκερ, είπε αυτό ακριβώς ο παλέμαχος μέσος. Το Der Spiegel έγραψε φρένο στην εφορία Κλοπ. Αναφέρει επίσης, ανέφερε ότι οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο του Augsburg, ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά, ειδικά με σφυρίγματα εναντίον των Γερμανών και με πανηγυρισμούς στις κατοχές της μπάλας. Έγραψε επίσης αυτό που μας στέλνει και ο Μίλτος, ότι, ότι το στάδιο έπαιζε για τους Έλληνες αυτό το γνωστό γερμανικό τραγούδι, το οποίο το βρήκαμε εδώ με τον Βασίλη. Το βρήκαμε, παιδιά, δεν το ξέρουμε αυτό. Είδαμε και το βίντεο κλιπ όπου είναι τελείως 70's ο τυπάκος που το τραγουδάει με φαβορίτες και εντάξει, είναι λίγο αστεία σαν φυσιογνωμία. Η Süddeutsche Zeitung είπε ότι η Ελλάδα σταμάτησε τον Κλοπ, σχολίασε το οργανωμένο χάος του Γιούργεν Κλοπ. Τι άλλο, ειδικά μάλιστα για τον Γιώσουα Κίμιχ, είπε ότι έμοιαζε με αρχηγό χωρίς ομάδα, και το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργεν Κλοπ ήταν αποτυχία, ανέφερε στην κριτική του το περιοδικό Kicker, προσθέτοντας ότι η γερμανική ομάδα δεν είχε ιδέες στην επίθεση, ενώ για τους Έλληνες, εκτός από τον σκόρερ του νικητήριου γκολ, ένας παίκτης της Dortmund, εννοώντας τον Κωνσταντίνο Κάρετσα, εντυπωσίασε πάρα πολύ. Να ακούσουμε αυτό το τυπάκο εδώ που ακουγόταν και χθες μες στο γήπεδο.

Εντάξει, δεν μπορώ άλλο, Βασίλη. Αλήθεια. Πήρατε μια γεύση. Αυτό έπαιζαν χθες οι Γερμανοί για τους Έλληνες φιλάθλους και Ελληνίδες που ήταν κατά χιλιάδες μέσα στο γήπεδο στο Augsburg. Εκεί και βρέθηκαν να πανηγυρίζουν απέναντι στη Γερμανία. Θυμίζουμε λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Έχουμε όσον αφορά τελευταίες εξελίξεις, βγήκαν σήμερα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους, είπαμε, δύο επόμενους αγώνες. Πρώτη του μήνα με την Ολλανδία, την Εθνική Ολλανδίας στην Τούμπα, 10:15 το βράδυ. 4 του μήνα με την Εθνική Γερμανία στην Τούμπα, 10:15 το βράδυ. Αμφίβολος με Ολλανδία είναι ο Βαγιανίδης, γι' αυτό κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ενταχθεί στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, εκτάκτος ενώπιση των δύο αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία. Είναι κάποιες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιανίδης, εξαιτίας των οποίων έγινε και αλλαγή στο ημίχρονο της χθεσινής βραδιάς, και αυτό το γεγονός υποχρέωσε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλέσει τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού ώστε να έχει μια επιπλέον εναλλακτική λύση σε μια θέση στην οποία υπήρχε ήδη πρόβλημα λόγω και της απουσίας του τραυματία Λάζαρου Ρότα. Να θυμίσουμε ότι η Εθνική είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με έναν μόλις βαθμό, η Σερβία τελευταία με 0 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική τρίτη για το Nations League, Ελλάδα-Ολλανδία, Γερμανία-Σερβία. Και η μεθεπόμενη, Ελλάδα-Γερμανία, Σερβία-Ολλανδία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα κανονικό

ξάφνιας, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι

να σας πω κάτι. Τι θα έκανα χωρίς εσάς? Αλήθεια, τι θα έκανα χωρίς εσάς? Γιατί μου λέει τώρα ο Μίλτος, γιατί εμείς το λιδωρούσαμε το τραγουδάκι εδώ με τον Βασίλη, ότι μου λέει βρες τους στίχους, μετέφρασέ το, γιατί είναι ένα τραγούδι πολύ συγκινητικό, γραμμένο για τους μετανάστες. Επαναλαμβάνω, αυτό το κομμάτι που έπαιζαν χθες στα ηχεία στο στάδιο στο Augsburg, εκεί όπου η Ελλάδα νίκησε τελικά την Γερμανία. Και το βάζω εδώ και το μεταφράζω τώρα στα γρήγορα, έτσι, μετάφραση ό,τι να είναι. Και λέει μια ιστορία και πώς περπατούσε πηγαίνοντας στο σπίτι μέσα από τους προαστιακούς δρόμους, και εκεί υπάρχει ένα πανδοχείο. Αλλού λέει, έλα βάλε ένα ποτό, βάλε ένα κρασί στον, να πιείς, και κάθισε μαζί μας και άρχισε να του λένε ιστορίες. Και μετά μου είπαν για καταπράσινους λόφους, θάλασσα και άνεμο, των παλιών σπιτιών και των νέων γυναικών που είναι μόνες, και για το παιδί που δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα του. Έλεγαν συνέχεια μεταξύ τους, κάποια στιγμή θα πάω πίσω, κάποια στιγμή θα επιστρέψω, και έχω μαζέψει χρήματα και οι οικονομίες που έχω κάνει είναι αρκετές. Θα γυρίσω σπίτι για λίγη ευτυχία. Το ελληνικό κρασί είναι σαν το αίμα της γης. Έλα βάλε ένα ποτό στον εαυτό σου. Και ρίξε ξανά. Νιώθω λαχτάρα και πάλι σε αυτή την πόλη. Θα είμαι ξένος και μόνος. Έλα ρε εσύ Μίλτος, ευχαριστώ για αυτή την ενημέρωση. Μπράβο στους Γερμανούς. Εντάξει. Μπράβο, δεν ξέρω αν θα το κάναμε εμείς, να βάλουμε έτσι, να κάνουμε κάτι τέτοιο σε φιλοξενούμενο λαό. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος, άλλος πατριωτισμός. Τέτοιο τράκο, λέει, είχα να φάνε από την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι έτσι, ότι είσαι λίγο υπερβολικός, τέλος πάντων. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή δεν είμαστε ο Κουρίς όμως εδώ, βρε Γιάννη μου, και δεν είμαστε και οι Αυριανοί, ξέρεις ότι αυτό το μηνυματάκι σου δεν θα το διαβάσω ποτέ στον αέρα. Το στέλνεις για να το δω εγώ. Αυτά, ξέρεις, πάρα πολύ αποστροφή μου δημιουργούν τέτοιου τύπου σεξιστικά και ματσό συνθηματάκια. Λοιπόν, είμαι από χθες το βράδυ και είμαι σε διάφορα...

0: γενικώς είμαι μέλος σε διάφορα, σε διάφορες σελίδες στο Facebook όπου είναι οπαδοί της Ιρλανδίας. Σε μία από αυτές γράφει ένα παλικάρι: δεν θα νικήσουν εκείνοι που μπορούν να προκαλέσουν τα περισσότερα δεινά, αλλά εκείνοι που μπορούν να υπομείνουν τα περισσότερα. Και γράφει ότι αυτό, αυτές οι λέξεις ανήκουν στον Τέρενς Μακσουίνι, Ιρλανδό επαναστάτη και απεργό πείνας, ο οποίος πέθανε στις φυλακές Μπρίξτον στις 25 του Οκτώβρη του 1920, έπειτα από 74 ημέρες. Αυτό το παλικάρι είχε βάλει λοιπόν αυτή τη ρίση του Τέρενς Μακσουίνι και είχε κολλήσει τη φωτογραφία αυτή που έχει γίνει viral από εχθές το βράδυ, τους Ιρλανδούς κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ, τους Ιρλανδούς ποδοσφαιριστές, με σκυμμένα κεφάλια ως δήλωση συμπαράστασης, αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και πένθους για τα θύματα. Οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές χθες παρατάχθηκαν για αυτό τον επίσημο αγώνα για το Nations League απέναντι στην ομάδα του γενοκτόνου κράτους του Ισραήλ, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια. Εδώ μπορούμε να βάλουμε μια υποσημείωση ότι το επέτρεψε να συμβεί η UEFA, γιατί η UEFA θέλει να περάσει τα μηνύματά της, αλλά με πλάγιο τρόπο την ίδια στιγμή δεν βγαίνει η ίδια απέναντι στο Ισραήλ και να πει «ξέρεις κάτι, αποκλείεσαι». Τέλος πάντων, γι' αυτό σας λέω τώρα, ο καθένας κάνει τη δουλίτσα του εδώ. Το τελευταίο στροχός της αμάξης είναι ο ποδοσφαιριστής που τελικά θα κληθεί να πάρει μια απόφαση, παίζω δεν παίζω. Συνήθως δεν φτάνουν αυτά τα διλήμματα στους ποδοσφαιριστές. Δεν θα κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος αυτό. Δεν φτάνουν γιατί συνήθως αποφασίζουν για τις εθνικές ομάδες, οι ομοσπονδίες, ο προπονητής έστω, έτσι, αλλά κυρίως οι ομοσπονδίες και κυρίως οι κυβερνήσεις, μάγκες και μαγκίτισες, έτσι. Εδώ όμως το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ, της Ιρλανδίας σε αυτό το παιχνίδι κρίθηκε οριακά, κρίθηκε την τελευταία στιγμή και χρειάστηκε να ψηφίσουν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές προκειμένου να αποφανθούν αν θα γίνει αυτό το μάτς ή δεν θα γίνει. Είναι μια ιστορία που κρατάει, μια συζήτηση που κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Έχουμε τώρα Σεπτέμβρη, από το Μάη κρατάει αυτή η δημόσια συζήτηση με πολύ μεγάλη ένταση στην Ιρλανδία, και η οποία συζήτηση δεν έχει περιοριστεί στο «τα λέμε», έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια καμπάνια, σε μια τεράστια εκστρατεία με τίτλο «Stop the game», σταματήστε το παιχνίδι, σταματήστε, μην κατέβει η εθνική ομάδα της Ιρλανδίας κόντρα στο Ισραήλ. Έτσι, αυτός ήταν ο στόχος, να μην κατέβει. Συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες υπογραφές από πρώην ποδοσφαιριστές, πολύ διάσημους αθλητές και αθλήτριες, προπονητές κλπ. Τελικά το μάτς έγινε, αλλά για να γίνει έφτασαν να κάνουν ψηφοφορία λίγες ώρες πριν την έναρξή του. Οι ποδοσφαιριστές δέχτηκαν να παίξουν, την ίδια στιγμή αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα σε ένα από τα γκόλο σκόρερ έβγαλε το περιβραχιόνιο το μαύρο, το έδειξε στην κάμερα, το φίλησε. Ήθελαν με κάθε τρόπο να δείξουν την αντίδρασή τους σε αυτό το μάτς και την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό. Δεν έδωσε το χέρι του στον αρχηγό όταν χαιρετούσαν τους διαιτητές. Έγινε όλο αυτό, αλλά αυτό σήμερα που κυριαρχεί ανάμεσα στους φιλάθλους της Ιρλανδίας είναι, την ίδια στιγμή παιδιά χθες στην Ιρλανδία, στις ΠΑΠ της Ιρλανδίας είχαν ήδη ενημερώσει ότι δεν θα δείξουν το μάτς. Οι σύνδεσμοι των φιλάθλων της Εθνικής είχαν ήδη δηλώσει ότι δεν θέλουμε ότι μποϊκοτάρουμε τον αγώνα. Πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, έτσι. Ακόμη και στη Μεγάλη Βρετανία, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μεγάλα έτσι μαγαζιά και pub και λοιπά που είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα δείξουν το μάτς με το Ισραήλ. Και γίνεται τώρα, υπάρχει μια τεράστια διχογνωμία ανάμεσα στον κόσμο, στους Ιρλανδούς. Οι μισοί λένε μπράβο στα παλικάρια μας και τους νικήσαμε 3-0 και κάναμε και, κάναμε και αίσθηση με όλη αυτή την συμπεριφορά μας απέναντί τους. Και οι μισοί λένε ντροπή στους ποδοσφαιριστές μας που πήγαν και έπαιξαν. Και αυτό αποτυπώνει όλο αυτό που συμβαίνει μέσα στην Ιρλανδία και έχει σχέση βεβαίως με τα αισθήματα που τρέφουν για τους Ισραηλινούς. Αποθεώνουν τον τερματοφύλακα, τον Γκάβιν Μπαζούνου, ο οποίος όταν ρωτήθηκαν ποιοι παίκτες θέλουν να αποχωρήσουν, είπε ότι δεν θα παίξω. Αποχώρησε από αυτό το μάτς και είπε ότι αν φτάσει κάποια στιγμή να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο που δεν θα αφορά όμως εσένα, κάτι που να ξεπερνά τον ίδιο στον εαυτό, είναι αυτή η στιγμή και γι' αυτό αποφασίζω να μην δώσω το παρόν σε αυτό το μάτς. Και έχει αποφασίσει να μποϊκοτάρει και τους δύο αγώνες, έτσι, του Nations League. Να πούμε ότι ακολουθεί το μάτς της Ιρλανδίας με το Ισραήλ και στις 4 Οκτώβρη και πάλι σε ουδέτερη έδρα, αυτή τη φορά στη Σερβία. Η Ιρλανδική Ομοσπονδία έκρινε ότι η διεξαγωγή του αγώνα στην έδρα της θα ήταν μια υπερβολικά περίπλοκη διαδικασία, έτσι. Να πούμε ότι η Ιρλανδία, η οποία υποστηρίζει εδώ και καιρό την Παλαιστινιακή υπόθεση, αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος το 2024 μαζί με την Ισπανία και την Νορβηγία. Έχει καταδικάσει επανειλημμένα τη γενοκτονία στη Γάζα. Την Κυριακή, χθες, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γκιντεόν Σαρ, άσκησε δρυμία κριτική στις κινήσεις της Ιρλανδικής κυβέρνησης, κατηγορώντας το Δουβλίνο ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Μορτί μας λες. Θα πούμε εμείς εδώ. Αυτό συμβαίνει, αυτό συνέβη χθες. Οι μισοί Ιρλανδοί τους βρίζουν τους ποδοσφαιριστές τους γιατί πήγαν να παίξουν, γνωρίζοντας πως αν δεν πήγαιναν παιδιά να παίξουν σε αυτό το μάτς, αν δεν κατέβαινε η Εθνική Ιρλανδίας, θα είχε πάρα πολύ βαριές κυρώσεις. Ήταν εκτός διοργανώσεων για πάρα πολύ καιρό. Ναι, αλλά μου τα στέλνεις ρε Γιάννη για τα μάτια μου. Γιατί πού το ξέρεις ότι εμένα μου αρέσουν τα ματάκια μου να βλέπουν τέτοιου είδους συνθήματα ματσό και ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, το τραγούδι μου λέει ο Μίλτος είναι αυστριακού τραγουδιστή που πήρε την Eurovision το 68 με το Merci. Είναι διάσημο τραγούδι σε Αυστρία, Γερμανία. Οκ, okay. Φιλιά λοιπόν και στο Βύρονα. Ο Θωμάς από τον Ταύρο, καλησπέρα σε όλους και όλες. Δεν είναι χουντικό το χρώμα της φανέλας της Εθνικής. Γαλάζιο είναι το χρώμα της Ελλάδας. Ρε παιδιά, παιδί μου, ηρεμήστε λίγο καλέ. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι σημαίνει χουντικό χρώμα ρε Στομά? Δηλαδή το μπλε είναι χουντικό χρώμα? Τι λέτε κυρία μου? Πρωί πρωί μεσημέρι. Η Λέτα, κυρία μου, ποτέ μη γίνεστε απαξιωτική όταν δεν γνωρίζετε. Δεν έγινε απαξιωτική. Τώρα μου καταλάβατε, επειδή τον γνωρίζουν τον καλλιτέχνη αυτόν, μου τι λένε. Έχεις δίκιο, Λέτα μου. Ο τραγουδιστής ήταν αυστριακός με μεγάλη δημοτικότητα στις γερμανόφωνες χώρες και το τραγούδι αυτό περιέγραφε τη μελαγχολία των μεταναστών Ελλήνων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους, όπως γίνεται και τώρα. Έτσι, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τα έμαθα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη αυτή την πληροφορία την πήρα στον αέρα. Οπότε ήμουν πάρα πολύ ειλικρινής. Όλο ήταν αυθόρμητο και όλο συνέβη στον αέρα. Οπότε συγχώρεσέ μου και τα αστεία που έκανα για την εμφάνιση του τραγουδιστή, έτσι. Και διάβασα και στίχους μάλιστα, ρε Σιλέτα, μην με κατηγορείς. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Έπρεπε να φορέσουμε εκείνη την εμφάνιση με το θολό σταυρό. Καθόλου χιούμορ από την ΕΠΟ. Παιδιά, ηρεμήστε με τις φουστανέλες. Πραγματικά δηλαδή. Αυτό τώρα που μαθαίνουμε, αυτά που μαθαίνουμε για αυτό το κομμάτι, το ελληνικό κρασί, και αυτά που έχω μάθει εδώ και από τη Λέτα και από το Μίλτο, πάτε λίγο εκεί. Έπαιξαν οι Γερμανοί αυτό το κομμάτι χθες για τους Έλληνες μετανάστες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα. Ο Χάλγκριμισον, το δηλαδή, χωρίς Σαρδάμ, Χάλγκριμισον είναι ο προπονητής της Ιρλανδίας. Όσες φορές και αν το πω θα το κάνω Σαρδάμ. Είπε ότι η συμπεριφορά των παικτών του χθες συνέβαλε στο να στραφεί η προσοχή του κόσμου στη Γάζα. Ήταν πολύ δύσκολο, είπε, για τόσους πολλούς παίκτες. Έδειξαν τη στήριξή τους στις διαδηλώσεις κατά του πολέμου, βοήθησαν να στραφεί η προσοχή του κόσμου σε αυτό το ζήτημα, όχι μόνο στην Ιρλανδία. Ελπίζω ο κόσμος να το καταλαβαίνει αυτό. Αυτά είπε και είπε και είχε κάνει και δήλωση πριν από τον αγώνα ο προπονητής της Ιρλανδίας και είπε ότι δεν παίζουμε με τη γενοκτονία, παίζουμε απέναντι στη γενοκτονία. Λοιπόν, ο Θωμάς μου λέει ότι είμαι μικρή και δεν έχω πάει στο στρατό. Αυτό το χρώμα είχε η Χούντα στη σημαία, όχι το γαλάζιο. Καλά ρε Θωμά όμως. Δηλαδή γίνεται να κάνουμε τέτοιου είδους αναφορές πλέον το 2026. Ό,τι χρώμα και να έχει η Χούντα στη σημαία. Δηλαδή πραγματικά.
1: Ο ήλιος έγειρε και οι σκιές μακρύνανε. Κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε.
0: Πάμε να φύγουμε με το καφενείο. Ήταν ο Βασίλης Κουτουβάλης στη ρύθμιση του ήχου. Άμα με αφήσετε και άλλο θα τραγουδήσω κιόλας. Λέτα, είδες. Γιατί αυτοχλεβάζομαι κιόλας, μπορώ. Ήταν ο Βασίλης Κουτουβάλης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Ήταν η Άλεκα Ζουμή εδώ. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Σήμερα μαζί σας. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια, όλο ζωντανή. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Σαββόπουλος, όλο ζωντανός. Έτσι, κομπλέ. Πριν από όλες και όλους, δελτίο ειδήσεων. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα παραβίασης απορρίτου των επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για τα οποία καλούνται συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτή παρέχοντας εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εγκλήσεις των δύο δικαστικών λειτουργών στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον περασμένο Μάρτιο. Νέα πτυχή στο σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς μήνυση σε βάρος των Ισραηλινών υπευθυνών της κατασκευάστριας εταιρείας του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τη μήνυση, έχουν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες εντοπίστηκε η μόλυνση, καθώς συμπίπτουν με κρίσιμες φάσεις των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής Pega του Ευρωκοινοβουλίου. Ετεροχρονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης να διαψεύσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal σε σχέση με τις δηλώσεις Guilfoyle, μετά και τη θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση που ζητά εξηγήσεις. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νάτα Σαγκάρα, να παρουσιάζει μια πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Αναλυτικά στο avgi.gr. Την ανάγκη παρέμβασης για τη μείωση των τιμών των ενοικίων υπογράμμισε ο Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γραμματέας ενημέρωσης της Πόμιδα, σημειώνοντας ότι το δημόσιο έχει χιλιάδες ακίνητα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, περιέγραψε ενώπιον του ανακριτή η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με καθεστώσιμη απασχόληση στο χώρο. Η μάρτυρας, που είχε εξεταστεί και προανακριτικά, φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση ως προς την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε εκεί και περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας νωρίτερα της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά έξω από το κτίριο του Υπουργείου Υγείας στην Οδό Αριστοτέλους. Οι νοσοκομιακοί γιατροί ζητούν αυστηροποίηση των ελέγχων για την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Ο Παύλος Πολάκης καταγγέλει την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, το οποίο θα λειτουργεί, όπως λέει, ως πλυντήριο για γυναικοκτόνους και VIP ασθενείς. Περισσότερα στο avgi.gr. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων για την έκρηξη στη Βιολάντα πριν 8 μήνες στα Τρίκαλα, ζητάει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας του εργατικού δίκαιου σε βάρος των εργαζομένων και προς όφελος των εργοδοτών, που επιδεινώθηκε την τελευταία επταετία, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Όπως είπε, ακολουθείται μια δογματική ταξική πολιτική που έχει ως αποτέλεσμα να μην προτεραιοποιούνται τα θέματα υγείας και ασφάλειας και να μην λειτουργούν αποτελεσματικά οι αρχές που πρέπει να κάνουν επιθεώρηση και ελέγχους στους χώρους εργασίας. Ακόμα και μετά τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, δεν βελτιώθηκε ούτε ο συντονισμός των Υπουργείων για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, σημείωσε. Τέταρτη μέρα μετά τη φωνική έκρηξη στην Οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα, οι έρευνες αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας στις σωληνώσεις του φυσικού αερίου, χωρίς να αποκλείονται και άλλα αίτια. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες και η έλεγχη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Το ενδεχόμενο του εμπρίσμου εξετάζουν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριόροφη πολυκατοικία, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβίασης του. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Αναδίπλωση από το Χάρη Θεοχάρη για τη φράση που έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Μετά τους άλλους αντιδράσουν. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν λανθασμένη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, να συνεχίσουν τον αγώνα παρότρινε τους διαδηλωτές που υπερασπίζονται το δικαίωμα στη στέγη στην Ισπανία, η Μαρί Κάρμεν Ναμπασκάρ, η 87χρονη που έχει αναχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μετά την έξωσή της την περασμένη εβδομάδα από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Ζητώ από όλους να δείξετε θάρρος, να αγωνιστείτε, να υπερασπιστείτε αυτό που μας ανήκει, ανέφερε σε βίντεο σκοπημένο μήνυμά της, το οποίο αναρτήθηκε από την Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών την ώρα που διαδηλωτές παρέμεναν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ σε σκηνές διαμαρτυρόμενοι στην πλατεία Πόρτα Ντελ Σολ στο κέντρο της Μαδρίτης. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τα δύο επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας επί ελληνικού εδάφους και αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα μετά το θρίαμβό της στο Αύγουσμπουργκ. Η εθνική υποδέχεται την Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί τη Γερμανία. Και τα δύο παιχνίδια, θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας.
3: Ο καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, είμαστε περίπου 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι εδώ δίπλα μας στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Χαρά Στάγκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε για ό,τι παρατηρείτε εκεί έξω, για όποιο σχόλιο έχετε. Τι να παρατηρείτε εκεί έξω, δεν ξέρω αν το αισθάνεστε μόνο εσείς ότι είμαστε σε μια πόλη έτοιμη να γκρεμιστεί, σε έναν κόσμο έτοιμο να γκρεμιστεί μετά από την τραγική εξέλιξη στη Μπλάκα με αυτή την έκρηξη και τους νεκρούς ανθρώπους που ανασύρθηκαν. Τι να λέμε πια, τώρα βλέπαμε έξω τα ρεπορτάζ για τη Κυψέλη και για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη και γενικότερα μια ανασφάλεια, η οποία ανασφάλεια δεν προκύπτει μόνο από το ότι είναι μια πόλη η οποία είναι παλιά, προκύπτει από την έλλειψη ελέγχων, από ένα κράτος που αισθάνεσαι ότι δεν βρίσκεται ποτέ δίπλα σου, είτε αυτό είναι η έλεγχη για τις άδειες των ιατρείων, είτε είναι για τη στατικότητα των κτηρίων που μένουμε, είτε είναι για τα πάντα όλα. Αλλά εδώ εμείς μιλάμε για άλλα πράγματα. Μπορεί και όχι. Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και γιατί λέω μπορεί και όχι? Γιατί ο πολιτισμός, το έχουμε πει πολλές φορές, η τέχνη πιάνει θέματα τα οποία τα ζούμε. Και όχι απλώς τα ζούμε, μπορεί να κουμπίσει θέματα τα οποία θα τα ζήσουμε, να λειτουργήσει με έναν προφητικό τρόπο. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό εδώ, δεν θα πούμε εμείς ότι ο George Orwell ήταν ένας προφήτης. Ο ίδιος είχε πει ότι δεν ξέρω, λέει, αν θα γίνουν αυτά που γράφω, αλλά είναι πολύ πιθανό και να γίνουν. Ή κάπως έτσι. Το 1984 λοιπόν του George Orwell γράφτηκε το 1948 και κυκλοφόρησε το 1949. Και κάθε φορά που το διαβάζουμε, κάθε φορά που βλέπουμε μία μεταφορά του στο θέατρο ή στο σινεμά, μοιάζει να μιλά για ένα όχι τόσο μακρινό και δυστοπικό μέλλον, αλλά για το παρόν ή, εν πάση περιπτώσει, για ένα κοντινό παρόν, έτσι σαν τον Black Mirror που λέμε ότι είναι το πιο κοντινό παρόν. Ο μεγάλος αδελφός, η παρακολούθηση, αυτή η κοινωνία της επιτήρησης, ο έλεγχος της πληροφορίας, η χειραγώγηση της γλώσσας, η διαστρέβλωση της αλήθειας, η διάβρωση της μνήμης, η απαγόρευση της διαφορετικής σκέψης και πάνω απ' όλα η προσπάθεια να ελεγχθεί όχι μόνο η συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά ο ίδιος ο εσωτερικός του κόσμος. Αυτό λοιπόν το συγκλονιστικό έργο του Orwell μεταφέρεται για δεύτερη σεζόν στη σκηνή του θεάτρου Δίπυλων, σε μια παράσταση που σκηνοθετεί και ερμηνεύει όλους τους ρόλους ο Γιώργος Παπαγεωργίου, με τέσσερις μουσικούς να βρίσκονται ζωντανά επί σκηνής, ένα υβριδικό θέαμα, θέατρο, συναυλία, μια μουσική παράσταση. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου δεν χρειάζεται τώρα να σας το συστήσω, έχει έρθει πολλές φορές εδώ, τον γνωρίζετε και από το θέατρο, από εξαιρετικές παραστάσεις, διαφορετικό ρεπερτόριο, Αρίστος, Επιθεωρητής, η Γιαννούλα η Κουλουρού, ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι, Πόλκαρ βέβαια, αυτή η φοβερή μπάντα με τις ξέφρενες εμφανίσεις. Όμως σήμερα είναι εδώ για να μιλήσουμε κυρίως για τον Winston Smith, για αυτόν τον άνθρωπο που προσπαθεί να διασώσει κάτι ελάχιστο, ο τελευταίος άνθρωπος. Το δικαίωμα να σκεφτόμαστε μόνοι μας. Για την παράσταση, και για την παράσταση σας έχουμε εμείς δύο διπλές προσκλήσεις για τις 19 Οκτωβρίου. Δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε στο θέατρο Δίπυλων και να δείτε την παράσταση 1984. Το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο 698-58-700-59. Μόλις, Γιώργο, αρχίσαν να μου έρχονται τα μηνύματα ότι είδα πέρυσι την παράσταση, ήταν καταπληκτικός. Και μετά που είχαμε μιλήσει πέρυσι, μου ερχόντουσαν συνέχεια μηνύματα και βέβαια το διαπιστώσαμε και εμείς, και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι κριτικοί και κοινό, οι οποίοι υποδέχτηκαν την παράσταση με πολύ θερμά λόγια.
1: Ναι, αυτό ήταν μια, ας πούμε, πάντα είναι μια έκπληξη, γιατί δεν μπορείς ποτέ να περιμένεις ούτε να προδικάζεις τη γνώμη αρχικά του κοινού και μετά εννοείται και των κριτικών. Και πάντα, ξέρεις, είναι ένα, ας πούμε, ένα χάδι όταν έρχεται αυτή η επιβράβευση, κυρίως σε δουλειές που απαιτούν τόσο, μα τόσο πολύ κόπο. Δεν έχω ξαναδουλέψει περισσότερο στη ζωή μου για οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο προετοίμαζε περίπου 3 χρόνια. Είναι για μένα ό,τι πιο προσωπικό έχω κάνει. Γιατί έχει ξεκινήσει από την ιδέα, δηλαδή για ποιο λόγο αυτό το έργο τώρα, αυτό το βιβλίο μάλλον, να γίνει θέατρο και γιατί τώρα. Από εκεί και πέρα η σκηνοθεσία και η ερμηνεία. Βέβαια ήμουν πάρα πολύ τυχερός με τους συντελεστές που είχα από δίπλα, διότι μου έκαναν αυτό το μοναχικό, ας το πούμε έτσι, ταξίδι, λιγότερο μοναχικό. Δηλαδή χωρίς την Έλληνα Τριανταφυλοπούλου, χωρίς τον Αλέξανδρο Δρακοκτιστάκη, και δεν το λέω απλά τώρα για να αναφέρω ονόματα, έτσι. Το λέω γιατί είναι άνθρωποι που ουσιαστικά ήταν το μάτι μου στις πρόβες, έτσι. Δηλαδή τους είχα παρακαλέσει και μαζί και με τον βοηθό μου, τον Γιώργο τον Ματζιάρη, με τη Μαρίζα την Τζίκα που κάνει την κίνηση. Είχα πάντα από κάτω 4-5 ανθρώπους, οι οποίοι δεν λειτουργούσαν μόνο ως συντελεστές που ο καθένας κοιτούσε τον τομέα του, έτσι, την κίνηση του ένα, τη μουσική όλους κτλ. Αλλά και ήταν ουσιαστικά και το δικό μου μάτι. Ένας καθρέφτης μου, στα αλήθεια. Και η διαδικασία ήταν ό,τι πιο, μπορώ να σου πω, δύσκολο έχω κάνει, όχι μόνο για την έρευνα, αλλά και για τις ίδιες πρόβες. Ήρθαμε αντιμέτωποι με κυκαιώνα προβλημάτων και εγκαντεμιών. Δεν είχαμε απλά κακό μάτι, είχαμε το ψόφο των ίδιων να μας κυνηγάει.
0: Του Σάουρον.
1: Ένα φόνο, ρε παιδί μου, ο οποίος κάποια στιγμή είχα λυγίσει εγώ, γιατί συμβαίνανε, δεν μπορώ να φανταστείς τώρα. Εγώ είμαι και πολύ ορθολογιστής γενικώς και με αυτό δεν το έχω και δεν τα μπορώ και πολύ αυτά τα
0: ξεματιάσματα.
1: Δεν μπορώ, έχω μια άρνηση σε όλα αυτά, ρε παιδί μου. Ούτε στα ζώδια δηλαδή δεν πιστεύω κτλ. Είμαι λίγο πολύ.
0: Μην ήταν όμως ανάδρομος ο Ερμής.
1: Κάτι από όλα αυτά συνέβη, διότι κοίταξε να δεις τι έγινε. Γινόταν τόσες πολλές αναποδιές. Όπου σε κάποια φάση και μετά άρχισε να αισθάνομαι ότι πραγματικά υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Υπάρχει κάποιος ο οποίος μας έχει βάλει στο μάτι. Καλά, ναι, θα το ομολογήσω και ας πέσουν να με φάνε οι φίλοι. Ξέρω εγώ ότι έβαλα μια θεία από το χωριό να ρίξει ένα ξεμάθιασμα. Έπιασε μάλλον τόπο, γιατί κάπου εκεί στα μέσα έτσι, πήραμε μια ανάσα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, είχαμε θέματα υγεία στη μέση, τελεστών, αυτά κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μου είχε πει τότε ο Αλέξανδρος, σε μια φάση που μέσα στο χειμώνα είχα γονατίσει από τις ατυχίες, του λέω, ρε εσύ, μήπως πραγματικά να το παρατήσουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο πια να ξέρεις. Έχω αρρωστήσει. Και μου λέει, Γιώργο, κάτι μου λέει ότι θα σκίσουμε για να συμβαίνει όλο αυτό από δίπλα, ας το πούμε. Μου λέει, πιστεύω ότι είναι πραγματικά το κάθε εμπόδιο στο καλό. Και όντως, δεν μπορούσα να έχω για μένα καλύτερη αγκαλιά για αυτή την παράσταση ήδη από την πρεμιέρα. Δηλαδή, ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, γιατί θέλω να το πω αυτό. Ναι. Είναι μια στα αλήθεια σαλονικιώτικη παραγωγή. Η συμπαραγωγή είναι από το θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη και μετά κατεβήκαμε στην Αθήνα. Οπότε εκεί όταν ανεβήκαμε για την πρεμιέρα υπήρχε ήδη μια προπόληση 1500 εισιτηρίων, το οποίο εγώ ομολογώ ότι μου ήταν τεράστια έκπληξη, γιατί ήταν ένα βαρύ έργο, ένα τέλος πειραματικό εγχείρημα, δηλαδή το 1984 σε μορφή μονολόγου, πάνω στο οποίο παίζει όλους ρόλους, κάτι πολύ δηλαδή άγνωστο, ας το πούμε, σαν είδος.
0: Και δύσκολο, δηλαδή.
1: Φυσικά
0: όταν,
1: δύσκολο.
0: Ναι, όταν το διαβάζεις, ας πούμε, σε ένα δελτίο τύπου ως θεατής, δεν περιμένεις ένα εύκολο θέαμα.
1: Εμένα όταν μου προτάθηκε, ας το πούμε, λευκό χαρτί από τα παιδιά από το Αυλαία να κάνουμε μαζί μια συνεργασία. Μετά τον Αρίστο έγινε αυτό και εγώ τόσα χρόνια το μελετούσα στο κεφάλι μου. Είπα, όταν τους πήρα ένα τηλέφωνο, λέω, παιδιά, έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε συνταγή επιτυχία ή κάτι τέτοιο. Και είναι και βαρύ. Λέω, δεν με ενδιαφέρει να κάνω όμως κάτι άλλο σε αυτή την περίοδο. Για μένα δεν είναι περίοδος για γέλια και για χάχανα. Είναι περίοδος προβληματισμού, περισυλλογής. Και θέατρο στα μούτρα. Αυτό θέλω να κάνω. Ένα πολιτικό μανιφέστο. Δηλαδή, και αυτό είπα και στην Έλενα, ότι θέλω το 1984 να λειτουργήσει σαν ένα πολιτικό μανιφέστο για το τώρα. Όχι μια αναφορά στην εποχή που γράφτηκε, τίποτα ρετρό και τίποτα από την άλλη απένθυμο. Είναι ένα alert αυτό το έργο. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε, να σου πω την αλήθεια, νεοτερισμούς. Το έργο αυτό από μόνο του υπάρχουν στοιχεία τα οποία έπαιζα εγώ την παράσταση και υπάρχει κάτι πολύ περίεργο με αυτό το έργο. Δηλαδή, εγώ καθώς έπαιζα την παράσταση, υπήρχαν κομμάτια του έργου που δεν ήταν απλά σαν να ήταν επίκαιρο λόγω της τελευταίας τριετίας αυτό που συμβαίνει στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ήτανε πράγματα που συνέβαιναν χθες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν κάτω. Υπάρχουν φράσεις στο έργο από πριν γραμμένες, καλά από το 48, από τον Όργουελ, αλλά θέλω να σου πω και από την πρεμιέρα μας που εμείς είχαμε κρατήσει από τον Νοέμβρη, όπου εγώ έλεγα τη φράση «Σήμερα βρισκόμαστε σε πόλεμο». Και ξαφνικά, αυτή η φράση όταν έγινε τον Νοέμβρη είχε έναν αντίκτυπο λόγω της Γάζας.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά από 2-3 μήνες το λες και αισθάνεσαι ότι είναι ένα δελτίο τύπου που διάβασες χθες από το Ιράν.
0: Μία είδηση.
1: Ναι. Και ξαφνικά όλο αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα φυσικά εννοείται με τον πυρήνα του έργου που είναι ο μεγάλος αδερφός, η παρακολούθηση, το καθεστώς. Όλο αυτό λοιπόν έχετε και κουμπώνει με μία δυστοπία που είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ένα Black Mirror που δεν αισθάνεσαι ότι είναι κάτι το οποίο αφορά ένα πολύ πολύ μακρινό μέλλον. Αισθάνεσαι κάτι ότι είναι.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο, κάτι που έρχεται.
0: Ναι. Ναι. Είναι φοβερό αυτό και γίνεται στην τέχνη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το Black Mirror είναι μια τέτοια περίπτωση για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν. Πρόκειται για μια σειρά παραγωγή του Netflix που είναι ένα δυστοπικό σενάριο το οποίο είναι σαν μεθαύριο. Όπως ας πούμε το βλέπουμε και στη λογοτεχνία να το κάνουν. Π.χ. Paul Lynch με το τραγούδι του Προφήτη που είναι μια δυστοπία η οποία θα ήταν μεθαύριο κι αυτή. Ένα τραμπικό εντός εισαγωγικών καθεστώς, το οποίο όμως εξελίσσεται σε απολυταρχικό απολύτως. Και ο Orwell το έκανε αυτό το 48, δηλαδή πόσο αυτό δείχνει και τη σπουδαιότητά του και το πόσο φωτεινό μυαλό ήταν. Γιατί λοιπόν σήμερα χρειάζεται ένα in your face, ένα θέατρο στα μούτρα?
1: Έχω την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε πια άλλο να γελάμε και να κάνουμε, ας το πούμε έτσι, αστεϊσμούς και να κάνουμε memes και να κάνουμε και να αρκούμαστε λίγο στην αποφόρτηση που πολύ ωραία προσφέρει σάτυρα, που λατρεύω τη σάτυρα και πώς να σου πω, κάθε βράδυ μα δεν δώσαρα λίγο κάτι παθαίνω. Παράλληλα, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου εποχές για να αφήνουμε τους εαυτούς μας απλά να αποφορτιζόμαστε.
0: Να.
1: Είναι νομίζω η εποχή για πολύ σοβαρή επαγρύπνηση. Όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι καθόλου απλά, δεν είναι καθόλου εύκολα να τα διαχειριστεί όχι μόνο ο κάθε άνθρωπος προσωπικά, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει δηλαδή νομίζω εμένα με τρομάζει η αποχάβνωση πια του κοινωνικού συνόλου. Βέβαια παίρνω μεγάλη ελπίδα και από την Ευρώπη, την Ελλάδα δεν ξέρω, δυστυχώς την περιμένω λίγο την ελπίδα.
0: Από πού παίρνεις ας πούμε ελπίδα?
1: Θα σου πω, πήρα ελπίδα από αυτό που συνέβη τώρα στη Μαδρίτη.
0: Α, στη Μαδρίτη.
1: Ότι βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους να προστατεύσουν την έξωση μιας 90χρονης γυναίκας. Ταυτόχρονα περιμένω, να σου πω, δεν έχω χάσει την πίστη μου, εννοείται στη χώρα μου και στη γενιά μου και στην προηγούμενη γενιά. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Gen Z, ας πούμε, είναι μια γενιά...
0: Στην επόμενη.
1: Ναι, ναι, στην επόμενη, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Στους μικρότερους από εμάς, ναι.
1: Εννοώ σε αυτή που έρχεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω χάσει καθόλου την πίστη μου. Μπορώ να σου πω ότι στην παράσταση έχω κυρίως ανθρώπους αυτής γενιάς με έναν τρόπο... Πάρα πολύ, εγώ δεν το περίμενα. Εγώ πιστεύω ότι ξέρεις, είναι παιδιά τα οποία έχουν λίγο από το πολύ TikTok, ας πούμε, έχουν γίνει, ας το πούμε έτσι, λίγο...
0: Πουρές
1: και ταυτόχρονα έχουν μια δυναμία συγκέντρωσης, ας πούμε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εγώ αυτό που έχω εισπράξει από την παράσταση είναι ότι είναι παιδιά με απόλυτη προσήλωση, έχουν ξαναγυρίσει σε ένα πιο αναλογικό περιβάλλον. Ξαφνικά βλέπεις ότι είναι παιδιά που μετά την παράσταση με περιμένουν να μιλήσουμε. Δεν βγάζουν κανένα κινητό, να στείλουν κανένα μήνυμα ή να βγούμε και μια φωτογραφία. Έρχονται με τρομερό ενδιαφέρον να συζητήσουμε το έργο, την παράσταση. Ήταν, θυμάμαι, μια κοπέλα η οποία έκλαιγε μαναφιλητά την ώρα της παράστασης και μετά περίμενε για επίσης κλαίγοντας να μιλήσουμε για το έργο. Και αυτό δεν είχε από κάτω. Δεν είχε ίχνος, ας το πούμε έτσι. Α, είδαν ηθοποιό που θαυμάζω.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, είχε να κάνει με την ιστορία.
0: Και τι σου έλεγε? Τι την προβλημάτισε, τι την έκανε να κλάψει?
1: Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά στον Winston Smith είναι κάτι το οποίο στα αλήθεια, άμα μέσα σου είσαι ακόμα άνθρωπος και δεν έχεις γίνει ένα κοινικό ρομπότ όπως η εποχή την οποία ζούμε και στην Αθήνα και στην Ελλάδα, έτσι, θέλει να μας κάνει σιγά σιγά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην αγγίξει μέσα σου αυτό το κομμάτι που λέγεται άνθρωπος. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία ότι ο ίδιος ο Orwell ήταν μεταξύ του 1984 σαν τίτλο και του «Ο τελευταίος άνθρωπος».
0: Ναι.
1: Εμείς επιλέξαμε λοιπόν αυτό σαν υπότιτλο, γιατί ακριβώς υπογραμμίζει και το ανέβασμα. Γιατί είναι ένας μοναχικός άνδρας επί σκηνής που παίζει όλους τους ρόλους. Οπότε, βλέποντας τα βασανιστήρια που συμβαίνουν σε αυτόν τον άνθρωπο και επίσης το γεγονός ότι δεν είναι ένας ήρωας ο Winston Smith, είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε μέσω της Τζούλια, μέσω μιας γυναίκας που γνώρισε, μέσω του ίδιου του εαυτού κιόλας, να επαναστατήσει απέναντι στο καθεστώς, σε ένα δυστοπικό και ολοκληρωτικό καθεστώς, να κάνει τη δική του επανάσταση, προδόθηκε και εν συνεχεία μέσω βασανιστήριων, δεν άντεξε, δεν έκανε την υπέρβαση που κάνανε οι 200 της Κεσαριανής, για παράδειγμα. Ο ίδιος δεν άντεξε, πρόδωσε, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι ουσιαστικά ένα κουφάρι ενός ανθρώπου. Είναι ένας άνθρωπος ζωντανός νεκρός πια, στο σπίτι, παροπλισμένος, αποχαυνομένος και διαλυμένος από το ίδιο το σύστημα το οποίο πια τον ξεζούμισε και δεν τον έχει πια καμία ανάγκη. Και παραμένει μοναχός στο σπίτι του, με μια τσακισμένη ζωή. Και εκεί έρχεται το εξής, ότι οι άνθρωποι δεν είναι προορισμένοι, δεν είμαστε προορισμένοι για να επιβιώνουμε. Έτσι και μόνο. Οι άνθρωποι είμαστε προορισμένοι για να συνδεθούμε και να υποστηρίζουμε την ταυτότητά μας. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει απολέσει την ταυτότητά του, έχει χάσει το κίνητρό του στην ίδια τη ζωή, πολλές φορές το να παραμένει ζωντανός, η επιβίωση δηλαδή αυτή, είναι ακόμα πιο εξουθενωτικό και στα αλήθεια διαβρωτικό από τον ίδιο το θάνατο.
0: Να.
1: Οπότε αυτός ο άνθρωπος παραμένει ένας μοναχικός άνθρωπος γκρεμισμένος, ο οποίος πια έχει χάσει την ταυτότητά του και την σύνδεση με τον εαυτό του, έτσι, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάτι πολύ πιο κοντά στον σημερινό άνθρωπο.
0: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, πόσο πολύ αυτό επηρέασε την κοπέλα που ανέφερες και την νεότερη γενιά, όπου αυτή η γενιά νομίζω ότι βιώνει την απώλεια της ταυτότητας πολύ πιο έντονα από εμάς και ακόμα περισσότερο από την Generation X, γιατί το συνδέω τώρα όλο αυτό με τα social media. Εμείς όλοι ήμασταν εντάξει, μπήκαν τα κινητά στις ζωές μας, εμάς κάπου στο Λύκειο ας πούμε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ήμασταν digital immigrants, δηλαδή μπήκαμε μέσα στον ψηφιακό κόσμο από τον αναλογικό. Αυτές οι γενιές είναι natives, είναι ηθαγενείς.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Του ψηφιακού κόσμου, με χαμένη την ταυτότητα σε έναν ατομικό δρόμο που όμως δεν ξέρεις αν είναι πράγματι ατομικός, γιατί όλα τελικά είναι σαν να υπάρχει ο μεγάλος αδερφός που όλα τα επιτηρεί.
1: Ξέρεις τι γίνεται, τώρα θα σου το πω λίγο πιο γενικά, το να πεθαίνεις για μια μεγάλη ιδέα, πολλές φορές λένε οι ψυχαναλυτές ότι ουσιαστικά μπορεί να σου δώσει τεράστια ψυχικά αποθέματα. Mm. Γιατί συνδέεσαι, φεύγεις από το εγώ σου και συνδέεσαι με ένα εμείς το οποίο έχει ένα ανώτερο σκοπό. Πράγμα το οποίο υποθέτω, έτσι, ότι συμβαίνει στην ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος κάνει αυτή την υπέρβαση, ενός αγωνιστή που είναι λίγο πριν την εκτέλεση, κάνει την υπέρβαση μέσα του ψυχικά, ότι εγώ τώρα πεθαίνω, αλλά πεθαίνω μαζί. Mm. Πεθαίνω μαζί με ένα σύνολο. Και μέσα μου ευελπιστώ ότι αυτό το εμείς στο μέλλον θα φέρει ένα καλύτερο κόσμο. Κανονικά ο άνθρωπος είναι προορισμένος έτσι να πεθάνει μόνος του. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη μοναχικότητα του θανάτου έρχεται ένας, ας το πούμε εντός εισαγωγικών ή και εκτός, ένδοξος θάνατος, ναι, ο οποίος σε συνδέει με ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο είναι κάτω από μια μεγάλη ιδέα. Τι γίνεται τώρα όμως σε μια εποχή και μια γενιά που αυτή η μεγάλη ιδέα αρχίζει να γίνεται θολή. Να μην υπάρχει όσο ευκρινός υπήρχε ενδεχομένως πριν από 50 χρόνια.
0: Και να απαξιώνεται καθημερινά και με κάθε τρόπο.
1: Ακριβώς. Πόσο πιο μόνος νιώθεις και πόσο πιο δύσκολο μετά είναι για σένα να αντιμετωπίσεις μια πρόκληση που μπορεί να σημαίνει ακόμα και επιβίωση, ακόμα και πώς να μπορείς να διατηρήσεις την ταυτότητά σου.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
2: Το κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Μιλάμε για το 1984, ο τελευταίος άνθρωπος του George Orwell, το οποίο ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δίπυλων, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου, ο οποίος ερμηνεύει και όλους τους ρόλους στη σκηνή. Σας έχουμε προσκλήσεις για 19 Οκτωβρίου. Δύο διπλές έχουμε, οπότε μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι ήδη πολλά. Θα ζητήσω εγώ στο Γιώργο στο τέλος να μου πει δύο αριθμούς προκειμένου να κάνουμε την κλήρωση. Το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο 698-58-700-59. Έχω διαβάσει να λες ότι στην εποχή μας ο μεγάλος αδερφός είμαστε ουσιαστικά εμείς. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι την ίδια την ελευθερία μας την εκχωρήσαμε αρχικά ελεύθερα στους πάντες. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας, ας το πούμε, μια ανώτερη δύναμη, ένας δυνάστης, ο οποίος μας κατασκοπεύει. Παραχωρήσαμε εμείς ελεύθερα και δωρεάν την ιδιωτικότητά μας σε ό,τι πιο social media μπορείς να φανταστείς.
0: Αποδεχτήκαμε όλα τα cookies.
1: Τα πάντα τα cookies, χωρίς να έχουμε ιδέα τι έχουμε αποδεχτεί, έτσι. Ταυτόχρονα μόνοι μας έχουμε εθιστεί ξαφνικά σε μια δημοσιοποίηση των πάντων. Των πάντων. Δηλαδή πια βλέπεις ότι οι άνθρωποι δημοσιοποιούν προτάσεις γάμου, γένες, θανάτους.
0: Πολύ.
1: Εγώ αυτό το οποίο ομολογώ, ρε παιδί μου, με ξεπερνάει. Γιατί σου λέω, είμαι παιδί των 90's, φίλε, δεν έχω... Εγώ θυμάμαι πώς ήταν η ζωή πριν, έτσι.
0: Ναι.
1: Με ξεπερνάει το γεγονός. Και δεν θα μπω, δηλαδή, πώς να σου πω, και θα αντιστέκομαι μέχρι να πεθάνω σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα που έχουμε γίνει. Με ξεπερνάει λοιπόν το γεγονός ότι στην κηδεία του Μαζονάκη είδα μετά φωτογραφίες από τα φέρετρα έξω σε μποτελιαρισμένο,
0: ναι,
1: από το δρόμο και δικαίως, έτσι, κόσμο, αλλά είδα φωτογραφίες με ανθρώπους, πάρα πολλούς, όχι ένα-δύο, με τα κινητά επάνω ψηλά να βγάζω φωτογραφία το φέρετρο.
0: Ναι.
1: Αυτό με ξεπερνάει. Δηλαδή η ευκολία του ανθρώπου να αποτυπώσει τι, το φέρετρο ενός ανθρώπου που πάει, ας πούμε, στο νοικοταφείο, δηλαδή αυτό μετά θα το βλέπεις μετά από, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, ένα χρόνο και θα λες, ω, κοίτα τη φάση.
0: Είναι μια αλλαγή κουλτούρας, γενικότερη αυτή, δηλαδή η σχέση μας με τις μεγάλες στιγμές, δηλαδή... Από τότε που...
1: Ναι, άμα δω το αποτυπώσεις, είναι σαν να μην το ζεις. Το οποίο βέβαια είναι τεράστιο λάθος.
0: Ναι.
1: Τεράστιο. Πια έχει αρχίσει και γίνεται οριακά και μόδα. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Στις συναυλίες, πάρα πολλές φορές σταματάνε τα σκροτήματα, ας το πούμε, στο κομμάτι για να παρακαλέσει τον κόσμο να κατεβάσει κάτω τα κινητά και να ζήσουμε όλη τη στιγμή. Να έχουμε,
0: ναι,
1: να έχουμε κάπως αυτή την εμπειρία μεταξύ μας. Το έκανε αυτό η Φλόρενς το καλοκαίρι, ήμουν εκεί παρόν. Και το εκτίμησα πάρα πολύ, δηλαδή.
0: Και η Coldplay το είχαν ζητήσει αυτό.
1: Και η Coldplay ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς το θέατρο το ζητάμε επιτακτικά από την αρχή αυτό. Εγώ έχω τύχει να σταματήσω παράσταση, να σου πω την αλήθεια. Για κινητό. Όχι επειδή εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, έχω πια λίγο σκληραγωγηθεί και στον ακούω ένα κινητό να χτυπάει. Δεν θα αποσυγκεντρωθώ, θα παραμείνω, ναι, συγκεντρωμένος. Αυτό που συνέβη όμως ήταν λίγο πιο ακραίο. Ήταν από κάτω ένας θεατής, ο οποίος τον είχα καταλάβει ότι είχε βγάλει το τηλέφωνο και κινηματογραφούσε την παράσταση. Κρατώντας το τηλέφωνο, ξέρεις, κάπως, ας το πούμε έτσι, στο στέρνο του, σε όρθια θέση, για να τραβάει η κάμερα. Τον έβλεπα, είπα μέσα μου εκείνη τη στιγμή, ας τον, ρε παιδί μου, θέλει ένα απόσπασμα. Αυτό κράτησε πάρα από 5 με 10 λεπτά. Μετά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος τραβάει όλη την παράσταση. Και αναγκάστηκα να σταματήσω την παράσταση και να πω στον κόσμο ότι σταματάω για αυτό το λόγο και παρακαλώ τον κύριο να σταματήσει τώρα την ματοσκόπηση, ότι απαγορεύεται κτλ. Για λόγους προφανώς πνευματικών δικαιωμάτων κτλ. Όμως πάλευα πάρα πολύ με τη συγκέντρωσή μου, ξέρεις, να παίζω το ρόλο και ταυτόχρονα να σκέφτομαι ότι κάποιος κάνει κάτι παράνομο και κάτι το οποίο είναι και πάρα πολύ διασπαστικό για τη συγκέντρωση του ηθοποιού, έτσι.
0: Ναι, γιατί στο θέατρο αυτό δεν έπαιζε ποτέ. Ρε παιδί μου, στη συναυλία όλοι μπορεί να βγάλουμε, να τραβήξουμε ένα απόσπασμα. Είναι και μεγάλα τα stages, είναι αλλιώς τα φώτα, είναι άλλη τέχνη αυτή πάνω.
1: Τελείως, είναι τελείως αυτό.
0: Είναι άλλη τέχνη. Αλλιώς να σε τραβήξω εγώ σε ένα κομμάτι με τους Πόλκαρ και αλλιώς την ώρα που παίζει θέατρο. Θυμήθηκα τώρα, ήμασταν στην Επίδαυρο. Βλέπαμε τις, νομίζω, Κάστορφ βλέπαμε πρόπερση.
1: Ναι, τη Μύδια.
0: Τις Μύδιες εκεί πέρα, ναι, του, ναι, Κάστορφ. Και είναι μπροστινή μου και σηκώνει το κινητό και αρχίζει και, και τραβάει. Και εμένα και το απόσπασμα μου φάνηκε παρανοϊκό. Τι κάνεις, ρευσή, εκεί πέρα, δηλαδή είναι θέατρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα σου πω βέβαια κάτι άλλο. Στην Επίδαυρο συγκεκριμένα, επειδή είναι και ένα τεράστιο θέατρο.
0: Μπορεί και να μην το πάρει.
1: Ενδεχομένως, ρε παιδί μου, να σου το πω κι αλλιώς. Αν εμένα τώρα κάποιος τραβήξει κάτι για την πάρτη του, να έχει να το θυμάται, να το χαίρεται, μπορεί να είναι κάποιος φοιτητής που θέλει να έχει ένα απόσπασμα για μια
0: αυτό,
1: μελέτη.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδί μου, αν δεν το δω. Και φυσικά δεν δημοσιοποιηθεί, έτσι. Δεν έχω θέμα. Δεν με νοιάζει. Αν όμως εκείνη τη στιγμή, ειδικά σε ένα κλειστό θέατρο που είμαστε πολύ πιο κοντά, δω την κάμερα να τραβάει, αυτό μετά μου έχει κλέψει το ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον μου εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να είσαι εσύ που με τραβάς παράνομα. Πρέπει να είναι οι θεατές και σύνδεση με το ρόλο και ταυτόχρονα αυτή η διάδραση.
0: Ξέρεις, εσένα, άμα δεν το δεις, μπορεί να μην σε πειράζει, αλλά είναι η ίδια η εμπειρία σου ως θεατής. Δηλαδή, τον ίδιο τον χαλάει το να δει ξαφνικά ένα απόσπασμα
1: αυτό,
0: μέσα,
1: εντάξει,
0: από την
1: αυτό έχει
0: του
1: να κάνει, νομίζω, με την κουλτούρα του καθενός. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μαστιγώσω τους ανθρώπους οι οποίοι βγάλαν τα κινητά στην κηδεία του Μαζονάκη να τραβήξουν. Έτσι. Απλά οφείλω να πω σε αυτούς που, αν ξέρω εγώ, δεν πιστεύω κάποιοι που μας ακούνε σώνει και ανήκαν σε αυτούς, αλλά αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, επειδή μου και το κάνανε, έστω και αυθόρμητα. Έτσι, γιατί πρόσεξε, παρασυρώμαστε και από μια εποχή. Δεν είναι σώνικεντε ότι είμαστε άνθρωποι που ξαφνικά συνειδητοποιούμε κάθε πράξη που κάνουμε. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποιοι ακούνε αυτό που λέω και έχουν μπει στο τρυπάκι να βγάλουν ένα κινητό για να πάρουν ένα φέρετρο να περνάει, ας το σκεφτούν τώρα λίγο πιο ψύχρεμα.
0: Να, να. Δεν είμαστε και στη Νέα Ορλεάνη επίσης, που είναι η σχέση μας με το θάνατο. Παραμένει έτσι αποστασιοποιημένη η σχέση.
1: Να σου πω και κάτι. Είναι και ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, μωρέ. Έχει να κάνει με το ότι ξαφνικά αισθάνεσαι ότι δεν υπήρξε πια καμία ιδιωτικότητα σε όλο αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, γιατί ξέρεις, έχω και μια άλλη θέση σε όλο αυτό το ζήτημα. Ξαφνικά εγώ είδα ότι κανάλια, πώς να σου πω, site, άρχισαν πια να ασχολείται τόσο πολύ με αυτό που, ξέρεις κάτι, δεν τους νοιάζει καθόλου αυτή τη στιγμή ούτε ο ίδιος ο Γιώργος, ούτε η οικογένειά του. Τους νοιάζε μόνο τα κλικ, οι διαφημίσεις, τα φράγκα, δηλαδή ένα πράγμα σιγαμένο. Οπότε δεν θέλω και να τον αναλώνω πολύ πολύ. Σου λέω, εμένα πιο πολύ ήταν αυτή η, απλά σε σχέση με αυτό που με ρώτησες, δηλαδή για τον μεγάλο αδερφό και τελικά ποιος παρακολουθεί ποιον. Ναι, νομίζω τελικά εμείς οι ίδιοι παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον.
0: Εμείς παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον, έχουμε αποδεχτεί την κοινωνία της επιτήρησης, έχουμε κάνει αποδοχή όλα τα cookies, πολλές φορές στο πλαίσιο μιας ευκολίας, μιας ψηφιακής διακυβέρνησης, του να γίνουν κάποια πράγματα πιο εύκολα κτλ. Παράλληλα, βέβαια, το κράτος βλέπουμε ότι δεν ψηφιοποιεί και δεν ελέγχει τίποτα, έτσι, πέρα από εμάς τους ίδιους και πέρα από τον αυτοέλεγχό μας.
1: Εμάς μας έχει ψηφιοποιήσει πλήρως. Καλά, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα

0: και σημαντικό. Στο 1984 έχουμε και το ζήτημα της γλώσσας. Mm-hmm. Η συρρήκνωση, η απώλεια, η μνήμη.
1: Είναι αγλώσσα που λέει ο Όρκολ ουσιαστικά, ναι.
0: Πώς το ζούμε αυτό, πώς ακουμπάει αυτό το σήμερα, τη σημερινή εποχή?
1: Κοίταξε να δεις. Δεν θέλει καθόλου σκέψη και να ζωρίσει κάποιος στο μυαλό του για να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ο πλούτος που προσφέρει η ελληνική εμπροκειμένο γλώσσα έχει πάει στο βρόντο, διότι τι είναι αυτό το οποίο γαλουχεί το μυαλό των περισσότερων αυτή τη στιγμή, ας το πούμε έτσι, νέων ανθρώπων, του δυναμικού κοινού που λέμε, ρε παιδί μου, έτσι. Τα social media, τα οποία πλέον, ποια είναι τα πιο δυνατά social media? Το TikTok και το X, έτσι. Ναι. Τι προσφέρουν λοιπόν το TikTok και το X? Πάρα πολύ γρήγορες δευτερολέπτων ειδήσεις, έτσι. Διαρκή εναλλαγή.
0: Ένας λεπτού, το maximum.
1: Ακριβώς. Άρα τι θα επιβιώσει λοιπόν σε αυτό τον αδιανόητα πιεστικό χρόνο? Θα επιβιώσει η πιο επιθετική, κάτσι, περίεργη και direct φράση. Λέξη, ούτε καν λέξη, ούτε καν φράση, εικόνα, και τελειώνει και η ιστορία. Mm. Ένα tweet δηλαδή παραπάνω των δύο σειρών δεν διαβάζεται καν. Άρα τι συζητάμε? Εγώ για να μπορέσω να μην ξεχάσω τα ελληνικά που έχω μάθει στο σχολείο, ας πούμε, πια διαβάζω εφημερίδα έντυπη. Και συμβουλεύω όποιον αυτή τη στιγμή έτσι με ακούει να το δοκιμάσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία επιστροφή αυτή, η αναλογική. Και όχι μόνο στο κομμάτι του γλωσσικού πλούτου που σου προσφέρει ο γραπτός λόγος, που, ρε παιδί μου, ακουμπάει στο κεφάλι σου. Mm. Δεν το συζητάω για τα βιβλία. Που
0: καλά,
1: είμαι λάτης του βιβλίου, αλλά γι' αυτό και τα περισσότερα θεατρικά μου προέρχονται από βιβλίο. Ο Αρίστος από το γύρο του θανάτου του Κοροβίνη το 1984. Ο Φάτος στη Βενετία που είχα κάνει στο Πορεία. Παράλληλα όμως υπάρχει και το everyday διάβασμα που λέμε, το οποίο όταν γυρίσεις ξαφνικά πίσω στην εφημερίδα, που τώρα θα τσιμπήσω πολύ από την εφημερίδα που είδα έξω,
0: ναι.
1: Γιατί ξέρεις, παίρνω και διαβάζω καμιά φορά και στο αεροπλάνο, δηλαδή είμαι από αυτούς τους παράξενους που δεν σκύβω πάνω από το τηλέφωνο, που βλέπεις ξαφνικά ένα φύλλο χαρτιού και λες, υπάρχουν ακόμα, εγώ είμαι αυτός. Ναι. Οπότε αυτό μου προσφέρει και κάτι άλλο, όχι μόνο λοιπόν μια επαφή ξανά με μια γλώσσα, γιατί πια δεν υπάρχει το άγχος του scrolling, οπότε ξαφνικά αφού γκράζεσαι τη φράση, τη λέξη και εκτιμάς και την καλή δημοσιογραφία έτσι. Ταυτόχρονα έχω πια στον εαυτό μου να έχω και ψυχικές αλλαγές. Ηρεμώ έτσι ξαφνικά, δηλαδή χαλαρώνω ξαφνικά.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι και αισθητηριακό. Δηλαδή,
1: εντελώς. Όπως είναι και μια παράσταση, να σου πω το αλήθεια. Νομίζω πια οι θεατές, όσο τα πράγματα πηγαίνουν προς ολοταχώς, προς κάτι ψηφιακό, AI, γρήγορο και whatever, ας πούμε, νομίζω ταυτόχρονα η επιστροφή σε αυτό, ας το πούμε έτσι, στον άλλο χρόνο που σου προσφέρει μια παράσταση, που σου λέει τώρα εδώ πέρα μπαίνεις και είναι σαν να μπαίνεις ουσιαστικά σε ένα, ας το πούμε ρε παιδί μου, ψυχικό σπα. Δηλαδή, κλείνεις το τηλεφωνό σου, πολλά θέατρα επίσης σου δίνει και σκουλάκι να το βάλεις μέσα. Σε κάποια θέατρα, νομίζω και στην Ευρώπη, το παίρνει και όλο στο τηλέφωνο. Λοιπόν, οπότε αυτόματα είσαι καθαρός. Μπαίνεις χωρίς καμία διάσπαση και συγκεντρώνεσαι σε κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή για μία-μιάμιση ώρα, δύο, όσο είναι η παράσταση.
0: Και εγώ αυτό που αγαπάω κιόλας και είναι μέρος αυτής της αισθητηριακής εμπειρίας είναι ότι συγκεντρώνεσαι σε κάτι. Και γυρνάμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ταυτόχρονα με άλλους ανθρώπους.
1: Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Στο ίδιο πράγμα. Εγώ το λέω συνήθως μια νοερή συνέλευση το θέατρο, γιατί μετά βγαίνουμε και έχουμε μοιραστεί όλοι κάτι, έχουμε γίνει μέτοχοι και είναι αυτό που μας λείπει σήμερα. Να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα κοινό αφήγημα, το οποίο... Τι είναι, ρε παιδί μου, να είναι οι ζωές μας καλύτερες, να μην κινδυνεύουν να ανατιναχτούν τα κτίρια που μένουμε, να μην απολύονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον εργοδότη τους. Απλά πράγματα.
1: Θα σου πω κάτι. Δεν είμαι, είμαι ένας άνθρωπος που σπούδασε θέατρο και δουλεύω στο θέατρο από το 2007. Δεν είμαι απλά ένας επαγγελματίας του θέατρου. Είμαι και λάτρης του θέατρου. Mm. Είμαι και θεατής ενεργός. Μ' αρέσει το θέατρο, είναι εξοδός μου, βλέπω άλλες παραστάσεις και συναδέλφων, ταξιδεύω και στην Ευρώπη, ειδικά στο Βερολίνο για να δω παραστάσεις. Το θέατρο πρέπει να το δούμε συνολικά σαν εμπειρία. Δεν είναι μόνο δηλαδή η ίδια παράσταση αυτή καθ' αυτή. Είναι το ότι

0: ρε παιδί μου, θα φύγω από το σπίτι. Θα έχω στο μυαλό μου ότι, okay, πήρα το εισιτήριό μου, το έχω εδώ. Μπαίνω σε ένα ταξί για να πάω κάπου. Φεύγω από τον καναπέ, ας το πούμε έτσι, για την ευκολία. Πηγαίνω λοιπόν σε ένα άλλο τόπο. Ας πούμε τώρα, εγώ θυμάμαι στο Βερολίνο συγκεκριμένα που ήταν ένα απόγευμα που είχαμε πάει να δούμε μια παράσταση στο Deutsche Theater, όπου φτάνουμε εκεί. Εντάξει, επειδή πηγαίναμε και ήμασταν και Ευρώπη και αυτά, είχαμε βάλει και ένα ρουχαλάκι λίγο παραπάνω και τα λοιπά, ας πούμε, ναι. Και θυμάμαι απ' έξω, ήταν κάποιοι που πουλούσαν, ξέρω εγώ, πρέτσελ, πήρες, ξέρω εγώ, ένα κουλούρι, ένα ποτήρι κρασί. Και πριν την παράσταση, ας το πούμε έτσι, ξέρεις, χαλάρος με κρασάκι, ρε παιδί μου, στο φουαγέ. Έτρωγες ένα σνακ, δεν ξέρω τι, μιλούσες, μετά έπαιρνες την παράσταση, έβλεπες την παράσταση και μετά
1: φεύγοντας
0: πήγαινες και ένα φαγητό. Οπότε αυτό ξαφνικά είναι μια συνολική εμπειρία, μια έξοδος, η οποία δεν είναι απλά, ας το πούμε, η ξερή έξοδος του «Α, πάμε να φάμε».
1: Ναι, ή πάμε για ένα ποτό.
0: Ή πάμε για ένα ποτό. Είναι μια έξοδος που περιλαμβάνει μια συνολική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Το οποίο και αμένα, δηλαδή, που είναι και μια εμπειρία συνάθρησης και πνευματική εμπειρία, ειδικά είναι παράσταση σου έχει προσφέρει κάτι το οποίο μετά έχεις να συζητήσεις και να ασχοληθείς, και από εκεί και πέρα είναι και μια πολύ όμορφη αφορμή να φύγεις, ρε παιδί μου, από το σπίτι.
1: Εγώ επιμένω και το λέω ότι είναι, όπως το είπες, σπα, μασάζ για την ψυχούλα, και το θέατρο και το διάβασμα. Και το καλό είναι ότι ο κόσμος γυρίζει σε αυτά, και αυτό φαίνεται και από το ότι πολλές παραστάσεις πάνε καλά. Βέβαια, είχε λίγο η περασμένη σεζόν, ήταν πιο πεσμένη, ήταν δύσκολη σεζόν, και δεν ξέρω και πόσο βοηθάει η πολιτεία γενικότερα τη θεατρική παραγωγή.
0: Θα σου πω, υπάρχει μια τακτική επιχορήγηση που γίνεται κάθε χρόνο σε μικρές έως μεγάλες ομάδες, με ποσά τα οποία συνήθως επαρκούν, ερυπέδουν για τα, ούτε για τα βασικά.
1: Να.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει όμως και αυτή η βοήθεια, έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε και στο τίποτα. Παρ' όλα αυτά, κοίταξε, υπάρχει μια υπερπληθώρα παραστάσεων, το οποίο ξεκινάει και από τους παραγωγούς, είναι ένα ζήτημα λίγο αυτό.
1: Να.
0: Γιατί στα αλήθεια δεν ξέρω το κοινό πια αν μπορεί να απορροφήσει όλες αυτές τις παραστάσεις.
1: Και αν έχει τα χρήματα.
0: Ακριβώς. Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο, γιατί θέλω να είμαι και λίγο αυστηρός και με τον εαυτό μου και με τους συναδέλφους, να είμαστε δηλαδή λίγο σε αυτό, να είμαστε λίγο, ας το πούμε έτσι, αυστηροί με τους εαυτούς μας. Για μένα το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Και δικαίως. Mm. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι θεατρικά, δεν είναι αυτή που ήταν πριν από 15-20 χρόνια.
1: Ισχύει.
0: Μεσολάβησε ένα φεστιβάλ, όπου ξαφνικά, όταν ο Λούκος ανέλαβε το Φεστιβάλ Αθηνών και Παιδαύρου, ξαφνικά έγινε ένας βομβαρδισμός από πάρα πολλούς σπουδαίους ξένους σκηνοθέτες και χορογράφους που ήρθανε και κάνανε παραστάσεις εδώ που ούτε στα όνειρά μας.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά είδαμε ένα θέατρο το οποίο το βλέπεις μόνο σε φεστιβάλ στην Ευρώπη και το βλέπεις ξαφνικά εδώ, σε πρώην Ολυμπιακά κίνητα, στην Πειραιώς 260 που έχει παραμείνει. Ναι. Αυτό λοιπόν άρχισε να δημιουργήσει στο θεατρόφιλο κοινό, έτσι, μία, ας το πούμε έτσι, παιδεία. Αυτό μετά συνεχίστηκε και με νέους σκηνοθέτες οι οποίοι, ας μου επιτραπεί, ρε παιδί μου, γιατί και εγώ μέσα σε αυτή τη φρουνιά είμαι, ήρθαμε να προτείνουμε κάτι το οποίο, επειδή ακριβώς είχες να προσλαμβάνουσες αυτές που ανέφερα, δηλαδή το ευρωπαϊκό θέατρο, το φεστιβάλ που μας γνώρισε, ρε παιδί μου, σε νέες φόρμες και νέες τάσεις.
1: Όλη την πρωτοπορία που θα βλέπεις στην Αβινιόν, ας πούμε.
0: Ξαφνικά, κάπως αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να μπεις, ας το πούμε έτσι, ούτε στην καρέκλα του σκηνοθέτη, ούτε στο σανίδι σαν ηθοποιός, και να κοροϊδέψεις ούτε τον ίδιο στον εαυτό, ούτε φυσικά το κοινό. Mm. Και ταυτόχρονα, εγώ το κοινό το οποίο με ενδιαφέρει να, ας το πούμε έτσι, να συνδιαλέγουμε στις παραστάσεις και να φουγκράζουμε και σαν ηθοποιός μετά και σαν σκηνοθέτης, είναι ένα κοινό εκπαιδευμένο. Από την άλλη όμως, δεν πάει ποτέ με συγκινεί και το αθώο, το αγνό κοινό που λέμε, ας πούμε, το οποίο είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε γενικότερα στην επαρχία, έρχεται με λαχτάρα, έτσι, επειδή έχει ακούσει για μια παράσταση, επειδή, για παράδειγμα, θέλει να δει έναν ηθοποιό που κάτι του κάνει, ας το πούμε έτσι. Έχεις μετά ευθύνη και σε αυτόν τον άνθρωπο, ας το πούμε στον πρωτάρι, να του προσφέρεις το πιο ακριβό σου πιάτο.
1: Mm, mm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που, αν μπει με καθαρά μάτια και καθαρή καρδιά μες στο θέατρο, δεν θα καταλάβει ένα έργο.
0: Δεν υπάρχει, ακριβώς αυτό που λες.
1: Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι που ήμουν πιτσιρικάκι στην Αβινιόν και έβλεπα Γιάν Φάμπρ. μια χαρά καταλάβαινα. Και ό,τι ήταν να πάρω, μια χαρά το πήρα μέσα μου. Σύμφωνα με τις δικές μου παραστάσεις, σύμφωνα με τη δική μου, με τον δικό μου ορίζοντα προσδοκιών, αλλά ό,τι ήταν να πάρω, το πήρα.
0: Και πίστεψέ με, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση από τη διαφήμιση που πάει από το στόμα σε στόμα. Mm. Είναι η πιο αρχαίγονη παραδοσιακή διαφήμιση. Εγώ δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αυτό είδα να συμβαίνει στο 1984, ότι είναι μια παράσταση η οποία ξεκίνησε και από στόμα σε στόμα ξαφνικά έβλεπα ότι υπήρχε ένα κοινό μοιημένο στην παράσταση.
1: Ναι, μα τώρα βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που μας έρχονται, έκλαιγα, εξαιρετική παράσταση, εξαιρετικός φωτισμός, εξαιρετικές ερμηνείες, τα πάντα όλα. Αυτό άμα το πει ένας φίλος σου, θα πας να δεις, τι είναι αυτό.
0: Εγώ το βλέπα και με τον εξής τρόπο, ρε παιδί μου. Δεν το βλέπα επειδή ήταν sold out παραστάσεις και αυτά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το έβλεπα στο πόσο ο κόσμος έμπαινε στο θέατρο. Το πόσο παρακολουθούσε την παράσταση. Υπήρχε μία, ας το πούμε έτσι. Εγώ κάνω μια εισαγωγή στην παράσταση, έξω από το έργο, στην οποία μιλάω στο κοινό για κάποια πράγματα για το έργο, συστήνω την τεχνολογία που έχει το έργο, το οποίο είναι αρκετά, η αλήθεια είναι ειδική, γιατί έχει ένα πολύ ισχυρό sound design η παράσταση, κάνω live looping, επισκηνήσεις, έχει διάφορα τέτοια εργαλεία, τα οποία εγώ τα συστήνω στον κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα είχα πάντα στο μυαλό μου να κάνω και μια πολύ ισχυρή υπενθύμηση για το τι είναι αυτό που θα δείτε και για τα τηλέφωνα να παραμένουν κλειστά κτλ. Σε πληροφορώ, όσο προχωρούσε να παραστάσεις, άρχισε να μειώνω από αυτή την υπενθύμηση περί κινητών τηλεφώνων, γιατί ήταν έτοιμοι οι θεατές. Ξέρανε ήδη, είχαν ακούσει ότι αυτό που θα δω θέλει να πω και να είμαι Παναγία μες στο θέατρο.
1: Ναι,
0: οπότε έβλεπα ξαφνικά με το καλημέρα ένα κοινό να με κοιτάει στα μάτια στην τζίτα, να μην πέφτει ρε παιδί μου καρφίτσα κάτω. Πώς να σου πω. Και αυτό αρχικά εντάξει, μου έδωσε φοβερή χαρά, γιατί λέω, κοίτα ρε παιδί μου, πώς γίνεται όταν. Είναι σαν να πέσουμε μετά σε μια εκκλησία. Και ο άλλος είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε μια τελειτουργία, ας το πω έτσι. Και ο άλλος αισθάνεται ότι πιστεύω, δεν πιστεύω, εγώ εδώ οφείλω να είμαι μόκο. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι το πιστεύουν, ότι υπάρχει κάτι τελετουργικό.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, που αρχικά εγώ πήρα τεράστια χαρά από αυτό και φυσικά φοβερή έκπληξη. Γιατί ξέρεις, έβγαινα και δεν είχα πια καμία ανάγκη να εξηγήσω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το οποίο το βλέπεις συμβαίνει και σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, δηλαδή να υπάρχει όλη αυτή, ας το πούμε έτσι, η σύνδεση και η προσήλωση και ένα μυσταγωγικό πια κλίμα μεταξύ σου και των θεατών, ειδικά σε ένα μονόλογο και ειδικά σε ένα mindfuck μονόλογο όπως είναι αυτός, πίστεψέ με, είναι θείο δώρο μετά και για τον ερμηνευτή που είμαι εγώ που παίζω την παράσταση, και ταυτόχρονα και για τον σκηνοθέτη που είμαι εγώ, που απολαμβάνει μετά την παράσταση, μετά το τέλος, ας πούμε, της παράστασης, απολαμβάνει ας το πούμε, τη σύνδεση που σχεδιάζοντας την παράσταση είχα ονειρευτεί να συμβεί.
1: Γιώργο, ένα χρόνο μετά που συναντιόμαστε, τότε δεν είχε ανέβει ακόμα η παράσταση και μιλούσαμε για αυτήν. Ένα χρόνο μετά, λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες, μετά από όλες αυτές τις γκαντεμιές, μετά τα βουντού, τα μάτια και τα μάγια, βλέπω απέναντί μου έναν δημιουργό πάρα πολύ χαρούμενο και πάρα πολύ γεμάτο από αυτή την πορεία της δουλειάς του, που... Εγώ θα το κάνω τώρα και μην με κράξετε. Φτού-φτού. Φτού-φτού να συνεχιστεί αυτό στο θέατρο δίπλα. Έχουμε τηλεοπτικά φέτος?
0: Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε μόνο το 1984. Γιατί, κοίταξε, όποιος το έχει δει θα καταλάβει τι λέω.
1: Πόσο απαιτητικό είναι.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ απαιτητικό και σωματικά και ψυχικά. Δεν μπορώ δηλαδή. Και επειδή θα κάνω την παράσταση παράλληλα και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα ξεκινήσω από 12 Οκτώβρη. Από Αθήνα και από τον Νοέμβρη θα αρχίσω παράλληλα από 6 Νοέμβρη να ανεβαίνω τα πουσουκού επάνω. Οπότε επειδή θα έχω και όλο αυτό και το ταξίδι στη μέση και την παράσταση η οποία θα απαιτεί κάθε παράσταση από μένα και την ψυχή μου και το σώμα μου, δεν μπορώ να διαθέσω επωδενή.
1: Πάντως να πω ότι εγώ κάποια στιγμή στο καλοκαίρι έβλεπα σε επαναλήψεις το Netflix το παιδί.
0: Το παιδί.
1: Φοβερή σειρά.
0: Θα σου πω τώρα κάτι για το παιδί.
1: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι παίζεις.
0: Και
1: κάποια στιγμή εμφανίζεσαι και λέω, εντάξει, πόσο έπος και τι ρόλος.
0: Ρολάρα. Άστα, εγώ γούσταρα πολύ. Θα σου πω πολύ γρήγορα κάτι που έγινε έτσι με το παιδί, το οποίο ήρθε η πρόταση γύρω στο Πάσχα. Εγώ είχα τελειώσει τις παραστάσεις, άρα ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος. Και μου ήρθε η πρόταση. Και είπα στην αρχή όχι. Γιατί λέω, αλήθεια, δεν μπορώ, θέλω πραγματικά να λιώσω, να ξεκουραστώ, δεν έχω δυνάμεις. Μου λένε, καλά, εντάξει, παιδί, διάβασε λίγο το σενάριο και πάρε μια μέρα. Το διαβάζω. Λέω, ρε, εσύ, είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω διαβάσει ever όσον αφορά την τηλεόραση. Και βλέπω ένα ρόλο φανταστικό, δηλαδή ο απόλυτος κακός, ρολάρα. Και ταυτόχρονα ένα συνολικό cast μαγικό. Οι περισσότεροι από μέσα είναι φίλοι, συνάδελφοι που έχουμε δουλέψει μαζί κτλ. Οπότε ένιωσα ότι θα μπω σε μια πολύ δουλεμένη χημεία.
1: Και ηθοποιάρες ρεπερτορίου,
0: δηλαδή. Όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε ξαφνικά πήρα τηλέφωνο, λέω, παιδιά, βοηθήστε με λίγο να μην τρελαθώ από την κούραση. Δηλαδή να σπάσουμε τα κυρίσματα, μην είναι απανωτά και κλατάρω. Και πάμε. Και ήταν για μένα από τις πιο ωραίες μου εμπειρίες στην τηλεόραση.
1: Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Και τρεις ώρες να ήμασταν εδώ, θα τα λέγαμε, αλλά θα τα ξαναπούμε. Καριοφίλη Χριστίνα και Νίκος Νάκος. Νίκος Νάκος, Καριοφίλη Χριστίνα. Θα πάτε 19 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπυλων. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Γυρίνει είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών, εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για τα οποία καλούνται συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτή παρέχοντας εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εγκλήσεις των δύο δικαστικών λειτουργών στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον περασμένο Μάρτιο. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Νέα πτυχή στο σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς μήνυσε σε βάρος των Ισραηλινών υπευθυνών της κατασκευάστριας εταιρείας του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τη μήνυση, έχουν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες εντοπίστηκε η μόλυνση, καθώς συμπίπτουν με κρίσιμες φάσεις των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής Pega του Ευρωκοινοβουλίου. Ετεροχρονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης να διαψεύσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal σε σχέση με τις δηλώσεις Guilfoyle μετακινηθεί αλλά αντιδράσεων από την αντιπολίτευση που ζητά εξηγήσεις. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νατάσα Καρά, να παρουσιάζει μια πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Αναλυτικά στο avgi.gr. Την ανάγκη παρέμβασης για τη μείωση των τιμών των ενοικίων υπογράμμισε ο Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γραμματέας ενημέρωσης της Πομίδα, σημειώνοντας ότι το δημόσιο έχει χιλιάδες ακίνητα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, περιέγραψε ενώπιον του ανακριτή, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με καθεστώς σημεία απασχόληση στο χώρο. Η μάρτυρας που είχε εξεταστεί και προανακριτικά, φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση, ως προς την ώρα αποχώρησης της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε εκεί, ενώ περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας νωρίτερα της ΕΙΝΑΠ έξω από το Υπουργείο Υγείας στην Οδό Αριστοτέλους. Οι νοσοκομιακοί γιατροί ζητούν αυστηροποίηση των ελέγχων για την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο τομέαρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, όπου καταγγέλει την ίδρυση Εθνικού Παρετητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, το οποίο θα λειτουργεί, όπως λέει, ως πλυντήριο για γυναικοκτόνους και βία επί ασθενείς. Περισσότερα στο avgi.gr. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων για την έκρηξη στη Βιολάντα, ζητάει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας στο εργατικό δίκαιο σε βάρος των εργαζομένων και προς όφελος των εργοδοτών που επιδεινώθηκε την τελευταία επταετία, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Ακόμα και μετά τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, δεν βελτιώθηκε ούτε ο συντονισμός των Υπουργείων για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, σημείωσε. Στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που προκάλεσε το θάνατο 6 ανθρώπων. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, έγιναν έλεγχοι στατικότητας στα διπλανά κτίρια που επλήγησαν. Σε εξέλιξη διαδικασίες ταυτοποίησης των νεκρών μέσω DNA. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Νέα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευρωπαϊκή στήριξη των Ελλήνων κτηνοτρόφων που πλήττονται από την παρατεταμένη επιζώτια. Αυθόδους πυρετού, με ειδική αναφορά και στη φυλή προβάτου Λέσβου, κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριόροφη πολυκατοικία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού, τέθηκε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ύστερα από απειλή για βόμβα, με τις αρχές να καλούν όσους βρίσκονται κοντά στο κτίριο να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο και τους υπόλοιπους να αποφεύγουν την περιοχή. Σύμφωνα με τη φοιτητική εφημερίδα του Χάρβαρντ, έχουν επίσης διακοπεί τα δρομολόγια των λεωφορείων κοντά στο Memorial Hall, όπου στεγάζεται μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες διαλέξεων του Χάρβαρντ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο προπονητής της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάρλιν Κρίμσον, δήλωσε ότι οι παίκτες του συνέβαλαν στον αστραφή προσοχή του κόσμου στη Γάζα, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια κατά τη διάρκεια του αγώνα του Nations League εναντίον του Ισραήλ. Ήταν δύσκολο για πολλούς παίκτες, σημείωσε.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο, με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη θάλασσα και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 από φόρ, έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Στη ρυθμίση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πατσελή. Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Είχαμε και έχουμε ένα μικρό κρύωμα. Θα μας συγχωρέσετε για την ποιότητα της φωνής ή θα χρειαστεί να ανεβάσουμε το χαλί κάπου για να βήξουμε. Τα ξέρετε αυτά. Τώρα, μήπως είδε κανείς την Γκιλ Φόιλ να βάζει και τα πόδια στο τραπέζι σε εκείνο το δείπνο με τον κύριο Παπασταύρου? Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά, αλλά όλο αυτό το κλίμα, όλη αυτή η φημολογία θύμισε στους παλαιότερους τον Μακαρίτη τον Πιουριφόη, που έβαζε στα γραφεία υπουργών τα πόδια του, συμβολίζοντας έτσι την αμερικανική επικυριαρχία στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Η κυβέρνηση σημερινή, έτσι, σιωπούσε επί 30-32 περίπου ώρες για εκείνο το δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Γκιλ Φόιλ απειλούσε να ανατρέψει την ίδια την κυβέρνηση όπως στη Ρουμανία, και νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ισχυρίστηκε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και πως ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Τώρα εδώ που τα λέμε, τι θα απαντούσε η κυβέρνηση, τι θα έλεγε η κυβέρνηση? Ότι εκβιαστήκαμε, ότι μας απείλησαν να μας ρίξουν, ότι ήρθαν οι κακοί Αμερικάνοι και θέλουν να μας ανατρέψουν? Σε περίπτωση που δεν επηρεάσουμε την μεταφορά του LNG, έτσι, και δεν το επεκτείνουμε. Πάντως, όντως θέλουμε να πιστεύουμε πως αυτό το δημοσίευμα είναι ανυπόστατο. Απλώς επειδή ψαχνόμαστε και λίγο, μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι χθες, ενώ βοούσε ο τόπος, αρνήθηκε το Μαξίμου η κυβέρνηση να διαψεύσει, αρνήθηκε να καθησυχάσει, να δώσει μια απάντηση, ρε παιδί μου, για να σβήσει η φωτιά. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να γίνεται τώρα αυτό, έτσι, και να μην υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση των απειλών. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Το κλίμα στην κυβέρνηση είναι ηλεκτρισμένο και λόγω της ενεργειακής ακρίβειας. Δεν είναι λίγοι βουλευτές που προκρίνουν ως λύση τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θεωρώντας ότι δεν χρειάζεται ούτε διαπραγμάτευση, ούτε το πράσινο φως της Ευρώπης, της Κομισιόν, για μια τέτοια πρωτοβουλία. Αληθεύει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για την κατάθεση σχετικής ερώτησης από ομάδια γαλάζιων βουλευτών? Ότι θέλουν να καταθέσουν ερώτηση που να ζητά, στο περιεχόμενό της, να ζητά την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Αυτό μαθαίνουμε, αυτό διαρρέεται, αν και δεν ξέρουμε αν και πότε θα ευοδοθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Προέχουν οι ανακοινώσεις των μέτρων, αυτών δηλαδή των επιδοτήσεων, μεθαύριο Τετάρτη, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οπότε όλα θα ανέβουν στη ζυγαριά. Νεύρα όμως υπάρχουν και βγαίνουν καθημερινά και με άλλους τρόπους. Για άλλη μια φορά, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, βρέθηκε απέναντι στην κυβέρνηση. Μετά από ερώτηση που κατέθεσε για την ανάγκη στήριξης και επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών πρώτης κατοικίας, σχολίασε νωρίτερα, όλα αυτά έγιναν νωρίτερα, σχολίασε ότι δεν τον κάλυψε η απάντηση του κυρίου Δημήτρη Μαρκόπουλου, υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Μου απαντήσατε πολλά που δεν ρώτησα. Ήρθατε να με ξεπετάξετε. Ήρθατε για να ξεπετάξετε την ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, είπε ο μενόμενος κύριος Βλάχος. Και σε άλλο σημείο ισχυρίστηκε μάλιστα ότι εμείς ως παράταξη είμαστε εκτός πραγματικότητας και πως αυτό το κλίμα εν ώψη εκλογών πρέπει να αλλάξει. Ο κ. Βλάχος, ο οποίος ανήκει στην Καραμαλική Πτέρυγα και δεν είναι η πρώτη φορά που διαφοροποιείται από την κεντρική γραμμή, αν και ύψωσε πολύ τους τόνους. Και επειδή ύψωσε πολύ τους τόνους, πολλοί συναδελφοί του τον θεωρούν ξένο σώμα στη Νέα Δημοκρατία και εικάζουν ότι θα βάλει πλώρη για το κόμμα Σαμαρά. Αυτός πάντως δεν έχει κάνει μια τέτοια
δήλωση ακόμα, δεν έχει ανοίξει ένα τέτοιο δρόμο. Κάποτε είχε πει ότι θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το κόμμα Σαμάρα, αλλά δεν το συνέχισε. Τώρα στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί προγραμματική αντεπίθεση ώστε να επαναπατρίσει παλιούς ψηφοφόρους του που έχουν βρει πολιτική στέγη στο κόμμα Τσίπρα ή βρίσκονται στους καναπέδες των αναποφάσιστων. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει και στο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, παρουσιάζοντας το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του κόμματος με τίτλο «Το σπίτι σου». Και στο επίκεντρο τίθεται αυτή τη φορά η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ για τη δημιουργία κατοικιών με πρόσιτο ενίκιο. Στο νέο βίντεο πρωταγωνιστεί η αναπληρώτρια γραμματέας, η Νατάσα Γκαρά, η οποία παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τη διάθεση στέγης με χαμηλό μίσθωμα, με βασικούς αποδέκτες, νέα ζευγάρια και φοιτητές. Και σίγουρα η μάχη της κάλπης, η μάχη της επιρροής θα δοθεί στη βάση των προγραμμάτων, των λύσεων στα ζωτικά προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

Έχουμε ήδη πολλά μηνύματα. Καλησπέρα στην Τάνια, την Πανωρέα, την Ειρήνη, τον Αντώνη, τον Δημήτρη, τη Σταυρούλα. Το ζήτημα και το δημοσίευμα σε σχέση με την Guilfoyle γαργάλισε πολλές και πολλούς, αν μη τι άλλο. Και υπάρχουν εδώ αναφορές σε σχέση με τις πρωτοβουλίες και τις δηλώσεις από ό,τι βλέπουμε στα μηνύματά σας και του Αλέξη Τσίπρα και ζητάτε ενημέρωση και για αυτά. Η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, δηλώνει έτοιμος να αναλάβει ξανά την Πρωθυπουργία. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε σε ένα γαλλικό περιοδικό, το Μαριάν, σημειώνοντας ότι έχουμε την ικανότητα να αποτελέσουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κοινωνικών τάξεων που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και θα μπορεί να πείσει την κοινωνία. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να συνεχίζει να επενδύει στην πρωθυπουργική του εμπειρία προκειμένου να ενισχύσει αυτό που λέμε το προφίλ της κυβερνησιμότητας. Εδώ βέβαια όμως ακόμα και υποστηρικτές του θεωρούν ότι χρειάζεται να κατέβουν από τον εξώστη κάποιοι πρώην υπουργοί του, θεωρώντας αντιφατικό από τη μία ο κύριος Τσίπρας να προβάλλει κυβερνητικό στίγμα και από την άλλη να μην παρουσιάζει τα πρόσωπα με τα οποία θέλει να κυβερνήσει. Ή αλλιώς, όπως λένε οι πιο σκληροί, ή από την άλλη να απαξιώνει πρώην υπουργούς του. Και εδώ για να το επεκτείνουμε λίγο, για να πάμε στο ερώτημα της Δήμητρας. Το «ή εμείς ή κανείς» που λανσάρει ως δίλημα ο κ. Τσίπρας, για κάποιους προκαλεί αντιφάσεις, προκαλεί νέες τριβές του κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελλάς, με το Πασόκ. Θυμίζουμε ότι η Χαριλάου Τρικούπη τον εγκάλεσε για αλαζονία και αυτοθαυμασμό, ενώ ταυτόχρονα ο κ. Τσίπρας δείχνει να υπολογίζει από την άλλη το Πασόκ ως δυνητικό κυβερνητικό εταίρο, λέγοντας ότι σε περίπτωση πρωτιάς δικιάς του θα απευθυνθεί σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και πάλι όμως εδώ παραμένει αναπάντητο το ερώτημα ποιοι βρίσκονται πίσω από το εμείς. Ότι δηλαδή ο κύριος Τσίπρας δεν έχει παρουσιάσει το πιθανό Υπουργικό Συμβούλιο που θα κληθεί να βγάλει την Ελλάδα από τα αδιέξοδα. Ενώ προβάλλει επίμονα την κυβερνητική του εμπειρία. Και σίγουρα ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία και έκανε πολλά πράγματα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μαζί όμως με τους υπουργούς του. Και από την άλλη, οι τομεάρχες της Ελλάς μπορεί να διαθέτουν αξιόλογα βιογραφικά και προσωπικές διαδρομές, αλλά δεν έχουν πολιτική πείρα. Πολύ περισσότερο κυβερνητική εμπειρία. Γιατί ο νέος ασφαλώς είναι ωραίος και απαντά στο αίτημα για άθαρτα πρόσωπα στην πολιτική, κάτι που ο Τσίπρας γνωρίζει και επιχειρεί να υλοποιήσει. Τα διαδοχικά φάλτσα ωστόσο τομεαρχών γύρω από μια σειρά θεμάτων προκάλεσαν ντόρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενδεχομένως να διεύρυναν το έλλειμμα αξιοπιστίας που, όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, βαραίνει το προφίλ του κυρίου Τσίπρα. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ίσως αναζητηθεί από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο, ίσως σύντομα πάντως, η συνδρομή των παλιών και μπαρουτοκαπρισμένων, καθώς τότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι προσθήκες από τον εξώστη. Αφού προηγηθούν οι παρετήσεις όσων εξακολουθούν να διαθέτουν κοινοβουλευτικό αξίωμα. Παρετήσεις που δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί, δεν έχουν επέλθει. Με ότι αυτό συνεπάγεται σε πολιτικό και σε ηθικό επίπεδο. Και εδώ, από εκεί και πέρα, ίσως υπάρξουν άλλα. Ότι ήδη οι τομεάρχες και τα άλλα στελέχη που θεμελίωσαν το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς οι παλαιότεροι είναι αναγνωρίσιμοι και διαθέτουν δίκτυα υποστηρικτών. Και εδώ, όπως συζητείτε, ο κ. Τσίπρας ίσως κληθεί να εφαρμόσει και την πρόσφατη προειδοποίησή του που είχε συμπυκνωθεί στη φράση «Έπαθα και έμαθα, δεν θα ανεχθώ προσωπικές στρατηγικές». Γενικά η κουζίνα έχει ανάψει, όχι μόνο η δεξιά, έτσι, η κεντροδεξιά, γιατί αναφερθήκαμε στην αρχή στα προβλήματα και στα νεύρα εντός της κυβέρνησης, αλλά και στην
και η κουζίνα που βρίσκεται στο κεντροαριστερό φάσμα είναι, είναι αναμένη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

0: κόκκινο.
1: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο, δεύτερο μέρος. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, πανεπιστημιακό και πολιτικό αναλυτή, για το σχόλιο του. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Σεβαστάκη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πολλοί αναλυτές θυμήθηκαν ή ανείχνευσαν ένα κλίμα Purifoy με αφορμή το δημοσίευμα περί απειλών της Guilfoyle στον κύριο Παπασταύρο ώστε να προωθήσει το αμερικανικό LNG. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της. Να μας καθησυχάσει η απάντηση αυτή της κυβέρνησης ή αυτό το δημοσίευμα μπορεί να δείχνει έναν καπνό?
1: Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια επιχειρηματική, πολύ έντονη επιχειρηματική διάσταση στις πολιτικές, ιδίως με την καινούργια κυβέρνηση του Τραμπ. Πολύ έντονη δηλαδή διείδηση. Πάντα υπήρχε αυτό, πάντα υπήρχαν το τερπνόμενο του ωφελήμου, πολιτική επιρροή και συγχρόνως επιχειρήσεις, πωλήσεις, παραγγελίες. Δεν ξέρω το ύφος ή το στυλ. Το σίγουρο είναι ότι εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει το σθένος να μπορεί να χαράξει την πολιτική ανεξαρτήτως του πώς συμφέρει τον ακροατή της, του πώς συμφέρει τον συναλλασσόμενο μαζί της. Παλιότερα ένας Τούρκος αναλυτής είχε πει ότι οι Έλληνες κάνουν εξοπλισμούς, εξοπλισμοί υποτίθεται ότι επειδή απειλείσαι και επειδή είσαι ο αδύνατος πρέπει να φτιάξεις μηχανισμούς αποτροπής, οι εξοπλισμοί θεωρούνται από πολύ μεγάλο εύρος του πολιτικού φάσματος αναγκαίοι. Είχε πει λοιπόν ο αναλυτής ότι δεν εξοπλίζονται ώστε να συγκροτήσουν ένα σώμα άμυνας, να συνδέονται τα οπλικά συστήματα, το ένα να συμπληρώνει το άλλο κλπ. Αλλά αυτά που εξευμενίζουν τους πολιτές. Και παίρνουν οι Έλληνες αυτά που εξευμενίζουν τους πολιτές. Αυτό είναι μια πάρα πολύ αρνητική διάσταση στην αμυντική πολιτική. Το να επιλέγει ο άλλος και όχι η ανάγκη σου. Με αυτούς τους όρους πρέπει να δούμε και την φήμη. Υπάρχει, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εάν πείτε ακριβώς για τον Purifoy έναν άνθρωπο νεότερης ηλικίας δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει τι του λέτε. Εν τούτης, στο μετεμφύλιο η Ελλάδα που μια αστική τάξη εξαιρετικά ευάλωτη, εξαιρετικά πουλημένη και εξαιρετικά απολύτως εξαρτώμενη έδινε, τροφοδοτούσε τέτοιες συμπεριφορές. Ελπίζω να μην είναι η σημερινή συνθήκη αντίστοιχη.
0: Όλοι το ελπίζουμε. Υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές που προκαλούν, εν πάση περιπτώσει, τμήματα της κοινωνίας. Σε σχέση με την κυβέρνηση, έχουμε τις τελευταίες ώρες μια σειρά δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών που προκαλούν αντιδράσεις. Κάπου εκεί ισχωρούν και τα καβαλημένα καλάμια της κυρίας Μπακογιάννη. Τι υποδηλώνει αυτή η ατμόσφαιρα των συνεχόμενων, των διαδοχικών, εντός εισαγωγικών, άστοχων δηλώσεων ή προκλητικών δηλώσεων από σειρά κυβερνητικών στελεχών?
1: Υπάρχει μια ταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Είδαμε και την αντιδικία του κυρίου Βλάχου, ο οποίος είναι ένας έντιμος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Μαρκόπουλο στη Βουλή για μια επίκαιρη ερώτηση. Υπάρχει μια ταραχή. Η ταραχή έχει ένα πολύ απλό κώδικα πίσω της. Με τις μετρήσεις, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι 122 με την πλειοψηφία των δημοσκοπικών εκτιμήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Θα μπουν στην ανεργία ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών. Επίσης υπάρχουν νέες ελεύσεις προωθούμενων από το Μαξίμου βουλευτών, οι οποίοι αλλάζουν τους τοπικούς συσχετισμούς. Όλο αυτό τι παράγει? Παράγει ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δει κανείς και τις άστοχες δηλώσεις. Δεν είχε εκπαιδευτεί η κυβέρνηση να έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης που να μπορούν να εντοπίσουν την άστοχη δήλωση σε ένα εξημερωμένο ήσυχο τοπίο ελεγχόμενων ερωτήσεων, ενερχόμενης ειδησιογραφικής κάλυψης. Τώρα που υπάρχουν δυσκολίες, τώρα θα βγαίνουν και τα λάθη. Η αντιπολίτευση πώς θα μεταχειρίζεται το ερώτημα. Πώς δηλαδή απαντάει, εντοπίζει και ας πούμε απογυμνώνει από επιχειρήματα που δεν έχουν βάση.
0: Ναι. Είναι μόνο άστοχες οι δηλώσεις, κύριε Σεβαστάκη, ή αποτυπώνουν ένα πραγματικό έλλειμμα ενσυναίσθησης κάποιων στελεχών ή κάποιων βουλευτών?
1: Κοιτάξτε, πριν από λίγες εβδομάδες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε κάνει μια εκπληκτική δήλωση για τους δύο μήνες στο Ταμείο Ανεργίας. Ναι. Είναι εκπληκτική και δήλωση που δεν αντιστοιχεί και στο δίκαιο. Mm-hmm. Το δίκαιο, όχι στο δίκαιο, το δίκαιο, στο δομημένο δηλαδή εργασιακό δίκαιο. Εν τούτης την έκανε, όντας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Mm-hmm. Υπάρχει η ίση των 7,5 χρόνων εξουσίας, υπάρχει η ίση των μετρήσεων που κατατάσσουν τους αντιπάλους χαμηλά. Υπάρχει δηλαδή ένα φαινόμενο κεκτημένης εξουσίας συστημισμού. Συστημισμού. Πολλές φορές και στην προδικτατορική ΕΡΕ υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Εν τούτης, επειδή δεν υπάρχει σχηματισμένος ηγεμονικός πόλος στην άλλη πλευρά, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντίπαλη πλευρά. Διάσπαρτη μεν, αλλά υπάρχει. Πού τη βλέπουμε? Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι πάνω από το 70% του κόσμου είναι απορριπτικό και ανελαστικά απορριπτικό. Επομένως, ανεξαρτήτως το αν παρκάρουν αυτοί σε κάποιο κόμμα, αν στεγάζονται ή αν υπάρχει η διαφαινόμενη, ας πούμε, κυρίαρχη πληθυντική φιγούρα την αντιπολίτευση ή όχι, ή σε ποιο βαθμό μπορεί να αναδυθεί, ανεξάρτητα από αυτό, η αντίρρηση υπάρχει. Ακούστε, η θετική ψήφος, συνήθως αξιολογούμε τις ψήφους στράτευσης και αντιστράτευσης. Πόσοι ναι στην κυβέρνηση, πόσοι όχι. Πρέπει να βλέπουμε τις στρατευμένες, ενσυνείδητες ψήφους που συσπυρώνει. Αυτή τη στιγμή είναι στο 25%. 25% ο πυρήνας σου είναι ένας μικρός πυρήνας όταν ακολουθείται από ένα 75% που είναι απέναντι. Το 5 ίσως θα το κερδίσεις να φτάσεις στα 30. Το υπόλοιπο είναι ανελαστικό, είναι εχθρικό και στο τέλος τα είδη μια πολιτική συνθήκη εξαιρετικά αρνητική. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει μια περίσφυξη απέναντί της.
0: Όσο όμως είναι πολύ διασπασμένος ο προοδευτικός χώρος, είναι η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, ίσως αυτή που θα βάλει τους όρους του επόμενου κυβερνητικού παιχνιδιού ενδεχομένως.
1: Είναι σίγουρο, αν είναι η πρώτη δύναμη, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να την παραλείψεις, δεν αθροίζονται. Εν τούτης, επειδή τα φαινόμενα είναι δυναμικά και όχι στατικά, θυμίζω ότι το 12 στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 18% και στις δεύτερες πήρε 10 μονάδες παραπάνω. Δηλαδή ένα μέρος από το κεντρό ακροατήριο που στεγάζονταν πιθανόν μέχρι τότε στο ΠΑΣΟΚ διέρευσε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή την διαρροή δεν τη συζητάμε. Συζητάμε τη διαρροή προς το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν η πιο εντυπωσιακή. Εν τούτης υπάρχουν ανακαθορισμοί πολύ σοβαροί ανά πάσα στιγμή. Γιατί έχουμε ένα ακροατήριο που δεν θρησκεύεται στην παράταξη στην οποία στεγάζεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν πιστοί. Υπάρχουν ένας μικρός αριθμός ανθρώπων που είναι ταμένοι, αλλά δεν υπάρχει η μεγάλη ψηφοφορική μάζα, δεν είναι πειθαρχημένη, δεν είναι πιστή. Και επίσης από τις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, φεύγει ο ένας, πάει αλλού, στεγάζεται, μεταστεγάζεται, από αυτό απενοχοποιείται και ο ψηφοφόρος. Εδώ αλλάζουν, υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι άλλαξαν 5 κόμματα μέσα σε ένα χρόνο. Για να μην ακριβείς, 5 αρχηγούς σε ένα χρόνο.
0: Όντως.
1: Προσκολώνται σε δομές ισχύους ανά πάσα στιγμή. Και αυτό απελευθερώνει τον ψηφοφόρο. Και μπορεί ο ψηφοφόρος να κατοικήσει οπουδήποτε. Το έχουμε δει στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, όπου βλέπεις το ανορθόδοξο φαινόμενο σε ακροδεξιά κόμματα, όχι υπερδεξιά, όχι συντηρητικά, ακροδεξιά, να υπάρχει και ένα μικρό, αλλά ευδιάκριτο ποσοστό που να εκκινεί από την αριστερά και να πηγαίνει στην... Λοιπόν, βλέπεις διασταυρώσεις ασύλληπτες. Αυτό το μεταμοντέρνο τοπίο η ανάλυση των πολιτικών ηγεσιών είναι γενικά ανεπαρκής. Έχουν μείνει πίσω από τις από τους ανακαθορισμούς που συμβαίνουν στην ψυχή του κόσμου.
0: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης θέτει το δίλημα σταθερότητα ή περιπέτεια, ο κύριος Τσίπρας θέτει το δίλημα ή εμείς ή κανείς, ποντάρουν στους παλιούς πιστούς, θεωρείτε, ή προσπαθούν να ψαρέψουν από παντού, επειδή είπατε ότι
1: θέλουν αυτή την περίμετρο που έχουν τα κόμματα του, ο ψηφοφόρος είναι αυτός που έχει αποφασίσει. Είναι και αυτός που θέλει να πάει με ένα ρεύμα, που θέλει να ενταχθεί σε ένα ρεύμα. Προσπαθεί λοιπόν να δημιουργήσει τη μεταφυσική ενός ευρύτερου, μιας ευρύτερης δύναμης ο καθένας, ευρύτερης από αυτήν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, ένα ρεύμα αόρατο και να τραβήξει τους ταλαντευόμενους. Προσέξτε, το κίνημα δεν δημιουργείται εγκεφαλικά. Δεν δημιουργείται το ρεύμα με επινοήσεις επικοινωνιακές. Όταν το 12-15 υπήρχε ρεύμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ένα επινοημένο, κατασκευασμένο, μηντιακό ρεύμα. Ήταν πραγματική απογοήτευση πραγματικών μικροαστών οι οποίοι έχασαν μέσα από τα χέρια τους την οικονομία της οικογένειάς τους και έσπευσαν την τελευταία ελπίδα που την υποστασιοποιούσε ένα κόμμα που δεν ήταν μέτοχος και έναν άγραφο ηγέτη, άγραφο, αχαρακτήριστο. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά. Ο κόσμος είναι πολύ πιο επιφυλακτικός, είναι περπατημένος, σκέφτεται. Προσέξτε κάτι, μια πράξη του συστημικά αξιόπιστου Πασόκ, του νέου Πασόκ, δεν κουβαλάει. Αυτή, το νέο Πασόκ έχει νέα στελέχη και νέα αφήγηση. Η δουλειά που έγινε, ας πούμε, για την για το ατομικό χρέος, για το ιδιωτικό χρέος, με την προσπάθεια να εκλογικεύσουν δηλαδή κάτι που διαλύει την οικονομία και τις προσωπικές οικονομίες, και αυτή η διάλυση, το να χρωστάς περισσότερα από αυτά που μπορείς να εξυπηρετήσεις και να αναπαράγεται το χρέος, είναι τερατώδης παραμόρφωση και συνδέεται δε και με την ακρίβεια, δηλαδή ενταφιάζεται ακόμα περισσότερο. Όταν λοιπόν μιλήσεις πάνω σε αυτό, πρέπει να έχεις συγκεκριμένα μετρημένα επιχειρήματα. Αυτή τη δουλειά χρειάζεται η αντιπολίτευση. Αυτό πρέπει να αντιτάξει. Ο ορμητικός πολίτης δεν υπάρχει. Αυτόν τον καλύπτουν τα social media. Ο πολίτης, ο λογικός, ο σκεπτόμενος που θέλει να νιώσει ασφάλεια σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, αυτός είναι ο υποψήφιος ψηφοφόρος. Όχι ο πολίτης που θα ερωτευτεί. Ο πολίτης που σκέφτεται είναι ο υποψήφιος. Το 2015 είχαμε τον απελπισμένο πολίτη, ο οποίος μπορούσε ακαριέα να προσχωρήσει και να ερωτευτεί. Σήμερα δεν τον έχουμε. Είναι απελπισμένος, αλλά με σοφροσύνη, με επιφύλαξη και με καχυποψία.
0: Είναι όμως όλοι έτσι, έχουν όλη τη σοφροσύνη. Τι θέλω να πω, πώς οι προοδευτικές δυνάμεις θα ξαναπιάσουν το νήμα με τον κόσμο της εργασίας ή τα ευάλωτα στρώματα, καθώς η ακροδεξιά, και όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως στην Ευρώπη, κάνει θράψη.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα με το τι είδους εργασία έχουμε. Έχουμε το προλεταριάτο, όχι. Έχουμε μια διακλιμακούμενη εργασιακή ιδιότητα. Ένας άνθρωπος πηγαίνει στο σούπερ

0: είχε στη δεκαετία του 80 ή του 70, ας πούμε. Mm-hmm. Πώς λοιπόν ένα κόμμα σε αυτό το σημείο των επεξεργασιών του νέου εργαζόμενου, του επισφαλούς και μετακινούμενου, του νομάδα, του εργαζόμενου που είναι νομάδα, που πάει, δουλεύει, delivery, γιατί του είναι εύκολο χρήμα, mm-hmm. γρήγορο και με μικρή τεχνογνωσία. Σε αυτόν λοιπόν τον εργαζόμενο, πώς μπορεί ένα κόμμα να απευθυνθεί, να τον σταθεροποιήσει, να τον σταθεροποιήσει ιδεολογικά και να τον πείσει ότι είναι ο εκφραστής των συμφερόντων του. Πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και σε αυτό έχουν μια υστέρηση τα κόμματα και η πολιτική σκηνή γενικότερα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Σαπαστάκη, ευχαριστούμε θερμά για την ανάλυσή σας και το σχόλιο σας εδώ στο Κόκκινο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυτεύουμε όλοι και στην απελπισία, αλλά αν σκεπτόμαστε mm-hmm. έστω και εντός της απελπισίας, υπάρχουν πιθανότητες να βγούμε.
1: Αυτά που λέτε είναι τροφή για σκέψη όλων μας. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, πανεπιστημιακός πολιτικός αναλυτής, πρώην βουλευτής εδώ στο Κόκκινο.

Λοιπόν, καλησπέρα στη Δήμητρα από την Πεύκη, την Αθηνά, τη Ρούλα, το Γιώργο, το Δημήτρη. Βλέπουμε όλα τα μηνύματα. Φίλος ακροατής πήρε νωρίτερα τη Μαριάνθη στο τηλέφωνο και σε σχέση με αυτό που λέγαμε ότι δεν έχουμε δει ακόμα το μελλοντικό Υπουργικό Συμβούλιο του κυρίου Τσίπρα σε περίπτωση που κυβερνήσει, έθεσε το ερώτημα μήπως είναι υπερβολικό να ζητάμε από τώρα το μελλοντικό, εν πάση περιπτώσει, Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να δούμε κάποιους από την μελλοντική κυβερνητική ομάδα για να έχουμε πληρέστερη εικόνα. Είναι ένα ερώτημα ίσως ρητορικό που μπορεί να θέσει ο κάθε πολίτης. Δεν αρκεί μόνο η κεφαλή, δεν αρκεί μόνο ο αρχηγός. Με ποιους θα πας, με ποιους θα κυβερνήσεις, ποιοι είναι αυτοί, τι βιογραφικό έχουν, τι εμπειρία πολιτική έχει ο καθένας ή τι εμπειρία στον τομέα επαγγελματικής ευθύνης του. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει για το Χάρη Θεοχάρη. Είχαμε όντως ένα μέα κούλπα από το Χάρη Θεοχάρη. Εντάξει, ο Θεός να το κάνει μέα κούλπα. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε νωρίτερα ο Χάρης Θεοχάρης που είχε κάνει δηλώσεις για κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Αυτό είχε πει για κόμματα της αντιπολίτευσης. Και είπε σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό ότι εντάξει, έκανα λάθος, εξέφρασα μία λανθασμένη φράση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει λόγο να μιλήσει για παρερμηνία των λεγόμενων του. Και εδώ, επειδή πήραμε και ένα-δύο μηνύματα από συναδέλφους του, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτηση του Θεοχάρη, ακόμα και στο γαλάζιο στρατόπεδο, κάποιοι του πιστώνουν ότι αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα που ακολουθεί συνήθως μια άστοχη ή μια κοινική δήλωση. Δηλαδή δεν μίλησε για κοπτορατική ή επιλεκτική ανάγνωση των δηλώσεών του, αλλά ανέλαβε την ευθύνη. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, εξαναγκάστηκε να αναλάβει την ευθύνη. Προφανώς θα δέχτηκε κάποιο τηλέφωνο οργισμένο ώστε να μαζέψει αυτή την απαράδεκτη δήλωση που έκανε. Άκου κόμματα του Κακομοίρη, δηλαδή τι ελιτισμός είναι αυτός. Μερικοί, ας πούμε, μιλάνε χωρίς να βουτήξουν τη γλώσσα στο μυαλό καθόλου και μιλάνε και δημόσια. Πάντως, όποιος νομίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει πάρει στο κρανίο με τον Άδωνη Γεωργιάδη λόγω των δηλώσεών του που μονίμως προκαλούν αντιδράσεις για τους μπάφους ή για τους κομπογιανίτες, δημοσιογράφους και όλα αυτά, να σηκώσει το χέρι. Δεν τα έχει πάρει καθόλου στο κρανίο ο Μητσοτάκης με τον Άδωνη. Ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη που έρχεται θα βρεθεί στο ίδιο κάδρο με τον Υπουργό του, με τον Υπουργό Υγείας, καθώς θα παραστεί σε εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας στο Περιστέρι. Άρα λοιπόν, όποιος είχε ανεβάσει και τον Άδωνη στα καλάμια της Δώρας, μάλλον του κόπηκε ο βήχας, μάλλον απογοητεύτηκε. Στο άλλο μεγάλο θέμα, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, Ζαχαρία Κεσέ, ο Στέλιος Κούλογλου κατέθεσε μήνυση το πρωί κατά των υπευθύνων της εταιρείας NSO, δημιουργού του Pegasus. Ο Στέλιος Κούλογλου, πρώην ευρωβουλευτής, που έπεσε θύμα του διαβόητου κατασκοπευτικού λογισμικού όταν ως μέλος της ΠΕΓΑ, της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ερευνούσε τις παράνομες υποκλοπές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και σε δήλωσή του νωρίτερα ανέφερε ότι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι οι παρακολουθήσεις δεν αφορούν έναν στενό κύκλο δημόσιων προσώπων. Ενώ ο δικηγόρος, το κύριο Κεσές, επεσήμανε ότι η ελληνική πολιτεία παραμένει εκτεθειμένη απέναντι σε τέτοιου είδους παρακολουθήσεις ακόμα και μετά την υπόθεση του Πρέτατορ. Και σημείωσε ότι ο κύριος Κεσές, δικηγόρος του κυρίου Κούλογλου και άλλων θυμάτων των κοριών, ότι παρά το γεγονός ότι η παρακολούθηση του κυρίου Κούλογλου ήταν γνωστή, κανείς από την πολιτεία δεν ασχολήθηκε. Αυτά δηλαδή τα γνωστά, αυτά που λέμε και ξαναλέμε, έτσι, και έχουμε πει και για τη δικαιοσύνη και όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και τις προσπάθειες συγκάλυψης.
Κλείνουμε, φεύγουμε σιγά σιγά. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πάτσελη ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβούπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών. Η εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για τα οποία καλούνται συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι, εξεταστούν ανώμωτοι παρέχοντας εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εγκλήσεις των δύο δικαστικών λειτουργών στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον περασμένο Μάρτιο. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Νέα πτυχή στο σκάνδαλο των υποκλοπών μείνει σε βάρος των Ισραηλινών υπευθυνών της κατασκευάστριας εταιρείας του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τη μήνυση, έχουν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες εντοπίστηκε η μόλυνση, καθώς συμπίπτουν με κρίσιμες φάσεις των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής Πέγκα του Ευρωκοινοβουλίου για τα κατασκοπευτικά λογισμικά. Στο συμπέρασμα ότι η διαρροή φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο του δικτύου στο δεύτερο όροφο που είχε λέβει τα αερίου, φαίνεται να οδηγούν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φωνικής έκρηξης με τους 6 νεκρούς στο κτίριο της Λυσικράτου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δικτύο φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτιρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι αυτοί σε παρακείμενο κτίριο φαίνεται να οδηγούν στη λύση της κατεδάφισης του. Παράλληλα, ξεκινά και η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών μέσω DNA. Ετεροχρονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης να διαψεύσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal σε σχέση με τις δηλώσεις Kilfoil, μετακινηθεί έλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση που ζητά εξηγήσεις. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νάτα Σαγκαρά, να παρουσιάζει μια πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Αναλυτικά στο avgi.gr. Την ανάγκη παρέμβασης για τη μείωση των τιμών των ενοικίων υπογράμμισε ο Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, σημειώνοντας ότι το δημόσιο έχει χιλιάδες ακίνητα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Νέα κατάθεση εργαζόμενης από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με καθεστώς σημεία απασχόλησης στο χώρο και είχε εξεταστεί και προανακριτικά, φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση ως προς την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε εκεί, ενώ περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας νωρίτερα της ΕΙΝΑΠ έξω από το Υπουργείο Υγείας στην Οδό Αριστοτέλους. Οι γιατροί ζητούν αυστηροποίηση των ελέγχων για την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Με αφορμή το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, ο Παύλος Πολάκης καταγγέλει την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, το οποίο θα λειτουργεί όπως λέει ως πλυντήριο για γυναικοκτόνους και VIP ασθενείς. Περισσότερα στο avgi.gr. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων για την έκρηξη στη Βιολάντα, ζητάει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας στο εργατικό δίκαιο σε βάρος των εργαζομένων και προς όφελος των εργοδοτών που επιδεινώθηκε την τελευταία επταετία, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Ακόμα και μετά τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, δεν βελτιώθηκε ούτε ο συντονισμός των Υπουργείων για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, σημείωσε. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριώροφη πολυκατοικία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπασαράχη στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας ενώπιση των δύο αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League. Κάποιες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιανίδης υποχρέωσαν τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να καλέσει τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού ώστε να έχει μια επιπλέον εναλλακτική λύση.
0: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο, με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο Κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Ενοχλήστε την στο 210-321-7777 και αν θέλετε ενοχλήστε και εμάς γραπτός, με μήνυμα γραπτό που έρχεται δωρεάν χωρίς χρέωση μέσω Viber και μπορείτε να το στείλετε στο 698-58-70-059. Στέλνετε μήνυμα, έρχεται στον υπολογιστή, το βλέπουμε αμέσως και το απαντάμε. Αν, ας πούμε, διατυπώσετε μία ερώτηση στους εκλεκτούς μου καλεσμένους που είναι και φίλοι μου και που μαζί τους θα αναπτύξουμε ένα θέμα σχετικό με αυτά που μας είπε ο πρώτος στίχος του τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη και του Άρη Δαβαράκη, σαν παλιό σινεμά και σαν τη Χαλίγεμα. Εμάς μας ενδιαφέρει μία πτυχή του σινεμά, το ντοκιμαντέρ, πολύ ενδιαφέρουσα και καταλυτική για την πολιτιστική καταγραφή ενός τόπου και μία μάλλον ακατανόητη απόφαση της πολιτείας από πέρσι, περίπου τέτοια εποχή, να ορίσει το κανάλι της ΕΡΤ2 ως αμιγός αθλητικό κανάλι, στην ουσία εξορίζοντας τα ντοκιμαντέρ που μέχρι τότε ήταν ο προνομιακός του τόπος. Έχω λοιπόν δύο σκηνοθέτες, δύο κινηματογραφιστές, δύο ανθρώπους που έχουν πονέσει το ντοκιμαντέρ, έχουν γυρίσει ντοκιμαντέρ. Τον παλαιότατο μου φίλο από τα χρόνια της δεκαετίας του 70, τον Κυριάκο Αγγελάκο, και τον καινούριο μου φίλο, αλλά εξαιρετικό ντοκιμαντερίστα, έχω δει δουλειές του και το λέω με τα λόγω γνώσης, τον Άγγελο Κοβότσο. Κύριε, καλώς μας ήρθατε στο κόκκινο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, με απλά λόγια για να καταλάβει ο κόσμος, τι ακριβώς έγινε πέρσι, τι σημαίνει αυτή η απόφαση αυτών που την πήραν και τι ζητάτε εσείς με την πρωτοβουλία «Ο πολιτισμός απών», αυτό δεν το είπαμε, που είναι μία διαμαρτυρία τρόπων τεινά κινηματογραφιστών αλλά και συμπαραστεκόντων, έτσι, και εγώ το έχω υπογράψει το κείμενό σας, και πολλοί άλλοι που ξαναζητάνε χώρο στο ντοκιμαντέρ στην κρατική τηλεόραση. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, Κυριάκο, πες εσύ που είσαι,
1: ναι,
0: πιο...
1: τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εν πάση περιπτώσει αρχές φθινοπόρου του 25, εντελώς ευνηδιαστικά η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε να μετατρέψει την ΕΡΤ2 από ένα κανάλι πολιτισμού σε ένα κανάλι αθλητισμού και να εξορίσει στην ουσία τον πολιτισμό μέσα από τις συχνότητές της. Συρρήκνωσε με λίγα λόγια τόσο το χώρο της προβολής όσο και το χώρο της παραγωγής, διότι αν δεν έχεις που να παίξεις τα ντοκιμαντέρ τα οποία παράγεις, γιατί να τα παράγεις τότε πια. Θεωρητικά υπήρχε ένα θέμα τηλεθέασης, να το πω πολύ απλά αυτό που λέμε, δεν κόβανε πολλά εισιτήρια, δεν είχε μεγάλες ψηλές τηλεθεάσεις, το οποίο όμως και αυτό απεδείχθη ότι ήταν μια φρούδα ελπίδα από τη μεριά της κυβέρνησης να αποκτήσει, να ανεβάσει την τηλεθέαση μέσα από, από την μετατροπή και από τα αθλητικά του καναλιού και την προβολή των αθλητικών, διότι η ΕΡΤ πάντα παραμένει, η ΕΡΤ2 ειδικά, το τελευταίο κανάλι στην τηλεθέαση από όλα τα ελληνικά κανάλια.
0: Κάτω και από την ΕΡΤ3, γιατί η ΕΡΤ3...
1: Κάτω και την ΕΡΤ3.
0: ΕΡΤ3
1: είναι περίπου, έχει 1,2, 1,1. Μας δεν μας απασχολεί η τηλεθέαση. Mm-hmm. Απλά αυτό ήταν το ζητούμενο, με λίγα λόγια, του Μαρινάκη ως αρμόδιου υπουργού και το γενικώς... Αυτοί ζούνε με την ψευδέστηση της τηλεθέασης και τα λοιπά. Λες και πρέπει να μετράμε τα πράγματα.
0: Δηλαδή λειτουργούν με όρους ιδιωτικών καναλιών, ενώ δεν είναι ιδιωτικά κανάλια. Είναι
1: ακριβώς
0: η δημόσια συχνότητα. Mm-hmm. Σωστά.
1: Και για να ολοκληρώσει και να μιλήσει και ο Άγγελος εδώ, έτσι λοιπόν η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ αποφάσισε να αντιδράσει απέναντι σε αυτή την ευνηδιαστική απόφαση, φτιάχνοντας την κίνηση, την πρωτοβουλία «Πολιτισμός απών» από τη δημόσια τηλεόραση.
0: Την οποία έχουμε υπογράψει πολλοί που δεν είμαστε κινηματογραφιστές, αλλά πονάμε και εμείς την υπόθεση.
2: Πάρα πολύ. 2000
1: και 2,5 χιλιάδες.
0: Με την ευκαιρία, μια και το έφερε η κουβέντα, πού μπορεί κάποιος να υπογράψει αυτό?
2: Online. Online, είναι ανοιχτό.
0: Ο πολιτισμός απών.
2: Δημόσια τηλεόραση, πολιτισμός απών. Υπάρχει ανάρτηση στο Facebook, υπάρχει στο Instagram, υπάρχει στο site της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, το elastdoc.com.
0: Ναι.
2: Μπορεί κανείς να μπει, να βρει το κείμενο και να υπογράψει.
0: Ναι.
2: Είναι
0: και
2: ανοιχτό.
0: Προτρέπουμε τον κόσμο να το κάνει. Γιατί...
2: Ναι, είναι ανοιχτό κείμενο. Δηλαδή, το μεγάλο μπαμ συλλογής υπογραφών έγινε την Άνοιξη, νομίζω, ναι, Κυριάκο, αν θυμάμαι καλά. Είναι, ναι. Εκεί μαζέψαμε ένα μεγάλο... Και κάναμε και κάποια βιντεάκια τα οποία βγήκαν στα social και τα λοιπά.
1: Με ανθρώπους του πολιτισμού.
2: Ναι, φυσικά, ναι. Γενικότερα. Εγώ ήθελα να πω σε σχέση με το... Γιατί, ας πούμε, ποιες ήταν οι προθέσεις σε σχέση με τις οποίες αποφάσισε η διοίκηση της ΕΡΤ να κάνει μονοθεματικό κανάλι αθλητικό την ΕΡΤ 2. Πέρα από το ότι φυσικά ό,τι γίνεται στη δημόσια τηλεόραση από, από την ίδρυσή της ουσιαστικά το 67 επί Χούντας και πιο πριν υπήρχε, αλλά είναι ότι δεν είναι δημόσια αλλά κρατική τηλεόραση, που σημαίνει, και αυτό είναι διαχρονικό και με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, ότι υπάγεται ουσιαστικά είτε στο Υπουργείο Προεδρίας που λέγαμε παλιά, είτε τώρα στον Υπουργό Επικρατείας που είναι ο Μαρινάκης κτλ. Δηλαδή ο ομφάλιος λόρος που λέμε ανάμεσα στην κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση και το εκάστοτε κόμμα ή κόμματα εξουσίας και την διοίκηση της ΕΡΤ δεν έχει κοπεί ποτέ.
0: Ναι, είναι σαφές αυτό.
2: Ναι, και αυτό είναι νομίζω διακομματικό πρόβλημα για μένα. Έτσι. Μου επιτρέπετε να το πω.
0: Παρακαλώ.
2: Ωραία. Λοιπόν, πέρα από αυτό, στην παρούσα φάση έχει σημασία να καταλάβουμε γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένας λόγος πολύ σοβαρός αυτός που είπε ο Κυριάκος πριν. Δηλαδή, τα νούμερα. Εγώ πιστεύω ότι στην ουσία δεν τη θέλουν την ΕΡΤ 2, θέλουν να την κλείσουν. Υπάρχει και μια τέτοια δηλαδή αίσθηση που έχω.
0: Τι θα κερδίσουν αν κλείσουν ένα.
2: Δεν θέλουν να την κλείσουν τώρα, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Διότι θα βρουν αντίδραση. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε τι έγινε όταν ο Σαμαράς
0: έκλεισε την ΕΡΤ. Ναι.
2: Θυμάστε τι έγινε. Έγινε δηλαδή. Συζήτη
0: τον έριξε αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς. Ναι, ένας από τους παράγοντες που έπεσε ήταν και αυτός, προφανώς. Επίσης υπάρχει και θα υπάρξει και αντίδραση μέσα από την ΕΡΤ. Από τους εργαζόμενους, από τα στελέχη της, από ανθρώπους που απασχολούνται. Επομένως, ένας δεύτερος λόγος ήταν και αυτός. Έτσι. Δεν ξέρω με ποια λογική αποφασίσανε να το μετατρέψουν σε αθλητικό κανάλι, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουν μια αντίληψη για αυτό που λέμε πολιτισμός, να μην το πω προϊόν, γιατί είναι άσχημη λέξη το προϊόν.
0: Για αυτούς δεν υπάρχει άλλη λέξη,
2: ναι,
0: πάντως.
2: Αλλά όχι, δεν
0: έτσι
2: θέλω,
0: το αντιμετωπίζουν.
2: Εγώ δεν θέλω να το ονομάσω έτσι.
0: Εσύ είσαι δημιουργός, βρε, ναι, και λέει γι' αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι θεωρώ ότι κάπως και με κάποιο τρόπο έχουν κάποιες αντιλήψεις για αυτό που ονομάζουμε πολιτισμός. Και δεν είναι μόνο θέμα Υπουργείου Επικρατείας, είναι γενικότερο θέμα Υπουργείου Πολιτισμού, κυβέρνηση, Μαξίμου, όλα αυτά. Που, πώς να σας πω, ο πολιτισμός είναι πια ένα μονοθεματικό πράγμα. Δηλαδή δεν είναι πολιτισμός, είναι μη πολιτισμός.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Και γι' αυτό εμείς λέμε, το σλόγγαν μας δεν είναι, λέμε δημόσια τηλεόραση, παύλα, πολιτισμός απών. Θέλοντας να το γενικεύσουμε κιόλας, γι' αυτό και ακριβώς ζητήσαμε και από ανθρώπους του πνεύματος γενικότερα και δεν μείναμε μόνο στον χώρο τον κινηματογραφικό, ο οποίος βέβαια εσείς όμως υπέγραψε.
0: Σύμφωνοι, αλλά θα ήταν απλώς συντεχνιακό, ναι, τότε ακριβώς. Και ως τέτοιο θα το αντιμετώπιζε
2: ακριβώς
0: και ο κόσμος.
2: Θέλω να πω αυτό. Mm-hmm. Και έχω να πω πολλά μετά, αλλά δεν θέλω να μόνο.
0: Θα πει κάποιο για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δεν συμφωνώ.
2: Ναι. Καλά, είναι σαφές.
0: Ναι. Θα σου πει κάποιο, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο κανάλι, ρε παιδί μου, να δείχνει τη Β' Εθνική, που είναι και παραμελημένη. Και εμείς φιλάθλοι είμαστε. Και με τον Κυριακό σίγουρα.
1: Βεβαίως μπορεί να υπάρχει. Αλλά δεν χρειάζεται ένα ολόκληρο κανάλι για να δείχνει μόνο αθλητικά.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι αυτό που έδειξε η εμπειρία, ας πούμε, ότι πέρσι για να γεμίσουν το τηλεοπτικό του χρόνο, αγοράζανε το κύπελο Πορτογαλίας, το πρωτάθλημα Γαλλίας. Έτσι. Δεν είναι το. Τα αθλητικά γεγονότα και ειδικά τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά. Παίζονται Σάββατο ή Κυριακή. Τις υπόλοιπες μέρες. Κατάλαβες. Και επιπλέον μιλάμε πια για μια συγκυρία όπου το αθλητικό τηλεοπτικό προϊόν φεύγει από την ΕΡΤ. Πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει στα ιδιωτικά κανάλια. Θα πάει στα κονσόρτσιουμ των. των διαδικτυακών, των συνδρομητικών καναλιών που φτιάχνονται. Η ΕΡΤ λοιπόν μένει στην ουσία με ένα ΕΡΤ2 σπορ, το οποίο όποτε θέλει και όλα το βγάζει το σπορ και βάζει άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν Κυριακές που δείχνει η Εκκλησία και τότε βγάζει το ΕΡΤ2, το βγάζει το σπορ και βγάζει μόνο το ΕΡΤ2.
0: Έτσι. Και την ώρα που δείχνει η Εκκλησία παίζει τελικό η Εθνική Πόλο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι αναντίστοιχη και με τον αθλητικό τους παιδευτικό ρόλο.
1: Παίρνουν κορυφαία αθλητικά γεγονότα.
2: Γιατί δεν τολμούν να μην δείξουν Εκκλησία.
1: Παίρνουν κορυφαία αθλητικά γεγονότα και τα παίζουν στην Ερτένα. Το οποίο υποτίθεται είναι το ψυχαγωγικό κανάλι. Θέλω να κάνουν αυτή την ιστορία. Θέλω να κάνουν ένα κανάλι ψυχαγωγικό, την Ερτένα, ένα κανάλι αθλητικό, την ΕΡΤ2, και ένα το οποίο να είναι ένα μεικτό κανάλι. Αυτοί υποτίθεται λένε ότι είναι ένα κανάλι πολιτισμού, που είναι τρία. Η ΕΡΤ3 δεν είναι ένα κανάλι πολιτισμού.
0: Όχι, είναι ένα κανάλι για τη Βόρεια Ελλάδα και για τη συνέχεια.
1: Ναι, ακριβώς. Ένα περιφερειακό κανάλι, το οποίο και τα ντοκιμαντέρ που παίζει ως επιτοπλίστων είναι ξένα ντοκιμαντέρ, πάρα πολύ φτηνά, σαν τηλεοπτικό προϊόν, να το πω απλά, κατώτερη ποιότητα. Και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την μνήμη.
2: Για την ΕΡΤ3, λες τώρα.
1: Για την ΕΡΤ3, λέω. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την μνήμη αυτού του τόπου, ούτε με την παράδοσή του στον χώρο του ντοκιμαντέρ κτλ. Να πούμε εδώ ότι η ΕΡΤ2, ότι η ΕΡΤ συνολικά και οι δύο κυρίως σαν το κατεξοχήν κανάλι του ντοκιμαντέρ, γεννήθηκε μια παράδοση τεράστια. Έτσι. Από τη μεταπολίτευση και μετά, το ντοκιμαντέρ ήταν ραχοκοκαλιά από το 76 αυτού του προγράμματος. Από το 76 ξεκινάει το παρασκήνιο. Μέσα από εκατοντάδες εκπομπές έχει αποθησαυριστεί και έχει διατηρηθεί μια πολιτιστική μνήμη αυτού του τόπου, όπου ο καθένας θα μπορούσε, αν κάποια στιγμή ψηφιοποιηθούν και όλες οι εκπομπές, να είναι ένα πολύ σημαντικό σώμα αρχαιακό γύρω από το τι συμβαίνει στο χώρο του πολιτισμού από το 76 μέχρι όταν τέλειωσε, ας πούμε, το 12, 13, 14.
0: Μόνο το παρασκήνιο και τα μονόγραμμα να είχαν, ναι, θα ήταν μέχρι που και αρκετά, δηλαδή, για να καταλάβουμε τι παρήγαγε αυτός ο τόπος στη μουσική, στο θέατρο, στο βιβλίο, παντού.
1: Και εμείς τώρα αυτό που ρωτάμε είναι αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα. Τους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν τώρα, τα πολιτιστικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, όλη την αντίληψη, τη συζήτηση γύρω από τον πολιτισμό κτλ. Ποιος τα καταγράφει τώρα? Πού θα βρουν αυτοί να παιχτούν, πού θα παιχτούν αυτά? Η ιδιωτικά τηλεόραση είναι δεδομένο, δεν την αφορά, δεν την ενδιαφέρει, ας πούμε. Έτσι. Η ΕΡΤ επίσης δεν την ενδιαφέρει. Άρα στην ουσία μιλάμε για έναν πολιτισμό ο οποίος είναι εξόριστος. Ειδικά από την ιδιωτική τηλεόραση, από την δημόσια τηλεόραση. Έτσι. Και αυτά που λέμε εμείς, δεν τα λέει μια ομάδα 350-500 ανθρώπων, έστω και ένας ευρύτερος αριθμός από το χώρο του πολιτισμού. Πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι τηλεθεατές έχουν αισθανθεί ότι κάτι έχει φύγει, ότι πια δεν βλέπουν τις εκπομπές που θέλανε, γιατί δεν είναι μόνο τα ντοκιμαντέρ, είναι και οι πολιτιστικές εκπομπές οι οποίες δεν έχουν πια θέση. Δεν βλέπουν τα ντοκιμαντέρ που θέλανε, δηλαδή είναι ένα έλλειμμα. Έχουμε ακούσει απλούς ανθρώπους, ας πούμε, να διαμαρτύρονται έντονα και πιο έντονα και από εμάς τους ίδιους καμιά φορά.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Το περιβόητο 1,5% είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί είναι ένα αυτόνομο θέμα συζήτησης. Επί του παρόντος, τι αντιδράσεις έχετε κάνει και πού το έχετε κλιμακώσει το θέμα και τι σας έχουν πει κιόλας, ρε παιδί μου, γιατί το κάνανε αυτό και τι προτίθεται να κάνουν ως διορθωτική κίνηση? Εγώ παραμένω συνήγορος του διαβόλου και ας πούμε ότι τους πιστεύω. Δεν τους πιστεύω, αλλά για χάρη της συζήτησης.
2: Δεν έχουν. Έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις που μπορούμε να συζητήσουμε, ξεκινώντας από συναντήσεις εδώ και μήνες και με τους κατά καιρούς εκπροσώπους της ΕΡΤ, παίρνοντας απάντηση ότι αυτό δεν αλλάζει κάθετα. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΡΤ δεν μας έχει δεχτεί.
0: Α, τόσο καλά.
2: Και επίσης ζητήσαμε συνάντηση και με τον υπουργό και δεν μας δέχτηκε επίσης. Δεν ούτε καν απάντησε. Δηλαδή,
0: ο αρμόδιος υπουργός είναι ο
2: κύριος Μαρινάκης.
0: Ωραία. Μάλιστα, αυτός. Ναι.
2: Ο κύριος Μαρινάκης.
0: Κύριος, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν μας δέχτηκε αυτός. Οπότε κάναμε μια συνέντευξη τύπου πολύ μεγάλη και μαζέψαμε αυτές τις υπογραφές τις οποίες λέγαμε προηγουμένως. Αυτό το πράγμα μάζεψε κόσμο, πολύ κόσμο, από το χώρο το δικό μας. δραστηριοποιήθηκαν συνάδελφοι πάνω σε αυτό πάρα πολύ.
0: Και σε συναφείς ειδικότητες.
2: Και... Ναι, εννοώ συνάδελφοι, εννοώ από όλες τις ειδικότητες, γιατί η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ δεν έχει μόνο σκηνοθέτες και παραγωγούς. Έχει και μοντέρ, έχει και διευθυντές φωτογραφίας, έχει και
1: ηχολήπτες. Ναι. Έχει και μουσικούς, έχει και
2: μουσικούς. Δεν έχει. Μα δεν ξέρω. Έχουμε βάλουμε, γιατί όχι. Μήπως θέλετε, ενδιαφέρεστε. Ευχαρίστω.
0: Έχω υπογράψει πρωτότυπη μουσική για ντοκιμαντέρ στο παρελθόν. Ευχαρίστω να το ξαναυπογράψω.
2: Να το στρατολογήσουμε, Κυριάκο.
0: Στρατολογημένο είναι ήδη. Δεν χρειάζομαι.
2: Δεύτερο δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων. Έχουμε κάνει όλα αυτά, έχουμε φάει πακέτο άρνηση από όλους, αλλά αυτό που τους πραγματικά νομίζω ότι τους ταρακούνησε ήταν και οι παρεμβάσεις που έγιναν σε επίπεδο κοινοβουλίου και από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ
1: και το ΚΚΕ.
2: Και το ΚΚΕ, ναι. Όλα τα κόμματα τη... δηλαδή.
0: Το τόξο της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης και,
2: και,
0: ναι,
2: και την πλεύση ελευθερίας μέχρι εκεί.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δημοκρατική αντιπολίτευση, να το έτσι. Πω έτσι. Λοιπόν,
0: βάζουμε μια νοτελεία. Να βάλουμε και ένα ωραίο τραγούδι.
2: Ναι,
0: για
2: ωραία.
0: Να πάρει ανάσα ο κόσμος που μας ακούει. Τα τραγούδια βέβαια είναι.
2: Τι θα βάλετε?
0: Το πάθος που διώκεται του Μίκη Θεοδωράκη και της Λίνας Νικολακοπούλου από την Τρίτη Πολιτεία με τον Μανώλη Μητσιά, 1994 νομίζω.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ακούσαμε και τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στα Φερινά Σινέμα για να μας ξαναβάλει στο κλίμα που ανοίξαμε. Εδώ στο κόκκινο, φίλες και φίλοι, όπου αγορανομικός με ωμέγα υπεύθυνος είμαι εγώ, ο Αλέξης Βάκης, όπου στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού και στη τηλεφωνική επικοινωνία η Μαριάνθ Πατσελή. Ενοχλήστε την στο 210-321-7777. Μπορείτε να στείλετε και μήνυμα σε εμάς εδώ στον υπολογιστή μέσω Viber, δωρεάν φυσικά, 698-58-70-059. Και σήμερα συζητάμε και κριτικάρουμε βεβαίως την ακατανόητη απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει το κανάλι της ΕΡΤ2 από ένα κανάλι πολιτισμού σε ένα κανάλι μονοθεματικό αθλητικό. Και έχουμε δύο στελέχη της πρωτοβουλίας «Ο πολιτισμός απών», που είναι και οι δύο αξιολογότατοι ντοκιμαντερίστες, σκηνοθέτες, τον Άγγελο Κοβότσο και τον Κυριάκο Αγγελάκο, να μας μιλήσουν με λόγια απλά και κατανοητά για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση και από εκεί και πέρα τι μελιγενέστε. Λοιπόν, η κυβέρνηση, είπαμε γιατί το έκανε, και αυτή δεν ξέρει ακριβώς γιατί το έκανε, αλλά τέλος πάντων το έκανε. Εμείς, εσείς, τι ακριβώς ζητάτε, λέτε, το πλαίσιο στο οποίο συσπηρώνεται τον κόσμο, ποιο είναι?
1: Πιο συγκεκριμένα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέρα
1: δηλαδή, από το γενικότερο αίτημα.
0: Ναι, ναι, ότι είναι κακό αυτό το πράγμα, χαίρομαι πολύ, είναι αυτονόητα κακό. Ναι. Το πρώτο και τη ζητάω που λέει και ο Μαχαιρίτσας, ας πούμε.
1: Ναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είναι φυσιολογικό να ζητάμε είναι το εξής. Όπως είπε πριν και ο Κυριάκος και το συζητήσαμε, η δημόσια τηλεόραση πια δεν παράγει ή δεν δίνει χρήματα για παραγωγή σειρών ντοκιμαντέρ. Τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ. Αυτό θα πρέπει να το διαχωρίσουμε από τα χρήματα που δίνει και που είναι υποχρέωσή της, και θα το συζητήσουμε μετά.
0: Συνταγματική υποχρέωσή της, έτσι.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Εννοώ υποχρέωση, νομοθετημένη υποχρέωση. Όλα τα κανάλια ιδιωτικά και δημόσια για το 1,5%. Εκεί, αυτό είναι άλλο κουβέντα και δεν επεκτείνομαι, έτσι. Μιλάω όμως τώρα για το κεντρικό μας αίτημα.
0: Ωραία.
1: Εδώ και και 2, 3, 4 χρόνια έχει σταματήσει να χρηματοδοτεί σειρές ντοκιμαντέρ. Παραδείγματος χάρη, σαν το παρασκήνιο που αναφέρθηκε πριν, εγώ θα πω και μετέπειτα σειρές όπως το Παθήματα Μαθήματα, τα Οικολογικά Ημερολόγια, το Ντόκβιλ. Σειρές δηλαδή που ανθίσανε στη διάρκεια από το 2013-2014 και πριν, το 2007-2008-2009, σειρές που γινόντουσαν σε αναφορά με κινηματογραφικές ταινίες, όπου είχαμε ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος και στην ΕΡΤ2 και στην ΕΡΤ1, αλλά κυρίως στην ΕΡΤ2, καλυπτόταν, υπήρχαν δηλαδή ειδικές ζώνες, τα slots όπως λέμε, που καλυπτόταν από τέτοιες σειρές.
2: Μερικές... Και να θυμίσω ότι ακόμα μέχρι πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν από 4-5 χρόνια, τα στέκια, το κλινονάστη και τα λοιπά.
1: Κλινονάστη, ναι.
2: Που δουλεύανε και πολλοί σκηνοθέτες με διαφορετικό γραφείο και όλα αυτά.
0: Και μάλιστα... Δεν ήταν μόνο για να έχουν δουλειά οι άνθρωποι, ήταν ότι αυτό ήταν αναγκαίο.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα το συζητήσουμε, το έχουμε, δεν έχουμε δουλειά και γιατί. Λοιπόν, ένα βασικό αίτημα ήταν αυτό. Ένα βασικό αίτημα επίσης είναι στα υπάρχοντα κανάλια, και όχι μόνο στην ΕΡΤ2 και στην ΕΡΤ1 και στην ΕΡΤ3, να δημιουργηθούν slots ντοκιμαντέρ. Ένα τρίτο είναι, σε σχέση με αυτά, είναι να μην γεμίζει το πρόγραμμα της ΕΡΤ3 με αμφιβόλου ποιότητας έτοιμα ντοκιμαντέρ τα οποία αγοράζει με τη σέσουλα από διεθνείς αγορές.
0: Ναι, αυτά που βλέπω και που έχουμε στις διακοπές μου και είναι όντως χαμηλής
1: ποιότητας. Ναι, τα τρένα και ο κύριος Τάδε, ο άλλος που μαγειρεύει, ο άλλος που ταξιδεύει, δηλαδή, και τα οποία είναι τα λεγόμενα feel good ντοκιμαντέρ, δηλαδή αυτά που λέμε entertainment ντοκιμαντέρ, που δεν είναι στην ουσία ντοκιμαντέρ, είναι εκπομπές με κάποιον παρουσιαστή. Έτσι. Είναι μια ειδική κατηγορία.
0: Έτσι,
1: έχει γεμίσει λοιπόν το πρόγραμμα της ΕΡΤ3 από τέτοια πράγματα. Και αν δείτε τι σειρές δόθηκαν τώρα τελευταία, γιατί δόθηκαν μερικές σειρές με το καινούριο πρόγραμμα, είναι ελάχιστες. Είναι ελάχιστες και είναι και εξορισμένες σε ζώνες που δεν υπάρχει το 1,5, αλλά δεν υπάρχει ούτε το 0. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Έπειτα, υπάρχει ένα άλλο αίτημα το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, που είναι το να δημιουργηθεί. Όπως είναι, υπάρχει το πρόγραμμα Μικροφιλμ, που είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί μικρού μήκους μυθοπλασίες, ταινίες, να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο που να ονομάζεται MicroDoc, MicroDoc, μπορούμε να το πούμε και έτσι, το οποίο θα χρηματοδοτεί μικρού μήκους ταινίες ντοκιμαντέρ. Όπως, γιατί θεωρούμε και το πιστεύουμε και είναι και αρχή της, ιδρυτική αρχή της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, ότι το ντοκιμαντέρ είναι ένα είδος κινηματογράφου, όπως είναι και η μυθοπλασία και όπως είναι και το animation. Είναι ένα από τα τρία βασικά είδη κινηματογράφου.
0: Mm-hmm. Τώρα, για να θέσω το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, σε προηγμένες πολιτιστικά χώρες, στη Γαλλία.
2: Θες λίγο πριν πάμε σε αυτό.
0: Ό,τι θέλεις.
2: Να μιλήσουμε λίγο για τα αιτήματα πιο κωδικοποιημένα και συνολικά. Το βασικό αίτημα είναι η επαναφορά του πολιτιστικού προσανατολισμού της ΕΡΤ2.
0: Όπως ήταν
2: έτσι,
0: σχεδόν
2: μετατροπή
0: πάντα.
2: Σε κανάλι πολιτισμού και αθλητισμού. Για μας δεν υπάρχει ή το ένα ή το άλλο, για μας υπάρχουν και τα δύο.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μπορούν να υπάρχουν οι ζώνες τους και τα λοιπά. Και προφανώς όταν παίζει Μουντιάλ, εμείς δεν λέμε γιατί δεν παίζει στο ντοκιμαντέρ του Αγγελάκου, γιατί και ο Αγγελάκος θέλει να δει τον αγώνα.
0: Αργεντινή, ας πούμε.
2: Έτσι. Λοιπόν, άμεση ενίσχυση, το δεύτερο, της παραγωγής των ελληνικών σειρών δημιουργικού ντοκιμαντέρ και πολιτιστικών εκπομπών, τις οποίες από ό,τι είπαμε και αυτές έχουν εξαφανιστεί. Μόνιμες και διακριτές ζώνες προβολής ελληνικού ντοκιμαντέρ σε όλα τα κανάλια της ΕΡΤ. Δηλαδή να ξέρει ο τηλεθεατής ότι αν πάει στην ΕΡΤ3 6 με 8 ή 7 με 9 θα είναι μια ζώνη στην οποία θα μπορεί να βλέπει ντοκιμαντέρ, για παράδειγμα. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση συνήθειας.
0: Ναι, μια αισθηστικότητα, βέβαια. Ναι, σωστά.
2: Και δημιουργεί την έννοια του προγράμματος, με λίγα λόγια. Ζητάμε το 15% του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΡΤ, μιλάμε για τον προϋπολογισμό παραγωγής προγράμματος, έτσι. Αν δηλαδή για το πρόγραμμα η ΕΡΤ δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ,
0: θα δίνει 150.000
2: να δίνει στην παραγωγή των ντοκιμαντέρ και των πολιτιστικών παραγωγών.
0: Συμβατικότατα, βέβαια.
1: Ναι, λέω συμβατικά νούμερα, παράδειγμα.
2: Ναι, για παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, για
2: να υπάρχουν ειδικά προγράμματα στήριξης νέων δημιουργών, διότι υπάρχουν νέοι οι οποίοι τους είδαμε και στο πρόσφατο φεστιβάλ μας που κάναμε τα μάτια ανοιχτά, εξαιρετικά καλοί δημιουργοί, οι οποίοι αυτοί αν δεν αρχίσουν να μπαίνουν και να παράγουν, έτσι, δεν ξέρω πώς θα αφομοιωθούν μέσα σε αυτόν τον χώρο της παραγωγής του δημιουργικού ντοκιμαντέρ ή της δημιουργικότητας γενικά. Αυτό ξαναρχόμαστε στο παρασκήνιο. Είσαι
1: Αυτό, συγγνώμη Κυριάκο που διακόπτω, αυτό εννοούσα πριν όταν έλεγα ότι δεν είναι μόνο να έχουμε δουλειά. Δηλαδή η δημόσια τηλεόραση με όλες αυτές τις σειρές που είχε παλιότερα, με το παρασκήνιο, γενιές νέων ανθρώπων, σκηνοθετών, διευθυντών φωτογραφίας, μοντέρ, γεννήθηκαν μέσα από αυτό. Δηλαδή η ενίσχυση του πολιτισμού δεν είναι μόνο να προβάλλεις ταινίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Είναι και να ενισχύσεις τους ανθρώπους, να δημιουργήσεις προϋποθέσεις. Αυτό είναι
0: αυτό, όχι
1: ρόλος...
0: με συντεχνιακούς όρους, αλλά με όρους...
1: Όχι. Είναι, πώς το λένε, είναι αρχή αυτού που ονομάζουμε δημόσια τηλεόραση.
0: Έτσι.
1: Αλλιώς δεν είσαι δημόσια τηλεόραση. Δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς για νούμερα. Δεν έχεις το δικαίωμα να στηρίζεις όλο την ύπαρξη σε ένα εμπορικό πρόγραμμα. Δεν έχεις το δικαίωμα αυτό. Ούτε συνταγματικά το έχεις, ούτε εκ του γεγονότος ότι ζεις και υπάρχεις χάρη στη συνδρομή του Έλληνα τηλεθεατή και των φόρων του Έλληνα πολίτη. Δεν έχεις το δικαίωμα
2: για
1: αυτό.
2: Για να το πω και πολύ απλά και βιωματικά. Γιατί τόσο ο Άγγελος όσο και εγώ είμαστε παιδιά του παρασκήνιου. Πώς γινόταν η διαδικασία? Υπήρχε μια σειρά. Έτσι. Πέρασε μια πρώτη γενιά του νέου ελληνικού κινηματογράφου που ήταν ο Φέρης, που ήταν ο Φώτης ο Λαμπρινός, ήταν η Φρυντελιάπα κτλ. Μετά κάποια στιγμή θέλανε οι ίδιοι, αισθάνθηκαν την ανάγκη να ανανεώσουν το δυναμικό των σκηνοθετών. Μπήκα εγώ, μπήκε ο Άγγελος, μπήκαν άλλοι άνθρωποι. Μετά υπήρξε μια τρίτη γενιά. Αυτό πρακτικά τι σήμαινε? Σήμαινε ότι όλοι εμείς βρήκαμε ανοιχτή μια πόρτα, ένα βήμα και περάσαμε μέσα από αυτή για να μπούμε στον χώρο της παραγωγής, στον χώρο της δημιουργίας. Έτσι. Αυτό το πράγμα τώρα δεν υπάρχει με τη νέα γενιά. Και δεν υπάρχει με τη νέα γενιά παρότι υπάρχουν εξαιρετικά ταλέντα νέοι σκηνοθέτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν. Είμαι σίγουρος δε ότι ακόμα και να κάνουν τις προτάσεις τους, δεν θα τους απαντήσει κανένας. Και εδώ υπάρχει το επόμενο αίτημα, το οποίο λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις αναθέσεις, στις εγκρίσεις και τις χρηματοδοτήσεις των παραγωγών.
0: Δεν υπάρχει.
2: Διότι δεν υπάρχει.
1: Όχι.
2: Επίσης, να πούμε ότι στις εγκρίσεις δεν σου απαντάει καταθέτει την πρότασή σου και δεν σου απαντάνε ποτέ. Έτσι, θέλω... έχεις κάνει μια δουλειά ολόκληρη, δεν σου απαντά.
1: Λίγο να το εξηγήσω αυτό.
0: Να το καταλάβω και εγώ, να το καταλάβω.
1: Ναι, λίγο να το εξηγήσω αυτό. Δεν εννοώ ότι υπάρχουν κάποιοι που δίνουν κάτω από το τραπέζι παραγωγές.

0: πείσουν, δεν το στείλουν ποτέ. Έρχονται προτάσεις, τις οποίες δεν ξέρω πώς και πού αυτοί που τις έχουν πάρει, πώς τις έχουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι του χώρου που θα κάνουν προτάσεις στην ΕΡΤ βρίσκονται σε μια αμηχανία, γιατί δεν ξέρουν πώς να το διεκδικήσουν αυτό το πράγμα. Χτυπάνε πόρτες, δεν τους ανοίγουν. Ή χτυπάνε πόρτες και τους ανοίγουν γιατί τυχαίνει να ξέρουν τον ένα και τον άλλον. Δηλαδή, είναι ένα μπάχαλο. Έτσι, ένα μπάχαλο το οποίο δεν επιτρέπεται να είναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέμε διαφάνεια. Δεν λέμε ότι κάποιος τα παίρνει, ας πούμε, κατά το τραπέζι. Ναι. Δεν εννοούμε κάτι τέτοιο.
1: Κάνατε πολύ καλά που το διασαφηνίσατε για να ξέρουμε.
2: Ναι, αλλά κάτω από τον μπάχαλο αυτό μπορεί να παρισφρύνουν και τα παιχνίδια αυτό... των εμετέρων.
0: Εντάξει, πούμε, αυτό όμως εγώ δεν θα το πω ποτέ άμα δεν έχω στοιχεία για να το πω. Και να το
1: εγώ βλέπω πολλές παραγωγές που παίζονται στη δημόσια τηλεόραση και που απορώ γιατί πήραν άδεια προβολής, αλλά αυτό είναι μια δική μου απορία. Ας μην την επεκτείνω επί του παρόντος. Και μάλιστα
2: ότι...
1: όχι η σύριαλ ναι. κατά ανάγκη και άλλες μεικτές ξέρω εγώ εκπομπές και πάλι δεν θα δώσω
2: εδώ
1: συγκεκριμένο παράδειγμα.
2: Εδώ κάτι το οποίο θα ήθελα να πω το εξής, μια και μίλησε για τα σύριαλ. Να πω ότι το ντοκιμαντέρ στην χώρα μας είναι εξαιρετικά σφιχτά χρηματοδοτημένο, να μην πω υποχρηματοδοτημένο. Δηλαδή με το κόστος ενός επεισοδίου αντί και κάτι παραπάνω, ας πούμε, μια σειρά μυθοπλασίας, μπορείς να πάρεις, το κόστος ενός επεισοδίου, ξαναλέω, μπορείς να πάρεις, να πάρεις μια σειρά ντοκιμαντέρ με 12 επεισόδια, με 10 ή 12 επεισόδια. Δηλαδή, ένα επεισόδιο μυθοπλασίας που μπορεί να κάνει 100.000, έτσι, με αυτά μπορεί να κάνεις 10 ντοκιμαντέρ. Να κάνεις μια ολόκληρη σειρά ντοκιμαντέρ. Είναι αυτή περίπου η αναλογία.
0: Ναι, περίπου. Ναι.
1: Το 1 προς 10, ας πούμε. Είναι.
2: Επίσης, να πούμε για να τελειώσουμε και με τα αιτήματα, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει και ψηφιακή, το ψηφιακό κανάλι, η Netflix, έτσι, ζητάμε και εκεί να υπάρχει πρωτότυπη παραγωγή, δηλαδή να γυρίζονται ντοκιμαντέρ για το Netflix εκτός αυτά. Και
0: γίνει.
2: Η συμβή έχει γίνει και αυτό μάλιστα το οποίο λέμε είναι ότι αυτό μπορεί κάλλιστα να το χρησιμοποιήσουν.
0: Σε μυθοπλασία.
2: Ναι, να το χρησιμοποιήσουν και στο ντοκιμαντέρ εκτός από τη μυθοπλασία.
1: Εγώ ήξερα ότι υπήρχε μια αναρχία στον χώρο που χειρίζονται τα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή έχω δει ντοκιμαντέρ που έχω γράψει ο ίδιος στη μουσική πριν από 40 χρόνια να παίζονται στις 4 το πρωί και να με παίρνει ο αδερφός μου και να με ξυπνάει και να μου λέει άνοιξε γιατί παίζει το τάδε που είχα να το δω από τότε. Εντάξει, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Εκείνο πάντως που γίνεται τώρα, το οποίο είναι μια γουρουνιά, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, χωρίς να δίνουν εξηγήσεις και χωρίς να δικαιολογούν το γιατί, καλυπτόμενοι πίσω από ένα γενικό θεώρημα ότι η τηλεόραση πρέπει να έχει κάποια ακροαματικότητα, δηλαδή στην ουσία να μπαίνουν στο παιχνίδι της ιδιωτικής τηλεόρασης και να μην την επιτυγχάνουν κιόλας, γιατί το... Αστέρας Τρίπολης Βου, χαραβιακός, ξέρω εγώ, δεν είναι και το πιο ελκυστικό πράγμα που μπορεί να δει κάποιος. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να παιχτεί και αυτό, αλλά και αυτό δεν είναι εμπορικό. Για άλλους λόγους πρέπει να το προβάλλουν, όχι για λόγους τηλεθέασης, λέω εγώ, ο φίλαθλος. Και έχω την εντύπωση βέβαια ότι σε μια χώρα που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει εξορίσει τον πολιτισμό, μιλάω για την Αγγλία, για τη Γερμανία, που έχουν τηλεοπτική παράδοση, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό το χάλι. Είμαι σίγουρος δηλαδή γι' αυτό, χωρίς να σας ρωτάω.
2: Η πίεση υπάρχει και έξω. Αλλά σίγουρα αυτό που είπες είναι, το περιέγραψες με σαφήνεια. Αυτό το χάλι όχι, δεν υπάρχει. Αντίστοιχα, υπάρχουν κανάλια τα οποία παράγουν ντοκιμαντέρ, όπως το Arte, ας πούμε, και τα οποία ζητάνε συμπαραγωγές με την ΕΡΤ, αλλά η ΕΡΤ κοφεύει. Δεν ανοίγει αυτό την πόρτα των συμπαραγωγών με ξένα κανάλια. Και δεν είναι μόνο το Arte, είναι και άλλα.
0: Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι αυτή είναι μια κατάσταση που τραβάει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, η ΕΡΤ συνειδητά έκλεισε το δρόμο στο Arte. Δεν ξέρουμε γιατί. Κάποιοι που κάναμε συμπαραγωγές με το εξωτερικό και πηγαίναμε στα διάφορα φόρουμ κτλ., πηγαίναμε στο Arte για να ζητήσουμε συμπαραγωγή και μας έλεγε δεν μπορώ να σας δώσω αν δεν έχω τη δημόσια τηλεόραση την ελληνική μέσα στην πρότασή σας,
1: και
0: έστω μια επιστολή ενδιαφέροντος, δεν μπορώ να το δώσω. Και εμείς λέγαμε μα δεν έχετε κάποια σχέση, τους κυνηγάμε, δεν μας κλείνουν ραντεβού. Έμαθα πολύ πρόσφατα, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, υποτίθεται ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες που πάνε φυσικά πάρα πολύ αργά, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα.
1: Μάλιστα. Μελανά τα χρώματα.
2: Ναι.
1: Για αυτή την παράμετρο της ελληνικής παραγωγής.
0: Πώς το λέγει ο Σαββόπουλος, χειμέρια τα πράγματα.
2: Και υπάρχει και μια παράμετρος ακόμα. την οποία έχει να κάνει

0: σε σχέση με τη σύνδεση του αθλητισμού με το στοιχηματισμό και με όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να αποφασίσουμε στη δημόσια τηλεόραση πώς θέλουμε να λειτουργούν τα πράγματα. Δηλαδή, το είπε ο Ξαρχάκος, ο μεγάλος Ξαρχάκος και με πολύ μεγάλη σαφήνεια αυτό.
1: Ο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Ο Σταύρος Ξαρχάκος. Δεν υπάρχει άλλος Ξαρχάκος, υπάρχει ο Σταύρος λοιπόν. Ο οποίος είπε κάποια στιγμή σε μια συναυλία του και το είπε μετά και στη Βουλή, στη συναυλία στη Βουλή και έφυγε ο Μητσοτάκης για να μην το ακούσει, ότι πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτή την ιστορία του στοιχηματισμού. Διότι δεν είναι δυνατόν με την ελεύθερη κάλυψη του κράτους, εν πάση περιπτώσει, να μην υπάρχει κανένας φραγμός, να μην υπάρχει κανένα προστατευτικό τείχος. Έτσι. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά τώρα και αυτό που περνάει από κάτω, ο ρήπος που λέμε κάτω, τα ψηλά γράμματα, ότι υπάρχει κίνδυνος εθισμού, είναι για γέλια.
2: Δεν προλαβαίνεις να το διαβάσεις.
0: Δεν προλαβαίνεις καν να το διαβάσεις και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ιουδού πεδίο δόξης λαμπρό. Θα μπορούσε κάλλιστα η δημόσια τηλεόραση να απαγορεύσει τις διαφημίσεις, η δημόσια τηλεόραση, τις διαφημίσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες.
1: Όπως
0: να μην συνδέεται με το αθλητικό πρόγραμμα και κάποια στιγμή λοιπόν να στο πούμε τα πράγματα με το όνομά τους ή με τον πολιτισμό ή με τα στοιχήματα. Έτσι. Δεν έχουμε καμία απολύτως σύγκρουση με τον, αθλητισμό τον ερασιτεχνικό. Δεν έχουμε απολύτως, θέλουμε να προβάλλονται αυτά τα πράγματα, τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, αλλά διεκδικούμε τον χώρο ο οποίος μας στερήθηκε. Αυτό τον θέλουμε πίσω. Γιατί το ίδιο το Σύνταγμα προστατεύει τον πολιτιστικό χαρακτήρα της δημόσιας τηλεόρασης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο λόγια, 4 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή, για το περιβόητο 1,5% που είναι υποχρεωτικό, είναι θεσμικά καταχυρωμένο σαν ένα ποσοστό που πάει για αυτές τις ανάγκες, έτσι.
2: Εδώ πρέπει να κάνουμε τον εξής διαχωρισμό. Η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ δηλαδή, είναι το μόνο κανάλι που χρηματοδοτεί μέσω του 1,5% τον ελληνικό κινηματογράφο. Έτσι. Και χρηματοδοτεί και όλα τα είδη. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και animation. Λιγότερο το animation και το ντοκιμαντέρ, περισσότερο φυσικά τη μυθοπλασία, χωρίς να υπάρχει και μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα ζήτημα. Τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία είναι υποχρεωμένα εκ του νόμου να κάνουν αυτό το πράγμα, δεν το κάνουν. Και δεν το κάνουν όχι μόνο τώρα, δεν το κάνανε ούτε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ούτε με τις προπροηγούμενες κυβερνήσεις. Με καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να επιβάλλει στους καναλάρχες, οι οποίοι καθυστερούσαν. Μία δεν έχω άδεια. Πόσα χρόνια ήταν τα ιδιωτικά κανάλια που λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Και με το επιχείρημα ότι λειτουργούν χωρίς άδεια, δεν πληρώναν το 1,5%. Και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ο φορέας ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συλλέγει αυτά τα χρήματα και να τα μοιράζει με κάποιο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω αν στην καινούργια νόμο είναι το ΕΚΟΜΕΔ. Ίσως είναι το ΕΚΟΜΕΔ πια, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει ξεκαθαριστεί.
2: Δεν έχει. Λοιπόν, σε καμία από των περιπτώσεων δεν πληρώνει το 1,5%. Τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα ως προς αυτό. Το οποίο είναι τραγικό. Είναι τραγικό γιατί είναι ευτελισμός της ελληνικής νομικής και νομοθετικής λειτουργίας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι ευτελισμός. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό
1: και
2: το
1: είναι
2: πράγμα.
1: Είναι και ένας πολύ κακός εργολόγος των καναλαρχών.
2: Αντί να κάνουν λοιπόν αυτό, αντί δηλαδή το κράτος ως όφιλε να τηρήσει τον νόμο, να τους υποχρεώνει να πληρώσουν και εφόσον δεν πληρώσουν να πληρώνουν τα πρόστιμα του αιώνα και να τους κλείνει.
1: Στην ουσία τους λουκέτο, κάνουν πλάτες.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι βλέπουμε ότι στο καινούριο νομοθετικό πλαίσιο μέσα από το οποίο λειτουργεί το ΕΚΟΜΕΔ, ενισχύονται τρομακτικά μέσω της διαδικασίας του cash rebate, το οποίο είναι ένα σύνθετο χρηματοδοτικό εργαλείο που δεν μπορούμε τώρα να προλάβουμε να το αναλύσουμε και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Πάρα πολύ οι μυθοπλαστικές σειρές που κυρίως παράγονται από τα ιδιωτικά κανάλια. Και όχι μόνο αυτά. Και τα reality και κάτι σειρές σκουπίδια τύπου οικογενειακές ιστορίες. Θα το πω, δεν με ενδιαφέρει. Είναι σκουπίδι. Είναι σκουπίδι, ας πούμε. Και κάτι τέτοια να ενισχύονται από τι. Από χρήματα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι ο πολιτισμός.
1: Μάλιστα.
0: Για το πούμε πολύ απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Ο Μάρκος Εφερλής είχε πάρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή την οποία είχαν κάνει τότε και έπαιζε ο ίδιος αυτά που είναι αυτό το script reality που λένε, δηλαδή script reality.
1: Λοιπόν, χειμέρια τα πράγματα. Καλά τα έλεγε ο Σαββόπουλος Σαχαρνής εκεί.
2: Ο Σοφάνης το είπε και το μετέφρασε ο Σαββόπουλος.
1: Εντάξει, από το Σαββόπουλο το μάθαμε να μην είμαστε τόσο κακοί. Ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Για την κατατοπιστικότατη συζήτηση. Νομίζω ότι την χάρηκαν και οι ακροατές.
2: Μακάρι.
1: Εύχομαι το καλύτερο. Υπολογίστε με στρατιώτη αυτής της ιδέας. Ο Κυριάκος ξέρει ότι το εννοώ και μπορεί να με βρει ανά πάσα στιγμή. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε, που λέγανε και παλιά, ας πούμε. Έτσι.
0: Εμείς ευχαριστούμε για το φιλόξενο κόκκινο, για το βήμα.
1: Αν το κόκκινο δώσω, δεν ήταν φιλόξενο και σε αυτά, να πάμε να πνιγούμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, έπεται η Γιάννα Τριανταφύλλη μετά το δελτίο ειδήσεων. Ήταν ο Άγγελος Κοβότσος και ο Κυριάκος Αγγελάκος, μέλη της πρωτοβουλίας Ο Πολιτισμός Απών. Η Σοφία Ξερικού ήταν στον ήχο, η Μαριάννη Πατσελή ήταν στην τηλεφωνική επικοινωνία. Να ακούσουμε και τους αδερφούς Κατσιμίχα στην όμορφη μέρα για να μην μαυρίσουμε κι άλλο την ψυχή μας. Και από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο εσωτερικό του κτηρίου, στην οδό Λυσικράτους και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, επικεντρώνεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αιτία της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου δεν έδειξαν πρόβλημα στη βασική γραμμή μεταφοράς. Το εύρημα αυτό οδηγεί στην εκτίμηση ότι το αέριο διέρευσε σε εσωτερικό χώρο του κτηρίου και το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι σε παρακείμενο κτίριο φαίνεται να οδηγούν στη λύση της κατεδάφισης του. Παράλληλα, ξεκινά και η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών μέσω τη DNA. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μέτρο Πόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοικών Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης, με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Καρφιά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου κατά κυβέρνηση σε ερώτηση που κατέθεσε για τους συνεπείς δανειολήπτες. Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο γαλάζιος βουλευτής, εκφράζοντας την ενόχλησή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, ενώ προειδοποίησε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξαναβρει το βηματισμό της στην κοινωνία και να αποκαταστήσει την επαφή με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Δεν τίθεται απολύτως κανένα ζήτημα περικοπής του επιδόματος ανεργίας. Το ζήτημα έχει λήξει και το έκλεισε εμφατικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε στην Ολομέλεια της Βουλής, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, απαντώντας διαδοχικά σε ερωτήσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την θέση που διατύπωσε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών. Η εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για τα οποία καλούνται συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτή παρέχοντας εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εγκλήσεις των δύο δικαστικών λειτουργών στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον περασμένο Μάρτιο. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Νέα διάσταση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου κατέθεσε μήνυση σε βάρος των Ισραηλινών υπευθυνών της κατασκευάστριας εταιρείας του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus για την παγίδευση του κινητού του. Την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει έναν εθνικό επενδυτή με τον ΕΦΚΑ να αξιοποιεί την κοινή αποταμίευση με τις μεγάλες υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική στέγη, ανέδειξε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νάτα Σαγκαρά να παρουσιάζει μια πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Αναλυτικά στο avgi.gr. Νέα κατάθεση εργαζόμενη από το ιατρείο τη Οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή στο πλαίσιο τη έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η συνταξιούχο νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με καθεστώσιμη απασχόληση στο χώρο, είχε εξεταστεί και προανακριτικά. Φέρεται να ανασκεύασε την αρχική τη κατάθεση ω προ την ώρα αποχώρησή τη από το ιατρείο, υποστηρίζοντα ότι παρέμεινε εκεί, ενώ περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων για την έκρηξη στη Βιολάντα, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας του εργατικού δίκαιου σε βάρος των εργαζομένων και προς όφελος των εργοδοτών, που επιδεινώθηκε την τελευταία επταετία, τόνισε μιλώντας το κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ακόμα και μετά τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, δεν βελτιώθηκε ο συντονισμός των Υπουργείων για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, σημείωσε. Νέα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευρωπαϊκή στήριξη των Ελλήνων κτηνοτρόφων που πλήττονται από την παρατεταμένη επιζώτια αυτόδους πυρετού, με ειδική αναφορά και στη Φιλίπροβα του Λέσβου, κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης αυτοψίας του στη Λέσβο. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει αν η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει την ενεργοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο μετρό έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, κόλαφος ο ΙΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες, εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών προειδοποιούν ότι το πρόγραμμα απελάσεων των ΗΠΑ πυροδοτεί σωρία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστήριων και κακομεταχείρισης καθώς και ξαναγκαστικής εξαφάνισης των ανθρώπων αυτών. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε χρόνο ρεκόρ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠ.
3: Ο καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο, με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
3: Στο κόκκινο.
0: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στο κόκκινο και στους 105,5 και στην εκπομπή Έλληνες του Κόσμου που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 η ώρα Ελλάδας. Μια εκπομπή που απευθύνεται στους φίλους μας, στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, και αυτή η εκπομπή διεκδικεί να γίνει η γέφυρα με την πατρίδα μέσα από μια ραδιοφωνική συνομιλία των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδας. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού και στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή. 210-32-17-777 και για τα μηνύματά σας μέσω Viber 6985-87-0059. Επαναλαμβάνω, 6985-87-0059. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ταξιδέψουμε μέχρι το Λουξεμβούργο για να συναντήσουμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ομογενείς της Ευρώπης που εργάζεται σκληρά και υποστηρίζει με πάθος την ελληνική πολιτιστική κουλτούρα. Ο Σπύρος Πυλός ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο και εκτός από την εργασία του στις εκεί θεσμικές δομές είναι σκηνοθέτης και συνεδρητής του πολιτιστικού οργανισμού Μύτος που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Πριν όμως συνομιλήσουμε με τον Σπύρο και πριν το καλωσορίσουμε, να σας πω ότι η ελληνική κοινότητα του Λουξεμβούργου αριθμεί περίπου πάνω κάτω 2.000 άτομα. Είναι ενεργή με εκδηλώσεις, συναντήσεις, όμως εμείς θα σταθούμε στη μη κερδοσκοπική ή μάλλον στο μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σύλλογο Μύτος που ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο το 2006 με στόχο την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και την πολιτιστική ανταλλαγή. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Σπύρο Πυλό. Σπύρο, καλώς μας ήρθε στο κόκκινο και στους 105,5.
1: Καλησπέρα Γιάννα, καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, οπότε θα ήταν υποκριτικό να μιλάμε στο πληθυντικό. Και αρκετές φορές έχουμε ταξιδέψει μέσα από τα Αρτζιανά. Όπως κατάλαβες, εγώ στάθηκα στο Μύτο, στο σύλλογό σας δηλαδή, γιατί έχω ένα ερωτηματικό και κάπως έτσι θέλω να ξεκινήσουμε. Έχω ένα ερωτηματικό εδώ και κάποια χρόνια το οποίο δεν το έχω λύσει. Μύτος, δηλαδή ξετυλίγουμε το νήμα, ξετυλίγουμε την αγκλωστή στην υφαντουργή όπως γινόταν παλιά, ή ο Μύτος Αριάνδης, το κουβάρι που έδωσε, η Αριάνδη στο Θησέα για να βγει από τα διέξοδα. Μήπως ο Μύτος είναι αυτό το κουβάρι, το πολιτιστικό, για να ξεδιπλώνεται και να απλώνεται έτσι γενικά και να αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες του Λουξεμβούργου και όχι μόνο.
1: Ναι, το λογότυπο μας έχει ένα κουβάρι ακριβώς που ξετυλίγεται για να αγκαλιάσει και αγκαλιάζει την σημαία του Λουξεμβούργου, γιατί όταν αποφασίσαμε το 2006 το όνομα Μύτος, είχαμε στο μυαλό μας το μύθος που το καταλαβαίνουν εύκολα στο εξωτερικό και βάλαμε έναν υπότιτλο ότι ο Μύτος είναι ένα πολιτιστικό νήμα μεταξύ της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν να ενώσουμε με έναν τρόπο την Ελλάδα με το Λουξεμβούργο, όχι μόνο φέρνοντας κόσμο από την Ελλάδα που θα παρουσιάσει το έργο του στο Λουξεμβούργο, αλλά βοηθώντας και ανθρώπους, Έλληνες του Λουξεμβούργου, ανθρώπους που έχουν σχέση με την Ελλάδα, να δημιουργήσουν στο Λουξεμβούργο.
0: Αυτά θα τα πούμε λίγο πιο κάτω, δηλαδή αυτή η ανταλλαγή, αλλά και το πώς φιλοξενήσατε και βοηθήσατε πάρα πολλούς Έλληνες τα χρόνια της κρίσης. Θα τα πούμε αυτά, αλλά εκείνο που θέλω να μάθω περισσότερα πράγματα, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι ακροατές και οι ακροάτριες μας, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για σένα. Πότε έφυγες από την Ελλάδα?
1: Εγώ έφυγα από την Ελλάδα το 1992 και από τότε είμαι στο Λουξεμβούργο, δουλεύω στα ευρωπαϊκά όργανα, όχι σε εθνικές υπηρεσίες, ας πούμε, του Λουξεμβούργου. Και να πω την αλήθεια, είπες ένα νούμερο που είναι 2.000 Έλληνες στο Λουξεμβούργο. Ήμασταν περίπου 1.500 όταν πρώτο ήρθα. Τώρα έχουμε ξεπεράσει τις 6.500.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μετά την κρίση ήρθε πάρα πολλοί κόσμος.
0: Όπου αυτή ήταν η τελευταία έτσι απογραφή μέσα,
1: ναι,
0: από,
1: ναι.
0: Ναι, μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών κλπ. Οπότε ναι, φαντάζομαι ότι τα τελευταία χρόνια και αυτά τα χρόνια τα τελευταία, δηλαδή τα 7 χρόνια αυτής της κυβέρνησης, έχει φύγει πολλούς κόσμος για Λουξεμβούργο προφανώς.
1: Ναι, έχει έρθει αρκετός κόσμος, ειδικά στην κρίση όμως, μέσα στην κρίση. Δηλαδή ίσως τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεχή ροή. Εντάξει, αλλά είναι πολύ λιγότερη τώρα η ροή. Και τα στατιστικά που ανέφερες ενδεχομένως δείχνουν ότι ακριβώς επειδή η ζωή στο Λουξεμβούργο είναι αρκετά ακριβή, μπορεί οι Έλληνες που μένουν στο Λουξεμβούργο να είναι 2.000, αλλά οι Έλληνες που εργάζονται στο Λουξεμβούργο και ζουν και στις γύρω περιοχές, φτάνει γύρω στις 6.500.
0: Όταν λες στις γύρω περιοχές, τι εννοείς?
1: Το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα.
0: Βεβαίως.
1: Ανάμεσα στο Βέλγιο, στην Γερμανία και στην Γαλλία.
0: Εγώ ξέρω ότι από Γερμανία έρχονται αρκετοί.
1: Καθημερινά έρχονται και από τη Γερμανία, και κυρίως από τη Γερμανία Έλληνες, mm-hmm, mm-hmm, αλλά και από τη Γαλλία και κάποιοι από το Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι προτιμάνε Γερμανία.
0: Ως μια χώρα που έχει και περισσότερο ελληνισμό και είναι και πιο,
1: ναι, ακριβώς,
0: πιο εύκολα, δηλαδή, η καθημερινότητά της.
1: Ναι.
0: Ποια ήταν η ανάγκη της ίδρυσης αυτού του σπουδαίου πολιτιστικού συλλόγου? Εγώ επιμένω ότι ο δικός σας σύλλογος είναι από τους πιο δυνατούς, έτσι, μέσα εισαγωγικά, συλλόγους που έχουμε. Μιλάω πάντοτε για ομογενειακό σύλλογο πολιτιστικό, έτσι, που σε όλο τον κόσμο. Έχετε δουλέψει πολύ σκληρά για αυτό το σύλλογο και βέβαια θα το καταλάβουν στην πορεία της κουβέντας μας οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Γιατί είναι τόσες πολλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα τις πούμε για τον Οκτώβριο που έχετε έτσι πραγματικά οργανωθεί για τα καλά, αλλά πάντα είσαστε σε μια προσφορά πολιτιστική καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτά σιγά σιγά θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, είμαστε σε διαρκή αναζήτηση, αυτό είναι αλήθεια. Όταν το ξεκινήσαμε το 2006, η κατάσταση δεν ήταν η ίδια όπως είναι τώρα από πλευράς μετακινήσεων, περιοδιών, συγκροτημάτων κτλ. Οπότε θέλαμε να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, τριήμερο φεστιβάλ. Και είπαμε, θα φτιάξουμε το σύλλογό μας και θα καλύψουμε όλες τις τέχνες. Και όχι μόνο τις τέχνες, αλλά και γαστρονομία, ελληνική κτλ. Η αλήθεια είναι ότι μετά από ένα χρόνο προετοιμασίας βάλαμε κάτω το Excel που λέμε και είδαμε ότι δεν μας έβγαινε, δεν έβγαινε. Και εκεί λίγο απογοητευτήκαμε. Οπότε μεταξύ 2007 και 2015 ουσιαστικά σταματήσαμε, στραφήκαμε σε άλλες δραστηριότητες. Το 2015 ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΜΥΤΟΥ πρότεινε να ξαναξεκινήσουμε τη δραστηριότητά μας και από τότε έχουμε διαρκή παρουσία.
0: Πώς είναι οργανωμένος αυτός ο σύλλογος, δηλαδή με το διοικητικό του συμβούλιο, με επιμέρους ομάδες, με υπεύθυνους ομάδων? Πώς γίνεται αυτό?
1: Τα ιδρυτικά μέλη ήμασταν 5. Τώρα και αυτό έτσι μείναμε μέχρι το 17 περίπου. Μετά προσθέθηκαν άλλα 2-3 άτομα και τώρα έχουμε φτάσει αισίως τα 10 μέλη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για ομάδες.
0: Ολόκληρο διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό για ένα σύλλογο. Βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι, mm-hmm. Ουσιαστικά παίρνουμε συλλογικά τις αποφάσεις. Επειδή άλλαξε ο νόμος για τα μη κερδοσκοπικά σωματεία στο Λουξεμβούργο, τώρα έχουμε το 2023, κάναμε μια αναδιατύπωση του καταστατικού μας και οργανωθήκαμε ώστε να έχουμε ένα επίσημο, ας πούμε, διοικητικό συμβούλιο τριμελές, και τα υπόλοιπα μέλη είναι μέλη που θα συμβολευόμαστε για τα πάντα, αλλά γενικώς προσπαθούμε να να δούμε συλλογικά, να συζητάμε τις προτάσεις, να ακούμε ένας τον άλλον και να αποφασίσουμε μαζί τι θα φέρουμε. Επειδή κανένας δεν είναι επαγγελματίας του χώρου, γιατί υπάρχουν βέβαια και μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ας το πούμε έτσι, που αναπτύσσονται ειδικά τα τελευταία χρόνια, εμείς έχουμε άλλες δουλειές και το κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, ό,τι μπορούμε κάνουμε, θα έλεγα.
0: Και κάνετε πάρα πολλά, πραγματικά κάνετε πάρα πολλά, και σας παρακολουθώ χρόνια και με έχει εντυπωσιάσει αυτή η εξωστρέφειά σας, η πολιτιστική, από χρήματα, δηλαδή αυτός ο σύλλογος από πού έχει τα χρήματα εκείνα? Ναι. Τα εισιτήρια δηλαδή είναι τόσα ούτως ώστε μπορείτε να είσαστε καλυμμένοι σε αυτό το κομμάτι?
1: Φροντίζουμε να έχουμε να φέρνουμε εκδηλώσεις που μπορούμε να τις αντέξουμε. Και επίσης φροντίζουμε να τις διαφημίζουμε αρκετά ώστε να έρχεται ο κόσμος. Το μπαρ βγάζει κάποια χρήματα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει καμία χρήματα, ούτε έχουμε ζητήσει καμία χρηματοδότηση. Από οπουδήποτε.
0: Σπύρο, να βάλουμε μία άνω τελεία εδώ, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά επαναρχόμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ωραία.

0: Κόβω τη θάλασσα στα δυο και ανοίγω μονοπάτι, κάπως έτσι και εμείς βλέπουμε αυτή την εκπομπή εδώ στο κόκκινο 105,5. Με Ελίνα Κανά, Πλάνα Ξενιτιά, από ένα πραγματικά υπέροχο δίσκο από τους ωραιότερους του Θανάση Παπακοσταντίνου, στην Ανδρομέδα και στη Γη, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1977. Είμαστε λοιπόν στο Λουξεμβούργο, ο Σπύρος Απειλός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σπύρο, θέλω... με ακούς?
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που είναι λιγάκι έξω από αυτό που κάνετε στο Μύτο. Έτσι κι αλλιώς θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις εκδηλώσεις σας που είναι για αυτό το μήνα, για τον Οκτώβριο. Επιτέψέ μου να πάω σε ένα άλλο κομμάτι που οι Έλληνες αλλά και οι άλλοι κάτοικοι του Λουξεμβούργου και από άλλες χώρες φαντάζομαι ότι συζητούν για το τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή σας φαντάζομαι να συγκεντρωνόσαστε εκεί στο Μύτο, στην αίθουσά του και να συζητάτε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, τι γίνεται στην πατρίδα μας. Παράδειγμα. Αυτές τις ημέρες, με όποιον και να έχω μιλήσει, Έλληνα ομογενή, και πίστεψέ με, έχω μιλήσει με αρκετούς, σε όποια χώρα και αν βρίσκεται, μου συζητούν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά πέρα το ότι υπάρχει αυτή η θλίψη, υπάρχει αυτή η στεναχώρια, σε όλους μας, γιατί ήταν από τους πλέον συμπαθείς καλλιτέχνες, ο Γιώργος Μαζονάκης, νομίζω ότι στέκονται πάρα πολύ και στο πώς συνέβη αυτή η απώλεια του καλλιτέχνη. Συνάντησα θυμωμένους συμπατριώτες μας και συμπατριώτησές μας και τους έχουν βγει όλα τα στραβά αυτού του τόπου. Δηλαδή, τα έχουν έρθει στο μυαλό τους. Μάλιστα, μία φίλη μου έλεγε από το Άμστερνταμ, ευτυχώς που δεν είμαι στην Ελλάδα. Εσείς το έχετε πει αυτό? Δηλαδή, πώς το συζητήσατε αυτές τις μέρες εκεί στο χώρο σας και στην κοινότητά μας?
1: Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αν παρακολουθήσεις συζητήσεις, παρουσιάσεις από Έλληνες του Λουξεμβούργου που γίνονται σε διάφορες εκπομπές στην Ελλάδα, νέους Έλληνες που έχουν έρθει τελευταία, μια από τις βασικότερες καταστάσεις που επαναλαμβάνονται είναι ότι λένε ότι είναι ωραία εδώ πέρα, δεν σκεφτόμαστε να φύγουμε. Αυτό είναι τεράστια διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό που βρίσκεις εδώ πέρα είναι η ευνομία. Ας πούμε, έχεις μια αίσθηση, εντάξει, ότι σε επίπεδο κόσμου, έτσι, ανθρώπων, απλών ανθρώπων, δεν μιλάω για εταιρείες και τα λοιπά που μπορούν να ειδικά στο Λουξεμβούργο, να υπάρξουν περίπλοκες έτσι, δομές και τα λοιπά και να ενδεχομένως να υπάρχουν και κρυμμένα στοιχεία, αλλά σε επίπεδο απλού ανθρώπου έχεις την αίσθηση ότι όταν ο νόμος λέει κάτι, αν το τηρήσεις θα είσαι ok, αν δεν το τηρήσεις δεν θα σου δώσουν ευκαιρία να είσαι ευέλικτος, ας το πούμε αυτό που λένε στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος έχει μια τεράστια πίκρα, και εμείς επίσης, και εγώ προσωπικά και όλοι μας, γιατί αυτό που βλέπεις είναι ότι υπάρχει μια ατιμωρησία, υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το ποιος είσαι, ποιον ξέρεις, πού βρίσκεσαι. Οι νόμοι δεν είναι ίσοι για όλους και η ισονομία είναι ένα βασικό στοιχείο
0: της δημοκρατίας και της ευημερίας
1: του
0: κόσμου.
1: Γιατί βεβαίως οι νόμοι... Ακριβώς, η βασική χρησιμότητα των νόμων είναι να προστατεύουν τους αδύναμους, όχι να προστατεύουν τους ισχυρούς. Οι ισχυροί προστατεύονται και μόνοι τους. Έχεις αυτή την αίσθηση λοιπόν ότι δηλαδή αυτή την πικρία για την Ελλάδα, όπου και να πας, έχεις την αίσθηση ότι ναι ρε παιδί, εντάξει, σιγά μην αντιδράσεις αυτό, αφού αυτός ξέρει εκείνον και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το είδαμε περίτρανα εδώ πέρα, δηλαδή και το ότι δηλώσεις είσαι και μια εμπιστοσύνη χωρίς να ελέγχεις, χωρίς να έχεις την ασφάλεια ότι κάποιος ελέγχει σωστά τις υπηρεσίες που λαμβάνεις ώστε να είναι σε επίπεδο και ασφαλής και τα λοιπά, δηλαδή είναι τεράστια απογοήτευση. Και αυτό είναι που διώχνει και τον κόσμο. Mm-hmm. δυστυχώς.
0: Και μια τεράστια απογοήτευση, φαντάζομαι, και για όλους και όλες εσάς που επιλέξατε να ζήσετε στο Λουξεμβούργο, αλλά δεν σας αρέσει καθόλου να λέγονται όλα αυτά για την πατρίδα σας, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ναι. Και...
0: αυτό...
1: ειδικά στα ευρωπαϊκά όργανα, δηλαδή το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα καθημερινό.
0: Ναι.
1: Μια λέξη που την ξέρει όλος ο κόσμος πια.
0: Αυτό είναι αλήθεια, πράγματι. Και όποια εφημερίδα ξένη ανοίξεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αναφερθούν στην Ελλάδα και για όλο αυτό το πακέτο, και ο ΟΠΕΚΕΠΕ και...
1: Και τα
0: και μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Εδώ εμείς θα ακούσουμε τα σηματάκια του σταθμού και σε λίγο, σε πάρα πάρα πολύ λίγο, σε ένα λεπτάκι θα σε συναντήσουμε και πάλι, Σπύρο.
2: Στο κόκκινο.
0: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν 2-10-32-17-7-7-7, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και βέβαια για τα μηνύματά σας μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Είμαστε στο Λουξεμβούργο. Ο Σπύρος Πυλός, συνιδρυτής ενός σημαντικού, ενός σπουδαίου πολιτιστικού συλλόγου, Μήτος, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Σπύρο.
1: Ναι.
2: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπες, ότι σε σχέση με ΟΠΕΚΕΠΕ, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, δεν έχουμε ζαλιστεί δηλαδή μόνο εμείς εδώ που ζούμε.
1: Όχι. Ναι. Είμαι... Δυστυχώς επανέρχεται συνέχεια στη συζήτηση.
2: Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Δηλαδή, όταν κάποιος που δεν είναι Έλληνας ας λέει «Ωχ, εκεί στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό και αυτό». Δηλαδή, πώς εσύ αντιδράς?
1: Καταρχήν, εμείς που δουλεύουμε στα ευρωπαϊκά όργανα δεν εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Έτσι. Ως Έλληνες βέβαια θα δώσουμε κάποια επιχειρήματα όταν υπάρχουν.
2: Στο λέω, σε επίπεδο φιλίας, δηλαδή φιλικό. Ναι. Δηλαδή έχεις πάει σε ένα σπίτι, έχεις βρεθεί με κάποιους φίλους σου που δεν είναι Έλληνες. Ναι. Και πιάνετε αυτή τη κουβέντα. Δεν σου λένε τι γίνεται βρε αδερφέ σε αυτή τη χώρα σου?
1: Ναι, εκεί δεν μπορείς να πεις τίποτε άλλο.
2: Εσύ πώς αντιδράς?
1: Το μόνο που ελπίζεις είναι να μην σε... Να μην γενικευτεί αυτό σε ένα είδος ρατσισμού κατά των Ελλήνων, ας πούμε, ότι όλοι οι Έλληνες είναι έτσι και όλα στην Ελλάδα είναι έτσι, που δεν είναι όλα.
2: Όπως ήταν τα χρόνια του μνημονίου στη Γερμανία, θυμάσαι?
1: Ακριβώς.
2: Τι γινόταν, ναι.
1: Εκεί ήταν άλλη
2: ιστορία.
1: Εκεί ειδικά οι Γερμανοί βρίζανε κανονικά, δεν ήταν... αλλά εκεί πέρα μπορούσες να πεις, κοίτα, πραγματικά είναι μια κατάσταση δύσκολη, και άμα αρχίζαμε να συζητάμε τα λάθη που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το νομισματικό ταμείο, οι πολιτικοί στην Ελλάδα για τον τρόπο που διαχειριστήκαν και αποδεχτήκαν κάποια πράγματα, πρέπει να μπορείς να την κάνεις αυτή τη συζήτηση με στοιχεία, ας πούμε, τα οποία υπάρχουν βεβαίως, αλλά δεν μπορείς να τα φέρνεις σε κάθε προσωπική συζήτηση, έτσι. Οπότε έλεγες, άσε καλύτερα, ας μην το συζητήσουμε σε εκείνη τη φάση. Δεν μπορείς να πεις και τίποτα άλλο. Αλλά τώρα πραγματικά είναι... η Ελλάδα δεν είναι τόσο δακτυλοδεικτούμενη, ας πούμε, όπως ήταν πριν, αλλά βεβαίως υπάρχει μια αίσθηση ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται... έτσι, σε όλους
2: στο σύνολό τους. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Όπου και όποιον και όποια ρωτήσεις που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, αυτό το πράγμα θα σου πει. Λυπάμαι πραγματικά. Εγώ ξέρεις, στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Με όσους έχω μιλήσει αυτές τις μέρες και τους λέω για την εκπομπή, τους λέω για το κόκκινο, όλοι μου λένε αυτό. Τι γίνεται εκεί? Και με ένα θυμό πραγματικά. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορώ να αντιμετωπίσω ένα συμπατριώτη μας ή μια συμπατριώτησά μας που είναι τόσο πολύ θυμωμένη. Δηλαδή μου έλεγαν, ας πούμε, σήμερα το πρωί, εμείς δεν θα έρθουμε στην Ελλάδα για το ερχόμενο καλοκαίρι, γιατί αυτό το καλοκαίρι δεν περάσαμε καθόλου καλά. Γιατί δεν περάσατε καθόλου καλά? Γιατί είναι ακριβά? Γιατί δεν έχει οργάνωση? Δηλαδή μου κατεβάσανε ένα κατεβατό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: αυτό το έχω ακούσει και εγώ τελευταία.
2: Ναι, μιλάμε για τουρισμό, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, λέμε τόσα εκατομμύρια έρθαν στην Ελλάδα κλπ. Εάν συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, δεν θα μιλάμε πια για τα εκατομμύρια, εγώ νομίζω.
1: Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Και ήδη σήμερα συζητούσα με κάποιους φίλους, όχι Έλληνες, που συζητούσαν για το πόσο ακριβά βρήκαν τα πράγματα στην Ελλάδα, πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια να πάρεις πλοίο, αεροπλάνο, να πας στην Ελλάδα. Εντάξει, έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση, και δεν είναι ότι έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ οι υπηρεσίες που αξίζουν τα λεφτά τους. Είναι απλώς ότι ξέρουν και οι ίδιοι ότι όταν πάει ένας τουρίστας σε ένα νησί, ας πούμε, θα πληρώσει άλλη τιμή για το φαγητό από ότι ένας ντόπιος σε ορισμένες περιπτώσεις. ένας ντόπιος όχι Έλληνας, ένας ντόπιος του νησιού. Έτσι, και λένε, γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη. Και, είναι, και τέτοιες διαφορές, απίστευτες διαφορές. Δηλαδή μου συζητούσε ένας φίλος Ισπανός σήμερα, συγκεκριμένα. Ναι.
2: Και σου έλεγε αυτό, δηλαδή πώς το κατάλαβε αυτό, ότι οι ντόπιοι πληρώνουν διαφορετικά.
1: Για πάει με ντόπιους.
2: Γιατί, α, μάλιστα, κατάλαβα. Και έτσι, ναι, δηλαδή, το μερίδιό του έπεσε πιο φτηνό, δηλαδή.
1: Όχι, του έλεγε, κοίταξε, ναι, τώρα που ήρθαμε, ας πούμε, εντάξει, πήγαινε αυτός κάποια στιγμή μόνος και κάποια στιγμή πήγαινε με αυτούς. Εντάξει, και ήταν άλλες τιμές. Και λέει, τι γίνεται, ρε παιδιά, συγγνώμη.
2: Ναι, και φαντάζομαι ότι αυτό θα πηγαίνει και από στόμα σε στόμα. Γιατί ναι, μεν το έλεγε σε σένα, αλλά ο ίδιος ο Ισπανός το έχει πει και σε άλλους 20, έτσι.
1: Σε τραπέζι το έλεγε, δεν το έλεγε σε μένα.
2: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Εσύ είχες έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι?
1: Ναι, είχα έρθει και είδα τεράστια διαφορά στις τιμές, να πω την αλήθεια, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
2: Και πού πήγες, αν επιτρέπετε?
1: Ναι, πήγα στην Κρήτη, επειδή έχουμε είναι καταγωγή της μητέρας μου από εκεί. Και στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο λίγο. Και στην Αθήνα, βέβαια.
2: Οπότε, δηλαδή, συνάντησες μια άλλη Ελλάδα, ας πούμε, μέσα σε ένα διάστημα ενός ετούς, λέω τώρα, κάνω αυτές τις συγκρίσεις.
1: Μου φάνηκε πολύ ακριβότερη από οποιαδήποτε άλλη φορά. Και εντάξει, και προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, υπήρχαν κάποια προβλήματα στα πλοία και τα λοιπά. Φέτος ήταν καλύτερα τα πλοία, αλλά δεν ήταν, οι τιμές ήταν παντού απίστευτες.
2: Και δηλαδή, το φαγητό,
1: Ναι, ναι.
2: Και το φαγητό, δηλαδή, και η ποιότητα του φαγητού, έχεις κάτι να πεις πάνω σε αυτό?
1: Για μένα ήταν, εκεί που πήγα ήταν μια χαρά. Αλλά αυτός ο Ισπανός φίλος έλεγε ακριβώς, πήγαμε σε ένα καταπληκτικό μέρος, αλλά το φαγητό δεν ήταν καλό. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Αλλά τέλος πάντων τα συγχωρώ όλοι, γιατί ήταν, περάσαμε ωραία, ήταν ωραίο το μέρος. Αυτό είναι ουσιαστικά.
2: Αυτό μας σώζει. Η ωραία θάλασσα μας σώζει, έτσι.
1: Και η ωραία θέα.
2: Ακριβώς.
1: Και οι άνθρωποι που ξέρουν να διασκεδάζουν, ας πούμε.
2: Ναι. Και όχι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, γιατί είμαστε πάρα πολύ θλιμμένοι. Έτσι μου είπε σήμερα, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που μου είπαν ως παράπονα και θυμό, μου είπαν ότι είσαστε και πολύ θλιμμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το τελευταίο καιρό και εγώ το βλέπω αυτό στον κόσμο. Πιο θλιμμένοι από ότι συνήθως. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέμε πάντα, οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν.
2: Μου λέει εδώ μια κοράτρια και συμφωνώ απόλυτα μαζί της, ότι υπάρχει και η Ελλάδα που όσο μπορεί αντιστέκεται. Αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή.
1: Βεβαίως. Και, ναι, μα γι' αυτό και
2: εκεί ελπίζουμε, σε αυτούς που αντιστέκονται.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Και εμείς δεν μπορούμε να λέμε και τίποτα, δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε στο εξωτερικό, αλλά εγώ προσωπικά βγάζω το καπέλο μου στους ανθρώπους που αντιστέκονται στην Ελλάδα και έχουν ποιότητα.
2: Και διεκδικούν.
1: Κάνουν πολιτισμό. Κάνουν, ναι.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολο στην Ελλάδα να κάνεις πολιτισμό.
1: Όχι.
2: Και παρόλα αυτά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πραγματικά ανθεί. Έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς, έχουμε ωραίους σκηνοθέτες, ωραίες παραστάσεις.
1: Είναι πιστεύω εκπληκτική η προσφορά.
2: Ναι, πιστεύω ότι βγαίνουν πολύ ωραία τραγούδια, αλλά εντάξει, βέβαια αυτά όλα με έναν κόπο τεράστιο. Να πούμε για την ερχόμενη Τετάρτη που ξεκινά. Ναι. Έχετε την προβολή ταινιών μικρού μήκους από Έλληνες δημιουργούς 39, έτσι, 39 το βράδυ.
1: Έλληνες και Λουξεμβουργέζους, γιατί όπως είπα προσπαθούμε να τα δέσουμε. Ναι, είναι και 6 ταινίες, 6 ή 7, αναλόγως, γιατί σήμερα συζητούσαμε αν θα είναι 7. Ταινίες που είναι από Έλληνες και Λουξεμβουργέζους δημιουργούς. Το συνδιοργανώνουμε με μια κινηματογραφίστρια που μένει στο Λουξεμβούργο, μια νεαρή, λιγότερο από 25 χρονών, η Κατερίνα Ημινιού, που μένει στο Λουξεμβούργο, και το συνδιοργανώνουμε ο Μύτος με την Κατερίνα.
2: Τα θέματα αυτών των ταινιών μικρού μήκους, είτε των Ελλήνων, είτε των Λουξεμβουριανών, καλά το είπα?
1: Ναι, μια χαρά.
2: Ωραία. Ποια είναι? Με τι θέματα έτσι καταπιάνονται αυτοί οι κινηματογραφιστές?
1: Η συγκεκριμένη επιλογή έχει κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση και με τον τρόπο που αυτό έτσι απεικονίζεται σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα, ας το πούμε έτσι. Εκτός από μια ταινία που είναι μια ταινία που φτιάξαμε εμείς ως μύθος.
2: Η κυρία Μαλβίνα. Αυτή.
1: Ναι, η κυρία Μαλβίνα ακριβώς. Mm-hmm. Το οποίο είναι μια προφορική μαρτυρία τέλος πάντων ενός φίλου που μένει στο Λουξεμβούργο για πώς 14χρονος έτσι μοιήθηκε στον έρωτα, ας το πούμε έτσι. Το οποίο ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά ο άνθρωπος είναι στο Λουξεμβούργο πλέον. Οπότε έχει μια σχέση με το.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Με τη μετανάστευση. Θυμάται κάτι από τα παλιά.
2: Ποιος έχει σκηνοθετήσει την κυρία Μαλβίνα?
1: Η κυρία Μαλβίνα είναι μια συλλογική προσπάθεια. Κάναμε ένα εργαστήριο mm-hmm. για την κινηματογράφηση προφορικής αφήγησης με τον Βασίλη Τολιλέ, το σκηνοθέτη, που έχει κάνει το Φιλιά στα παιδιά και άλλες ταινίες προφορικής μαρτυρίας.
2: Και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος σκηνοθέτης.
1: Ναι.
2: Και έχει κάνει και πάρα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Ναι.
1: Και έχουμε κάνει αρκετά σεμινάρια εδώ πέρα. Κάναμε δύο ταινίες τότε. Η μία ήταν η κυρία Μαλβίνα και η άλλη ήταν 3% φως, με πάλι με κάποιον από το Λουξεμβούργο, ο οποίος είναι, βλέπει 3%. Δηλαδή είναι τυφλός κατά τα άλλα, αλλά έχει 3% όραση. Και είναι μια ταινία που είναι, τι να πω, η αποθέωση της θετικής σκέψης. Δηλαδή όλα είναι καλά, όλα υπέροχα για το Θωμά που είναι ο πρωταγωνιστής, ο αφηγητής της ταινίας.
2: Ο οποίος αντιμετωπίζει αυτά τα σοβαρά προβλήματα, παρόλα αυτά γι' αυτόν είναι όλα υπέροχα.
1: Γι' αυτόν είναι, απλώς έτσι είναι η ζωή του, αυτό είναι.
2: Ναι.
1: Άρα...
2: Και τι μεγάλη, για τη δύναμη τελικά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να διεκδικεί τη ζωή. Σπύρο, να κάνουμε εδώ μια στάση, να ακούσουμε ένα τραγούδι, το Ερινάκι θα ακούσουμε, Σοφία, με τον Δημήτρη Μιστακίδη. Αυτό το τραγούδι το έχω επιλέξει από το άλμπουμ του Δημήτρη Μιστακίδη, 16 ρεμπέτικα τραγούδια. Και τον έχετε φιλοξενήσει και εσείς στο Λουξεμβούργο παλαιότερα.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Το Ειρηνάκι είναι ένα τραγούδι του 1936 του Κώστα Σκαρβέλη, ρεμπέτικο φουλ βέβαια, ερωτικό, με πρώτη εκτέλεση του Κώστα Ρούκονα. Εδώ ο Δημήτρης Μιστακίδης και εμείς επανερχόμαστε στην κουβέντα μας.

0: Φαντάζομαι, Σπύρο Πυλό, ότι αυτό το τραγούδι θα το ακούσετε και από τους προσεχώς. Μια εκδήλωση που ετοιμάζεται για τις 24 Οκτωβρίου. Αλλά πριν πάμε σε αυτή την εκδήλωση, εγώ θέλω να μιλήσουμε για τις 10 Οκτωβρίου που έχετε Καραγκιόζη με τον σπουδαίο καραγκιόζοπαίχτη. Τον Νίκο Μπλαζάκη, βεβαίως, τον Νίκο τον Μπλαζάκη, όπου επίσης με αυτόν θα κάνετε άλλη μία εκδήλωση που θα διαβάσει παραμύθια. Πότε είναι ακριβώς, γιατί δεν θυμάμαι, νομίζω στις 11 Οκτωβρίου. Άρα καπάκι. Καπάκι, 10 Οκτωβρίου. Έρχεται από την Ελλάδα. Έρχεται από την Ελλάδα, έρχεται από την Κρήτη. Ναι, μου άρεσε κάτι πάρα πολύ που διάβασα. Που διάβασα εκεί σε αυτά που ενημερώνεται τον κόσμο. Ένα μικρό αποσπασματάκι θα διαβάσω για τα παραμύθια στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Και πραγματικά θα το διαβάσω για ένα και μοναδικό λόγο. Πέρα το ότι μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά το πόσα προσεκτικοί είστε και πώς υποστηρίζετε τις εκδηλώσεις σας. Λοιπόν, από την Ανατολή ως τη Δύση, από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων τις αιώρες, την ίδια στιγμή που εμείς οι άνθρωποι χαράζουμε σύνορα και υψώνουμε τείχη, τα παραμύθια έρχονται με φόρα και τα γκρεμίζουν και σαν βελονάκι χρυσοχέρας πλέκτρας τρυπώνουν στις καρδιές μας, φέρνοντάς μας όλο και πιο κοντά. Αυτό μου άρεσε πολύ και αμέσως δηλαδή θα ήθελα να ήμουν εκεί και να ακούσω τα παραμύθια από τον Νίκο Μπλαζάκη, γιατί τα έχει αγκαλιάσει με πολύ πολύ αγάπη. Και είναι ωραίο.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς.
0: Ναι, και είναι όμορφο
1: αυτό,
0: τα παιδιά.
1: Αυτό ακριβώς είναι του Νίκου, ναι. Είναι το κείμενο. Είναι
0: και είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Και πραγματικά πολύ σωστά, εγώ πήρα ένα κομμάτι βέβαια, είναι πολύ μεγάλο το κείμενο, πήρα ένα κομμάτι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο που είπα και πριν, το πώς προλογίζετε τις εκδηλώσεις σας και πόσο προσεκτικές είναι. Ξέρετε που απευθύνεστε, αλλά ξέρετε και το πώς την πολιτιστική μας κληρονομιά, την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, να την υποστηρίξετε. Αυτά λοιπόν θα γίνουν στις 11 Οκτωβρίου, έτσι.
1: 11 Οκτωβρίου είναι τα παραμύθια, 10 Οκτωβρίου είναι η παράσταση Καραγκιόζη με το γάμο του Δράκου, που είναι βασισμένο σε λαϊκό παραμύθι από τη Σιτία και στο οποίο θα κάνουμε κάτι, θα το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά. Επειδή μας ζητήσανε, θα το κάνουμε σε μια εκδήλωση που λέγεται «Μια γεύση από Ελλάδα», που απευθύνεται κυρίως σε ξένους. Και μας ζητήσανε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτός ο Καραγκιόζης.
0: Οπότε,
1: ως υποτίτλους, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλεις υποτίτλους σε έργο Καραγκιόζη, φτιάξαμε μαζί με τον Νίκο τον Μπλαζάκη υποτίτλους που περιγράφουν τη δράση. Οπότε λέει ότι ξεροβγαίνει ο Μπαρμπαγιώργος, που είναι αυτός ο χαρακτήρας και αυτή τη στιγμή κάνει αυτό. Και με αυτό ελπίζουμε να φέρουμε έτσι να βοηθήσουμε λίγο τους ανθρώπους να μπορούν να παρακολουθήσουν και τη δράση εκτός από την εικόνα και τον ήχο.
0: Ναι, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και εδώ θα σου έκανα έτσι κι αλλιώς αυτή την ερώτηση, ότι εάν τις εκδηλώσεις παρακολουθούν και ξένοι από άλλες χώρες.
1: Αυτός είναι και ο στόχος μας, να έχουμε και ξένους όσο μπορούμε. Όταν κάνουμε θεατρικές παραστάσεις βάζουμε υποτίτλους. Η εκδήλωση, η προσεχώς που αναφέρθηκες ήδη στις 24 Οκτωβρίου.

0: Ναι, ναι. Εκεί την συνδιοργανώνουμε με ένα τοπικό σύλλογο που είναι εδώ στο Λουξεμβούργο εδώ και 50 χρόνια και οργανώνουν world music concerts, ας πούμε, από όλο τον κόσμο. Και ζητήσανε οι ίδιοι να φέρουμε τους προσεχώς, γιατί τους είχαν φέρει το 1987 και τους άφησαν πάρα πολύ και θέλανε να γιορτάσουν κάπου στα 50 τους χρόνια που πλησιάζουν και λένε... Ναι. Μήπως θα μπορούσαμε να τους βρούμε και έτσι τους βρήκα.
1: Ο Γιάννης Κάρης από το 1980, ο οποίος ίδρυσε και αυτό το συγκρότημα και τώρα είναι και ο συνενετικός κρίκος με το σήμερα. Ναι. Η Προσεχώς λοιπόν, το πρώτο ρεμπέτικο συγκρότημα της Φραγκφούρτης, και εδώ έχω να πω ότι εκεί στις αρχές του 80 με... αρχές 90 δημιουργήθηκαν πάρα πολλά τέτοια συγκροτήματα σε πολλά σημεία του κόσμου. Μακάρι δηλαδή να είχαμε έτσι τη δυνατότητα όλα αυτά τα συγκροτήματα να κάναμε ένα φεστιβάλ με αυτές τις μπάτες τις φοβερές, γιατί κάποιες από αυτές είναι πραγματικά καταπληκτικές, με πολύ ωραίους μουσικούς, να μπορούσαμε να τους φιλοξενήσουμε εδώ στην Ελλάδα όλους αυτούς που τους το οφείλουμε κιόλας. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν είναι ότι κρατάνε ζωντανή την ελληνική μουσική και την παραδοσιακή μουσική, αλλά και την λαϊκή μας μουσική, ζωντανή στις χώρες που ζουν και εργάζονται. Δηλαδή, μάλλον ένα ευχαριστώ πρέπει να πούμε σε όλους αυτούς τους μουσικούς.
0: Μια καλή ιδέα είναι αυτή.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή, τους προσεχώς, θα μου δώσεις και τηλέφωνα και όλα αυτά τα οποία πρέπει να μου δώσεις για να επικοινωνήσω μαζί τους, εμείς εδώ στο Κόκκινο τους φιλοξενήσουμε. Όπως επίσης θα φιλοξενήσουμε και άλλες τέτοιες μπάντες από άλλα μέρη του κόσμου, Σουηδία, στην Αυστραλία, μια καταπληκτική μπάντα με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, στην Αμερική. Υπάρχουν παντού και πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και στο Καζακστάν. Μπορείς να το φανταστείς.
0: Α, τέλειο,
1: ναι,
0: φοβερό.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, μπορώ να το φανταστώ γιατί είναι παντού. Είναι απλώς να βρεθούν οι άνθρωποι που γουστάρουν. Πολύ
1: ναι,
0: απλά,
1: ναι,
0: να
1: και, είναι παντού οι Έλληνες τελικά. Όπου και να πας δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσεις έναν δικόν μας, όπως τα λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα... γιατί πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η ώρα και πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας έδωσες και μια εικόνα για το τι συμβαίνει στο Λουξεμβούργο, έστω και χοντρική εικόνα, αλλά όμως ήταν αρκετοί να μας έρθουν πάρα πολλά μηνύματα, γιατί όλοι οι ακροατές μας και οι ακροατρίες μας καταθέτουν όλοι και από ένα παραπονάκι σε σχέση με το καλοκαίρι, σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τον τουρισμό, αλλά δεν έχω και ώρα για να τα διαβάσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για αυτά τα μηνύματά σας και εδώ να κάνω μια παρένθεση να ανοίξω ότι αν θέλετε να μας καταθέσετε την άποψή σας, να μας ακούτε από πολύ μακριά, από εκτός της χώρας μας, εκτός Ελλάδας, και θέλετε να συζητήσουμε κάτι που σας απασχολεί ή ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητά σας, εμείς είμαστε εδώ πραγματικά για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι, να το λύσουμε βεβαίως, γιατί όχι. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν σκέφτεσαι, πρόσεξε τι θα μου πεις, κάποια στιγμή να επιστρέψεις στην Ελλάδα, δηλαδή να πάρεις ξέρω εγώ τη σύνταξή σου και να πεις μέχρι εδώ είναι το Λουξεμβούργο, επιστρέφω στην Κρήτη ας πούμε.
0: Ναι, να πω την αλήθεια, ποτέ στη ζωή μου δεν έλεγα «Α, σκέφτομαι να κάνω αυτό σε πολλά χρόνια». Δηλαδή ποτέ μου δεν σκεφτόμουν ότι θα φύγω από την Ελλάδα. Απλώς έτυχε, βρέθηκα εδώ, έκανα πράγματα που μου αρέσανε και έμεινα. Τώρα όταν τελειώσω την παροσύνταξη, αν αποφασίσω, αν συνεχίσω να κάνω πράγματα που μου αρέσουν εδώ, θα συνεχίσω εδώ. Αν δεν είναι αλλού, θα πάω αλλού, στην Ελλάδα μάλλον, δηλαδή όχι αλλού γενικώς. Αλλά δεν, πραγματικά δεν το σκέφτομαι ότι θέλω σόνι και καλά να γυρίσω, γιατί εντάξει. Είναι πολλά χρόνια που ζω εδώ και έχω πολλούς φίλους και κάνουμε πράγματα όπως
1: βεβαίως,
0: είπες.
1: Βεβαίως. Εμείς εδώ θα είμαστε για να λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ετοιμάζετε τις επόμενες εκδηλώσεις σας, έρχονται και τα Χριστούγεννα, οπότε φαντάζομαι ότι θα έχετε ένα γερό πρόγραμμα.
0: Βέβαια δεν προσανατολιζόμαστε τις εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά έχουμε δύο θεατρικές εκδηλώσεις που προετοιμάζουμε, δηλαδή 20 Νοεμβρίου θα κάνουμε σκηνοθετημένο θεατρικό αναλόγια με έργα Ελλήνων που ζουν στο Λουξεμβούργο και 26 με 28 Φεβρουαρίου του 27 θα κάνουμε τους Σόρτενθες του Αριστοφάνη σε μια διασκευή για παιδιά με μαριονέτες και ηθοποιούς και σκηνοθεσία της Θεόνης Βλαχάκη που είναι ένα μέλος του Μύτου.
1: Μπράβο σας. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε, γιατί σίγουρα θα ετοιμάζετε όλο και συνέχεια θα ετοιμάζετε τις εκδηλώσεις σας. Θέλουμε να μας ενημερώνεις για αυτές. Εδώ θα έχουμε ανοιχτό το μικρόφωνο για να τις λέμε κάθε φορά. Όπως επίσης θα έχουμε ανοιχτό το μικρόφωνο και σε σένα. Θα έρθεις τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα.
0: Τα Χριστούγεννα όχι, αρχές Δεκεμβρίου θα έρθω για
1: παντρεύεται
0: ο ανιψιός μου.
1: Λοιπόν, σε περιμένουμε και στο κόκκινο. Να τα πούμε από κοντά, θα χαρώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το κόκκινο για τη φιλοξενία.
1: Και βέβαια ευχαριστώ εσένα προσωπικά, γιατί πάντοτε είσαι αυτός ο οποίος αποδέχεσε την πρόσκλησή μου και... Έτσι κάνουμε παρέα, έστω και ραδιοφωνικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή αντάμωση να έχουμε.
0: Ναι, καλή αντάμωση. Γεια.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που μας κάνατε παρέα αυτή την ώρα. Ευχαριστώ την Σοφία Ξερικού αλλά και τη Μαριάνθη Πατσελή για τη συνεργασία. Από μένα τη Γιάννα Τριανταφύλλη, για χαρά σας. Να είστε καλά.

0: Στο κόκκινο.
1: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
2: Η ώρα είναι 9.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Υπάρχουν δύο ζητήματα όταν μιλάμε για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Το ζήτημα των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών του κράτους, που σημαίνει πρακτικά τα έσοδα που θα εισπράξει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από το ΦΠΑ που μπαίνει πάνω στα καύσιμα και πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχει όμως και το ζήτημα των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών των νοικοκυριών που καλούνται να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος μετακίνησης, στις αυξήσεις των προϊόντων και στις ήδη υψηλές τιμές ενέργειας. Και κάπου εδώ έρχεται με πραγματικούς όρους και το επόμενο ζήτημα που αφορά όχι την οπτική αλλά την επίλυση του προβλήματος, εάν φυσικά βλέπει κάποιος πως υπάρχει πρόβλημα. Τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν με τον ευγενικό και με τον λιγότερο ευγενικό τρόπο να λένε πως αφού ο κόσμος κυκλοφορεί με τα οχήματά του, έχει τη δυνατότητα να αγοράζει καύσιμα, άρα δεν τρέχει καστανό. Ένας άλλος υπουργός λέει πως έχουν περάσει τουλάχιστον 20 χρόνια από τότε που είδε τόση κίνηση στις εθνικές οδούς πηγαίνοντας στην εκλογική του περιφέρεια. Ένας τρίτος, μάλλον μία τρίτη για την ακρίβεια, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που έκαναν οι μισές ευρωπαϊκές χώρες και αραδιάζει μια σειρά από νούμερα και ποσοστά για να μας πείσει πως η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί και ότι θα κάνει ακόμα περισσότερα εφόσον το επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι. Μα οι Ευρωπαίοι έκαναν ό,τι έκαναν χωρίς να ρωτήσουν την Ευρώπη. Ο Winston Churchill είχε πει κάποτε πως η κυβέρνηση της Αγγλίας θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να μην κάνει αυτό που χρειάζεται. Η δική μας όμως κάνει αυτό ακριβώς που χρειάζεται για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και τα κέρδη των εταιριών παροχής ενέργειας και των δηληστηριών. Με κάποια από αυτά τα συμφέροντα να είναι και υπό τον μερικό έλεγχο του δημοσίου. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, για να είμαστε ακριβείς, πάλι τα ίδια στελέχη της κυβέρνησης έλεγαν δημοσίως πως θα διαφυλάξουν την κερδοφορία των μετοχών των εταιριών αυτών. Και κάπως έτσι κλείνει και η συζήτηση και για το τι μας περιμένει, αλλά και για το γιατί ζούμε αυτό που ζούμε. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι η Μαρία Θεπατσελής στις επικοινωνίες, 210-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0-0-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε και από το www.avgi.gr / το κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν στις αγροτικές πληρωμές, εξετάζοντας ακόμη και αποκλεισμό μέρους των δαπανών από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τριαμβολογεί για τη δίθεν επιλογή της κατάργησης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ. Στο εσωτερικό του κτηρίου της οδού Λυσικράτους και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου επικεντρώνεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αφού οι έλεγχοι στο δίκτυο δεν έδειξαν πρόβλημα στη βασική γραμμή παροχής φυσικού αερίου σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ. Το εύρημα αυτό πάντως οδηγεί στην εκτίμηση ότι υπήρξε διαρροή εντός του κτηρίου και το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου ήταν το μοναδικό που συνδεόταν με φυσικό αέριο. Πάντως συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι σε παρακείμενο κτίριο φαίνεται να οδηγούν στη λύση της κατεδάφισής του, ενώ παράλληλα ξεκινά και η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών μέσω DNA.
Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικές της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Οι κατοίκοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Κυψέλης. Καρφιά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου κατά της κυβέρνησης σε ερώτηση που κατέθεσε για τους συνεπείς δανειολήπτες. «Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μία ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γαλάζιος βουλευτής, εκφράζοντας την ενόχλησή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο. Επισήμανε μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξαναβρει τον βηματισμό της στην κοινωνία και να αποκαταστήσει την επαφή με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Δεν τίθεται απολύτως κανένα ζήτημα περικοπής του επιδόματος ανεργία. Το ζήτημα έχει λήξει και το έκλεισε εμφαντικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, επανέλαβε στην Ολομέλεια της Βουλής η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, απαντώντας διαδοχικά σε ερωτήσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη θέση που διατύπωσε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης. Με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Ντεμπών. Η εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση για το κακούργημα παράβασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για τα οποία καλούνται συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτή παρέχοντας εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εγκλήσεις των δύο δικαστικών λειτουργών στη δίκη για τα χάμενα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον περασμένο Μάρτιο. Νέα διάσταση φαίνεται να αποκτά το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Στέλιος Κούλογλου κατέθεσε μήνυση σε βάρος των Ισραηλινών υπευθύνων της κατασκευάστριας εταιρείας του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus για την παγίδευση του κινητού του. Την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει έναν εθνικό επενδυτή με τον ΕΦΚΑ να αξιοποιεί την κοινή αποταμίευση και τις μεγάλες υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική στέγη ανέδειξε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, κυρία Νατάσα Γκάρα, να παρουσιάζει μια πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Νέα κατάθεση εργαζόμενης από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν σε καθεστώς σημεία απασχόλησης στο χώρο και έχει εξεταστεί και προανακριτικά, φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση ως προς την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε εκεί ενώ περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις νεότερες καταθέσεις που έχουν λάβει αρχές, ήταν 9 συνολικά τα άτομα τα οποία βρίσκονταν εντός του ιατρείου της Καρνεάδου την ώρα που ψυχοραγούσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων μαρτύρων για την έκρηξη στη Βιολάντα, ζητάει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ακόμη και μετά τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, δεν βελτιώθηκε ούτε ο συντονισμός των Υπουργείων για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Τοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.
Στη διεθνή επικαιρότητα, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγχτσή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, σε χρόνο ρεκόρ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΟ. Και ο καιρός, σε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνιούν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο σιδερένιος Κώστα Σαββόπουλος, ευχή που ακολουθεί τους τα περαστικά όταν είναι κανείς ασθενής, είναι κοντά μας για το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, και επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν τα ιστορικά, ξέρεις, έχουμε την αναβίωση ενός κλίματος πιο ρηφόη τις τελευταίες ώρες. Εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια ότι τη χώρα διοικούν οι σύγχρονοι πιο ρηφόοι, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρεμβάσεων της Kimberly Guilfoyle στην εσωτερική πολιτική ζωή. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανοιχτό, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, εξαίροντας παράλληλα τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί δεν επίστησαν από αυτή την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη, θεωρούν ότι δεν διέψευσε καν το δημοσίευμα της Wall Street Journal και δεν παρήχε επαρκείς εξηγήσεις. Μάλιστα, προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι αυτή η απάντηση δόθηκε από την κυβέρνηση μετά από πολλές ώρες καθυστέρησης. Δηλαδή, χθες, Κυριακή, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ήταν πρώτο θέμα, κατά ένα μεγάλο μέρος της ημέρας, πρώτο θέμα αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal, και από την λαλίστατη κατά τα άλλα κυβέρνηση, που σε άλλες περιπτώσεις επιδεικνύει άμεσα αντανακλαστικά ή προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ή προσπαθεί να απαντήσει, δεν υπήρξε καμία αναφορά, υπήρξε μόνο η αφωνία. Και βγήκε σήμερα ο κ. Μαρινάκης και έδωσε ή επιχείρησε να δώσει αυτή την απάντηση.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση, ακόμα και να μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε το γεγονός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έβγαινε μια κυβέρνηση και να έλεγε να έχει συμβεί.
1: Τι θα έλεγε, θέλουν να μας ρίξουν όπως στη Ρουμανία οι Αμερικανοί? Έτσι δεν στέκει αυτό.
0: Παρόλα αυτά, τα έργα και οι μέρες της διοίκησης Τραμπ είναι γνωστά σε όλους, άρα ο καθένας από εμάς μπορεί να καταλάβει με κάποιο τρόπο εάν είναι ακριβής ή όχι η πληροφορία την οποία δημοσιεύει η Wall Street Journal.
1: Ο καθένας μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κρίνει. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε προφανώς εμείς κάτι. Εμείς επικαλούμαστε, όπως και ο καθένας, αυτό το δημοσίευμα. Μένει να φανεί αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το ζήτημα ή θα κλείσει εδώ. Πάντως δεν κλείνουν οι παραφωνίες εντός της κυβέρνησης. Είναι τεντωμένα τα νεύρα στην κοινοβουλευτική ομάδα λόγω των ανεπαρκών, κατά την κρίση βουλευτών της, των ανεπαρκών χειρισμών της κυβέρνησης στο κεφάλαιο της ακρίβειας, αλλά και σε άλλα ζητήματα που ταλανίζουν μεγάλες ομάδες πολιτών. Και σε ένα τέτοιο φόντο, Μπάμπη, ουδής στο γαλάζιο στρατόπεδο προσβλέπει σε άμεση πολιτική και δημοσκοπική ανάκαμψη. Οπότε η προοπτική μη επανεκλογής δεκάδων βουλευτών, στην περίπτωση που τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά αποτυπωθούν στην κάλπη, οξύνει τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς και πυκνώνει τις διαφοροποιήσεις από την κεντρική γραμμή. Και μάλιστα η απόσταση που χωρίζει τμήμα των βουλευτών από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αποτυπώθηκε νωρίτερα στην ολομέλεια της Βουλής, με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, τον Γιώργο Βλάχο, να ταχώνει αρχικά στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο και να στέλνει αμέσως μετά ηχηρά μηνύματα προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Βλάχος, μετά από ερώτηση που κατέθεσε για την ανάγκη στήριξης και επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών πρώτης κατοικίας, σχολίασε ότι δεν τον κάλυψε η απάντηση του Υφυπουργού και αμέσως μετά τα έριξε προς το Μαξίμου. Ισχυρίστηκε ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας ως παράταξη και πως αυτό το κλίμα εν ώψη εκλογών πρέπει να αλλάξει. Ο κ. Βλάχος, που ανήκει στην καραμαλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας και δεν είναι η πρώτη φορά που διαφοροποιείται από την κεντρική γραμμή. Υπάρχουν φήμες, υπάρχει μια φιλολογία ότι θέλει να πάει και στο κόμμα Σαμάρα, να δούμε αν ευσταθεί κάτι τέτοιο.
0: Αν ο κύριος Βλάχος κάνει μια τέτοια είδους επιλογή, νομίζω θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και θα σηματοδοτεί κιόλας μια διαφορετική στάση από τον ίδιο τον Κώστα Καραμαλή για το επόμενο διάστημα.
1: Σίγουρα. Πάντως η εντύπωση που κυριαρχεί, Μπάμπη, είναι ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να μαζέψει όσους εκτροχιάζονται από την κεντρική γραμμή, και η κάλυψη μάλιστα κάποιων εξ αυτών προκαλεί τα νεύρα των εσωκομματικών ανταγωνιστών τους στις εκλογικές περιφέρειες. Για τη δήλωση Κουλκουδίνα πως όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το μεσημέρι στο briefing ο κ. Μαρινάκης ισχυρίστηκε ότι απομονώθηκαν δευτερόλεπτα από τη συνέντευξή του και πως αν δει κάποιος τη συνέντευξη θα καταλάβει ότι δεν μίλησε χωρίς ενσυναίσθηση ο βουλευτής. Τις ίδιες εξηγήσεις επιχείρησε να δώσει και για τις δηλώσεις Τσιάρα περί υπερκατανάλωσης επειδή η Εθνική Οδός είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Συν της άλλης, ο Μητσοτάκης δεν κάνει το χατήρι ούτε σε όσους ζητούν το κεφάλι του Χάρη Θεοχάρη, που μίλησε για κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Mm-hmm. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, έπειτα από συνεννόηση προφανώς με τον Μαξίμου, παραδέχτηκε το λάθος του, διευκολύνοντας το έργο του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε αμέσως μετά ότι ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθη το λάθος του, το διασκέβασε, το παραδέχτηκε, κλείνοντας το θέμα. Και βέβαια ο Μητσοτάκης στηρίζει Άδωνη Γεωργιάδη. Την Πέμπτη θα παραβρεθεί ο κύριος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας. Θα είναι στο ίδιο κάδρο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, άρα τον καλύπτει μετά τις δηλώσεις τις τελευταίες που έκανε για τους μπάφους, για τους κομπογιαννίτες δημοσιογράφους και για τη συγκλονιστική ευημερία.
0: Τώρα θεωρείς ότι αυτό το γαϊτανάκι το μπρος πίσω με τις δηλώσεις είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο πιάνουμε και το ένα ακροατήριο το οποίο περιμένει αρτοκεθεάματα και ισχυρή πολιτική γραμμή δεξιά, σκληρή, και τους άλλους οι οποίοι λένε όπα παιδιά το παρατραβάτε.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν νομίζω να υπάρχει μια συγκροτημένη στρατηγική γύρω από αυτό το γαϊτανάκι των δηλώσεων. Δηλαδή τον τελευταίο καιρό λέει ο καθένας ό,τι θέλει και πολλές δηλώσεις είναι και ανεπεξέργαστες. Δηλαδή προσπαθούν να πιάσουν διάφορα ακροατήρια, το οποίο όμως ενδεχομένως αυτό να το κάνουν ανεπιτυχώς. Όταν βγαίνει ένας βουλευτής και λέει ότι όλα πάνε καλά επειδή η λεωφόρο Συγκρού είναι γεμάτη, τότε αν μη τι άλλο η δήλωσή σου είναι αντικείμενο χλέβης και κανείς δεν θα την επικροτήσει, ούτε και ο ψηφοφόρος σου σίγουρα. Από εκεί και πέρα πάντως είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο καιρό υπάρχει μια νευρικότητα λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια, και πολλοί σχεδόν προεξοφλούν ότι μετά το Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, όταν θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις και τα άλλα μέτρα, και όταν στις ανακοινώσεις δεν θα υπάρχει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή δεν θα υπάρχει το πλαφόν στα κέρδη, στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, τότε η ένταση και ίσως οι διαφοροποιήσεις να είναι πολύ πολύ σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα περιμένουμε και το επόμενο σύριαλ της Τετάρτης, γιατί κάθε Τετάρτη περιμένουμε κάποια ανακοίνωση για τα καύσιμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να απολογηθώ στον κύριο Μπαλούμη για τον βήχα που δεν μπόρεσα να κρατήσω και του χάλασα το άρτιο ηχητικό αποτέλεσμα το οποίο φτάνει στα αυτιά σας. Και να πάμε μια βόλτα μέχρι την Κουμουνδούρο που βρίσκεται ο συνάδελφος πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχουμε καταρχάς τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Έχεις εικόνα πότε θα τελειώσουν? Ξεκινήσαν νωρίς, πάλι θα τραβήξει μέχρι αργά νομίζω.
2: Ξεκινήσανε στις 5 και μόλις τελείωσε πριν από πολύ λίγα και η πολιτική γραμματεία. Πολύ θετικό κλίμα, τουλάχιστον αυτό μαθαίνω από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Απαρτία κιόλας, με την έννοια ότι βρισκόταν στην πολιτική γραμματεία συνεδρίαση και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα προανήγγειλε και νέες κινήσεις από τον τομέα διαφάνειας πάνω στα θέματα τα οποία ούτως ή άλλως έχει καταπιαστεί και με τα οποία έχει καταπιαστεί και βεβαίως έχουν φέρει και σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέχρι τώρα, το τελευταίο διάστημα ειδικά. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί στην πολιτική γραμματεία και σε σχέση με τις θέσεις του κόμματος για τα οικονομικά ζητήματα της χώρας και βεβαίως με το μεγάλο ζήτημα της ανασυγκρότησης του κόμματος, την ιδιότητα των ψηφοδελτίων. Μπορούμε να τα πούμε και αναλυτικά νομίζω. Σιγά-σιγά.
0: Ας πάμε να δούμε λίγο τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία και ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά την συζήτηση για να καταλήξουμε στο τέλος και στο κομμάτι που αφορά τον συντονισμό του κόμματος, της ευρωομάδας, κοινοβουλευτικής ομάδας και των τομέων, γιατί και εδώ έχουμε ένα καινούριο σχήμα το οποίο μάλλον δημιουργείται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την οικονομία. Υπάρχει μια αναφορά, βέβαια, έχει γίνει ότι το έχει καταρρεύσει το κυβερνητικό ψέμα για τον Κόφτη και επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή στην ακρίβεια και στην ακρίβεια. Στη συζήτηση έχει επισημανθεί ότι έχει καταρρεύσει το κυβερνητικό επιχείρημα των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ειδικά με το γεγονός ότι η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ λίγες μέρες αργότερα άνοιξε τη συζήτηση για πρόσθετα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό βεβαίως επιβεβαίωσε και τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες και ευελιξίες για το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο επίσης επισημάνθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έχουν οριοθετήσει τις οικονομικές τους προτάσεις στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, το όριο δηλαδή που έχει θέσει ήδη η κυβέρνηση, ότι πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση τους και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει τα συγκεκριμένα πολιτικά μέτωπα, την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των έμεσων φόρων. Και φυσικά την δημόσια ΔΕΗ, τη δημόσια ΕΛΠΕ και το δημόσιο τραπεζικό τομέα.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι της συζήτησης που αφορά την οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Τώρα, αναμένονται, μαθαίνουμε, κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες μετά την διεθνή εκθέση της Θεσσαλονίκης. Είδαμε κάποια πρώτα δείγματα, αλλά φαντάζομαι ότι θα κλιμακωθούν οι κινήσεις στο επόμενο διάστημα.
2: Λέγαμε και εκείνες τις μέρες που ήταν σε εξέλιξη η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη ότι οι συναντήσεις που είχε κάνει με παραγωγικούς φορείς της πόλης είχαν παράξει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στην εξέλιξη της συζήτησης δηλαδή που έγινε ανάμεσα στη στελέχη του κόμματος και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνομίλησαν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι η δουλειά που έγινε τότε συνεχίζεται στην ουσία και προχωράει μια καταγραφή και ομαδοποίηση όλων των ετοιμάτων των φορέων, ώστε αυτά να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και με πολιτικές ενέργειες βέβαια, πέρα του Κοινοβουλίου, που θα υπάρξουν και θα υπάρξει και ενημέρωση των φορέων για την εξέλιξή τους. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ μια αμφίδρομη κίνηση στην πληροφορία που δέχεται, να την εκμεταλλεύεται στην ουσία, ώστε να μπορέσει να την φέρει και στη Βουλή, να δημιουργήσει και πολιτικό αποτέλεσμα μέσα από αυτές. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή, ο βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, που θα εξελίσσεται βέβαια και στη συνέχεια και με άλλους φορείς που θα συναντάνε τα στελέχη του κόμματος εδώ στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και έβαλε στην Αθήνα και τα στελέχη του κόμματος με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται?
2: Αυτό ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι προχωράει αρκετά καλά. Δηλαδή έχουμε κάποιες πληροφορίες που λένε ότι μέχρι και το 65% των ψηφοδελτίων έχει ήδη συγκροτηθεί, αλλά συζητήθηκε και σήμερα η επιτάχυνση της συγκρότησης των ψηφοδελτίων με πλήρη εικόνα αναεκλογική περιφέρεια. Γίνονται και διάφορες κινήσεις και υποστελέχοι που επισκέπτονται διάφορες περιφέρειες και σε περιοδίες. Όμως από ό,τι φαίνεται ότι υπάρχει μια πλήρης καταγραφή, μια πλήρης χαρτογράφηση, να το πούμε έτσι, των ψηφοδελτίων που έχουν συγκροτηθεί μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Εντάξει, είχαμε και τις εξορμήσεις που μάλλον ολοκληρώνονται σιγά σιγά στις μεγάλες περιφέρειες. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα βεβαίως την αποστολή, ας το βαφτίσουμε έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλία. Άρα σιγά σιγά, ναι, καταλαβαίνω και εγώ ότι βρισκόμαστε προς την τελική ευθεία, διότι αν μένει το 35% πρακτικά σημαίνει ότι μένουν μόνο πινελιές για να ολοκληρωθεί η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, η οποία φαντάζομαι θα είναι προς το τέλος πια της προεκλογικής περίοδου ή μάλλον της προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή κάπου το Φλεβάρι θα κλείσουν αυτά, Μάρτι.
2: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι συνδέεται και με την ανασυγκρότηση του κόμματος, η οποία προχωράει παράλληλα. Δηλαδή, όσο φτιάχνονται και οι νομαρχιακές και ανασυγκροτούνται, μάλλον να το πούμε καλύτερα, αυτό δημιουργεί και τον απαραίτητο χώρο και το στελεχιακό δυναμικό για να μπορέσουν να συγκροτηθούν και τα ψηφοδέλτια.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπες επανασυγκρότηση, ξεκινάει, μαθαίνουμε, ένα συντονισμό τη ευρωομάδα, τη κοινοβουλευτική ομάδα και των τομέων του κόμματος. Αυτό με ποιο τρόπο θα γίνει?
2: Αυτό τώρα είναι μια νέα προσπάθεια που γίνεται από το κόμμα. Επειδή έγινε ακριβώς σε συζήτηση για τις διεθνείς εξελίξεις και γενικά για την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και για το κοινωνικό κράτος, άνοιξε και αυτή η συζήτηση για το ενισχυθεί ένα συντονισμό της ευρωομάδας, της κοινοβουλευτικής ομάδας και των τομέων, ώστε να μπορούν να κινούνται στην ουσία σε κοινό πλαίσιο, δηλαδή ακόμα και θέματα που ανοίγουν στην Ελλάδα να ανοίγουν συντονισμένα και στην Ευρώπη και το αντίστροφο, και βέβαια αυτά που αναδεικνύουν οι τομείς ξεχωριστά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας παραπάνω λόγος να γίνει αυτό, επειδή ξεκινάει και η προγραμματική προετοιμασία για την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής, του Συμβουλίου της Ευρώπης στο δεύτερο εξάμηνο 2027. Οπότε ειδικά εν όψη αυτού του γεγονότος προσπαθούν να υπάρξει και ένας συντονισμός ευρύτερος μεταξύ των εντός των τυχών και των εκτός των τυχών.
0: Ναι, βέβαια, και ξεκινάει επίσης και η προεδρία του Κώστα Αρβανίτη στην Ευρωομάδα, έτσι.
2: Οπότε... Ναι, προφανώς και ανεβάζει και αυτό και το κύρος και το επίπεδο της συζήτησης που πρέπει να υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό και έχει την είδηση της ημέρας, οπότε ρίχτηνα.
2: Ναι, νομίζω πως αξίζει να την πούμε και να την πούμε σήμερα μέσω από την Πολιτική Γραμματεία και μάλιστα από τον αέρα του κόκκινου, γιατί 10 και 11 Οκτωβρίου, να ξέρουν οι ακροατές μας, να μην κανονίσουν πολλά τραπέζια, γιατί θα γίνει ένα μεγάλο φεστιβάλ από το κόκκινο. Στην προσπάθεια και της εξωστρέφειας που υπάρχει ανάγκη ούτως ή άλλως να γίνει, οπότε νομίζω είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό και καλό θα είναι να το ξέρουν και οι ακροατές μας που είναι και πολλοί φίλοι του σταθμού.
0: Άρα λοιπόν 10 και 11 Οκτωβρίου το κόκκινο με έναν τρόπο γιορτάζει, ανοίγεται περισσότερο στην κοινωνία, γιατί εντάξει ανοιχτοί είμαστε, δεν πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Απλά θα βγούμε λίγο από το καβούκι μας και θα κάνουμε εξωτερικές μεταδόσεις, καταλαβαίνω. Θα μας φάει το ακριβώς κρύο και τα αγιάζει, Αντώνη.
2: Ακριβώς. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα πούμε ακόμα. Θα τις πούμε όταν θα είναι όλα σίγουρα. Αλλά ναι, νομίζω πως εκεί προς τα εκεί πάει το πράγμα, όπως το λες και εσύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Πάμε για το break του ημιώρου και επιστρέφουμε.
3: Το κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φάντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είναι το κόκκινο 105 και 5, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε να δούμε τι γίνεται στο κοινοβούλιο, διότι και εκεί η σημερινή ημέρα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Τάσος Γιαννόπουλος, κοντά μας. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Είπατε στην αρχή με τον Κώστα Σαββόπουλο για τα καρφιά του κύριου Βλάχου.
0: Βέβαια.
1: Κατά του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το σταντανέ σήμερα, αυτή η αντιπαράθεση. Που βέβαια δεν είναι είδηση, γιατί ο κύριος Βλάχος ως καραμαλικός συνηθίζει να ξιφουρκεί κατά της κυβέρνησης και ειδικά σε θέματα υποτίθεται, ας πούμε, με κοινωνικό πρόσημο.
0: Ναι, θυμόμαστε για το μεγάλο σαματά που είχε κάνει για τα κόκκινα δάνεια. Εξέθεσε στην πραγματικότητα το κυβερνητικό επιτελείο με εκείνη την ερώτηση που είχε κάνει.
1: Ακριβώς. Και σήμερα μας είπε ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση δεν έχει καμία απάντηση για τη στήριξη των δανειοληπτών πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Σε σύνδεση με αυτό που ανέφερες. Επίσης, είχε πολύ ενδιαφέρον ότι επαναφέροντας το ΠΑΣΟΚ τις αποκρουστικές δηλώσεις του κ. Μαρινάκη περί κατάργησης ή τέλος πάντων σχεδόν περικοπής του επιδόματος ενεργείας, μείωσης βασικά του χρόνου, το οποίο αυτό θα δίδεται, ο κ. Χριστίδης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ απέδωσε τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το γεγονός ότι η κυρία Κεραμέως επιμένει να αδειάζει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και να λέει ότι δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα, mm-hmm. στο εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο βόριο τομέα Αθηνών, δηλαδή στις αντιπαραθέσεις μεταξύ των γαλάζιων υποψηφίων εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Άρα έχει μια σχέση και με τη φαγωμάρα που είδαμε που ανέφερε ο Κώστας Σαββόπουλος εκ μέρους του κυρίου Βλάχου. Δηλαδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα με πολύ απλά λόγια στην
0: Ελλάδα. Ναι, διότι είναι κατανοητό σε κάποιο βαθμό να υπάρχουν εσωκομματικά πυρά, διότι μία τάση στρέφεται κατά της άλλης. Και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να βλέπεις υποψήφιους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας να προσπαθεί ο ένας να φάει τον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Αυτό ήταν το σχόλιο τουλάχιστον εύστοχο νομίζω του κυρίου Χριστίδη, βλέποντας την κυρία Κεραμέως να προσπαθεί με πείσμα και εμφατικό τρόπο να ξεκαθαρίσει ότι ήταν προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου. Mm-hmm. Μοιάζει λίγο αντιφατικό βέβαια αυτό, έτσι όπως το αν το διατυπώσει κανείς, αλλά τέλος πάντων ήταν μια ξεκάθαρη απόσταση. Βέβαια, επειδή μας ενδιαφέρει κυρίως και πρώτα και κύρια τι να περιμένουν εργαζόμενοι από μια ενδεχόμενη τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να θυμίζουμε ότι αυτό που λέμε κρυφή ατζέντα στα εργασιακά δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος διαπιστώνει ότι μπορεί και να υπάρχει. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε ακούσει προεκλογικά το 23 για το 13ωρο, δεν είχαμε ακούσει το 2019 ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ουσιαστικά θα απονεκρωθεί και θα γίνει μια ανεξάρτητη αρχή. Δεν είχαμε ακούσει προφανώς ότι θα απορριθμιστεί πλήρως η αγορά εργασίας. Θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης δεν αποκλείεται να είναι και ο μύχιος πόθος συνολικά των νεοφιλελεύθερων, ακόμη και αν η κυρία Κεραμέως σήμερα το αποκηρύσει με τα βδελιγμίας. Τέλος πάντων, αυτά τα δούμε και προεκλογικά. Επειδή όμως έχει ενδιαφέρον και τι υπόσχεται κανείς προεκλογικά, να πούμε Μπάμπη ότι σήμερα αποκαλύφθηκε χάρη σε ερώτηση του Γιάννη Αμανατίδη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτά που υποσχόταν πριν από 2 χρόνια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για το νοσοκομείο Άγιος Παύλος αποδεικνύονται δυστυχώς πομφόλιγες, καθώς μπαίνει ταφόπλακα στα σχέδια περί κατασκευής μιας νέας πτέρυγας, όπως αυτά είχαν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό παραμονές των ευρωεκλογών του 2024.
0: Μάλιστα.
1: Διότι σήμερα ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης, λαλίστατος στα κανάλια, σήμερα ήταν πιο μετρημένος, γιατί αναγκάστηκε ουσιαστικά να ομολογήσει κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. ότι από τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε σύγχρονο νοσοκομείο 21.000 τετραγωνικών μέτρων με δαπάνη 70 εκατομμυρίων ευρώ, πάμε τελικά σε μια καινούρια απλή πτέρυγα 3.000 τετραγωνικών από 21 που σχεδίαζαν, mm-hmm. που θα κοστίσει μόλις ένα πλάσμα αυτού του ποσού, δηλαδή μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Γιάννης Αμανατίδης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι ο σχεδιασμός πετάχθηκε στα σκουπίδια και ότι πρέπει επειγόντως να αλλάξει άποψη κυβέρνηση, διότι η ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να ακούει μόνο υποσχέσεις και να μην καλύπτει τις ανάγκες της για επαρκή παροχή υγείας, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα έργα και ημέρα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη προφανώς. Τώρα, είχαμε μία εξέλιξη σε σχέση με την υπόθεση της Βιολάντα, εκεί δηλαδή, όπου μία δεξαμενή προπανίου, αν θυμάμαι καλά, εξεράγει από μία, εξαιτίας μιας διαρροής, η οποία υπήρχε σε κάποιο σωλήνα, με αποτέλεσμα 5 νεκρές εργάτριες, και ξαφνικά μαθαίνουμε, κυκλοφορεί η φήμη, εν πάση περιπτώσει, ότι έχουν απολυθεί όσοι ή κάποιοι από τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατέθεσαν το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ακριβώς. Σήμερα, μάλιστα, νομίζω εξέδωσε ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά. Mm-hmm. Έχει γίνει ήδη ερώτηση στη Βουλή από την, Πέτη Πέρκα, που ανήκει στη Νέα Αριστερά.
0: Σωστά.
1: Και πριν από λίγες ώρες εξέδωσε και αναλυτική ανακοίνωση που θέτει ακριβώς αυτά τα ερωτήματα, mm-hmm, ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιώργος Παπαϊλίου,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος τονίζει ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί εδώ και τώρα αν έχουν πραγματοποιηθεί απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν καταθέσει στις αρμόδιες αρχές και αν έχει ελεγχθεί η χρονική και πραγματική σχέση αυτών των απολύσεων με τις καταθέσεις, καθώς
0: μάλιστα
1: φυσικά και η νομιμότητα των απολύσεων, και βέβαια το πιο σημαντικό, για το αν λαμβάνονται από την κυβέρνηση μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι που διαθέτουν πληροφορίες για το σοκαριστικό εργοδοτικό έγκλημα, κρίσιμες δηλαδή πληροφορίες για τη δικαστική διερεύνηση, θα μπορούν να τις καταθέσουν χωρίς το φόβο δυσμενών εργασιακών συνεπειών, και βέβαια ποια μέτρα θα ληφθούν εάν έχει προκύψει το γεγονός να έχουν υποστεί δυσμενή μεταχείριση οι εργαζόμενοι εξαιτίας ακριβώς της συμμετοχής τους στην διερεύνηση του εργοδοτικού αυτού εγκλήματος. Αυτά λέει ο κ. Παπαϊλίου. Σε μια χώρα, βέβαια, που όπως είπαμε και πριν, τα εργασιακά δικαιώματα απαξιώνονται και η κυρία Κεραμέως τριαμβολογεί για την επισφάλεια και για το 13ωρο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό όλα αυτά να απαντηθούν από μια τέτοια κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Τάσο, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από το Κοινοβούλιο και πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά φλέγον. Αναφέρομαι βεβαίως στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έγραψε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, η κυρία Kimberly Guilfoyle, η πρέσβυρα δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τράβηξε το αυτί του κυρίου Παπασταύρου και του είπε ούτε λίγο ούτε πολύ κάτσε καλά και κάνε αυτό που λέμε, διότι αλλιώς θα πέσει η κυβέρνηση. Τα λέω καλά, Γιώργο Φλωράτο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλά τα λες. Φαίνεται ότι στο επίκεντρο των ελληνοαμερικανικών ενεργειακών σχέσεων είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, mm-hmm, που αποτέλεσε, αν θες, και την αφορμή για αυτή την αντιπαράθεση που αποδίδεται στην κυρία Guilfoyle. Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια να ενωθούν υφιστάμενα δίκτυα φυσικού αερίου χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες είχαν πρόσβαση σε αγωγούς φυσικού αερίου, αλλά δεν συνδέονταν μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτή η διασύνδεση, το δικτύο, να δημιουργήσει ουσιαστικά μια νέα όδευση που θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ελλάδα στην Ουκρανία, εφοδιάζοντας και τις ενδιάμεσες χώρες. Αυτή η όδευση κρίθηκε στην πορεία ότι θα μπορέσει και επιβάλλεται να παρακάμψει το ρωσικό φυσικό αέριο και να θέσει το υδροποιημένο φυσικό αέριο των ΗΠΑ σε πρώτο πλάνο. Σήμερα ο κάθε διάδρομος συγκροτείται από το δίκτυο των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας,
0: mm-hmm,
2: και σχεδιάζει τη σύνδεση με τα συστήματα της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Το θέμα τώρα με το κάθε διάδρομο είναι ότι έχει πλεονεκτήματα για τους λαούς της Ευρώπης. Εμπλουτίζει τις πηγές εφοδιασμού, διασφαλίζει αυτό που λέμε ενεργειακή ασφάλεια, mm-hmm, έναντι οποιοδήποτε απροόπτου. Ωστόσο, στην πορεία άλλαξε η κατάσταση και κυριάρχησαν σκοπιμότητες και συμφέροντα παρά μια πολιτική υπέρ των λαών της Ευρώπης. Πλέον τα κριτήρια για τις αποφάσεις είναι αυστηρά ιδιωτικο-οικονομικά. Δεν λέμε ότι δεν είναι και στο παρελθόν,
0: mm-hmm,
2: αλλά τώρα πια είναι αποκλειστικά. Και είναι αδιάφορο το κατά πόσο υπηρετούνται το δημόσιο συμφέρον και κοινωνικές ανάγκες. Δηλαδή, μην περιμένουμε και φθηνότερο αέριο.
0: Ναι.
2: Οι υποδομές κλειδιά είναι για αυτή την υπόθεση ο τερματικός σταθμός της Ρεβιθούσας εμάς και η μονάδα αεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος της Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντικός.
0: Mm.
2: Είναι πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Η σημασία είναι επίσης εξαιρετική αυτής της διασύνδεσης και στη βάση του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για ολοκληρωτική πάυση προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Αρχικά με την πάυση των εισαγωγών LNG μέχρι το τέλος του 2026 και από το φθινόπωρο του 2027 με διακοπή της λειτουργίας των αγωγών που συνδέουν τη Ρωσία με ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα, Μπάμπη, είναι ότι ο κάθε διάδρομος θέλει πολύ χρήμα για να γίνει. Γιατί όπως κάθε ενεργειακό έργο πρέπει να διασφαλίσει και τη βιώσιμότητά του. Και εδώ έρχονται οι συγκρούσεις. Οι εταιρείες πιέζουν τις κυβερνήσεις τους και αυτές μεταξύ τους πιέζονται. Χρειάζονται να γίνουν πολλά έργα νέων διασυνδέσεων, αναβάθμιση φυστάμενων δικτύων και υποδομών συμπίεσης, κάτι που αφορά και την Ελλάδα. Και αν τα επόμενα χρόνια υλοποιηθεί μια πολιτική απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το φυσικό αέριο, όπως λέγεται, μια σειρά από έργα που σχεδιάζονται κινδυνεύουν να αφαιρεθούν αχρίαστα ή αν υλοποιηθούν να μην αποσβεστεί το κόστος τους. Το αέριο, τον είπα, Μπάμπη, είναι ακριβό και μια σειρά από χώρες της Ευρώπης είναι πιθανό να τα απορρίψουν. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια ανάλυση σχετικά με τα τέλη διαμετακόμισης που δείχνει ότι μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο το κόστος και καθιστά το όλο εγχείρημα το καθιστούν απαγορευτικό. Ήδη πάντως από την 1η Οκτωβρίου για αυτόν τον λόγο τίθενται σε εφαρμογές νέες χρεώσεις ανταγωνιστικές. Συμφωνήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ των διαχειριστών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια προσπάθεια μόνιμου χαρακτήρα να πέσουν τα κόστη και να αποκτήσει ας το πούμε, αυτό το δίκτυο αγωγών μια οικονομική εμπορική βιωσιμότητα. Μάλιστα. Τώρα για την Ελλάδα υπάρχουν γεωπολιτικά ωφέλη, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε άμεσο οικονομικό ωφέλος, το αντίθετο μάλιστα, καθώς θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις. Να παρακαλάνε, Μπάμπη, να μην αλλάξουν γνώμη οι Αμερικανοί και βρουν άλλους τρόπους να διαθέσουν το αέριό τους.
0: Μάλιστα. Okay. Νομίζω ότι διαμορφώνεται ένα καινούργιο τοπίο τώρα με αυτή την ιστορία που αφορά και τον τρόπο που θα διανέμεται το φυσικό αέριο και το ρόλο της Ελλάδας, αλλά από την άλλη μεριά το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι μια πολύ ακριβή επένδυση για να υπολογίζει κανείς ότι θα μειώσει και τις τιμές. Τουλάχιστον αυτό έχει αποδείξει μέχρι στιγμής.
2: Ιδίως το αμερικανικό που είναι σχιστολιθικό και απαιτεί, εκτός από την περιβαλλοντική επιβάρυνση που είναι τρομερή, απαιτεί και μεγαλύτερα κόστη, τα οποία έχουν μειώσει τελευταίως οι Αμερικάνοι, γι' αυτό και κατάφεραν να το έχουν στη διάθεσή τους.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος, να μας πει για τον κάθετο διάδρομο. Και επειδή αρχίσαμε με τους κάθετους διάδρομους, ένας κάθετος διάδρομος ήταν αυτός ο οποίος προκάλεσε τον γκολ στην Γερμανία, Αλέκα Ζουμί. Γεια σου, Αλέκα.
3: Ακριβώς, ένας κάθετος διάδρομος από τον Κουρμπέλη αυτή τη
0: ωραία,
3: φορά.
0: Ωραία γέφυρα έκανε,
3: έτσι. Κουρμπέλη. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη εφορία υπάρχει, Μπάμπη, στο στρατόπεδο της Εθνικής Ομάδας. Υπάρχει μεγάλη εφορία, υπάρχει ένας Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, προσπαθεί να κρατήσει συγκεντρωμένους τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής, γιατί τίποτα δεν έχουμε πετύχει. Αυτό είναι το μήνυμα, πέρα από το ότι γράψαμε ιστορία χθες το βράδυ. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών έγραψε ιστορία, καθώς κατάφερε να νικήσει τη Γερμανία και μάλιστα μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία, με 1-0 με αυτό το φανταστικό γκολ του Κουρμπέλη για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Αυτό το αποτέλεσμα την έφερε πρώτη, μάλλον παρέμεινε πρώτη στη βαθμολογία, έχει το απόλυτο με 6 βαθμούς, αλλά δεν τελείωσε τίποτα χθες. Έρχεται το μάτς με την Ολλανδία και έρχεται και το μάτς με τη Γερμανία. Και τα δύο αυτά παιχνίδια θα γίνουν μέσα σε λίγες μέρες στην Τούμπα. Να το τονίσουμε εδώ ότι και η εθνική μας ομάδα, όπως όλες, αλλά και η εθνική μας ομάδα έχουν κληθεί να βγάλουν εις πέρας ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με 4 πολύ σημαντικές αναμετρήσεις μέσα σε ελάχιστες μέρες. Την Πέμπτη το βράδυ, 10 παρατέταρτο, θα υποδεχτεί η Ελλάδα την Ολλανδία και 3 μέρες αργότερα, την Κυριακή το βράδυ στις 4 του μήνα, θα υποδεχτεί τη Γερμανία αυτή τη φορά στην Τούμπα. Mm-hmm. Το είπες και στους τίτλους, είναι ήδη sold out τα εισιτήρια. Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε σήμερα για εθνική ομάδα, για μάτς της εθνικής ομάδας. Με το που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια σήμερα το πρωί, βγήκε η ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τη διάθεση των εισιτηρίων στα δύο αυτά παιχνίδια. Mm-hmm. Λίγες ώρες μετά η διαδικτυακή ουρά, οι άνθρωποι που περίμεναν στην αναμονή για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, έφτασαν τις 100.000, Μπάμπη, ένας αδιονόητος αριθμός. Είναι sold out ήδη, περιττό να το πούμε, έτσι ότι είναι και οι δύο αναμετρήσεις sold out. Είναι περίπου 27.000 οι Έλληνες που θα είναι και οι Ελληνίδες και Κερκίδες της Τούμπας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα πάρουν από 3.000 εισιτήρια και οι Γερμανοί κάπου εκεί υπολογίζονται, αλλά και οι Ολλανδοί φίλοι της εθνικής τους ομάδας, η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που δεν θα έχει τον Κόντι Χάκπο στην αναμέτρηση με την Ελλάδα. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ αποχώρησε τραυματίας από την νίκη της Ολλανδίας με 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι. Τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά, οπότε δεν θα δώσει το παρόν. Αμφίβολος για την δική μας ομάδα είναι ο Βαγιανίδης, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις χθες, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της χθεσινής αναμέτρησης. Και σήμερα κλήθηκε

0: μεγάλη προσωπικότητα, βεβαίως ο Γιούργεν Κλοπ. Συναντήθηκαν οι δυο τους χθες και το ρώτησαν σήμερα οι δημοσιογράφοι, γιατί φάνηκε στο βίντεο να τα λένε, να αγκαλιάζονται και πιτα, κάτι να του λέει ο Κλοπ και να το απαντά ο Τσιμίκας. Είπε ο Τσιμίκας ότι έχω περάσει πάρα πολλά μαζί του. Αυτό που του είπα είναι ότι έκανε ό,τι μου έμαθε και τον νίκησα, και τον νίκησα με τα δικά του όπλα. Γέλασε ο Γιούργεν Κλοπ, του είπε συγχαρητήρια. Εντάξει, λέει, θα τα ξαναπούμε τώρα. Θα τον δω ξανά σε μία εβδομάδα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ωραία κλίμα που βγαίνει από την εθνική ομάδα, Μπάμπη.
1: Έγινε, Αλέκα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε καλή να συνέχεια συνεχίσουμε να ζούμε τις μέρες του 2004 με έναν τρόπο, με όλη αυτή την, είναι,
0: έχει
1: την αγάπη που δέχεται η εθνική ομάδα.
0: Να γίνουν και όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί έχει δείξει και η ιστορία του, μόνο το ταλέντο έτσι δεν αρκεί. Να γίνουν και όλα έτσι όπως πρέπει και να προχωρήσει αυτή η εθνική ομάδα, το αξίζουν.
1: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαρά.
1: Αυτά λοιπόν ήταν και τα αθλητικά μας από την Αλέκα Ζουμή. Και τι θα λέγατε να δούμε τι έγινε σήμερα στο κόκκινο, διότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία πήραν ο Γιώργος Βουλγαρής με το Σωτήρη Καψόχα από το παλιό, το σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το Χάρη Καστανίδη. Η συζήτηση, είπε ο Χάρης Καστανίδης, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Ακούμε το απόσπασμα.
2: Το μεγάλο θέμα, κύριε Καψόχα, σε σχέση με το ερώτημα και το αντικείμενο στη δημόσια συζήτηση, είναι ότι δεν συζητιούνται αυτά που είναι μεγάλα θέματα. Συζητιούνται τα δευτερεύοντα και τα τριτεύοντα. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα, διότι καταλαβαίνω την αγωνία διαφόρων για το σκηνικό στην κεντροαριστερά, για την πολιτική αντιπαράθεση, για τις δημοσκοπήσεις, ποιος μπορεί ή όχι να σχηματίσει κυβέρνηση. Αλλά πότε θα συζητηθεί δημόσια το γεγονός ότι στην έκθεση PISA 2025 αποκαλύπτεται ότι διαρκώς οπισθοχωρεί η διεθνής κοινότητα στα φυσικά, στα μαθηματικά και στην ανάγνωση κειμένου, μαζί με την κοινότητα τη διεθνή. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν και πολύ καλά εκπαιδευτικά συστήματα από την Φιλανδία μέχρι την Κορέα. Οπισθοχωρούν, διότι υπάρχει η κυριαρχία της ρετσέτας και της εικόνας και του διαδικτύου και δεν διαβάζουν οι νεότεροι. Είναι δραματική η οπισθοχώρηση των παιδιών και το 50% των Ελληνόπουλων που είναι ηλικίας 15 ετών, λέει η έκθεση PISA 2025, το 44%, δηλαδή σχεδόν το 50%, έχει αδυναμία κατανόησης κειμένου.
3: Απλού κειμένου μάλιστα και όχι
2: έτσι. Έχει αδυναμία κατανόησης κειμένου. Και αντί να καθίσει στο σύνολό της, στο σύνολό του ο πολιτικός κόσμος, με τις διαφορές του, να συζητήσει, ως παράδειγμα αναφέρω την έκθεση PISA 2025. Συζητάει διάφορα άλλα τα οποία είναι για επιμέρους κοινωνικές ομάδες ή για επιμέρους θέματα, μια μετρολογία χωρίς να υπάρχει στρατηγικό και πολιτικό σχέδιο. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Λοιπόν, και αν θα τέριαζε κάτι σε ένα ραδιόφωνο προοδευτικό και στους δημοσιογράφους του που μπορούν να σκέφτονται προοδευτικά, είναι να παίξουν το ρόλο του απόντος διανοουμένου όσο μπορούν και να φωνάξουν γύρω-γύρω, ακόμη και αν υπάρχει απόλυτη σιωπή επιβαλλόμενη από συμφέροντα, να φωνάξουν το μέλλον της χώρας έχει σχέση με τέτοια θέματα, όχι με άλλα.
1: Πάντα στην πολιτική υπάρχει και εκείνη η παράμετρος που αφορά την εφαρμογή, αλλά και τα εργαλεία που χρειάζεται κανείς για να εφαρμόσει τις πολιτικές του. Ακούμε το Χάρη Καστανίδη. Τι έχει συμβεί στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια?
2: Λέει ο ΙΣ, παράγων του προοδευτικού χώρου, θα πρέπει να ελέγξουμε τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Λέει ο άλλος παράγων του προοδευτικού χώρου, θέλω να αντιμετωπίσω το δημογραφικό με συγκεκριμένες κρατικές πολιτικές. Λέει ένας τρίτος κάτι άλλο. Αυτό προϋποθέτει ότι όλοι έχουμε κατανοήσει ότι διαθέτουμε δημόσια διοίκηση. Ξέρετε τι έχει συμβεί στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης? Αποδομήθηκε το κράτος. Αποδομήθηκε δύο φορές μετά το 2019 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, ενισχύοντας τις πολιτικές του outsourcing, δηλαδή της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα σήμερα, πριν από 10 χρόνια, τον υπολογισμό

0: τη σύνταξη μπορούσε να την κάνει ο ΕΦΚΑ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπου ανήκατε. Σήμερα τον υπολογισμό τη σύνταξη δεν την κάνει κρατική υπηρεσία. Η έκδοση τη σύνταξη επαφείται στο λογισμικό ιδιώτη. Αν πριν από 15 χρόνια καλούσατε τους γενικούς διευθυντές ενός υπουργείου να τους πείτε συντάξτε μου μια διάταξη νόμου για το τάδε θέμα, θα ήταν σε θέση. 15-20 χρόνια μετά δεν μπορούν να συντάξουν, γιατί όλο το νομοπαρασκευαστικό έργο, ή για να είμαι ακριβής, ένα μεγάλο μέρος του νομοπαρασκευαστικού έργου, όπως απήτησαν οι διάνοιες των δανειστών, έπρεπε να πάει σε ιδιωτικά γραφεία ή σε εταιρείες συμβούλων. Χάνεται κρίσιμη τεχνογνωσία. Και αντί να συζητάτε από τον προοδευτικό χώρο πώς θα επαναφέρω στην επικαιρότητα ένα κράτος δημοκρατικό, ένα κράτος επιτελείο, ένα κράτος που έχει τεχνογνωσία, που σταματάει η αποδόμησή του, μου λένε θα κάνω το ένα ή το άλλο χωρίς να διαθέτουν κράτος στα χέρια τους. Και αυτό που απασχολεί τη δημόσια συζήτηση είναι αν κίνησε με την τάδε λέξη, έπρεπε να χρησιμοποιήσει διαφορετική λέξη ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή η Δούρου ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Η ηθική της ευθύνης και η πολιτική αναγκαιότητα με βάση την ανάγνωση του Χάρη Καστανιδή.
0: Είναι πολύ μικρότερη σημασία στα θέματα που κυριαρχούν στη δημόσια ζωή και ότι θα πρέπει τα ουσιώδη και μεγάλα. Και επειδή τα ουσιώδη και μεγάλα δεν πρόκειται να τα φέρει μια δεξιά κυβέρνηση στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης, πρέπει να το κάνει η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα τώρα το οποίο έχει η αντιπολίτευση, το ερώτημα το οποίο της τίθεται από τους πολίτες είναι το εξής. Θέλω να διώξω, λέει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, τη δεξιά κυβέρνηση του Μητσοτάκη, γιατί δεν την αντέχω άλλο. Προσέξτε, δεν είναι η επιθυμία μου να εκφράσω αυτό που λέει ο κόσμος έτσι όπως νομίζω εγώ, είναι όπως το λέει ο κόσμος αυτό που λέω. Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν λέει θέλω να διώξω αυτή την κυβέρνηση, δεν την αντέχω. Και την ίδια ώρα απεγνωσμένος λέει πού να ακουμπήσω. Στο 14, 15, 16 του ενός, στο 11, 12 του άλλου, στο 3, 4 του τρίτου, πού να ακουμπήσω όταν υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός. Και εδώ αναδεικνύεται το μέγα θέμα για τον προοδευτικό χώρο της απουσίας ή της απόκτησης επιτέλους αυτού που λέμε ηθική της ευθύνης. Ότι έρονται όλοι στο ύψος της δημοκρατικής τους ευθύνης και της εθνικής τους ευθύνης και δεν κοιτάζουν ούτε τις κομματικές φραγίδες ούτε τις προσωπικές στρατηγικές. Κοιτάζουν την ανάγκη να σωθεί η χώρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα μεγάλο ατομικό πολιτικό μέγεθος. Παλαιότερα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορούσε να επικοινωνήσει με τον κόσμο, μπορούσε να συνεγείρει, ήταν ένα μεγάλο πολιτικό μέγεθος, ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά μέγεθη που έχει βγάλει η ελληνική ιστορία. Θα συγκέντρωνε έτσι κι αλλιώς ως αδιαφυσβήτητος πόλος την πλειοψηφία του κόσμου. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση? Όταν δεν υπάρχει αυτό, εκτός εάν ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι είναι από πολύ ευγενικά άλλης κατηγορίας εννοήσουν ότι μπορούν να κάνουν αυτά που έκαναν μεγάλοι ηγέτες. Τότε είναι για κλάματα οι άνθρωποι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ποιο είναι το καθήκον? Όταν δεν υπάρχει ένας μεγάλος πολιτικός ηγέτης, το παράδειγμα του Ανδρέα Παπανδρέου ανέφερα, υπάρχει η μεγάλη πολιτική ανάγκη να συζητήσουν περισσότεροι μεταξύ τους και να καταλήξουν σε ένα συλλογικό αποτέλεσμα μιας σύγκλησης προγραμματικής και οργανωτικής, μιας συνεργασίας για να υπάρξει ένας ισχυρός δημοκρατικός εναλλακτικός πόλος που θα δώσει τη δυνατότητα δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. Δεν το κάνουν. Είμαστε όμως κάποιοι από εμάς που μέχρι τέλους αυτή την ιστορία θα την παλέψουμε.
1: Ο Χάρης Καστανίδης υποστηρίζει ότι στο τέλος της ημέρας ή αν θέλετε μία ημέρα μετά τις εκλογές θα αναζητηθούν ευθύνες από τις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων.
2: Το 19 Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν 40%, το 23-30. Η ιστορία θα ζητήσει λογαριασμό από αυτή την κεντροαριστερά αριστερά που λέτε.
0: Και θα είναι οδυνηρός ο λογαριασμός. Απλώς δεν το έχουν καταλάβει όσοι ηγούνται. Σας απήντησα.
3: Το είπα, καταλάβαμε.
0: Και προτιμώ, να είμαι σε αυτό λιτό στην απάντηση και όσο μπορώ κομψός.
3: Κατά την κρίση σας, πού είναι το πρόβλημα που δεν μπορεί αυτή η προοδευτική αντιπολίτευση να καθίσει και να κάνει αυτή την προγραμματική συμφωνία, να το πούμε έτσι, για να αντιμετωπίσει το διακύβευμα που θέτει η ίδια η κοινωνία?
0: Μίλησα προηγουμένως για την ανάγκη να αρθούν όλοι στο ύψος της ευθύνης τους και της δημοκρατικής και της εθνικής ευθύνης. Και μίλησα για την ανάγκη να αποδεικνύεται κάθε στιγμή ότι υπάρχει λεγόμενη ηθική της ευθύνης. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, είναι μια μάχη που πρέπει να κερδιθεί. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις του παρελθόντος και μάλιστα του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτές οι παρεξηγήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και να τις υπερβούν τα κόμματα με μια αυτοκριτική. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα, το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα, υπόθηκαν βαριές κουβέντες στην περίοδο 2009-2012 σε βάρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Βαριές κουβέντες, δεν θέλω να τις θυμίσω. Θα μπορούσε να υπάρξει μια αυτοκριτική. Να καταδειχθεί ότι εντάξει, υπήρξαν θέματα τα οποία μας ξέφυγαν, υπόθηκαν παραπάνω κουβέντες, εδώ είναι μπροστά μας η ανάγκη να βρούμε μια λύση. Μιλάω για τέτοιου είδους παρεξηγήσεις του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος. Mm-hmm. Ή και από την πλευρά αργότερα του κόμματος στο οποίο ανήκα, το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να υπόθηκαν κάποιες κουβέντες αρκετά αργότερα. Λοιπόν, αυτά χρειάζονται διευθετήσεις, οι ιστορικές λοιπόν παρεξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, είναι η στρατηγική συγκρότηση των προσώπων και των ηγετικών ομάδων. Αυτό το τρίτο επίσης είναι πολύ σοβαρό. Επαναλαμβάνω, η στρατηγική συγκρότηση των ηγετικών ομάδων είναι κεντρικό πολιτικό θέμα, γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποιοι που θα δώσουν μέχρι τέλος τη μάχη.

Αυτό ήταν το μαγκαζίνο, το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου στους 105 και 5. Από το Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στους ήχους, από τη Μαριάνθη Πατσέλη της επικοινωνίας, από τον Μπαμπή Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο, να σε ευχηθούμε καλό βράδυ. Θα παραδώσουμε σκητάλη στον Θανάση Λαζαρίδη και στις αστυνομικές ιστορίες, τις δικές του και της παρέας του. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, ελπίζω με λιγότερο βήχα, στις 9. Να είστε καλά, καλό βράδυ και χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Βρε καλός τους, βρε καλός τους, βρε καλός τους. Προφανώς αυτό αναφέρεται σε εσάς, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε. Μαριάννας Πατσελίνης στην επικοινωνία. Ο κ. Παλούμης αγαπημένος είναι στον ήχο και σε ό,τι βγαίνει προς τα έξω. Και δύο τελείως αδιάφοροι τύποι, οι οποίοι ο ένας παίζει με το κινητό του, ο άλλος παίζει με το τάμπλετ. Θα σου πάρω τάμπλετ, σταμάτα, θα σου πάρω. Στο Γρηγόρη το λέω, για να μην καταλαβαίνετε. Εδώ και σε μωρό παιδί.
1: Μου στέλνουν οι φίλοι μου από τη Γαλλία μηνύματα.
0: Α, αυτά είναι. Σε ποια γλώσσα?
1: Γιατί γαλλικά, κάποιο... γαλλικά.
0: Γαλλικά, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τα πισεωγή και...
0: Ναι. Τουλάχιστον και σαν σέγα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για όσους δεν καταλάβανε και για όσους καταλάβανε ακόμα χειρότερα. Το κόκκινο εγκληματίζεται λοιπόν. 105,5 στο κόκκινο. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Μεταξύ άλλων, όπως θα καταλάβετε, στην πορεία. Αστυνομική λογοτεχνία λοιπόν που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εγώ συνεχίζω να το λέω, αρχίζει να ενδιαφέρει όλο ένα και περισσότερο κόσμο. Τόσο σε επίπεδο ελληνικό όσο και κυρίως βεβαίως σε επίπεδο διεθνές, καθώς υπάρχουν πράγματα που και σε σχέση με αυτά που μας έλεγε Γρηγόρη, λέω, άντι την προηγούμενη φορά ο Νίκος ο Γεωργιάδης. Δηλαδή χώρες που υπάρχουν τεράστια ανάπτυξη και εδώ, ας πούμε η Φιλανδία, και εδώ ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο. Θέλω να πω, υπάρχουν χώρες όπου είναι λίγο γνωστή, πολύ λίγο ή καθόλου στην Ελλάδα η πορεία τους σε σχέση με το αστυνομικό μυθιστόρημα. Και βεβαίως αφού μιλάμε για το Βορρά, είναι κολλητικό εκεί πέρα. Η μία χώρα κολλάει από την άλλη κτλ. Πώς την είπαμε λοιπόν την Ήρσα?
1: Συγκουρντατότηρη.
0: Κοίτα να δεις που και το λένε καλά και οι δύο, δεν το πιστεύω. Κοίταζε, και εγώ προσπάθω στην άλλη φορά και έλεγα τρίχες να πω.
1: Είναι εύκολο γιατί το ντότηρ είναι η θηγατέρα. Ντότηρ.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Βάλει το συγκούρντα, ντότηρ. Και οι άντρες είναι το σον που είναι ο άντρας. Η τρίδα, σον. Είναι όλη η χώρα τους είναι έτσι, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Αυτά τα έμαθε τώρα στη Γαλλία, έχει υπόψη, έχει πάει, για να καταλάβεις.
1: Παιδιά, ναι. Ότι για να σας πω είναι λίγο.
0: Για τη Γαλλία.
1: Ξέρουν όλη την εκπομπή μας. Ακούν όλη την εκπομπή μας και είχαν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Εμείς, εντάξει, είχαμε και την ευτυχία να ακούσουμε τώρα ιστορίες από τον Γρηγόρη εκεί με τους... που είχε πάει με τους συμπολεμιστές του στο...
1: στην Απόβα.
2: Μας έλεγε ιστορίες για τον Τζόρτσιλ.
0: Ναι, ναι.
2: Για τη Γιάλτα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Πάμε κάθε χρόνο.
0: Ήτανε δίπλα, έτσι. Δίπλα ήταν.
2: Ήτανε δίπλα.
1: Πάμε κάθε χρόνο και μαζεύουμε τα κορμιά ακόμη, ας πούμε, των συντρόφων.
0: Στέ μου, λοιπόν, εδώ είμαστε για όσους δεν κατάλαβαν. Σήμερα λοιπόν έχουμε να ασχοληθούμε πέραν των διαφόρων φλιναφημάτων που θα μας δώσει ο Γρηγόρης από τη Γαλλία και για το πόσο έχει αναπτυχθεί το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα στη Γαλλία και άλλες τέτοιες αηδίες δηλαδή, όπως καταλάβατε. Και όμως, σας το δω και την άλλη φορά. Φίλη Γαλλίδα βρήκε σε ελληνικό βιβλιοπωλείο γαλλικό βιβλίο μεταφρασμένη ελληνικό μυθιστόρημα και το αγόρασε εδώ. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
1: Σκιές το όρος. Σκιές το όρος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε μουσικούλα, να μπούμε στο κλίμα, γιατί έχουμε κάτι τι στο ενδιαφέρον.
1: Έχουμε μια έκπληξη, ναι παιδιά.
0: Θα μπούμε σε μια διαδικασία και... ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την αγάπη, τη λατρεία και θα έλεγε κανένας με το ψώνιο για το βιβλίο. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με ένα φίλο ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, πολύ ενεργητικός, Δον Κιχώτης και εκδότης. Και θα καταλάβετε γιατί το λέμε. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Κατσιαούνη, εκδότη των εκδόσεων Έρμα. Είναι ένα από τα νέα παιδιά που προσπαθούν πάρα πολύ να μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο ανταγωνιστικό κλίμα των εκδόσεων να δώσουν το δικό του στίγμα με καινούργια πολύ καλά βιβλία, πολύ ποιοτικά βιβλία και παλιών και νέων συγγραφέων. Να θυμίσω ότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις εκδόσεις Έρμα, συγκεκριμένα και ο Άντι μίλησε για το Derek Raymond με μια εκπληκτική τριλογία που έχει γράψει. Προσπαθεί λοιπόν ο Νίκος Κατσιαούνης να αναβαθμίσει λίγο το ποιοτικό κομμάτι στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία με ηρωικές προσπάθειες, εξού και το Δον Κιχώτης. Θα δώσουμε και δώρο δύο βιβλία από τις εκδόσεις Έρμα, το «Μια εύκολη υπόθεση» του Πάκο Ιγνάσιο Ταΐμπου 2 και το «Θα σπείρουμε τον όλεθρο» του Κάιλ Ντέκερ, ένα εξαιρετικό βιβλίο, πολύ σύγχρονο, πολύ μοντέρνο και πολύ ανατρεπτικό. Για πιο πολλά όμως θα μας τα πει ο ίδιος ο Νίκος ο Κατσιαούνης, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή. Γεια σου Νίκο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δαριάδη, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είσαι ο πρώτος εκδότης ο οποίος μας κάνει την τιμή να μιλήσει για να ακούσουμε και την πλευρά. Μιλάγαμε με ηθοποιούς, να ακούσουμε και τους σκηνοθέτες από πίσω.
2: Μεγάλη μου τιμή και δική μου.
1: Όχι, υπάρχει τώρα πέρα από, το γεγονός ότι εγγενιάζεις, αγαπητέ, την ιστορία αυτή, το κομμάτι αυτό και είναι χαρά μας. Έχει μια σημασία και θα το εσύ συμφωνείς απόλυτα, κάποιες τέτοιου είδους προσπάθειες οι οποίες είναι ίσονος σε ό,τι έχει να κάνει με την διαφήμιση, σε ό,τι έχει να κάνει με το προς τα έξω εικόνα και που αξίζουν τον κόπο. Με αυτή την έννοια είναι χαρά μας που είσαι μαζί μας.
3: Και εμείς ξεκινήσαμε και ως αναγνώστες των εκδόσεων. Εγώ δεν τον ήξερα τον Νίκο, τώρα μιλάμε πρώτη φορά, αλλά έχουμε μιλήσει νομίζω περνώντας από το Μπάγκο, αλλά στο περσινό φεστιβάλ.
0: Φεστιβάλ.
2: Στην έκθεση βιβλίου,
0: Νίκο,
2: μόλις τώρα τελείωσε και η τελευταία.
0: Και η τελευταία. Η πρώτη ερώτηση που μας ήρθε ολονό στο μυαλό είναι, γι' αυτό είπα και το Δον Κιχώτης, πώς ξαφνικά ένα νέο παιδί μπαίνει σε αυτό το χώρο και
1: αποφασίζει να κολυμπήσει σε αυτή την ιστορία.
0: Μπαίνει σε αυτό το χώρο εκδίδοντας βιβλία τα οποία είναι, να το πω εντός εισαγωγικών, εκτός του εμπορικού κατεστημένου. Ποιοτικά βιβλία, συγγραφείς οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι πολύ ψηλής ποιότητας. Να το πω, μην πω ψώνιο και ακουστεί άσχημα. Υπάρχει ένα σαράκι, ένα μέσα σου που σε κάνει να λες θα μπω μέσα να κολυμπήσω και να δώσω το δικό μου στίγμα. Πώς ξεκινάς?
2: Εμένα η σκέψη να ασχοληθώ με το βιβλίο και τις εκδόσεις γεννήθηκε, θα έλεγα, στα φοιτητικά μου χρόνια. Όχι ότι είχα κάτι συγκεκριμένο τότε στο μυαλό μου. Απλά με εγωίτευε η ιδέα γενικά να δημιουργήσω ένα νέο εκδοτικό οίκο, να ανοίξω ένα βιβλιοπωλείο, έλεγα τότε. Αλλά κυρίως αυτό που μου άρεσε και εμένα, όπως και εσάς, νομίζω είναι πάντα μου άρεσε πολύ ανάγνωση. Και ακόμη και σήμερα θα έλεγα ότι πρώτα θεωρώ τον εαυτό μου αναγνώστη, πάνω απ' όλα, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω από κάπου εκεί ξεκίνησε. Μια αγάπη για τα βιβλία και την ανάγνωση, αλλά και μετά από έτσι ένα ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και την κυκλοφορία των ιδεών και των μορφών έκφρασης, το άνοιγμα διαλόγων. Αλλά νομίζω και στη δικιά μου περίπτωση χρειάστηκε λίγο και η τύχη, γιατί κάποια στιγμή βρέθηκα με ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμασταν κοινά ενδιαφέροντα και κοινές αγωνίες. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η είσοδος μου στον εκδοτικό χώρο. Πριν το Έρμα ήμουνα σε δύο πιο συνεργατικά σχήματα εκδοτικά, στις εκδόσεις συναδέλφων και στις εκδόσεις Εξάρχεια. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η δικιά μου πορεία. Βρέθηκα κάποια στιγμή με κάποιους ανθρώπους μέσα από ένα περιοδικό, οι οποίοι σκεφτόντουσαν να κάνουν εκδοτικό οίκο και μπήκα και εγώ στην ομάδα και έτσι ήταν η δικιά μου αρχή στον χώρο του βιβλίου. Δούλευα και σε κάποια βιβλιοπωλεία και πριν μερικά χρόνια είπα να κάνω μια δικιά μου προσπάθεια. Από τρέλα κυρίως, δεν είχα το κεφάλι ούτε τίποτα. Απλά είχαμε διάφορες ιδέες. Με ενδιαφέρον, όπως σας είπα και πριν, να αναπτύξουμε, να ανοίξουμε διαλόγους και έτσι έγιναν οι εκδόσεις Έρμα.
0: Πότε ξεκινάνε οι εκδόσεις Έρμα, Νίκο?
2: Οι εκδόσεις Έρμα ξεκινάνε στην ουσία το 18. Βγάζουμε τα πρώτα βιβλία. Το πρώτο, μάλιστα, ήταν το Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, Οι Αρχάγγελοι. Είχαμε ξεκινήσει με αυτό. Και στόχος είναι, θα έλεγα, να παρουσιάσουμε έτσι νεότερα και παλαιότερα κείμενα τόσο από τη λογοτεχνία όσο και από τη θεωρία. Και αυτό που μας αρέσει έτσι κυρίως να παρουσιάσουμε βιβλία από τα οποία αρέσουν σε εμάς τους ίδιους και βιβλία που θα προτείναμε εμείς σε δικούς μας φίλους. Κάπως έτσι λειτουργούμε, δηλαδή να μας αρέσουν σαν αναγνώστες κυρίως τα βιβλία. Και απ' την άλλη μας αρέσουν λίγο και βιβλία τα οποία θα μπορούσαν λιγάκι έτσι να μας ξεβολέψουν, να μας βγάλουν από αυτά που θεωρούμε δεδομένα και να μας κάνουν να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά τις βεβαιότητές μας, ας πούμε.
3: Νικό, ο Τάιμπο είναι ο Τάιμπο, έτσι, δεν είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα, αν και εγώ δεν είμαι εκδότης, έτσι, νούμερα δεν ξέρω, αλλά στο μυαλό μου εμένα είναι ότι πρόκειται για ένα ροκστάρ, το μεγαλύτερο συγγραφέα κατά πάσα πιθανότητα της Νοτιοαμερικής. Άντε να είναι και ο Παδούρα και η Πινιέρο μαζί. Ο Ρέιμοντ όμως πώς προέκυψε? Δηλαδή αυτό ήταν για μένα στοίχημα, γιατί τον έβαλες στα σπίτια μας, εμείς τον ανεβάσαμε στα social. Ο αντίκτυπος που έχει κάνει δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος εμπορικά και σαν ήχος, σαν Κρότος, αλλά ο Κρότος ήταν μεγάλος.
2: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία ανακάλυψη ο Ρέιμοντ. Το Ρέιμοντ μου τον είχε προτείνει η Δίκη Λιακοπούλου, η φίλη μου, η οποία έμεινε στην Αγγλία και τον είχε διαβάσει, η οποία μετέφρασε και το πρώτο βιβλίο. Και η οποία κάποια στιγμή ήξερε ότι μου αρέσει η αστυνομική λογοτεχνία. Είχα βγάλει ένα-δύο βιβλία και ψαχνόμουν να διάβαζα και μου λέει κάποια στιγμή: δες αυτό το βιβλίο. Και θυμάμαι το είχα διαβάσει, το πρώτο, το πέθανα με τα μάτια ανοιχτά. Και είχα ενθουσιαστεί με τον Ρέιμοντ, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση της βρετανικής λογοτεχνίας και είναι και ένας από τους συγγραφείς που ουσιαστικά διαμόρφωσαν αυτό που το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αυτό που αργότερα ονομάθηκε British Noir, σύγχρονο βρετανικό Noir.
0: Τάρταν.
2: Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Από μια πρόταση μιας φίλης, τον διάβασα, μου άρεσε πολύ και συνεχίζουμε και βγάζουμε βιβλία του.
3: Αν έχουμε καμιά πιθανότητα, αν προτείνουμε εμείς τον Γκράμλι.
0: Μπράβο. αν θυμάσαι, είχαμε κάνει μια κουβέντα στο πεδίο του Άρεο που είχα πει για το Σχεβάλ Βαλέ, έτσι. Το θυμάσαι αυτό?
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι. Αυτό που ήθελα να σου πω, επειδή σου αρέσει και το British Noir, Tartan Noir, πες το όπως θες, υπάρχει ένας εξαιρετικός συγγραφέας, ο McIlvany. Ο McIlvany έχει βγει στο Μετέχμιο, ένα που τελείωσε, το είχε ξεκινήσει ο McIlvany. Και το ολοκλήρωσε ο Ράγκιν. Mm-hmm. Το Σκοτάδι παραμένει ένα εκπληκτικό βιβλίο. Ο McIlvany έχει και ένα εκπληκτικό ήρωα, τον Detective Ledlow, ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με τους ήρωες της μεταγενέστερης και είχε επηρεάσει πολύ τη σκηνή. Δεν έβγαλε άλλο το Μετέχμιο, προφανώς γιατί είχε δικαιώματα και λόγω του Ράγκιν. Βάλτε και αυτό στο μυαλό σου, McIlvany.
2: Ωραία, που δίνετε ωραίες ιδέες σήμερα.
0: Ναι.
3: Να σου πω, μην τους παίρνεις μετρητής, γιατί θα σε ξοκύλουν αυτοί εδώ οι τύποι, να πούμε, με τις δικές τους τις.
1: Εμείς θα τα παίρνουμε.
3: Τις εξαιρετικές έτσι κι αλλιώς προτάσεις. Αλλά μας πάρει σοβαρά. Είσαι...
0: να θυμίσουμε τι δίνουμε, παιδιά. Στείλτε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση. Μια εύκολη υπόθεση του Πάκου Ιγνάσιο Τάιμπο.
3: Βιβλιάρα.
0: Και ακόμη καλύτερη βιβλιάρα, θα σπείρουμε τον όλεθρο του Kyle Decker, εκδόσεις Έρμα. Στέλνετε, γιατί βλέπω ήδη τα μηνύματα.
3: 69-85-870-059 στο Viber και 210-32-17-777 στο τηλεφωνικό κέντρο. Πώς είναι η κατάσταση, να ρωτήσω και εγώ, που δεν θα προτείνω κάτι συγκεκριμένο.
0: Πώς το πάθε.
3: Πώς είναι η κατάσταση της μετάφρασης στις μέρες μας, αγαπητέ?
2: Εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θεωρώ ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια το επίπεδο μεταφράσεων είναι αρκετά καλό. Έχει ανέβει αρκετά το επίπεδο και όσον αφορά τη μετάφραση της λογοτεχνίας και όσον αφορά τη μετάφραση του δοκιμίου. Μπαίνει στο μεταφραστικό χώρο ένας καινούριος νέος κόσμος, αρκετά καλλιεργημένος, με πολλά εφόδια. Είναι σήμερα και η τεχνολογία που βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό.
3: Ναι, βέβαια.
2: Έχουμε και ένα θετικό στην Ελλάδα, ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια βγαίνουν και γρήγορα τίτλοι που κυκλοφορούν στο εξωτερικό, έρχονται και γρήγορα εδώ και καλά μεταφρασμένοι. Mm-hmm. Οπότε, τουλάχιστον όσον αφορά το συγκεκριμένο, τη μετάφραση, εγώ το είμαι mm-hmm. πολύ θετικό. Το βλέπω με πολύ θετικό τρόπο. Θεωρώ ότι προχωράνε τα πράγματα πολύ καλά στην Ελλάδα.
3: Και το λέω εγώ, ξέρεις, γιατί όντας ο γέρος του Muppet Show, θυμάμαι εποχές απόλυτης ευμάρειας στο βιβλίο που βγαίνανε, ξέρω εγώ, 50-60 βιβλία τη βδομάδα. Δυστυχώς είχαμε πολλές περιπτώσεις μεταφράσεων στο πόδι, κυριολεκτικά.
1: Το λέω εγώ. Μην κρατήσεις τίποτα, μην πάρεις τίποτα επάνω σου.
2: Αυτό, ισχύει αυτό. Ήτανε, ναι, το ισχύει αυτό. Ισχύει, συμφωνώ.
0: Στο
2: αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Νομίζω ότι η γνώμη μου είναι ότι αυτό το πράγμα έχει αλλάξει και πλέον
1: γι' αυτό και η
2: Ελλάδα έχουμε αρκετά καλές μεταφράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, Νίκο, άνθρωποι με κουλτούρα και έχει μεγάλη σημασία.
0: Νίκο, ένα ενθουσιώδη σχόλια, δεν τα διαβάζουμε όλα γιατί μην χάσουμε χρόνο από τη συνομιλία. Από την Ιωάννα τη Στρουγκάρη, από την Πολύμνη, από τον Σπύρο τον Κοντό, από την Κία Φιλιππίδου που είναι και συγγραφέας και η Πολύμνια είναι. Ενθουσιώδη σχόλια για τον εκδοτικό οίκο και για τις επιλογές των τίτλων. Στο λέω για να νιώσει και λίγο καλύτερα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ετοιμάζεις τίποτα, Νίκο? Έχεις να μας πεις να βγάλουμε καμιά πληροφορία?
1: Κανόνισε. Εφτά θα πει τώρα.
0: σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση.
2: Θα σας πω, ναι, θα σας πω ένα που ετοιμάζουμε τώρα που το δουλεύουμε. Πάει την άλλη εβδομάδα από το τυπογραφείο. Είναι του Μπρούνο Άπιτ και λέγεται Γυμνό ανάμεσα σε λύκους. Και είναι ένα λογοτεχνικό, είναι ένα μυθιστόρημα της Ανατολικής Γερμανίας, το 1955 γραμμένο, το οποίο έχει να κάνει μια πραγματική ιστορία με τον Μπούχεβαλντ. Με ένα παιδάκι το οποίο μπαίνει μέσα στον Μπούχεβαλντ το 45 λίγο πριν να εισβάλλουν οι σύμμαχοι. Και μια ομάδα κομμουνιστών η οποία ετοίμαζε μια εξέγερση την εποχή εκείνη, γιατί θυμάστε ότι λίγο πριν εισβάλλουν οι σύμμαχοι, ετοιμαζόντουσαν εξεγέρσεις στα στρατόπεδα, αναβάλουν την εξέγερση για να μπορέσουν να σώσουν το παιδάκι. Γιατί αν το βρίσκανε οι Ναζίρ, ήταν στρατόπεδο συγκέντρωση πολιτικών κρατουμένων του Μπούχεβαλντ, θα το εκτελούσαν εκείνη τη στιγμή. Και ετοιμάζουμε αυτό το οποίο βασίζεται μια πραγματική ιστορία και είναι πράγματι πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό. Γυμνό ανάμεσα σε λύκους, σε μετάφραση και επίμετρο της Σοφίας Αυγυρινού. Και θα σας πω και ένα άλλο που νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον και το οποίο θα το βγάλουμε τον Νοέμβριο. Λέγεται «Δεν περιμένω τίποτα». Είναι του Τόμ Κρόμερ. Δεν έχει βγει κάτι στην Ελλάδα δικό του. Είναι μια λογοτεχνία την εποχή της μεγάλης ύφεσης στην Αμερική, τη δεκαετία του 30. Είναι σε μετάφραση του Γιώργου του Καράμπελα και επίμετρο του συγγραφέα του Χρήστου του Οικονόμου. Και μιλάει για, είναι ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος μένει άστεγος μετά το μεγάλο κράχ του 29 στην Αμερική και με μόνο το αίσθητο της επιβίωσης προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, να επιβιώσει σε μια Αμερική η οποία διαλύεται και συνετέθη.
3: Εγώ ψήθηκα και για τα δύο πάντως, Νίκο. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο.
0: Είναι επιλογές, δηλαδή είναι επιλογές αυτό δυνατές. Λέω. Οι επιλογές είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα όρια αυτού που λέμε του Εβραίος καλώς εννοούμενου εμπορικού βιβλίου. Πέφτουν βροχή τα μηνύματα για το βιβλίο, Νίκο, και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά λέμε από εδώ ότι ένας στόχος της εκπομπής πέρα από τις φλιαρίες ας πούμε του Θανάση είναι να βοηθήσουμε πάρα πολύ το κομμάτι της αστυνομικής λογοτεχνίας, της ελληνικής. Έχουμε βγάλει πάρα πολλούς Έλληνες συγγραφείς, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι πρέπει να είναι εκδότες σαν και σένα, όπως είναι και άλλοι σαν και σένα, το ξέρεις, με σημαία την ποιότητα. Δεν βγάζω ας πούμε για να τα πάρω, έτσι να κάνω μια αρπαχτή, όπως είναι εκδός του 21ου ξέρω εγώ τα παιδιά. Η εκδόση συναδέλφων που ανέφερες πριν, πρέπει να προωθήσουμε ας πούμε και τους ανθρώπους που αγαπάνε το βιβλίο και βγάζουν βιβλίο με το υπέροχο σκεπτικό που είπες, να ανοίξουμε πόρτες, να ανοίξουμε διαλόγους.
3: Γύρισε από τη Γαλλία με το επαναστατικό, με την επαναστατική φλόγα ο Αζαριάδης, όπως κατάλαβες, εναντίον των καρτέλ. Μετά, μόλις κλείσουμε, θα αρχίσει τα.
0: Όχι, συμμετείχα.
3: Τα γνωστά.
0: Συμμετείχα και σε μια εκδήλωση για την Παλαιστίνη εκεί και με φωτογραφίσανε και δεν ξέρω, ας πούμε, τι.
1: Μια και δεν ξέρεις πώς μπήκε. Πώς ξαναμπήκε.
3: Όχι, ναι, όχι. Και πώς βρέθηκα εγώ εκεί. Εγώ είχα πάει για σουβλάκια.
0: Για κρέπες. Κρέπες η ζωή. Νίκο, πες μου κάτι με το χέρι στην καρδιά, γιατί έχουν περάσει 8 χρόνια. Λες τον εαυτό σου όταν τον κοιτάς στο καθρέφτη, πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισες, ότι καλά έκανα και το προχωράω, ή έρχονται στιγμές που σε κουράζει το να το παλεύεις?
2: Όχι, δεν με κουράζει. Τουλάχιστον λέω στον εαυτό μου ότι κάνω αυτό που μου αρέσει και προχωράμε.
0: Μπράβο,
2: αυτό.
0: Μπράβο.
2: Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, είναι αντίξωες συνθήκες, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω αυτό που μου αρέσει και να το μοιράζομαι και με άλλους ανθρώπους, κάπως έτσι. Οπότε δεν μετανιώνω, όχι.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι μηνύματα παίρνεις και από αναγνώστες και από αυτά, αλλά επειδή μιλάμε και ο Άντι και εγώ μιλάμε, ξέρεις, και σαν συγγραφείς με άλλους, οι οποίοι, όπως λες και εσύ, πάνω απ' όλα είναι αναγνώστες. Ακούμε μόνο θετικά πράγματα, ότι είναι, ρε παιδί μου, έτσι μια πολύ ωραία προσπάθεια η οποία σε βγάζει από ένα εκδοτικό τέλμα που θα βγάλουμε αυτά γιατί ο άλλος πουλάει και πρέπει να βγάλουμε και αυτό και το ένα.
1: Εντάξει, ο καθένας βέβαια έχει και τα δικά του, Γρηγόρη. Τα δικά του πιστεύω.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Και καταλαβαίνει και ο Νίκος, θέλω να πω.
3: Δηλαδή, λέω ότι έχει αφήσει το στίγμα του, ρε παιδιά. Δηλαδή ότι υπάρχει στίγμα. Αυτό
1: έχει καθορίσει το κοινό
3: του. Δηλαδή σε ένα χώρο ο οποίος είναι και ανταγωνιστικός. Και εγώ να πω την αλήθεια τώρα, γιατί ο Νίκος μας τα παρουσίασε ως μια παρέα που βρέθηκε, ναι, υπήρχαν ιδέες κτλ. Εγώ να πω την αλήθεια, αν μου το έλεγε, ας πούμε, γιατί και εγώ ήθελα να ανοίξω εκδοτικό, έτσι, άμα με ρωτάς, θα του έλεγα, ρε Νίκο, πού πας, ας πούμε, δεν είναι πολύ κορεσμένος ο χώρος. Δηλαδή, και εγώ θα. Και οπότε χαίρομαι και με την επιτυχία.
1: Και κάθε μικρό κόσμος έχει και τις δικές του μικροπρέπειες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Έδωσε στίγμα. Έδωσε στίγμα ο Νίκος, αυτό που είπε ο Άντι. Έδωσε στίγμα, Νίκο, και αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο. Δηλαδή, να μπεις σε μια μεγάλη ομάδα έτσι ξαφνικά και να πεις ότι εγώ είμαι αυτός, έχω προσωπικότητα και δίνω αυτό. Είναι πραγματικά εξαιρετικό και να έχεις το κουράγιο να το συνεχίσεις.
2: Άστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμούν τα λόγια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εμείς μιλάμε αρκετά για σένα και ο Άντι έχει μιλήσει πολλές φορές και ειδικά με τον Ντέρεκ Ρέιμοντ που έχει μια δυναμία.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Εγώ με ξέρω ότι έχω γράψει και σε εφημερίδες και για τον Απρίλη Φωνιά που ήταν ένα εξαιρετικό. Συνέχισε να το κάνεις και όσο μπορούμε κι εμείς. Εδώ και ο Θανάσης, ας πούμε, ο οποίος είναι τεράστιος εγκέφαλος και γνώστης της αστυνομικής λογοτεχνίας.
2: Το χρωστάω και βιβλία στο Θανάση.
0: Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα τηλεφωνικά.
1: Λοιπόν, μου έτσι καλώ. Να σε καλά. Καλά κουράγια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, φίλε. Να σε καλά.
4: Στο κόκκινο.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ακούσαμε τον Eric Burton και την μπάντα του από τη συναυλία στην Αθήνα, το boom boom του Johnny Hooker. Γιατί κάνουμε και μαθήματα μουσικής. Ο Άντι δεν με αφήνει να το κάνω, αλλά θα προτιμούσε να παίζω στην Αγία Ραμόνης, αλλά εν πάση περιπτώσει και Dead Kennedys. Ναι,
1: ναι, παιδί.
2: Εντάξει, παιδί μου, δεν έχω. Εγώ ο Μπάρτον τον αγαπάω. Απλά είπε στη συναυλία του στην Αθήνα.
0: Ναι, από αυτό είναι αυτά που ακούσαμε.
2: Τη συναυλία του έχει κάνει 10. Εγώ 10 φορέ τον έχω δει εγώ. Παραπάνω θα έχει κάνει.
0: Ένα έχει βγει σε.
2: Α, έχει βγει σε βινίλιο.
0: Ναι, με αυτή την έννοια.
1: Χαιρετίσματα στην Αϊθαλή παρέα του Πικέ, παιδιά μα ακούει. Ο Τάκης, ο Βασίλης, ο Τζινόπουλος και ο Τάκης λένε και οι δύο, παιδιά, μην κόβετε τις μουσικές του Θανάση για να μιλάτε. Είναι ένα αίτημα και αυτό, πάντα το λάβουμε.
0: Αντί, γύρισε.
2: Γύρισε.
0: Το κατάλαβε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε.
1: Αγαπητή.
0: Γύρισε Δημήτριος.
2: Δεν μπορώ να πω.
0: Δημήτριος
2: δεν μπορώ από τη λέξη που μου ήρθε.
1: Αγαπητοί φίλοι Βασίλη και Τάκη, θα ζητήσουμε ψυχιατρική αξιολόγηση.
0: Ναι. Τίνος όπως είναι το θέμα.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα με κάνετε λίγο σοφότερο.
2: Για πες.
0: Πρώτα απ' όλα, πείτε δύο πράγματα γι' αυτό. Εσύ έχεις πει αρκετά, αλλά να τα θυμίσουμε. Σε σχέση με αυτά για τα οποία μιλήσαμε με τον αγαπημένο μας φίλο τον κύριο Κατσιαώνη. Καταρχάς, μπορείτε να με ενημερώσετε περί ποιας αστρολογίας πρόκειται, διότι κάτι δεν έχω καταλάβει εγώ.
2: Το πέθανε με τα μάτια ανοιχτά. Ήμουν η Ντόρα Σοάρες και Απρίλης Φωνιάς.
0: Ναι, τι ακριβώς πραγματικά.
2: Ο Ντέρικ Ρέιμοντεν έχουμε μιλήσει για τον παππού του Βρετανικού Νουάρ. Έχουμε μιλήσει.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά ξέρεις τι γίνεται με το Ρέιμοντεν. Αυτό ήταν φοβερό. Εγώ όχι πρώτη φορά, αλλά σε μια εποχή πολύ έντονης επιρροής των social media και της διαφήμισης της στοχοθετημένης, ας πούμε, έτσι. Είδα ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζαν διαφορετικοί άνθρωποι που διαβάζαν διαφορετικά πράγματα και γράφαν όλοι καλά λόγια. Δηλαδή ένα βιβλίο που πήγε αρκετά από στόμα σε στόμα.
0: Μιλάς για εδώ ή μιλάς γενικά?
2: Μιλάω για εδώ. Στην Βρετανία είναι γνωστός. Άσχετα αν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Εμείς μιλάμε τώρα εκ των υστέρων. Δηλαδή ο Τόμσον, ας πούμε, έχουμε μιλήσει και για τον Τόμσον, έτσι, ο Φωνιάς μέσα μου. Ο περίφημος λοιπόν Ντοστογεύσκη του Περιπτέρου δεν μου λέγε τίποτα όταν ζούσε. Όσο ζούσε δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν, τι να σου πω τώρα, όχι στο αφαγκατέ, αλλά πρώτη κατηγορία, δεν ήταν στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
2: Ξαφνικά λοιπόν τον ανακαλύπτουν οι Γάλλοι και γίνεται ένας πανικός με τον Τόμσον. Θέλω να πω ότι εμείς τώρα μιλάμε για ένα καταξιωμένο μεν στην Αγγλία, αλλά εδώ χρειάστηκε αυτό το πράγμα. Χρειάστηκε δηλαδή το έρμα να έρθει να μας ανοίξει τα μάτια για να σου πει ότι εκτός από τη Σιγκούρντα Τότιρ που λέγαμε τώρα, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους.
1: Γιατί δεν τόλμησε ένας μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος, το λέω με όλο το σεβασμό έτσι προς το έρμα, να τον εκδώσει? Γιατί δεν τόλμησε? Γιατί ο άνθρωπος είπε κάτι που εγώ
0: δεν. Για το Ρέιμοντ λέμε.
1: Ναι, για το Ρέιμοντ. Ως αναγνώστης διαβάζει ένα βιβλίο που είναι Αγγλία του 80, Θάτσερ στα χειρότερά της, το εκπληκτικό έβριμα ότι ο επιθεωρητής αυτός είναι ανώνυμος,
2: δεν αναφέρεται
1: ποτέ, το τρομερό στοιχείο, καταθλιπτικός, μόνος του κτλ. Αυτά που λένε προσωπικούς δαίμονες, αυτός έχει όλους τους δαίμονες του εορτολογίου, ας πούμε, πάνω του. Και είναι τόσο μίζερο.
2: Με χιούμορ. Και χιούμορ.
1: Ζωφερό, σκοτεινό και τα λοιπά. Είναι όντως περιθωριακό βιβλίο.
2: Έχει όμως κομμάτια, παιδιά, πολύ ψηλής λογοτεχνικής αξίας. Δηλαδή, ο Ρέιμοντ είναι πάρα πολύ σκληρός, είναι ομός, είναι, λέμε διάφορα πράγματα τώρα, αλλά έχει κομμάτια τα οποία βρίθουν, παιδί μου, λογοτεχνία. Δηλαδή, το διαβάζεις και λες τι έχει γράψει ο άνθρωπος τώρα. Εμένα μου έτυχε αυτό. Και γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω αν θα μπορούσα, ξέρεις, να τον κατατάξω εύκολα.
0: Ο τύπος γράφει πότε?
2: Με το 50.
1: Α,
2: είναι κάτι.
1: 60. 80.
0: Α, ναι, παίζει ανάλογα, ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί έχει και Θάτσερ, σου λέω, έχει εποχή Θάτσερ.
2: Έχει Θάτσερ,
0: ναι.
2: Έχει Θάτσερ, βέβαια.
1: Είναι, σου λέω, ένας ανώνυμος επιθεωρητής, ο οποίος τον έχουν υποβαθμίσει να ασχολείται με τις πιο ευτελείς υποθέσεις. Έλα, Καραγκιόζη, πάρε και σε μια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τα υπαρξιακά του προβλήματα τέτοια, και αυτό που λέω, κάποια τώρα ιεροσιλία. Θυμίζει τον Στογεύσκη, κάποια κομμάτια του είναι πραγματικά υψηλή λογοτεχνία. Ο άνθρωπος, ας πούμε, γράφει με ένα εξαιρετικό τρόπο. Λοιπόν, θυμίζουμε τα βιβλία εκδόσεις εκδόσει Σέρμα, μία εύκολη υπόθεση, Πάκο Ταΐμπο, Ιγνάσιο Πάκο Ταΐμπο νούμερος 2, και το Θα σπείρουμε τον όλεθρο του Κάιλ Ντέκερ, ένα πολύ σκληρό βιβλίο όντως αυτό. Εμένα, Άντι, όταν το διάβαζα, με παρέπεμψε λίγο και σε Φαζαρντί, έτσι λίγο τόσο σκληρό. Εκδόσει Σέρμα, συνεχίζεται να στέλνετε.
2: Και αυτό στοίχημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα, εντάξει, ό,τι βγάζουν οι άνθρωποι, σου λέω, δηλαδή ένα πράγμα σαν να είμαστε μια παρέα και να λέμε τι γουστάρουμε να βγάλουμε και αυτό βγάζουμε. Και μπράβο που βάλα, αυτό που λες ότι από στόμα σε στόμα, έτσι, επειδή είναι ένα μικρό εκδοτικό οίκο συγκριτικά, η ποιότητα κυκλοφορεί και βλέπουμε και έναν άνθρωπο με όρεξη. 8 χρόνια ήδη δεν είναι λίγα, έτσι.
0: Όχι. Όχι, και δεν είναι λίγο, κυρίως το ότι κατάφερε να επιβιώσει και όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να ανοιχτεί κιόλας. Και κυρίως αυτό που τη λέγαμε με τον ίδιο με τον Νίκο. Έχει κάνει το κοινό του πια. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν 100 άνθρωποι που θα πάνε να αγοράσουν Έρμα, ενδεχομένως χωρίς να ξέρουν τον συγγραφέα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ξέροντας, εμπιστευόμενοι το γούστο των ανθρώπων του.
2: Ακριβώς,
0: και αυτό είναι μεγάλη δουλειά.
2: Ακριβώς,
0: όπως υπάρχουν 2-3 κινηματογράφοι που ξέρεις πια ότι θα πας και δεν με ενδιαφέρει, δεν θα δω τι. Δηλαδή, στο μικρό κόσμο, εγώ στον Αντρέα, τον Σωτηρακόπουλο, πηγαίνω χωρίς να κοιτάω αν τι παίζει. Ξέρω ότι είναι κάτι
2: εσύ
0: το οποίο.
2: Εγώ αυτό, αυτό έκανα με την Αβόρα και εγώ αυτό.
1: Μπράβο.
2: Έκανα.
1: Μικρούλης και αγέννητος ήταν. Υπήρχε το στούντιο. Τρικόρφων.
0: Εγώ ήμουν μικρό.
1: Ναι. Υπήρχε Αλκιονίδα.
0: Εγώ ήμουν.
2: Ποιο ήταν από κάτω το παιδιά στη Μαυρομιχάλη, ποιο ήταν όμως και έτσι είναι τώρα. Είναι δυνατόν να το ξεχνάω αυτό που έκανε και τους μαραθώνιους ταινιών.
0: Ναι, μωρέ. Τον αδελφόν Στεριάκη. Η Αβόρα ήταν.
2: Η Αβόρα ήταν πάνω, νομίζω. Στην,
1: η Αβόρα ήταν προς την Αλεξάνδρας.
2: Όχι, ναι. Και τα δύο προς τα πάνω ήταν, ναι. Αλλά το ένα ήταν Ιπποκράτους. Η Ασκληπίου. Υποκράτους και το άλλο ήταν Μαυρομιχάλη. Γι' αυτό λέω. Είχε δύο.
0: Πάντως τα.
2: Υποκράτησε
0: τα.
1: Η Φλόρα.
0: Η μαραθώνη ταινιών τέχνη κτλ.
2: Έκανε και Αβόρα σίγουρα. Τώρα μπορεί παιδιά.
0: Είναι από τους. Ήταν η αδελφή Στεριάκη. Ήταν ο πατέρας του Στεριάκη τότε. Συγχωρέστον, θεοχωρέστον. Και τα δύο αδέρφια που συνεχίζουν που έχουν τώρα το Άστι.
1: Η Αβόρα
2: το ήταν. Άστι, άλλο. Άλλο εμβληματικό σύνολο.
0: Το οποίο βέβαια με τον μπαίνει μέσα έχει την αίσθηση ότι είσαι σε μια άλλη εποχή. Με τον μπαίνει ακριβώς γιατί. Αλλά ξέρεις και εκεί επίσης ότι θα δεις ταινίες που είναι άλλες, διαφορετικές.
2: Ναι, αν είχα πάει κάποτε όσο με είχε αφήσει ένα ποντίκι. Γιατί ένα ποντίκι μπροστά και πέρναγε μπροστά μου. Παλιά.
0: Έχουν συμβεί αυτά.
2: Ωραίο το άστι.
1: Αν θυμάσαι, είχαν και προβολές συνεφίλ περίεργες ώρες, επειδή δεν πήγαινε πολύς κόσμος.
2: Ναι. Αλλά έχω δει αδερφούς Μάρξ, έχω δει ωραία πράγματα.
0: Ναι, Μάρξ Μπράδερς που κάνανε τη σάγκα των ταινιών των αδερφών Μάρξ. Ναι.
1: Όποιος δεν έχει δει ταινία με τους αδερφούς Μάρξ, παιδιά, να πάει να τη δει τώρα αμέσως.
2: Απλά να πω, επειδή δεν είπαμε τίποτα για τα βιβλία, να πω λίγο, του Τάιμπο είπα 2-3 φορές ότι είναι βιβλιάρα, ένα από τα θέματα που πραγματεύεται το μια εύκολη υπόθεση, είναι η φήμη ότι ο Εμιλιάνο Ζαπάτα ζει και είναι κάπου κρεμμένο σε μια σπηλιά. Δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον και τη Μέρλιν Μονρό.
2: Το Μπρίζλι, το Ψωμιάδη και τα λοιπά. Το Βιενόπουλο.
0: Ναι. Elvis has left the building, έτσι.
1: Ένα συμπαθής ακροατής στέρνει, λέει, από μαραθώνιους μόνο Λίνα. Λοιπόν, Τάκη, τέλος πάντων υπάρχει και εσουρού, όπως τα λέμε.
0: Μήπως μιλάμε για άλλου είδους μαραθώνιους, παιδιά.
2: Δεν ξέρω και τη Λίνα εγώ. Νόμιζα θα πει Τίνα.
1: Λίνα.
2: Είναι ο Τάκης Λίνα από τους νέους, δηλαδή.
0: Η γνωστή ταινία κάθε τρεις και λίγο, έτσι, ναι. Λοιπόν.
1: Επίσης και το Καριέρα στο κρεβάτι με. Αλλά κατάλαβα. Δηλαδή ότι κοιμόταν η κοπέλα και έκανε αυτό.
2: Εγώ λέω να αφήσουμε αυτή τη συζήτηση όταν μας δώσουν με τα μεσονύχτια εκπομπή.
1: Τώρα δεν είναι. Σωστό. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τη μεγάλη συλλογή του Θανάση.
0: Και πάμε στο επόμενο, ναι.

0: εδώ μαζί.
1: Να το είναι, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πάλι εδώ μαζί, να πούμε ότι έχετε 3 λεπτά ακόμη να δώσετε για το μία απλή υπόθεση του Ιγνάσιο Ταΐμπο και θα σπείρουμε τον όλεθρο του Κάιλ Ντέκερ. 2 λεπτά ακόμη γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Και έλεγα μπας και ακούγαμε λέει κανένα Ναβούρ, κανένα Μπρέλ, κανένα Μπρασάν, έστω κανένα Τζόντα Σένερ παιδί μου.
2: Καμιά Δαλιδά.
1: Υποτίθεται ότι θα τα έφερνε ο κύριος αυτά, βέβαια.
0: Ο τάξη, ναι. Αυτά σε καμιά, πώς το εξώδιο τελετή κανένας φίλου. Ο κύριος Κατσιπάνος τι λέει πάλι, ρε Θανάση.
1: Καλησπέρα από Αγρίνιο. Στο τρίδημο το επικίνδυνο. Η Μπον Σουαρέ για να καταλαβαίνει και ο Γρηγόρης. Τώρα που έγινε Γάλλος επίκοος. Αν τον διώξανε κακήν κακός με κλωτσές, μην το ζητάς καθόλου. Δηλαδή.
0: Βάλ τα φρυγαδέλια στη φωτιά εσύ.
1: Ναι, σιγά, από αυτόν περιμένουμε να τα κάνουμε.
0: Επί τη ευκαιρία να πούμε, παιδιά, ότι διοργανώνεται ένα τρομερό φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας στο Αγρίνιο, 17 και 18 Οκτωβρίου, είναι το Σαββατοκύριακο, 17 και 18.
2: Το Μπάκο City για όλη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Ακριβώς, στο Αγρίνιο, με πολύ τρομερά ονόματα, ας πούμε... Είμαι ο Πάνος Σαμπολός.
2: Θα ακούσουμε ωραία πράγματα.
0: Ναι. Ο κύριος Πανούσης, ο οποίος πάντα είναι, βοηθάει στις εκδηλώσεις χωρίς να παρίσταται.
1: Και θα δείτε και
0: το τρίο από εδώ όσοι έρθετε στο Αγρίνιο, έτσι. Εκτός από τα φρυγαδέλια, εκείνο το Σαββατοκύριακο, θα έχει και πολλή αστυνομική λογοτεχνία. Ο Γιώργος Κατσιπάνος τρέχει και ετοιμάζει τα πράγματα. Θα μιλήσουμε όμως περισσότερο γι' αυτό και την επόμενη εβδομάδα.
1: Έτσι. Ναι, βέβαια. Θα σας πούμε λεπτομέρειες, θα σας πούμε πρόγραμμα, θα σας πούμε πολλά πράγματα.
0: Θα δώσουμε και ένα εισιτήριο δωρεάν για τα φρυγαδέλια.
1: Ναι, ναι.
0: Όποιος
1: ναι, ναι.
0: έρθει δωρεάν φρυγαδέλια μέχρι 2 κιλά.
1: Ναι, ναι. Όχι. 3 κιλά ντομάτα, δεν είναι ντοματίνια. Πομοντόρια. Λοιπόν.
0: Ο τύπος πήρε την καρτέλα με τα αυγά, ο κύριος Τζινόπουλος. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν. Να δούμε λιγάκι τους νικητές. Να τους δούμε λιγάκι τους νικητές.
0: Λοιπόν, το 72, παιδιά ήταν πάρα πολύ σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ναι, λοιπόν, είναι η Λουκία η Κακανά, λοιπόν, η οποία όμως είναι στην ΤΕΑ. Λουκία, θα σου στείλουμε το βιβλίο, θα συνοηθούμε να σου έρθει στο σπίτι. Έχω όλα τα στοιχεία, θα σε πάρουν τηλέφωνο.
0: Είσαι κοντά στο Γαλήνη, το ξενοδοχείο. Για πες μας τουλάχιστον, γιατί την ΤΕΑ την ξέρουμε.
1: Ναι,
0: εκεί στο φαρμακείο του
1: Βαρκελόνη. Εγώ περίμενα να μας πει για τη Ρουέν και τώρα μας λέει να η ΤΕΑ να πούμε. Καλά, μιλάμε μεγάλο.
0: Στο φαρμακείο του Βαρκελόνη.
2: Στο Μπακάκο κάνουμε

0: Δεξιά ή αριστερά. Αυτό μου θύμισε.
1: Φαρμακείο του Βακάλι εκεί, τίποτε τα ξέρω αυτά. Γι' αυτό σου λέω κεντρικό δρόμο.
0: Και ο άλλο νικητή.
1: Περίμενε, περίμενε, περίμενε.
0: Τι έχουμε νικητή, τη τελευταία.
1: Όχι, το 86 το νούμερο.
0: Για ανέβασε λίγο, ρε φίλε. Ο Γιάννης ο Δαμάσκος λοιπόν είναι ο φίλος που θα πάει από τις εκδόσεις Έρμπα να παραλάβει το βιβλίο του από... Ναι, θα τα δώσουμε πότε. Σήμερα είναι από Τετάρτη Πέμπτη μπορεί να πάει από εκεί.
1: Ο Γιάννης ο Δαμάσκος κερδίζει το δεύτερο βιβλίο, θα σπείρουμε τον Όλεθρο, Καλ Ντέκερ. Και η Λουκία η Κακανά, η φίλη μας, θα παραλάβει τον εξαιρετικό Ταΐμπο, το Μια Εύκολη Υπόθεση.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν ξεφύγαμε από τη συνήθως. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ολοκληρώσει το πέρασμά μας στους νέους και λιγότερο νέους Έλληνες συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά θα έχουμε και το πέρασμα από τους ανθρώπους οι οποίοι τραβάνε κουπί, ιδιαίτερα σε εκδοτικούς οίκους που και όμορφα πράγματα κάνουν και δεν είναι προβλημένοι.
1: Θεωρήσαμε καλό, ναι, και τώρα είχαμε έναν εκδότη, παιδιά, τον Νίκο του Κατσιαόνι, ο οποίος πραγματικά όσοι τον ακούσατε καταλάβω τον τρόπο που σκέφτεται. Υπάρχουν και αρκετοί εκδότες που θα μπουν στη συνέχεια, οι οποίοι υποστήριζαν πάρα πολύ Άντι και την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Θέλουμε δηλαδή και εκδότες οι οποίοι εκδίδουν και Έλληνες αστυνομικούς συγγραφείς και με αυτόν τον τρόπο έχουν μια σειρά crime και βοηθούν την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία στην πράξη να προχωρήσει. Θα ακούσουμε και από αυτούς. Εδώ ένας φίλος, ορίστε, ο φίλος μου ο Γάλλος μου στέλνει παιδιά μηνύματα, δεν με πιστεύαν. Απρέντε μεν με ζαμί. Λοιπόν, έτσι να τα λέμε όλα.
0: Θες να μας πεις τι σημαίνει τώρα, γιατί εγώ δεν...
1: Απρέντε μεν με ζαμί, εσάβριο που λέμε, ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος δηλαδή βλέπει ότι τελειώνει η εκπομπή και στείλε και μηνυματάκι.
0: Ωραία, πάμε σιγά σιγά, ρε παιδιά, να είστε καλά. Κύριος Μπαλούμης στον ήχο, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδης, Άντι Μπρόζος και Γρηγόρης Αζαριάδης. Ακολουθεί η Θέκλα, η αγαπημένη μας Θέκλα, με μια επίσης αγαπημένη φίλη μας, τη Μαρία Τζαρίδη.
2: Επόμενη φορά θα προτείνω και βιβλίο και ταινία, έτσι.
1: Bonsoir, mes amis.
0: Είμαστε και φιλανδικά τελικά. Λοιπόν, έλα φιλάκια, γεια σας.
2: Καλό βράδυ.

0: Μάλλον στο κόκκινο.
1: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση ο Πανδά.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Δευτέρας, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, παρέα με την από χρόνια φίλη μας, με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά ας μείνω εδώ στις συναντήσεις μας στο κόκκινο 105 και 5, Μαρία Τζαρδί.
1: Γεια σου, Τεκλάκη.
0: Γεια σου, Μαρία μου. Έχουμε, αν θυμάμαι καλά, παρουσιάσει
1: όλα
0: τα τρία προηγούμενα βιβλία σου. Τα οποία τα τρία προηγούμενα ήταν εκδόσεις Εύμαρος. Ήταν όλα μυθιστορήματα.
1: Όχι, το πρώτο και το τρίτο ήταν διηγήματα.
0: Διηγήματα, σωστά.
1: Ναι, μόνο η τελευταία πτήση ήταν μυθιστόρημα. Ναι. Ναι.
0: Αλλά θυμάμαι, είπα μυθιστορήματα γιατί η αίσθηση, η μνήμη μου δηλαδή, μου δημιουργεί την εικόνα και την ατμόσφαιρα ενός όγκου, μιας μεγάλης φόρμας.
1: Σίγουρα δεν έμοιαζαν με αυτό.
0: Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το ζωγράφισέ μου ένα δέντρο που είναι διηγήματα, 43, εκδόσεις Κύφαντα, ήταν μια έκπληξη.
1: Από μικροδιηγήματα.
0: Μικροδιηγήματα, ναι.
1: Μικρομυθοπλασία.
0: Μεγάλη έκπληξη, πολύ μικρή φόρμα.
1: Ναι.
0: Ευχάριστη έκπληξη. Το άνοιξα το βιβλίο, το διέτρεξα, δηλαδή το έκλεισα αφότου τα τελείωσα. Μου έκανε εντύπωση ότι σε τόσο μικρή φόρμα ξεδιπλώνεις ακριβώς χαρακτήρες, δηλαδή καταλαβαίνουμε το χαρακτήρα, μπαμ, ατμόσφαιρα, και προλαβαίνεις και στο τέλος και ανατρέπεις και το πράγμα. Δηλαδή πάντα υπάρχει μία αποκάλυψη, η οποία είτε οφείλεται σε συμπτώσεις, είτε απλώς αυτό που λέμε ότι αυτό που φαίνεται δεν είναι αυτό που είναι.
1: Να.
0: Υπάρχει πάντα κάτι από πίσω.
1: Ναι, είχα έτσι, ήταν ένα στοίχημα με τον εαυτό μου, πώς θα μπορέσω να γράψω μικρομυθοπλασία, έτσι ώστε η κάθε ιστορία να συνεχίζεται στο μυαλό του αναγνώστη, χωρίς να είναι όμως ελλιπής, χωρίς να λείπουν στοιχεία. Δεν ήταν και εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, το
1: και
0: καταλαβαίνω.
1: Και από άποψη δομής, ναι. Δεν ήταν εύκολο. Τα δούλεψα αρκετά, δηλαδή, αυτά τα διηγήματα.
0: Το έχεις καταφέρει, δηλαδή σε τόσο μικρή φόρμα δίνεις στον αναγνώστη τόσα στοιχεία ικανά να φανταστεί το παρελθόν, να δει σαν σε ταινία αυτό που περιγράφεις που συμβαίνει και να φανταστεί και αυτό που μπορεί να ακολουθεί.
1: Ναι, ακριβώς. Ήθελα να περιγράψω μια στιγμή από τα διάφορα πρόσωπα που όντως θα έδειχνε και το παρελθόν τους και το παρόν και το μέλλον τους.
0: Μ' αρέσει που μας εξομολογήσατε τώρα ότι αυτό ήταν μία απόφαση.
1: Ναι.
0: Και ότι χρειάστηκε και προσπάθεια να το κάνεις.
1: Ναι, χρειάστηκε προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεχυλώνεις εύκολα άμα γράφεις. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι συγκεντρωμένος και να γράψεις σε μικρό αριθμό, περιορισμένο αριθμό λέξεων, ένα διήγημα όπως ήθελα εγώ.
0: Αυτή είναι μια πολύ καλή άσκηση και θα ήταν και μια καλή άσκηση να την κάναμε και οι άνθρωποι στη ζωή μας πέρα από
1: αυτό,
0: το γράψιμο. Δηλαδή να μην πλατιάζουμε,
1: ναι,
0: να μην φλιαρούμε και να μην σαχλαμπουρδίζουμε διαρκώς, παρά ξέροντας τι θέλουμε να πούμε, να είμαστε σαφείς, περιεκτικοί, ώστε μήπως κάποια στιγμή να έχουμε και την ελπίδα να συνεννοηθούμε, ρε αδερφέ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, γνωρίζοντας και την πορεία σου, ξεκίνησες με τις σπουδές σου, με τα χρόνια στη μέση εκπαίδευση, στη συγγραφή, σε λέσχης ανάγνωσης. Είσαι ένα άτομο για το οποίο οι προκλήσεις και τα στοιχήματα δεν είναι άγνωστο το πεδίο.
1: Όχι.
0: Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος, καταλαβαίνω που θα το πω τώρα μεταφορικά, του αρέσει να λύνει σταυρόλεξα.
1: Ναι, ναι. Ναι, μου αρέσει να λύνω έτσι κάποιες δυσκολίες που της γραφής, ας το πούμε έτσι, ναι.
0: Επίσης το βιβλίο για σένα πρέπει να είναι κάτι πολύ οικείο.
1: Ναι.
0: Από παιδική ηλικία, καταλαβαίνω.
1: Έχει πάρα πολλά στοιχεία παιδικής ηλικίας, τα οποία τα ξέρεις και εσύ. Γιατί έχουμε περάσει μαζί την παιδική μας ηλικία.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι. Ναι, έχει πολλά στοιχεία από την παιδική μου ηλικία και πολλά άλλα τα οποία βασίζονται σε αληθινά βιώματα. Βέβαια, τα, όπως σου είπα, τα έχω τραβήξει λίγο στα άκρα στην αφήγησή τους. Αλλά στηρίζονται σε πράγματα που έχω δει, έχω ακούσει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Νομίζω ότι πάνω εκεί χτίζεται η τέχνη.
1: Ναι.
0: Είτε είναι συγγραφή, είτε είναι μουσική, είτε είναι ζωγραφική. Δηλαδή παίρνεις το βίωμα, βουτάς μέσα στη μνήμη του βιώματος και μετά το εμπλουτίζεις και ταυτόχρονα του αφαιρείς τα περιτά.
1: Έτσι.
0: Γιατί τέχνη δεν μπορεί να είναι ένας καθρέφτης. Δηλαδή το να σου διηγηθώ τη ζωή μου δεν είναι τέχνη.
1: Όχι βέβαια.
0: Τέχνη είναι κάτι παραπάνω.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Ναι. Κάτι δηλαδή που θα κοίξεις αυτό που λέμε το οικουμενικό. Δεν μπορεί να είναι προσωπικό.
1: Όχι, δεν είναι προσωπικό.
0: Έτσι. Έτσι. 43 λοιπόν, έχει κάποιο λόγο που είναι 43 μα και δεν είναι 44 ή 42.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Θα το πω και στην παρουσίαση, γιατί έχουμε το Σάββατο την παρουσίαση του βιβλίου.
0: Πού, Μαρία?
1: Στο Underflow, mm-hmm. Καλλιρόης 39, στη...
0: Δίπλα στο μετρό.
1: Δίπλα στο μετρό Συγκρουφίξ.
0: Πολύ ωραία. Τι ώρα να είμαστε
1: είναι
0: εκεί?
1: Είναι στις 7.30, θα είσαστε εκεί.
0: Ωραιότατα.
1: Λοιπόν, μία αγαπημένη μου φίλη που χάθηκε πρόσφατα, είχε κυκλοφορήσει μία συνομιλία. Η Νίνα Κουλετάκη είναι αυτή και είναι mm-hmm. συγγραφέας εξαιρετική. Έχει βγάλει επίσης και τις φώνησες, τα κύφαντα, βρείτε το αυτό βιβλίο. Είχε κυκλοφορήσει το διάλογο μεταξύ δύο φορτηγατζίδων. Και τον λέγαμε συχνά, όπου συνέχεια οι φορτηγατζίδες λέγανε τι έγινε με την Ταλίκα 43. Πού είναι το 43, πού είναι το 43. Οπότε αποφάσισα να είναι το 43 αυτό το βιβλίο μου με τα διηγήματα.
0: Μάλιστα.
1: Σε άμεση αναφορά με την, για την Νίνα.
0: Ακριβώς. Είχε γίνει δηλαδή σαν μυστικός κώδικας το 43.
1: Ναι, σαν μυστικός κώδικας. Και το λέμε μεταξύ μας το 43 αυτό το βιβλίο.
0: Πόσο πολύτιμες είναι αυτές οι λέξεις ή οι φράσεις που συνδέουν τους ανθρώπους, αυτοί οι μυστικοί κώδικες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Που ενδυναμώνουν τους δεσμούς.
1: Ναι.
0: Μήπως, Μαρία, άλλωστε και όλη η μουσική, αυτό δεν είναι.
1: Αυτό είναι η μουσική.
0: Ένας
1: αυτό
0: μυστικός κώδικας
1: είναι η μουσική, ναι.
0: Που ακούμε και οι δύο το ίδιο πράγμα και χωρίς λόγια νιώθουμε ότι συνεννοούμαστε και καταλαβαινόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Πέρα από τις λέξεις.
1: Αυτό είναι.
0: Σ' άρεσε το τραγουδάκι που ξεκινήσαμε?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Είδες τι ωραία εκτέλεση?
1: Πολύ ωραία εκτέλεση.
0: Αλάνις Μόρισετ.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση.
0: Το είπε πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν το περίμενα.
0: Είδες. Και θα πω τώρα την κουβέντα που είχαμε πριν. Λέγαμε ότι καμιά φορά η διασημότητα λειτουργεί εξίσου, πώς να το πω, σε βάζει ένα σκοτάδι κατά κάποιο τρόπο, γιατί επιβάλλει.
1: Περιμένουν οι άλλοι από σένα.
0: Επιβάλλει μια ταυτότητα. Ενώ καμιά φορά και οι διάσημοι άνθρωποι έχουν άλλες πτυχές που κάνουν άλλα πραγματάκια.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι ενδιαφέροντα και όμορφα, αλλά χάνονται γιατί ήδη έχουμε μια τόσο παγιωμένη αντίληψη για αυτούς που δεν μπαίνουμε στον κόπο να τα ψάξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν το θέμα είναι να κινιόμαστε πέρα από τα κλισέ.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Εδώ σε όλα τα μικροδιηγήματα υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί σε όλα μηδενός εξαιρουμένου έρχεται μια ανατροπή στο τέλος.
1: Ναι. Μου αρέσουν οι ανατροπές γενικά σε ό,τι γράφω. Και στα τρία προηγούμενα βιβλία, αν θυμάσαι, είχα ανατροπές. Ναι. Μου αρέσουν οι ανατροπές.
0: Απλώς εδώ το εντυπωσιακό είναι ότι όλα γίνονται τόσο σε τέτοια συντομία κειμένου.
1: Ναι, ναι. Αυτή η πείκνωση.
0: Έβγε καταπληκτική άσκηση. Πέτυχε, κυρία Τζαρδί μου, μπράβο σας. Πέτυχε το γλυκό.
1: Πέτυχε.
0: Εκδόσεις Κύφαντα. Φίλες και φίλοι, έχουμε και ένα
1: αντίτυπο.
0: Έχουμε
1: ένα αντίτυπο, ναι.
0: Για σας, ξέρετε τον τρόπο, γράφετε το όνομά σας. Και το πληκτρολογείτε στο 69 85 87 0059. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε μια κλήρωση. Όποιο κερδίσει θα περάσει εδώ από το κόκκινο να πάρει το αντίτυπό του. Εν τω μεταξύ ξέρουμε, όσοι σε γνωρίζουμε αλλά και όσοι άνθρωποι που μπορεί να μην είναι φίλοι σου αλλά να διαβάζουν τα βιβλία σου και τα λοιπά, τη σύνδεση που έχεις και με τη μουσική.
1: Ναι. Έχω μεγάλη σύνδεση με τη μουσική, το ξέρεις και αυτό. Βέβαια στο βιβλίο αυτό δεν έχω αναφορές ιδιαίτερες όπως σε άλλα μου βιβλία σχετικές με τη μουσική. Περισσότερο έχω ενσωματώσει, δηλαδή πράγματα που έχω ακούσει, πράγματα που έχω διαβάσει. Δεν έχω άμεσες αναφορές, τα άλλα γράφω αναφορές. Δεν έχω άμεσες αναφορές.
0: Κοίτα να δεις, γράφουμε όταν το ζητάει η πλοκή,
1: η πλοκή
0: και
1: ακριβώς.
0: Η ροή. Δεν πάμε από πάνω με το ζόρι να κοτσάρουμε
1: ναι, ακριβώς,
0: κάτι για να
1: ακριβώς.
0: πουλήσουμε μούρι.
1: Ακριβώς, δεν...
0: Ωστόσο στην παρουσίαση που θα γίνει στο Underflow το Σάββατο.
1: Ναι, θα είναι ο Μανώλης Αγγελάκης και ο Αντώνης Λιβιαράτος και θα παίξουν μετά. Συνήθως στις παρουσιάσεις μου παίζουν οι φίλοι μου μετά. Και έτσι πιστεύω να περάσετε καλά όσοι έρθετε.
0: Είμαστε σίγουροι και θα είμαστε εκεί. Και θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από τους Appalachian Cobra Worshippers. Σχήμα που συμμετείχε και ο Αγγελάκης.
1: Ο Μανώλης Αγγελάκης και διάφοροι άλλοι. Όπως και στους Illegal Operation.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για να το ακούσουμε.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με την Μαρία Τζαρδί και το τέταρτο βιβλίο της μικροδιηγήματα με τίτλο «Ζωγράφισέ μου ένα δέντρο», εκδόσεις Κύφαντα. Θα γίνει και παρουσίαση το Σάββατο στο Underflow.
1: Στο Underflow, Καλλιρόης 39.
0: Πάρα πολύ ωραία, θα ακούσουμε και μουσική.
1: Θα ακούσουμε και μουσική από τον Μανώλη Αγγελάκη και τον Αντώνη Λιβιαράτο.
0: Ωραιότατα. Ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο, Μαρία?
1: Θα μιλήσουν η Ελένη Πατιατζή. Γενικά έχω μία ομάδα που είναι η ίδια κάθε φορά και εσύ συμπεριλαμβάνεσαι στην ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: αυτής.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι η Ελένη Πατιατζή που είναι φιλόλογος και ιστορικός. Η Μαρώη Τριανταφύλου, φίλη μου, που είναι κριτικός θεάτρου και συγγραφέας και ιστορικός. Και εσύ.
0: Μα να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος άμα έχει φτιάξει κάποιες σχέσεις και βλέπει ότι αυτό λειτουργεί ωραία.
1: Ακριβώς,
0: και υπάρχει
1: έτσι.
0: Επικοινωνία, κατανόηση. Γιατί να...
1: Ναι, σε όλες τις προηγούμενες παρουσιάσεις.
0: Τώρα το συνειδητοποιώ κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: οι ίδιοι και... Βέβαια ήθελε να το παρουσιάσει και ο Δημήτρης Χριστόπουλος που είναι δάκτωρας φιλολογίας, αλλά δεν μπορεί γιατί έχει μάθημα στο Πανεπιστήμιο εκείνο το...
0: Ίσως σε μια άλλη παρουσίαση.
1: Ναι, σε μια επόμενη παρουσίαση θα είναι και ο Δημήτρης μαζί μας.
0: Κοίτα, είναι ωραίες οι παρουσιάσεις βιβλίων.
1: Ναι.
0: Συνήθως δηλαδή είναι ωραίες.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω αρκεί να μην έχει πάρα πολλά, να μην είναι πάρα πολύ γεμάτες με πάρα πολλούς ομιλητές.
0: Ναι, να μην είναι κουραστικό.
1: Ναι.
0: Να μην ξεχνάς δηλαδή γιατί πήγες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα και οι άνθρωποι, ξέρεις, καμιά φορά μας παίρνει μπάλα, ας πούμε,
1: ναι,
0: η ματαιοδοξία και λίγο ναρκισισμός και ξεχνάμε γιατί μας έχουν καλέσει και καταλήγουμε καμιά φορά να μιλάμε, ξέρεις, να παραμιλάμε.
1: Πιο πολύ μου αρέσει έτσι να δω τους φίλους μου, να ακούσουμε μουσική.
0: Αυτά
1: να μοιραστώ τις εμπειρίες τους, πώς τους άρεσε, αν τους άρεσε το βιβλίο, γιατί τους άρεσε. Αυτά μου αρέσουν εμένα.
0: Άλλωστε, ό,τι κάνουμε γίνεται για να συναντηθούμε, Μαρία Τζαρδί.
1: Έτσι, αυτό πιστεύω κι εγώ.
0: Οπότε είτε είναι μουσική, είτε είναι βιβλίο, είτε οτιδήποτε και το παρουσιάζει ένας άνθρωπος, πάμε, γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα συναντήσουμε φίλους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Και άγνωστοι να είναι, είναι φίλοι.
1: Ναι, έχω
0: ενδυνάμει φίλοι.
1: Έχω γνωρίσει αρκετούς τις παρουσιάσεις και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και...
0: Έτσι, έτσι. Φίλοι, υπάρχει και ένα αντίτυπο για σας και μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας, με το όνομά σας δηλαδή, στο 6985 87 0059.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ζωγράφισέ μου ένα δέντρο. Αυτό το ψυχολογικό τεστ στο περιοδικό άρεσε πολύ σε όλες μου τις μαθήτριες. Έπρεπε απλώς ένα κομμάτι χαρτί να ζωγραφίσουμε ένα δέντρο. Έπειτα, ανάλογα με τη ζωγραφιά, ακολουθούσαν κάποιες οδηγίες που έδινε το τεστ και θα βρίσκαμε τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς. Πέσαμε όλες με τα μούτρα και ζωγραφίζαμε δέντρα με στυλό ή μολύβι. Ήταν άλλωστε προς το τέλος της εφηβείας μας και δεν χρησιμοποιούσαμε πια χρώματα και μαρκαδόρους. Όλο σχεδόν κάναμε σκίτσα δέντρων και διαβάζαμε συγκεντρωμένα στα αποτελέσματα. Κορίτσια που ψάχναμε έτσι να βρούμε τον εαυτό μας αυτή την ηλικία. Ήθελα να δώσω στο δικό μου δέντρο μία αέρινη διάσταση. Το έκανα να γέρνει προς τα δεξιά με όλα τα φύλλα του, φύλλα μακριά σαν βελόνες, προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτά που έλεγε το τεστ για τέτοια δέντρα απήχαν πολύ από τη μοναξιά και τη μελαγχολική διάσταση που ήθελα να δώσω με την εικόνα μου. «Άτομο επιπόλαιο που πάει όπου φυσάει ο άνεμος», έλεγε το τεστ. Καμία σχέση δεν είχα με αυτή την περιγραφή. Οι άλλες φώναζαν άλλοτε συμφωνώντας, άλλοτε όχι, και σκέφτηκα ότι τώρα επινοούσαν χαρακτηριστικά που δεν είχαν για να ταυτιστούν με το περιοδικό. Σχεδίασα δεύτερη φορά. Ένα γυμνό δέντρο, σκέτα κλαδιά χωρίς κανένα φύλλο, πας και δήλωνε καλύτερα τη διάθεσή μου. Άτομο φυλάργυρο, στερείται γενναιοδορίας και συναισθημάτων προς τους άλλους, έλεγαν τα αποτελέσματα. Εκνευρίστηκα και σταμάτησα να σχεδιάζω. Δεν διάβασα τις υπόλοιπες κατηγορίες. Φεύγοντας, πήρα μαζί μου το περιοδικό, το οποίο άλλωστε εγώ είχα αγοράσει το πρωί. Φτάνοντας σπίτι, έδωσα μία λευκή σελίδα στη μάνα μου. «Ζωγράφισε μου εδώ ένα δέντρο», της είπα. Η μάνα μου με κοίταξε παράξενα, αλλά άφησε το πλεκτό της και πήρε το μολύβι. Ζωγράφισε ένα πολύ όμορφο δέντρο, με πλούσιο φύλλωμα γεμάτο στρογγυλά φρούτα που θα μπορούσε να είναι μήλα ή πορτοκάλια. Κοίταξα το περιοδικό. Όταν το δέντρο έχει φρούτα, έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι στόχοι και οι επιθυμίες σας και είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, έλεγε. Μπούρδες. Καμία επιθυμία της μάνας μου δεν είχε εκπληρωθεί, ούτε και ένιωθε έστω και ελάχιστα ευτυχισμένη. Απλώς είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό και έτσι έκαναν τις ζωγραφιές τότε. Αυτό είχε στο μυαλό της όταν ζωγράφιζε για το σχολείο. Τη φίλησα και σηκώθηκα να πετάξω το περιοδικό. «Λέει ότι έχουν εκπληρωθεί τα όνειρά σου», της είπα φεύγοντας. Με την άκρη του ματιού της την είδα να κουνάει το κεφάλι και να συνεχίζει το πλέξιμο. Είναι το μικρό δίηγμα που έχει δώσει και τον τίτλο του στη συλλογή. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, Μαρία Τζαρδί, για τα βιώματα.
1: Ναι, πως τα έχω μετατρέψει κατά κάποιο τρόπο σε μικροϊστορίες, ναι.
0: Ναι, ναι. Παίρνεις παίρνουμε στιγμές, τις στιγμές που ζήσαμε και φτιάχνουμε κάτι που μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ακούγεται πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι.
1: Καθόλου εύκολο δεν είναι, ούτε να το γράφεις είναι εύκολο.
0: Ναι. Επίσης, αναρωτιέμαι πάντα, πώς είναι όταν γράφεις έτσι πράγματα βιωματικά και να
1: είναι
0: σε κατακλείζει, ρε παιδί μου,
1: ναι, είναι δύσκολο, γιατί σε κατακλείζουν οι αναμνήσεις. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Σου παίρνει κάποια ώρα για να συνέλθεις μετά και να... να...
0: Άρα όντως είναι επίπονη διαδικασία.
1: Όχι, το γράψιμο είναι επίπονη διαδικασία, βέβαια. Όσο και αν το αλλάζεις κάπως και αν το τραβάς σε άλλη κατεύθυνση, παρόλα αυτά είναι, γιατί ο πυρήνας του είναι αληθινός σε αυτά που γράφεις.
0: Είναι σαν να ξύνεις μονίμως κάτι που λίγο πολύ αιμορραγεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
0: Ωστόσο, μετά από αυτή τη διαδικασία... θα έλεγες ότι λειτουργεί και λυτρωτικά,
1: ναι,
0: επουλωτικά.
1: Ναι, λειτουργεί λυτρωτικά. Λειτουργεί πάντα λυτρωτικά. Και ίσως είναι και ένας, αυτός είναι και ο στόχος που γράφουμε νομίζω, κατά μία έννοια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η θεραπεία δηλαδή.
1: Ναι, η θεραπεία. Ή το να το κοινωνούμε σε πολλούς ανθρώπους αυτό που νιώθουμε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, αλλά θα ξαναγυρίσω πάλι να πω ότι άλλο να κοινωνείς και να επικοινωνείς μέσα από την τέχνη, άλλο ομά και γυμνά,
1: ναι,
0: την προσωπική σου αλήθεια. Είναι,
1: ναι,
0: δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Τελείως διαφορετικό, τελείως διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Το μέσα από την τέχνη έχει και μία προστασία,
1: ναι,
0: ίσως έχει. Γιατί κάπου βγαίνεις και εσύ από τον εαυτό σου.
1: Βγαίνεις από τον εαυτό σου, βγαίνεις από την ιστορία. Μπαίνει η αφήγηση στη μέση.
0: Έτσι.
1: Και σε βγάζει από την ιστορία.
0: Είναι
1: και τη βλέπεις από κάποια απόσταση την
0: να
1: ιστορία.
0: Μπορείς να βγεις από τον εαυτό σου και να το δεις από μια απόσταση.
1: Βέβαια, είναι
0: πιο καθαρά και χωρίς να σε κατακλείζουν συναισθήματα, ξέρεις, είτε πικρίες, είτε ενοχές, είτε θυμός.
1: Όχι, είναι πολύ θεραπευτικό αυτό.
0: Πολύ θεραπευτικό.
1: Η απόσταση που μπαίνει ανάμεσα σε σένα και στην ιστορία μέσω της αφήγησης είναι πολύ σημαντική.
0: Νομίζω λείπει αυτό στην εποχή μας.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάπως καταργήσει τις αποστάσεις.
1: Ναι,
0: και αυτό δεν θα μας βγει σε καλό.
1: Ειδικά πολλά διηγήματα είναι πολύ σκληρά και κοινικά και δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο είναι καλό για αυτούς που τα γράφουν, αν είναι αληθινή η μυθοπλασία, αν στηρίζεται σε βιώματα ή αν... ναι, και για αυτούς που τα διαβάζουν. Γι' αυτό μου αρέσει και λίγο το παράδοξο στα πολλά από τα διηγήματά μου. Έχω αυτό το παράδοξο στοιχείο, το φανταστικό μέσα.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό.
0: Που δεν ξέρεις αν είναι φαντασία...
1: Ναι.
0: Αν είναι μια μεταφορά,
1: ναι,
0: μια
1: αυτό.
0: Αλληγορία...
1: Το έχω και στα άλλα μου βιβλία,
0: πάντως είναι
1: αλλά παράδοξο. Ναι. Πάντα αυτό.
0: Ναι. Μας στοιχείο. Αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω αυτό είναι το κομμάτι το λυτρωτικό,
1: ναι,
0: το παράδοξο.
1: Έτσι νομίζω.
0: Γιατί, κακά τα ψέματα, τίποτα σοβαρό και βαθύ δεν νομίζω ότι μπορεί να εξηγηθεί απολύτως ορθολογιστικά.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Κουβαλάει ο καθένας μας νομίζω ένα στοιχείο φανταστικού μέσα του που τον σώζει κατά κάποιο τρόπο.
0: Ποντάρουμε σε αυτό.
1: Ποντάρουμε σε αυτό, ναι.
0: Είναι λυτρωτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης μπορεί να είναι αυτό. Γιατί κάπου ξέρεις, εντάξει, και με τον εξορθολογισμό των πάντων, αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με λογιστικές πράξεις.
1: Ούτε με καταγγελία. Ναι, δηλαδή ναι, υπάρχουν πολλά διηγήματα που είναι καταγγελτικά, δεν είναι έτσι τα δικά μου. Ναι,
0: έτσι.
1: Είναι ακριβώς... η περιγραφή μιας λεπτομέρειας που σε σώζει, για να το πω με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν μια λεπτομέρεια στη ζωή τους που τους σώζει.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς,
0: δεν λες.
1: Αυτό το έχω σε όλα μου τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που κατά βάθος κουβαλάω. Δηλαδή, ότι ένα σήμαντο που μπορεί να είναι σύμβολο, αντικείμενο, σκέψη, οτιδήποτε... που μας σώζει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Φίλες και φίλοι, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6985-87-0059 για ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ζωγράφισε μου ένα δέντρο, μικροδιηγήματα», Μαρία Τζαρδί, εκδόσεις Κύφαντα.

40 τετραγωνικά. 40 τετραγωνικά αγάπη. 40 τετραγωνικά έρωτας. 40 τετραγωνικά

40 τετραγωνικά η αστάθειά μου, 40 τετραγωνικά χάδια και φιλιά σαν ύποπτο χρόνο. 40 τετραγωνικά ασφάλεια, 40 τετραγωνικά εμείς και δύο ψιψίνια. 40 τετραγωνικά που θα γίνουν αλωνών, γιατί έμεινε μόνο η δική μου καρδιά μέσα.

40 τετραγωνικά που θα γίνουν αλωνών γιατί έμεινε μόνο η δική μου καρδιά μέσα. 40 τετραγωνικά στην μπαλκόνι. 40 τετραγωνικά η μυρωδιά σου. 40 τετραγωνικά η αστάθειά μου. 40 τετραγωνικά έρωτας. 40 τετραγωνικά εμείς.

Σαρά τετραγωνικά σκαστά φιλιά. Σαρά τετραγωνικά φροντίδα. Σαρά τετραγωνικά λιγμή και κλάματα.

0: 40 τετραγωνικά μη με αφήσεις. 40 τετραγωνικά τι θα το κάνουμε το πάτωμα, θα το πουλήσουμε. 40 τετραγωνικά δεν αντέχω άλλο. Σαράντα τετραγωνικά με μάτια που λάμπουν. Σαράντα τετραγωνικά στην μπαλκόνι.
1: Αυτό ήταν ένα κομμάτι της Καλλιόπης Μητροπούλου από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρσι, από ό,τι θυμάμαι καλά. Έχουν ωραίο παίξει κομμάτι. Και άλλα της κομμάτια. Ναι, το διάλεξα, Μαρία Τζαρδί, αυτό το κομμάτι, γιατί αναφέρεται στα 40 τετραγωνικά, αυτά τα μικρά κλειστοφοβικά διαμερίσματα της Μεγαλούπολης, που πολλά από τα διηγήματά σου
2: διαδραματίζονται εκεί.
1: Ναι, και αυτό που θα διαβάσουμε τώρα, σε ένα διαμέρισμα, έτσι, μικρό,
2: ναι, ναι,
1: διαδραματίζεται. Και έχει τίτλο «Πώς με λένε εμένα».

0: Θυμίζει όμως το γεγονός ότι η μητέρα της τη φώναζε Γιώργο, το αρσενικό του ονόματός της. Σκεφτόταν μερικές φορές πως την ταύτιζε με τον πεθαμένο χρόνια πατέρα της. Το γεγονός ότι την προστάτευε τώρα όπως εκείνος. Όμως τον πατέρα της δεν τον έλεγαν Γιώργο. Ούτε και κανένα από τα αδέλφια της, τους θείους της δηλαδή. Συνέχεια γύριζε και ρώταγε τη μάνα της τα βράδια που κάθονταν μαζί της. «Πώς με λένε εμένα?» Πάντα η απάντηση τη λυπούσε και φρόντιζε να τη διορθώνει. «Γεωργία με λένε. Το όνομα της γιαγιάς έχω. Είμαι η κόρη σου, η Γεωργία». Οι γνωστοί της έλεγαν ότι τη φώναζε με το όνομα κάποιου ήρωα από τα τόσα μυθιστορήματα που διάβαζε στα νιάτα της. Αυτή δεν θυμόταν να της έχει μιλήσει για κανένα Γιώργο. Με αυτές τις σκέψεις πέρναγε τις μέρες της. Είχε μάθει βέβαια ότι η Άνια έφερνε στην επιφάνεια πολλές αποθυμένες, ξεχασμένες ή καταχωνιασμένες στο μυαλό εικόνες. Ωστόσο, κάθε φορά που τη φώναζε με το αρσενικό της όνομα ένιωθε ταραχή. Ώσπου ένα βράδυ τη ρώτησε «Γιατί με φωνάζεις Γιώργο? Ποιος είναι ο Γιώργος?» Η μητέρα της την κοίταξε σοβαρά και σκέφτηκε μερικά λεπτά. «Γιώργο θα λέγανε το παιδί που έχασα πριν γεννήσω εσένα, όταν απέβαλα». Την κοίταξε άφωνη. «Πάντα ήθελα αγόρι», συνέχισε εκείνη. «Ποτέ δεν σε ήθελα εσένα». Ταράχτηκε αλλά δεν μίλησε. Λίγους μήνες μετά η μάνα της πέθανε. Το πρώτο διάστημα με την κηδεία και τις τόσες διατυπώσεις ξεχάστηκε λίγο. Αφού τακτοποίησε και τα κληρονομικά και το σπίτι πέρασε στο όνομά της, έκανε κάποια ρετουσαρίσματα και μετακόμισε εκεί. Δεν της είχαν μείνει πολλά χρήματα για να πληρώνει και το νίκη του δικού της διαμερίσματος. Το πρώτο βράδυ μετά τη μετακόμιση, γυρίζοντας από τη δουλειά της, τον είδε. Ήταν όρθιος στο σαλόνι και κοίταζε από το παράθυρο. Έβλεπε μόνο την πλάτη του. Κατά ένα περίεργο λόγο δεν τρόμαξε, παρόλο που τον ρώτησε ποιος είναι και τι έκανε εκεί. «Είμαι ο Γιώργος», της είπε αυτός, γυρίζοντας προς το μέρος της, «και από εδώ και πέρα θα έχεις να κάνεις με μένα». Αμάν, αμάν, Μαρία Τζαρδί, δεν μας τα είπες αυτά. Αυτά είναι.
1: Να,
0: το φανταστικό,
1: ναι,
0: που λέγαμε πριν.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Και οι απίθανες και απίστευτες και βαριές πολλές φορές οικογενειακές ιστορίες.
1: Ακριβώς.
0: Που διαδραματίζονται μες στα μικρά διαμερίσματα.
1: Ακριβώς, αυτά είναι.
0: Δίπλα μας. Και που έρχεται η τέχνη και η συγγραφέας να τις αποκαλύψει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ.

0: φωνάζουμε σκανδάλα φατ. Διότι είμαστε όλοι τρομοκράτ. Θα μας βλέπω για το κράτ. Ο Μουσιάς εγώ κι ο Σακάτ.
1: Και ο Μίστερ Μίτσος και αυτός διάφορες ιστοριούλες.
2: Ακριβώς.
1: Λέει με τα τραγουδάκια του. Και αυτή είναι μια άλλη απόλυσινή. Απόλυσινο περιστατικό, γιατί όταν παίζανε στο Greek Cafe εκείνα τα χρόνια, το 11, το 12, 13, 14, μέχρι που διαλύθηκε, ας πούμε, η πλατεία εξ αρχείων, είχαμε ένα φίλο, ζωγράφο, ο οποίος ήταν ανάπηρος. Και αυτό ήταν το αγαπημένο του κομμάτι, έχω να σου πω.
2: Ερχόταν
1: μπροστά με το αναπηρικό ταμαξίδιο. Λοιπόν, Μαρία Τζάρδη, θα κάτσουμε μαζί και τη δεύτερη ώρα.
2: Ωραία.
1: Φίλες και φίλοι, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, το όνομά σας, το 69-85-87-0059, για το βιβλίο «Ζωγράφισέ μου ένα δέντρο», μικροδιηγήματα, εκδόσεις Κύφαντα. Καθόμαστε στο Κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Δευτέρας. Ζορζ Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα ακούσουμε τα σηματάκια της ώρας και θα επανέλθουμε και θα κάτσουμε παρέα στο Κόκκινο 105 και 5 μέχρι την 1.

πριν εκείνο το βράδυ ζήγησε την ιστορία του κόσμου και βρήκε το βάρος της ίσο με το βάρος μιας σιδερόβελας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Ζωζ Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Απόψε μαζί μας η Μαρία Τζαρδί με το βιβλίο της «Ζωγράφισέ μου ένα δέντρο», μικροδιηγήματα, εκδόσεις Κύφαντα. Μπορείτε ακόμα, φίλες και φίλοι, να στέλνετε στο 69 85 87 0059 το όνομά σας, να συμμετέχετε στην κλήρωση για ένα αντίτυπο του βιβλίου. Ωραία η Ντουριντάβα που ακούσαμε.
1: Ωραία.
0: Έχουμε τόσο ωραία.
1: Τα παιδιά των φίλων μας μεγαλώσανε και κάνουν τώρα συγκροτήματα.
0: Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εξαιρετικό.
0: Κοίτα, αυτό, ο άνθρωπος είναι ωραίο σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, να κάνει ή δυνατόν παρέα και να έχει φίλους από όλες τις ηλικίες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή και όταν είσαι μικρός να μπορείς να κάνεις παρέα με μεγαλύτερους, επειδή να σου μεταδίδουν τη γνώση, να σε φροντίζουν λίγο, να σε έχουν το νου τους.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν μεγαλώνεις να μπορείς να κάνεις παρέα και με νεότερους. Αλλιώς φεύγεις.
1: Ναι,
0: στην
1: συμφωνούμε.
0: Κοσμάρα σου.
1: Συμφωνούμε. Έτσι, έτσι.
0: Έτσι.
1: Βλέπω και πολλά παιδιά φίλων που έχουν κάνει συγκροτήματα και είναι μια χαρά όλα τους.
0: Βεβαίως, πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, και η συγγραφή είναι ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή
1: ναι,
0: δεν
1: είναι.
0: Έχει ηλικία.
1: Όχι, όχι, δεν έχει.
0: Η τέχνη δηλαδή γενικότερα.
1: Ναι, δεν έχει ηλικία, όχι.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ στραβώνω και με αυτές τις σημάνσεις. Οι σημάνσεις, ας πούμε, στην τηλεόραση. Λέει από 8 ετών, 6 ετών, 8 ετών, 10 ετών, 12 ετών, 16, 18. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εντάξει, η τέτοια κατηγοριοποίηση δεν ωφελεί σε τίποτα.
1: Όχι, δεν ωφελεί σίγουρα.
0: Δεν ωφελεί. Το θέμα είναι σε μια κοινωνία να συμφωνήσουμε τι δεν θέλουμε. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα να είναι για όλους. Γιατί και ο άνθρωπος σε κάθε ηλικία μπορεί να δει το οτιδήποτε και να καταλάβει αυτά που το επιτρέπει η ηλικία του. Δεν μπορεί κανείς να αποφασίζει τι θα δει ο άλλος και σε ποια ηλικία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Και εγώ το πιστεύω, αλλά δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι γιατί...
1: Γιατί νομίζουμε όλοι ότι ο άλλος θα δει αυτό που βλέπεις εσύ.
0: Εδώ ο κολλητός σου δεν βλέπει αυτό που θες
1: να
0: δει.
1: Δεν βλέπει.
0: Ο καθένας βλέπει το δικό του.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης είναι και ένα άλλο που νομίζω είναι σημαντικό, είναι το ότι έχουμε πουλήσει την ελευθερία για την ασφάλεια.
1: Ναι. Πολλά χρόνια τώρα.
0: Πολλά χρόνια τώρα και η εξουσία χορεύει και πατάει πάνω σε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέει για την ασφαλειά σου. Εγώ είμαι εντάξει, εγώ στο είπα.
1: Και
0: σε προειδοποίησα.
1: Τώρα, μην μιλήσω κιόλας.
0: Ναι, σε προειδοποίησα.
1: Και ασφαλειά σου. Ναι. Δεν έχουμε καμία ασφάλεια, αλλά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία, θέλω να διαβάσω κι άλλο.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω το ο πόθος από τα ναι. αγαπημένα μου, έχω να σου πω.
1: Ναι. Το ξέρω ότι σου άρεσε.
0: Ναι. Ο πόθος. Η μητέρα της η Σοφία της έφερε τον πόθο την παραμονή του γάμου της. Έπρεπε τώρα εκτός των άλλων προετοιμασιών να βρει και την κατάλληλη θέση για το φυτό. Όχι πολύ σκιά, όχι πολύ ήλιος. Είναι ο χρυσός πόθος, της είπε η μητέρα της, λες και δεν το ήξερε. Όπως και εκείνη την ιστορία που είχε ακούσει τόσες φορές, ότι η δική της μητέρα και οι φίλες της, όταν ακόμα ήταν ελεύθερες, είχαν μεθύσει με ούζα και σηκώσανε ή καλύτερα ξεκρεμάσανε τον πόθο από το σπίτι και τον περιφέρανε στους δρόμους, πηγαίνοντάς τον από το σπίτι της μιας στο σπίτι της άλλης. Τον κρέμασε τελικά στο διάδρομο πίσω από την τζαμένια πόρτα. Με τον άντρα της η Δήμητρα τα πήγαινε αρκετά καλά. Όχι κανένας μεγάλος έρωτας, αλλά καλός άνθρωπος, υπομονετικός. Δεν είχαν κοινά ενδιαφέροντα. Συνήθως δεν άκουγε ο ένας τις ιστορίες του άλλου. Όμως δεν μάλωναν σχεδόν ποτέ. Και εκείνος τις έκανε όλα τις τα χατήρια. Της Δήμητρας της άρεσε να βλέπει τηλεόραση, κυρίως western και αστυνομικά. Ενώ εκείνος προτιμούσε να συζητάει με τους φίλους του που συναντούσε στο καφενείο. Είχαν αποκτήσει και μία κόρη, τη Σοφία, που καλά καλά δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη γιαγιά της. Και οι δύο είχαν αδυναμία στην κόρη τους και ο καθένας το έδειχνε με διαφορετικό τρόπο. Ήτανε τρεις, με τρεις ζωές μέσα στο ίδιο σπίτι. Τα χρόνια περνούσαν και ο πόθος είχε μεγαλώσει. Πού και πού τον κλάδευαν, μα είχε πιάσει σχεδόν όλον τον τοίχο του διαδρόμου. Για να μπει στο σπίτι έπρεπε να περάσεις δίπλα και κάτω από τον πόθο. «Χρυσός πόθος», τόνιζε στην κόρη της η Δήμητρα. Της έλεγε μάλιστα την ιστορία με το φυτό και τα ούζα ξανά και ξανά. Και το κορίτσι μεγάλωσε, σπούδασε, έπιασε δουλειά και ήρθε η ώρα να παντρευτεί. Η μητέρα της η Δήμητρα την παραμονή του γάμου της πήγε μια γλάστρα με το γνωστό φυτό. «Πρέπει να βρεις χώρο να βάλεις τον δικό σου πόθο», της είπε. «Χρυσός πόθος», της τόνισε. Μόλις έφυγε η μητέρα της, η Σοφία αγκάλιασε τη γλάστρα με τον πόθο και την κατέβασε στο δρόμο. Άνοιξε τον κάδο σκουπιδιών και την πέταξε μέσα. Επιτέλους, και ένα happy end σε μια ιστορία.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Ένα τι.
0: Έτσι. Κοίτα να δεις. Τι ωραία που είναι αυτά τα μικροδιηγήματά σου. Πόσες φορές, Μαρία Τζαρδί, και πόσοι άνθρωποι μπερδεύουν την αγάπη με την υπακοή.
1: Πάρα πολύ.
0: Και καταστρέφονται ζωές. Και τι τρομερό πράγμα και αυτοί οι γονείς, ρε παιδί μου. Να γεννάνε τα παιδιά και αντί να αφήνουν εκεί, να τα αφήνουν να ξαμοληθούν, να ζήσουν τη ζωή τους, να τα φορτώνουν με τους πόθους και τα και διαφορά δίχτυα, ξέρεις, περίτεχνα, όμορφα.
1: Έτσι, ναι.
0: Στο όνομα της αγάπης έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
1: Έχουν γίνει πράγματι.
0: Και γίνονται ακόμα. Λέει, θόλωσα την πολλή αγάπη και τη σκότωσα.
1: Συνέχεια, ναι. Συνέχεια το διαβάζουμε. Ναι.
0: Λέει, έγκλημα πάθους.
1: Θόλωσα.
0: Και πώς τρελαίνομαι που και οι δημοσιογράφοι δυστυχώς στο σύνολό τους αναπαράγουν αυτές τις απαρχαιωμένες.
1: Ναι, από την αγάπη του και τέτοια.
0: Έγκλημα, τι πάει να πει έγκλημα πάθους. Έγκλημα μίσους.
1: Μίσους, ακριβώς.
0: Έγκλημα πάθους. Εκεί το κόλλημα.
1: Ακριβώς. Είχε και η φωνή της τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο το φεστιβάλ της από γυναίκες συγγραφείς εναντίον των γυναικοκτονιών. Δεν μπόρεσα να πάω γιατί εμείς πήγαινε ερχόμαστε Έγινα τώρα το Σεπτέμβριο.
0: Αλλά το γλυκό φθινοποράκι πάτε στο νησί,
1: Ναι, πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, γίνονται πράγματα.
1: Ναι, γίνονται.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι
1: γίνονται
0: του κόσμου.
1: Γίνονται πράγματα, αλλά δυστυχώς συνεχίζουν και τα εγκλήματα.
0: Συνεχίζω γιατί η αντιμετώπιση.
1: Δεν ακούγεται καλά.
0: Τώρα ακούγεται καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί η αντιμετώπιση σε αυτό το τεράστιο θέμα πρέπει να είναι συνολική και συνδυαστική.
1: Συμφωνώ.
0: Και να ξεκινήσει και από τα σχολεία.
1: Συμφωνώ.
0: Εσύ που έχεις ζήσει, έχεις περάσει όλη τη ζωή διδάσκοντας.
1: Βέβαια.
0: Μαθητές.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα έπρεπε να υπήρχε μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
1: Και όχι μόνο. Και δεν έχουν καταργηθεί και οτιδήποτε κοινωνικά μαθήματα κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Ακριβώς. Και ιστορίας.
1: Και ιστορίας και έχουν και τέχνης και έχουν εμπλακεί σε ένα τέλειωτο γραφειοκρατικό σύστημα. Τώρα όλοι οι εκπαιδευτικοί όχι βάλει αυτή την πλατφόρμα, ξυπλήρωσε εκείνη την πλατφόρμα και δεν έχουν καθόλου χρόνο να γνωρίσουν τους μαθητές τους, να κάνουν μάθημα όπως νομίζουν. Είναι απάνθρωπα.
0: Να αναπτύξουν δηλαδή σχέσεις.
1: Ακριβώς, είναι απάνθρωπα πια στα σχολεία.
0: Είναι απάνθρωπα. Μα να σου πω και όλη αυτή η επέλαση του φασισμού δεν
1: ναι,
0: έχει να κάνει
1: αυτό
0: με
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, με αυτό έχει να κάνει.
0: Είναι δυνατό δηλαδή από τα σχολεία, την εφηβεία που είναι η ηλικία κανονικά της ανυπακοής, της ελευθερίας, των ονείρων.
1: Ναι, η ανυπακοή πάει προς την ακροδεξιά τώρα.
0: Τραγικό.
1: Είναι τραγικό, αλλά έτσι γίνεται.
0: Την έχουμε πατήσει άσχημα.
1: Την έχουμε πατήσει πάρα πολύ άσχημα, ναι.
0: Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Είμαστε μάλλον σε αδιέξοδο.
1: Ναι. Εκτός και να αλλάξουν κάπως τα πράγματα. Δεν ξέρω από ποιον, δεν ξέρω πώς. Ναι.
0: Νομίζω είμαστε όλοι σε αυτή την κατάσταση. Όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον. Ότι νιώθουμε την ανάγκη, βλέπουμε ότι δεν πάει άλλο, αλλά...
1: Αλλά δεν ξέρουμε πώς και... Ναι.
0: Ούτε πώς, ούτε ποιος.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε πότε.
1: Ναι, αυτό ούτε... ακριβώς.
0: Τους τρόπους, έχουμε χάσει και τους τρόπους, γιατί οι παλιοί τρόποι δεν δουλεύουν πια.
1: Ναι, δεν δουλεύουν οι παλιοί τρόποι.
0: Δηλαδή οι μεγάλες συγκεντρώσεις, τα αυτά...
1: Όχι, όχι, αυτά δεν δουλεύουν
0: πάνε,
1: καθόλου.
0: Τελειώσανε. Τώρα έχουμε το διαδίκτυο, που ναι. Εκεί... Οι φωνές που υπερισχύουν είναι οι φωνές, ας πούμε, των οπαδών, των βλακών και οι φωνές του μίσους.
1: Ακριβώς.
0: Της απαξίωσης, τα βρυσίδια, το ξεκατίνιασμα, που δυστυχώς πέσανε πολύ σε αυτή την παγίδα.
1: Ναι,
0: όχι
1: πέσανε
0: μόνο οι άλλοι.
1: Όχι, όχι, πέσανε πολύ, πολύ.
0: Πέσανε και οι από εδώ.
1: Ναι, όλοι πέσανε.
0: Και όλο αυτό οδήγησε στην απόλυτη απαξίωση των πάντων όλων.
1: Ναι.
0: Του όλοι οι ίδιοι είναι, να ορίστε.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό λέω κι εγώ ότι
0: ναι.
1: Πιάνεσαι από μια μικρή έστω λεπτομέρεια για να μπορέσεις να ζήσεις. Αλλιώς δεν
0: αυτό.
1: Έχεις άλλο τρόπο
0: αυτό.
1: Για να ζήσεις. Πιάνεσαι από κάτι όσο ασήμαντο και αν φαίνεται για να μπορέσεις να ζήσεις.
0: Λοιπόν, τώρα που είπες αυτό.
1: Ναι.
0: Θα διαβάσω ένα μικρό δίηγημα που νομίζω περιγράφει αυτό ακριβώς που λες.
1: Ποιο,
0: το πώς μπορείς από μια μικρή λεπτομέρεια να φτιάξεις, να ανοίξεις μια ρογμή ελευθερίας στη ζωή
1: ναι.
0: σου.
1: Αυτό με απασχολεί πάρα πολύ.
0: Η σάπια βάρκα.
1: Ναι.
0: Το αγαπημένο μου.
1: Το ξέρω, από την αρχή το αγάπησες
0: ναι, αυτό. Η σάπια βάρκα. Ο Μίτσος ήταν κακός ψαράς, έλεγαν όλοι. Δεν τον ένοιαζε. Στην πραγματικότητα δεν ήθελε να πιάνει ψάρια. Καθόλου δεν τον ενδιέφερε το ψάρεμα. Όλοι βέβαια στο νησί ψάρευαν. Και αυτός αγαπούσε τη θάλασσα ίσως περισσότερο από τους άλλους. Όμως η βάρκα του ήταν παλιά, σχεδόν σάπια, και η μηχανή είχε χαλάσει από καιρό. Όχι πως παλιότερα ήταν διαφορετικά. Του άρεσε να ανοίγεται με τη βάρκα, να σταματάει σε ένα σημείο στα νυχτά και να κάθεται εκεί για ώρες, χωρίς να ψαρεύει. Ούτε τα σύνεργα του ψαρέματος δεν είχε ανανεώσει. Αυτό όμως δεν το ήξεραν οι άλλοι στο νησί. Με τη μικρή σύνταξη που έπαιρνε τώρα, ούτε τη βάρκα μπορούσε να φτιάξει. Τη διόρθωνε που και που πρόχειρα με τα ελάχιστα υλικά που είχε και επειδή έπιαναν λίγο τα χέρια του. Μερικές φορές τα ανοιχτά έμπαζε νερά. Επέστρεφε άρον-άρον με τα κουπιά, πάλι την ψιλοδιόρθωνε το επόμενο πρωί, πάλι ανοιγόταν το βράδυ. Κάθε βράδυ. Τελευταία φοβόταν να ανοίγεται πολύ. Πήγαινε ίσα-ίσα μέχρι την άκρη του κόλπου και καθόταν εκεί. Οι άλλοι τον είχαν πάρει χαμπάρι. «Πάλι ρεμβάζει ο Μίτσος», έλεγαν. Μερικοί τον φώναζαν ψευτοψαρά ακόμα και μπροστά του. Δεν τον ένοιαζε. Είχε ζήσει όλη του τη ζωή έτσι και δεν είχε κανέναν ανάγκη. Αν διαλυόταν εντελώς η βάρκα του, θα πήγαινε σε έναν απόμερο βράχο και θα κοιτούσε τη θάλασσα από εκεί. Χωρίς καλάμι, χωρίς πετονιά, χωρίς τίποτα. Προς το παρόν η βάρκα έκανε τη δουλειά της έστω και λειψά. «Σάπια βάρκα», έλεγε τα χαράματα σε όσους συναντούσε πριν καλά-καλά τον ρωτήσουν τι έπιασε. «Σάπια βάρκα, σάπια βάρκα, κακός ψαράς», του απαντούσαν. Εκείνος κουνούσε το κεφάλι του χαμογελώντας και συνέχιζε το δρόμο του. Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Σοφός άνθρωπος, ο Μίτσος ο ψαράς.
1: Έτσι.
0: Και όχι το όνομα, παιδί μου. Σοφός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκε τον τρόπο να ζήσει, να
1: αυτό.
0: Απολαμβάνει τη θάλασσα.
1: Αυτό.
0: Και δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Για τους άλλους θα ζήσουμε.
1: Ακριβώς. Ήξερα κάποιον σχετικά παρόμοιο. Όχι ακριβώς με τέτοια συμπεριφορά, αλλά παρόμοια. Πιο πολύ του άρεσε να ανοίγεται με τη βάρκα παρά το οτιδήποτε άλλο, να ψαρεύει, να κολυμπάει.
0: Μα είναι μαγεία.
1: Ναι.
0: Ανοίγεσαι με τη βάρκα, γλιτώνεις από τα διάφορα, τα κουτσομπολιά.
1: Από εκεί ξεκίνησα και έγραψα αυτό το
0: διηγηματάκι. Τις βαρετές, ας πούμε, συνομιλίες, τις ενοχλητικές συναντήσεις.
1: Αυτό.
0: Με στην ομορφιά.
1: Λες ένα πρόσχημο ότι πάω να ψαρέψω.
0: Τι ωραία.
1: Και δεν ψαρεύεις. Και...
0: Τι ωραία.
1: Να.
0: Δικός μας άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Ο Μίτσος, ο ψαράς, με τη σάπια βάρκα.

0: Τσίπα τον πήρε ο ύπνος.
1: Μάλλον. Μάλλον.
0: Μέσορ Τσάπς. Λοιπόν, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τη Μαρία Τζαρδί και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μισάωρο της απόψινης μας εκπομπής. Κουβεντιάζουμε, διαβάζουμε από τα μικροδιηγήματα. Τώρα στο επόμενο μισάωρο θα κάνουμε και την κλήρωση.
1: Ωρα.
0: Για το αντίτυπο. Πάρα πολύ ωραία. Ζώος Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Το Σάββατο έχουμε την εκδήλωση για
1: την παρουσίαση στις 7.30 στο Underflow Καλλιρόης 39 στο Μετρό Συγκρουφίξ με την Ελένη την Πατιατζή και τη Μαρό Τριανταφύλου και εσένα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα παίξουν ο Μανώλης Αγγελάκης και ο Αντώνης Ολιβιεράτος μετά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ευχαριστηθούμε, θα ακούσουμε ωραία πράγματα από τις δύο κυρίες
1: και, ωραία
0: και φίλες και ωραία μουσική και θα δούμε φίλους και φίλες.
1: Αυτό κυρίως.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό κυρίως.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι, ξέρεις, και αυτή την εποχή τώρα που όλοι για κάποιο λόγο τρέχουμε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό είναι το που πρέπει να μας προβληματίσει. Ότι όλοι τρέχουν, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άρα δεν τρέχουν μάλλον επειδή βιάζονται να προλάβουν κάτι, να τελειώσουν μια δουλειά. Τρέχουν νομίζω, Μαρία, οι άνθρωποι επειδή υπάρχει πολύ ένταση συσσωρευμένη.
1: Υπάρχει ένταση, ναι. Υπάρχει ένταση. Πραγματικά.
0: Είναι όλοι στην τσίτα που λέμε. Είναι όλοι στην τσίτα. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

So anyway, I told him I was in a band. He said, oh yeah, oh yeah.

0: Εσένα θέλουν οι πνιγμένοι. Είχα δει τουλάχιστον 3 φορές το ίδιο όνειρο με ελάχιστες παραλλαγές. Έτρεχα να προφτάσω το πλοίο. Διέσχιζα τους δρόμους σαν τρελή. Πήδαγα σακούλες σκουπιδιών και άδεια καφάσια. Παραμέριζα περαστικούς που με κοίταγαν θυμωμένοι και έφτανα τελικά λαχανιασμένη στο λιμάνι, αλλά το πλοίο μόλις είχε αποπλέψει. Το έβλεπα που ξεμάκραινε. Σε κάποια παραλλαγή του ονείρου συζητούσα με κάποιον λιμενικό και του έδειχνα το εισιτήριό μου. Φώναζα, αλλά δεν ακουγόταν τίποτα, γιατί στα όνειρα τίποτα δεν ακούγεται. Το ίδιο βράδυ στο σπίτι μου, όπου είχα επιστρέψει λυπημένη, άκουσα στις ειδήσεις ότι το πλοίο είχε βουλιάξει. Ότι υπήρχαν ελάχιστοι επιζώντες. Δεν έβλεπα αριθμό, γιατί στα όνειρα σπάνια βλέπεις αριθμούς. Τρόμαξα τόσο πολύ. Αντί να ανακουφιστώ, τρόμαξα και το συνέστημα αυτό ήταν έντονο και είχε διάρκεια. Ένιωθα ότι κάποιος μου είχε δώσει ένα μήνυμα, ότι κάτι έπρεπε να κάνω εγώ τώρα. Ξυπνούσα με αυτή την αίσθηση και κάθε φορά που έβλεπα αυτό το όνειρο, ξυπνούσα πολύ νωρίς, όχι όμως από την εφιαλτική του διάσταση, αλλά γιατί χτυπούσε το κουδούνι της εξώπορτας. Νισταγμένη ακόμα και μην έχοντας εντελώς την αίσθηση της πραγματικότητας, έριχνα κάτι επάνω μου και πήγαινα να ανοίξω. Στην πόρτα δεν ήταν κανείς. Ούτε φαινόταν κανείς τριγύρω. Στο κατόφλι μόνο υπήρχαν νερά. Πολλά νερά. Και από κάποια περιέργεια, τη στιγμή που έβλεπα ότι δεν έβρεχε, έσκυβα και βουτούσα το δάχτυλό μου για να μάθω τι ήταν αυτά. Άλλωστε, τα υδάτινα ίχνη έδειχναν να ξεμακραίνουν και δεν ήταν ενός ανθρώπου, αλλά περισσότερων. Και το νερό ήταν αλμυρό, σκέτη θάλασσα, 3 φορές το ίδιο. Χτες βράδυ είδα πάλι το ίδιο όνειρο με μικρές παραλλαγές. Για παράδειγμα, δεν είχα τη συζήτηση με το λιμενικό, αλλά με κάποιον περαστικό. Χαράματα πάλι ξύπνησα από το κουδούνι. Πήγα να ανοίξω και δεν ήταν κανείς, μόνο πολύ νερό και υδάτινα ίχνη μέχρι το κατόφλι που μετά ξεμάκρυναν. Τα κοίταγα και δεν καταλάβαινα. «Εσένα θέλουν οι πνιγμένοι», μου είπε η μητέρα μου που είχε έρθει πίσω μου. Και αυτό έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει
1: έχει
0: με
1: να
0: κάποια...
1: κάνει με κάποιες ιστορίες που άκουγα μικρή.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά παίζει και λίγο με το υποσυνείδητο.
0: Και τα όνειρα, γιατί
1: και τα όνειρα,
0: νερά
1: ναι.
0: Και όνειρα πάνε
1: ναι,
0: μαζί.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Και... συνήθως όταν είμαστε ταραγμένοι και αυτά, ναι. Βλέπουμε τίποτα ότι είμαστε σε θάλασσες,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Έχω κι εγώ ένα όνειρο,
1: ναι.
0: Το οποίο επαναλαμβάνεται μες τα χρόνια,
1: ναι.
0: Με μικρές παραλαβές, που είναι αυτό, ότι είμαι μέσα σε ένα μικρό καραβάκι και κατεβαίνω ένα ποτάμι, το οποίο άλλοτε έχει πολύ τρικυμία, άλλοτε περνάει από μέρη πολύ όμορφα, άλλοτε πάει κάπου να αράξει, λέει κάποιο λόγο δεν μπορώ να βγω. Δηλαδή ένα πράγμα, ξέρεις, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.
1: Ωραίο όνειρο.
0: Ναι. Μαρία Τζαρδί, πιστεύω ότι όλα τα όνειρα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και τα δύσκολα, ακόμα και τα τρομακτικά, είναι ωραία γιατί είναι όνειρα.
1: Ναι.
0: Και κάτι σαν να έρχεται στη θέση του με τα όνειρα.
1: Ναι, έρχεται στη θέση του, γιατί έχουν πολλά στοιχεία από την βρεφική μας ηλικία και γι' αυτό... νομίζεις ότι έρχονται πολλά στη θέση
0: ναι.
1: Του. Έχει μια παραδείσια διάσταση το κάθε όνειρο. Αλλά δεν, όταν ξυπνάς δεν
0: αυτό
1: υπάρχει
0: είναι το
1: αυτή
0: πρόβλημα.
1: Η διάσταση.
0: Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι ξυπνάς.
1: Ναι, αυτό.
0: Έχω να σου πω ότι σε κάποιες περιόδους της ζωής μου, δύσκολες δηλαδή, με στρες, με άγχος, με αυτά, δεν βλέπω την ώρα να κοιμηθώ για να βυθιστώ στον κόσμο των ονείρων.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Και τι σπαστικό να σε ξυπνάει, ας πούμε, ένα τηλέφωνο.
1: Καλά,
0: για να
1: ναι.
0: Λες, και που προσπαθείς γρήγορα να κοιμηθείς, μήπως και συνεχιστεί το ωραίο όνειρο.
1: Έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Ναι. Θέλω να γράψω κάτι για τα όνειρα στο μέλλον. Έχω γράψει λίγα πράγματα δηλαδή, αλλά δεν το έχω έτσι στο μυαλό μου εντελώς ακόμα.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Έχεις περισσότερα από ένα ανοιχτά μέτωπα συγγραφικά τα οποία τα δουλεύεις παράλληλα?
1: Όχι πάντα. Τώρα έχω όμως 2-3 που τα δουλεύω. Τώρα έχω 2-3 και τα δουλεύω, ναι. Συνήθως έχω ένα και ασχολούμαι μέχρι να το τελειώσω, αλλά τώρα έχει τύχει και έχω γράψει κάποια μισά, ας πούμε.
0: Δηλαδή κάποιες σημειώσεις, ναι. Κάτι έχει στο νου σου, απλά
1: ναι,
0: συγκεντρώνεσαι
1: νου,
0: σε αυτό που έχεις να κάνεις.
1: Πρέπει να τελειώσω ένα-ένα για να πιάσω το επόμενο, ναι. Δύο μαζί, ας πούμε, δεν γράφω συνήθως.
0: Ναι. Πάντως πρέπει να είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί το μυαλό από το χάος και από την άπειρη δυνατότητα που σου δίνει η γραφή.
1: Ναι, είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς και να γράψεις.
0: Σου δίνει πραγματικά άπειρη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Γράψε ό,τι θέλεις.
1: Ναι, πραγματικά. Είναι δύσκολο. Συνήθως όλοι νομίζω που γράφουμε έχουμε κάτι που θέλουμε να γράψουμε στο μυαλό μας. Τώρα το πώς θα το γράψουμε είναι άλλο θέμα βέβαια. Αλλά έχουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να πούμε. Ναι. Λίγο πολύ.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι, δηλαδή δεν είσαι απέναντι στο χάος. Έχεις ήδη βρει κάποιες άκρες, κάτι να κάνεις σε σχέση με αυτό. Ναι.
0: Τι ωραία. Αυτό με τα όνειρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Θέλω να γράψω κάτι σχετικά με τα όνειρα.
0: Τώρα όμως έφτασε η ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας.
1: Σωστά.
0: Την οποία ήδη την κάναμε εμείς για να μην κουράζουμε τις φίλες και τους φίλους. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Ο φίλος μας, ο Τάσος Αναστασίου.
1: Ωραία.
0: Κέρδισε το αντίτυπο.
1: Ωραία.
0: Κύριε Αναστασίου, αγαπητέ Τάσο Αναστασίου, μπορείτε να περάσετε εδώ από το Κόκκινο 105 και 5 οποιαδήποτε μέρα θέλετε, από το πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 10-11 και να πάρετε το αντίτυπο της Μαρίας Τζαρδί, «Ζωγράφισέ μου ένα δέντρο», μικροδιηγήματα, εκδόσεις Κύφαντα.

Το κιμονό. Το κιμονό της το είχε φέρει ένας από τους νεανικούς της έρωτες που ήταν ναυτικός. Όχι μεγάλος έρωτας, ούτε σημαντικός για εκείνη. Ίσως το πιο αξιοσημείωτο της σχέσης τους ήταν αυτό ακριβώς το κιμονό που αμέσως το αγάπησε. Αυτό ήταν και ο μόνος λόγος που τον θυμόταν σε όλη της τη ζωή. Το συγκεκριμένο κιμονό είχε ένα υπέροχο βαθύ κόκκινο χρώμα και αγκάλιαζε το σώμα της σαν ανοιξιάτικο αεράκι. Ποτέ δεν το φόρεσε κανονικά μέσα στο σπίτι.

αυτήν που έβλεπε να έρχεται. Πάντως ήταν το πιο δικό της αντικείμενο, λες και του είχε βάλει την ψυχή της στις πτυχές του μεταξιού που την τύλιγε όταν το φορούσε. Το υπόλοιπο διάστημα έμεινε προσεκτικά διπλωμένο στο συρτάρι με τα εσώρουχά της και δεν το είχε δει ποτέ κανένας. Και τα χρόνια πέρασαν. Ο άντρας της χτυπήθηκε από τον καρκίνο και έφυγε και τα παιδιά της μεγάλωσαν. Στο τέλος δέχτηκε να μεταφερθεί σε έναν οίκο ευγυρίας όπου έζησε τα τελευταία της χρόνια. Μαζί της είχε πάρει μια βαλιτσούλα με ρούχα και φυσικά το βαθύ κόκκινο κιμονό. Στο γυροκομείο το φορούσε συνεχώς, από το πρωί μέχρι το βράδυ που έπεφτε για ύπνο. Λες και θεωρούσε ότι οι μόνες προσωπικές στιγμές στη ζωή της ήταν αυτές, οι τελευταίες της. Τα παιδιά της, όταν την επισκέπτονταν, αναρωτιούνταν πού το βρήκε και οι άλλες ηλικιωμένες του οίκου την θαύμαζαν κρυφά, αλλά εκείνη δεν μίλησε ποτέ για την προέλευσή του. Άλλωστε, δεν είχε καμιά σημασία, αφού το συγκεκριμένο κιμονό είχε φτιαχτεί αποκλειστικά και μόνο για το δικό της σώμα. Και όπως ήταν η τελευταία της επιθυμία, την έθαψαν με αυτό. Όσο κι αν σκανδάλισε με αυτόν τον τρόπο τους εναπομείναντες συγγενείς της. Γιατί ολόκληρη η ζωή της, που ήταν μια δύσκολη αλλά και καλή ζωή, είχε στηριχτεί σε αυτές τις βαθυκόκκινες, τις μεταξωτές στιγμές της.

0: Μα τι χαρά απόψε, τι ωραία αυτά τα μικροδιηγήματα.
1: Χαίρομαι πολύ που σου άρεσαν.
0: Μ' άρεσαν πολύ γιατί ενώ θίγουν θέματα, ξέρει, σοβαρά, σχέσεων, μοναξιάς, βάρη του παρελθόντος, προσδοκίες και όλα αυτά έχουν ένα βάρος. Παρόλα αυτά, όπως λέγαμε και όσο έπαιζε το κομματάκι, δεν υπάρχει δεν τα διατρέχει καμία μιζέρια.
1: Ναι, δεν ήθελα. Δεν ναι. ήθελα καθόλου να...
0: Έχουν έτσι, φεύγουν σαν αεράκι.
1: Ναι.
0: Ανάλαφρα.
1: Ναι,
0: με αυτό. Τα θέματα της ζωής που να βαραίνουν όσο είναι το βάρος τους.
1: Ακριβώς
0: όχι
1: αυτό
0: παραπάνω.
1: Προσπάθησα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό προσπάθησα.
0: Και αυτό που διαβάσαμε το κιμονό, τι τρυφερό.
1: Ναι.
0: Που ενώ αυτή είναι μια γυναίκα μες στο γυροκομείο και τα... Παρόλα αυτά δεν βγάζει καμία, ξέρεις, μιζέρια και θλίψη. Είναι μια ωραία αυτή η διαδρομή της ζωής.
1: Ναι, έτσι σε πολλά... ενώ οι ήρωες είναι καταπιεσμένοι και έχουν απώλειες, έχουν... Εντάξει, οι ελπίδες τους έχουν διαψευστεί και όλα αυτά. Δεν ήθελα να βγαίνει θλίψη. Ήθελα να βρει ο καθένας ένα πάτημα, κάτι, για να μπορέσει να ξεφύγει.
0: Αυτό. Αυτή είναι... Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Της κάθε μέρας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αυτός δεν είναι ένας μακροπρόθεσμα, λένε μακροπρόθεσμα. Είναι κάθε μέρα ξυπνάμε και λέμε πώς θα ζήσω σήμερα, τι χαραμάδα θα βρω
1: ναι.
0: να ανασάνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ή δυνατόν να βρω κάτι όμορφο και να φτιάξω και κάτι όμορφο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Και η ομορφιά, ξέρεις γιατί την πατάμε καμιά φορά οι άνθρωποι, γιατί νομίζουμε ότι η ομορφιά υπάρχει μόνο στα χαρούμενα πράγματα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Η ομορφιά δεν είναι μόνο στις χαρές.
1: Όχι,
0: η ομορφιά είναι εκεί που υπάρχει αλήθεια, επικοινωνία και εκεί που ο άνθρωπος μπορεί να βγει για λίγο από τον εαυτό του και να ενωθεί με κάτι ευρύτερο.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες απόψε.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Σε ευχαριστώ που με καλείς πάλι στην εκδήλωσή σου, στην παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει, πες.
1: Το Σάββατο. 3 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Underflow Καλλιρόης 39 στο μετρό Συγκρουφίξ και θα μιλήσουν η Ελένη Πατιατζή, η Μαρόη Τριανταφύλου και εσύ, θα κλετσέλεπη και θα παίξουν ο Μανώλης Αγγελάκης και ο Αντώνης Ολιβιαράτος.
0: Θα είμαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε και τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Καλό
0: καλή
1: βράδυ.
0: Δύναμη. Αν μας ακούτε από τη δουλειά σας, αν δουλεύετε νύχτα, Μαρία Τζερδί. Καλά κουράγια αν μας ακούν οι άνθρωποι από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές.
1: Ακριβώς.
0: Και φίλοι, αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.
1: Καληνύχτα.

χωρισμός ανεστιλομάδες και τρώανε μου μια ευνίδια ρητή σβήνει από το χάρτη της βόρειας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3.